Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα αδέρφια, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13, Δευτέρα και 13, 13 Ιουλίου. Είμαστε λίγο ξαγρυπνισμένοι, χτες βλέπαμε, χτες βλέπαμε ποδόσφαιρα, Αργεντινή, Ελβετία, Νορβηγία, Αγγλία, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Δεν πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, κάτι να κάνει παρεμβάσεις, πολύ περίεργα όλα αυτά, αλλά όλα τα υπόλοιπα θα κυλήσουν όπως τα γνωρίζουμε, δηλαδή θα έχουμε ρύθμιση ήχου. Τη ρύθμιση του ήχου θα την επιμελείται ο Ρέστης Παπάς. Θα έχουμε επίσης και πολλές μουσικές. Αφροδίτη Σιμίτη υπογράφει. Έχουμε και ηχητικά, ένα προς ένα τα ηχητικά. Η Χριστίνα Μούγιου και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Είμαστε Alpha Radio 989. Και θέλω να σου πω ότι είναι πια η καρδιά του καλοκαιριού. Το μυαλό πολλών ανθρώπων δεν ξέρουν σε πολύ περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί μας ακούνε και μικρά παιδιά. Είναι η ώρα τους. Τέτοια ώρα ξυπνάνε. Αλλά θα ήθελα να δω, ας πούμε, η κυρία Μπεκατόρου. Τη θυμόμαστε το χειμώνα. Το χειμώνα είχε μια έξαψη. Το ερώτημα είναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, συνεχίζει ή άλλαξε ο προσανατολισμός της. Πάλι καταλαβαίνετε τι εννοώ.
3: Ποιος έκανε τη δήλωση, βρε παιδιά. Ποιος πηδάει πρωί-πρωί, Α. Μίλτος Τεντόγλου, Β. Αγίου Μπελκάμπη, Γ. Γιάννης Παλιάρα.
4: Ένα λεπτό, για όνομα του Θεού. Μίλτος Τεντόγλου, είναι. Ναι, ο Μίλτος Τεντόγλου. Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, πιστεύω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου πηδάει όλη μέρα.
5: Αλλά το βράδυ λειτουργεί καλύτερα. Πρωί-πρωί δεν πηδάει καλά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ωραία, αρχίσαμε. Να δούμε που θα μας πάει αυτή η εκπομπή. Αν ξεκίνησε έτσι πρωί-πρωί, που δεν είναι πρωί, είναι βράδυ. Τέλος πάντων, μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, όλες τις ώρες είναι κάποιοι που είναι έτοιμοι για αθλήματα. Ω, Παναγία μου, ιδρώσαμε για να το βγάλουμε αυτό το θέμα.

0: Μάθαμε λοιπόν τι κάνει ο Τεντόγλου πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στις άλλες εκπομπές. Υπάρχει, μπράβο, και γίνεται επανάληψη, μια εκπομπή που ονομάζεται εκπομπή γνωριμιών είναι. Ονομάζεται First Dates. Και εκεί πηγαίνουν αγόρια, πηγαίνουν κορίτσια, γενικότερα άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν το τέρι τους και λένε αυτά τα ρομαντικά που λες στην πρώτη συζήτηση. Δηλαδή, τι ζώδιο είσαι, τι όνειρα κάνεις στη ζωή. Αν ανάψει συζήτηση, ανάβει και η προοπτική.
1: Κάτι πολύ extreme που θα θέλεις να δοκιμάσεις στη ζωή σου.
2: Χειροπέδες.
1: Μάλλον δεν ήμουν πολύ σαφής. Περίμενα να ακούσω κάτι σαν ελεύθερη πτώση, ξέρω εγώ.
2: Α, ναι. Ναι, ελεύθερη πτώση σίγουρα. Bungee jumping.
1: Ναι, και μετά χειροπέδες.
2: Αυτό πάει πολύ πιο μετά. Έχω φαντασία. Δεν ξέρω, κάτι λογικά με έχει κάνει και έχω έπνευση. Εγώ δεν είχα τόσο έπνευση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η σειρά είναι όπως είπε ο κύριος προηγουμένως. Πρώτα bungee jumping και μετά χειροπέδες. Όχι ανάποδα, θα έχουμε προβλήματα.

0: είναι η Λιδία Σοφού που τραγουδάει τη μεγάλη επιτυχία «Χειροπέδες». Εσείς τώρα είσαστε ξάπλα κάτω από μία ομπρέλα. Ακούτε ήχο από θάλασσα. Βλέπετε του γυαλού τα βοτσαλάκια να πατιούνται από κάποια καβουράκια. Την ίδια στιγμή κάποιοι δίνουν τη μάχη για το έθνος. Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα. Δεν είναι σαν και εμάς που το μυαλό μας είναι στα μαγιό και τέτοια. Όχι, είναι στον αγώνα για το έθνος, το λαό, την Ελλάδα μας.
1: Λίγο κύριε Πρόεδρε, η κυρία Πρόεδρος Πλεύς Ελευθερίας είπε σταμάτησε να είναι εργαζομένη μου από το Φεβρουάριο του 25 και μετά προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισμούς κατά της κυρίας Καρακίτσου, με συγχωρείτε κυρία Κεφαλά. Εγώ δεν θέλω να μπω στα οικογενειακά σας, αλλά τον ακούω δίπλας να λέει για την κουνιάδα σας. Την είδαν με μαγιό και τα λοιπά. Εμένα μου προκαλεί αηδία. Δηλαδή πρέπει να μάθω εγώ στη Βουλή και ο ελληνικός λαός αν η κυρία Καρακίτσου θα βγαίνει φωτογραφία με μαγιό. Πρόκειται περί έσκους. Πρόκειται περί έσκους.
2: Σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
1: Και εσείς θα έπρεπε να υπασπιστείτε την τιμή και την υπόλοιπη της κουνιάδας από αυτά τα έσκη. Έρχομαι λοιπόν.
2: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι, σας παρακαλώ.
1: Κύριε Πρόεδρε.
2: Ακουστήκατε κι εσείς, είπατε μια σωρό πράγματα. Θα απαντήσει ο Υπουργός και ο ελληνικός λαός βγάζει συμπεράσματα. Μας παρακολουθεί.
0: Έχουμε και άλλα στοιχεία για το μαγιό της κουνιάδας. Ήταν μπικίνι. Χρώμα έχουμε. Κάνουμε ρεπορτάζ. Ροζ.

0: Ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι, διάφανο, καιρός μπικίνι. Φορούσε η Ναόμι Κάμπελ. Αν πει τι με νοιάζει εμένα η Ναόμι Κάμπελ. Συγγνώμη. Η Ναόμι Κάμπελ έχει ένα κολλητό φίλο Έλληνα, δικό μας, ο οποίος έκανε πάρτι στη Μύκονο. Ο Γαβαλάς εκεί συνάντησε την Κάμπελ, την Ναόμι Κάμπελ και άλλες διάσημες. Άλλοι τα βλέπουν στη φαντασία τους, ο Λάκης όχι. Και έχει αναμνήσεις. Έχει αναμνήσεις από αυτές τις συναντήσεις. Ας τις μοιραστούμε.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Ναόμι Κάμπελ και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Ναόμι την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπα όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Σύντομα ήμουν φίλος με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Ναόμι μετά, τη λέω: καλά, θυμάσαι αυτό και ο Πεός, δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα της που έρχονταν στη Μόντενα που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει: αχ, θέλουμε να σε πάρουμε σπίτι. Γι' αυτό το λες: I want to take you home. Είναι ναι. Σαν θέλω να είσαι σαν δικό μου άτομο.
2: Δικός μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, στο λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη ναι, και πιο ναι. Που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπους να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή τους, δεν θέλω να λέω τέτοια γιατί να μην νομίζω ότι είμαι και καπαλημένος ή έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτος.
0: Μα έκανε παρέα κολλητή, θέλω να σου πω, με την Ναόμι Κάμπελ. Επίσης δεν ξέρω αν έχεις δει τη Βουγιουκλάκη που τραγουδάει. Πίσω δεν είναι κάτι. Οι συμμαθητές δεν φαίνονται. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν φαίνονται είναι και ο Λάκης Καβαλάς. Ό,τι μεγάλο έχουμε δει και το έχουμε ευχαριστηθεί, έχει τη σφραγίδα του ή τη συμμετοχή του.

0: Μάλιστα, ο Λάκης Χαβαλάς έχει αποκαλύψει ότι χόρευε μαζί και με τη Ραφαέλα Καρά. Η Ραφαέλα Καρά δεν ξεκινούσε χορό αν δεν ήταν δίπλα της ο Λάκης. Α, έλεγε «Dove questo greco» για τον Χαβαλά. Και μας κυκλοφορούν φήμες ότι υπήρχε ένα φλερτάκι μεταξύ τους. Εντάξει, φήμες, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Καλοκαίρι εξάλλου είναι, φλερτ. Όλοι οι άνθρωποι φλερτάρουν. Ακόμα και στις ενημερωτικές εκπομπές, όπως στο Open. Εκεί υπάρχει η Μαριάννα. Η Μαριάννα είναι αφορμή για φλερτ.
1: Τι μιλάνε γενικότερα για τα μάτια σου. Οπα. Οπα. Φεύγω γιατί θα κολλάω σε λίγο εδώ πέρα. Δεν μπορώ να φύγω.
2: Γιατί κουβαλάω αυτό το σταυρό.
1: Σταυρό κουβαλάς.
2: Γιατί.
1: Τι σταυρό κουβαλάω. Σου μιλούν για τα μάτια σου και λες κουβαλάω σταυρό. Εντάξει. Άστο μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έφαγα τείχο, δηλαδή έπεσε τείχο.
2: Ναι, γιατί νομίζω ότι είχε αρχίσει και μ' αρέσει ο Γιάννης.
1: Αλήθεια λες. Ας, Γιάννη, σου μιλάνε για τα μάτια σου. Αγάπη μου. Μου έχει μιλήσει κανένα για τα μάτια. Είσαι ο πρώτος που μιλάς.
2: Είναι παιδιά εδώ.
1: Έμα τι να γίνει εσύ, Μαριάννα. Είσαι ο πρώτος που μιλάς. Σου λέμε πρωί πρωί για τα μάτια σου και λες τι σταυρό κουβαλά.
3: Φορά πάρα πολύ ωραία γραβάτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επαναλαμβάνουμε, όλα αυτά είναι λογικά, είναι καλοκαιράκι. Και μάλιστα έχει καλοκαιράκι, η καρδιά του καλοκαιριού. Ιούλιος. Λούγιο, όπως λένε στην Ιταλία, και τραγουδάει ο Ρικάρντο Ντελ Τούρκο. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το email onerpapakialfaradio99.gr. Έχουμε και Viber 6947-99-99. Είμαστε ο Α989. Και έχετε στείλει μήνυμα και λέτε, γιατί δεν λες περί για την Οδύσσεια του Νόλαν. Τι να πω, δεν το έχω δει. Αυτό που ξέρω είναι ότι πριν βγει στις αίθουσες έγραφαν διάφοροι ότι πω πρωτοφανής η αντίδραση, ο κόσμος δεν θέλει να το δει, κάνει εμετό, αηδιάζει, και υπάρχουν σχόλια τα οποία είναι υμνητικά. Και επειδή εγώ εμπιστεύομαι την κόρη μου, θέλω να σου πω, για Ιησού Χρήστη, εκείνη μου είπε ότι είναι μια εξαίσια ταινία, εκπληκτική. Επομένως, κάτσε να το δούμε. Το θέμα είναι ότι μας είχαν προετοιμάσει για κάτι άλλο από αυτό το οποίο είδαμε, και αυτό που είδανε όσοι είδανε αξίζει πραγματικά τον κόπο. Αλλά ο καθένας έχει μια άποψη και τη λέει, ακόμα και για θέματα τα οποία δεν έχει δει και δεν γνωρίζει, ούτε έχει την ικανότητα να κρίνει κάποια πράγματα, γιατί χρειάζεται και μια σχετική σπουδή. Τώρα βγαίνει και μιλάει ο καθένας για τον κινηματογράφο. Μόνο ο Κλεομένης δεν έχει μιλήσει. Ο Κλεομένης, βέβαια, θα μου πει ότι έχει ο πατέρας Κλεομένης άλλες υποχρεώσεις. Θέλει να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τη σοκολάτα.
2: Καλές μαμάδες, πάρτε σοκολάτα Νεστλέ στο παιδάκι σας. Αφενός το σατανιάζετε και αφετέρου η σοκολάτα κάνει τα αγόρια φιλιπρεπή, γιατί ρίχνει την τετοστερόνη.
1: Όχι οι σοκολάτες, εδώ που τα λέμε το καλοκαίρι λιώνουνε. Μπορεί να προωθεί, δεν ξέρεις, είναι influencer, μπορεί να προωθεί και τα παγωτά. Να τα παίρνει από τις παγωτοβιομηχανίες. Όλα τα περιμένουμε σε αυτό το κόσμο.

0: θέμα δεν αδυναμώνει το μυαλό, αδυναμώνει και το σώμα. Και ένας δυνατός άντρας είναι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος, τηλεοπτικός δικηγόρος. Δηλαδή βγαίνει τακτικά στην τηλεόραση.
1: Τώρα με λαχτάρα καρτερό, τον παγωτατζή τον γελαστό.
0: Λαχταρά, όπως το μικρό παιδί λαχταράει το παγωτό, έτσι εκείνος λαχταρά να βγει σε κάποια εκπομπή, να τον καταγράψει μια κάμερα. Και φαντάσου τώρα το πρόβλημά του βρίσκεται σε ένα μέρος που υπάρχουν κάμερες και δεν δείχνουν εκείνον. Δεν γίνεται έξαλλος. Γίνεται έξαλλος, αλλά δεν φτάνει αυτό. Με ένα τσουπ πετάγεται και βγαίνει στην εκπομπή του Κουσουλού.
2: Πολύνα μου λοιπόν, σήμερα διεξήχθη δίκη και έχουμε και απόφαση. Ακούμε.
3: Γιατί... Καταδικάστηκε 23χρονη σε δύο χρόνια φυλάκιση.
4: Θα πείτε στον κύριο Κουσουλό ότι θα κληθεί στα ασφαλιστικά μέτρα. Το όνομα Θεοδωρόπουλος, κύριε Κουσουλέ, είστε πολύ μικρός χασίματος. Εσείς να το πιάνετε στο στόμα σας. Η κυρία που έχει ποινικό μητρό και είναι καλεσμένη θα προσέχει πάρα πολύ στα ασφαλιστικά μέτρα και στις μηνύσεις. Θα συναντηθούμε.
2: Πάρτε την εικόνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε? Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε? Πού εμφανίστηκε ο κύριος Θεοδωρόπουλος εκεί πέρα? Είδε κάμερα και στήθηκε. Και τι έχετε, κύριε Θεοδωρόπουλε, μαζί μου?
5: Ο κύριος Θεοδωρόπουλος σε space προχθεσινό μετεπιτάσεως φώναζε ότι είμαι ο μεγαλύτερος ρουφιάνος της αστυνομίας. Αλλά θα τον καλέσω εγώ με ασφαλιστικά να τα απαντήσει.
2: Πανάγια.
5: Με επιχειρήματα αυτά τα οποία.
2: Το θέμα δεν αφορά τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
5: Είναι απαράδεκτο.
2: Προχθές είχε βγει εδώ πέρα μια κυρία η Άτζελα και είχε πει κάτι για τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και εγώ μάλιστα είπα, γιατί τον ανέφερε, τον χαρακτήρισε ως TikToker. Που κάνει TikTok ο άνθρωπος, δεν είναι κακό να κάνει TikTok.
5: Ναι, το βράδυ όμως.
2: Μισό λεπτό, κάτσε να εξηγήσω τι έχει γίνει στον κόσμο, γιατί αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Καταρχάς, με έχει πάρει γύρω στις 1000 κλήσεις. Δεν το σηκώνω. Στόκερ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Pura pasión.
0: Είναι πασιόν. Πάθος έχει ο άνθρωπος με τηλεόραση. Γιατί θέλει να εκπροσωπήσει τη δικαιοσύνη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε μια ομάδα που παραμένει ίδια και απαράλλακτη. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Πώς περνάει ρε παιδιά ο χρόνος. Είμαστε τώρα σχεδόν στη μέση του Ιουλίου. Δηλαδή στη μέση του Ιουλίου. Και σαν σήμερα που είναι 13 Ιουλίου, άκου τι συνέβη. Νομίζω ότι είναι χτες. Παντρεύτηκε ο Ανδρέας Τηλιάνη. Το 1989, δηλαδή πριν από 37 χρόνια. Ναι. Δεν είναι σαν να ήταν χτες. Και βλέπω και την Δήμητρα, μα ίδια να είναι, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Φρέσκια, φρέσκια, λαχταριστή και πάντοτε είναι στον αγώνα για το σοσιαλισμό. Αντιθέτως, στον αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η κυρία Βούλτεψη και εκείνη δεν έχει αλλάξει καθόλου από τότε που τη θυμάμαι. Ήταν δημοσιογράφος, πολύ αιχμηρή, πολύ δυναμική. Και τώρα είναι δυναμική, δίνει τον αγώνα της και όταν λέμε ότι δίνει τον αγώνα της, είναι τόσο έντονος που χρειάζεται για να τον ακούσει από τα σπίδες.
3: Από συγγνώμη στους τηλεθεατές, πραγματικά είναι το χάος που επικράτησε. Εγώ, λοιπόν, πρώτη φορά αδυνατό να.
4: Και πρώτη φορά. Μια φορά τα ίδια λες.
3: Σε αυτό το βαθμό.
4: Κάθε φορά και βάρα για το ότι πονάει και
5: συμπελόμετρο. Βάρα για να μην είναι
3: ούτε στο γήπεδο αυτό. Να σου πω κάτι, δεν κάνετε καλό και σε
4: εσά.
3: Αυτή η εικόνα δεν είναι καλή.
4: Εγώ κλείνω τη φωνή μου να απαντάω στα ψέματα.
3: Αυτή η εικόνα.
4: Ωραία, φωνάξτε με μία φορά, με δύο άτομα.
3: Εγώ δεν θέλω να δύο είναι. Εγώ δεν θέλω να
5: δύο.
4: Δύο σύνολο, ρε παιδιά.
3: Α, δύο σύνολο.
4: Ναι, γιατί όταν είναι τρεις, ετούτο σε φώναζε.
3: Σε όλο τον
4: πλανήτη. Βάλτε τα ντεσιμπέλ.
3: Δεν συζητήσει με δύο και τρία άτομα, οι οποίοι σα συζητήσει. Αυτό το πράγμα και κανεί δεν
4: συζητήσει. Την ώρα μιλούσε, ΣΥΡΙΖΑ, η Μπάσκια φώναζε. Αυτό
3: το σύνολο και δεν κάνει καλό για εμά.
5: Να μιλήσω και εγώ. Να μιλήσω
4: και εγώ. Να μιλήσω και εγώ.
3: Να μιλήσω
5: και εγώ. Να μιλήσω και εγώ.
6: Λοιπόν, να ασχοληθείτε με το νέο σκάνδαλο. Με το νέο σκάνδαλο. Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρία Βούλτεψη, βγήκε κατά λάθος.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να ευχηθούμε καλές διακοπές και στη Βούλτεψη και στους υπόλοιπους, στην κυρία Βούλτεψη και στους κυρίους υπόλοιπους. Και όποιος ξέρει μπορεί να προκύψει εκεί στις διακοπές. Γνωριμίες. Τώρα, πώς θα καταλάβετε ότι είστε στην ίδια πλάζα με τη Σοφία Βούλτεψη, κάτι.

0: Όλοι πρέπει να πάρουν τις διακοπές τους. Γιατί είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα το να βγαίνει στην τηλεόραση. Όχι μόνο να είσαι δίπλα στη βούλτεψη, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είσαι το πιο δύσκολο, αλλά να παρουσιάζεις και δική σου εκπομπή. Καλές διακοπές να πούμε και στον Νίκο τον Ευαγγελάτο. Τελευταία τα είχε παίξει ο άνθρωπος. Δεν άντεχε. Ενώ πάντα προσέχει τι λέει. Τον τελευταίο τον καιρό έχει αλλάξει. Και θαρώ ότι το μυαλό του ήταν να κάνει βουτιές. Γιατί δεν μπορεί ο Ευαγγελάτος να μην πετυχαίνει τίποτα.
1: Και εδώ βλέπετε ένα πλοίο. Και ακριβώς το σημείο το οποίο βρίσκεται και το συγκεκριμένο πλοίο είναι εδώ. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μοντέ. Θα τον δούμε, γιατί ο κύριος Μοντές είναι ο υποπλοίαρχος του με ελληνική σημαία πλοίου. Πείτε μας το όνομά του, κύριε Μοντέ, καλησπέρα. Πώς το λένε το πλοίο?
2: Κάνω μια διευκρίνηση, δεν είναι υπό ελληνική σημαία, είναι ελληνικών συμφερόντων.
1: Είναι ελληνικών συμφερόντων λοιπόν, αλλά είναι με Έλληνες στο πλήρωμα.
2: Είναι ο μόνος Έλληνας μέσα στο πλοίο, ο μόνος.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι άλλων εθνικότητων. Γιατί καταλαβαίνω έχετε βγει, δεν είστε στη γέφυρα, είστε έξω στο κατάστρωμα.
2: Στη γέφυρα είμαι και είμαι στη Βαρδιόλο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρία πράγματα είχε να πει, δεν τα πέτυχε. Φαντάσου να είχε πει και πολλά. Δηλαδή να πρέπει να πει ένα δρομολόγιο που περιλαμβάνει Αρούμπα, Τζαμάικα, Μπερμούδα, Μπαάμα, Κιλάργο, Μοντέγκο. Το γνωστό δρομολόγιο που πάει Κόκομο.

0: με τους Beach Boys. Τα αγόρια της παραλίας. Εσείς που είστε αγόρια και ετοιμάζετε για την παραλία, ή και κορίτσια να είστε, ξέρω ότι ετοιμάζετε. Ετοιμάζετε ομπρέλες, ετοιμάζετε αντιλιακά, ετοιμάζετε γυαλιά ηλίου, καπέλα. Όλα αυτά τα βάζετε σε ένα ωραίο πολύχρωμο σακίδιο. Κούνια που σας κούναγε, συγγνώμη δηλαδή. Το σακίδιο δεν είναι για να βάζουμε αυτά του καλοκαιριού τα αξεσουάρ. Το σακίδιο θα φανεί πολύ χρήσιμο στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Γιατί η ζωή δεν είναι καλοκαιράκι, διακοπές, βουτιές, όχι. Α, λαγοκέφαλος, ξέχασα να πω λαγοκέφαλος. Μόνο η εκπομπή δεν ασχολήθηκε με τους λαγοκέφαλους μέχρι στιγμής. Τα σακίδια, αγαπητοί φίλοι, είναι για το τέλος του κόσμου που καταφθάνει.
1: Με λίστες όπως αυτές των υπεραγορών επισκέπτονται οι πολίτες στα καταστήματα κυνηγετικών ειδών και ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να ετοιμάσουν το σακίδιο που συστήνει η πολιτική άμυνα.
2: Σακίδια έκτακτης ανάγκης.
3: Το λεγόμενο σακίδιο έκτακτης ανάγκης αποτελεί βασικό εργαλείο επιβίωσης, καθώς περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται τις πρώτες ώρες ή ακόμη και ημέρες μετά από ένα σοβαρό συμβάν.
4: Άρα οι πατρινοί γνωρίζουν τι είναι το σακίδιο έκτακτης ανάγκης.
5: Λοιπόν, κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media η οδηγία που έχετε δώσει, το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, όλα όσα πρέπει να περιέχει ένα σακίδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
6: Το σακίδιο αυτό πια το έχουν σε ετοιμότητα οι περισσότεροι άνθρωποι στην Κύπρο.
7: Είδαμε στην Κύπρο τι έγινε. Οκ, είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Είδαμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα συγκεντρωμένα, έτοιμα, είδης πρώτης ανάγκης.
8: Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το σακίδιο επιβίωσης. Του κουβεντιάζουν πολύ. Ξεκίνησε από την Κύπρο. Σε κάθε δύσκολη καταστάσεις το θυμόμαστε.
6: Το σακίδιο αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ένα σακίδιο στο οποίο πρέπει να υπάρχουν απλά και απαραίτητα πράγματα.
9: Εδώ έχουμε ένα διάγραφο που μπορούμε να βάλουμε όλα τα έγγραφά μας, τους χάρτες ή οτιδήποτε έχει σχέση. Είναι αδιάβροχο όπως το βλέπετε, για να τα διατηρήσουμε.
10: Ωραία. Σπάγκο σκηνιάρα, πτικά, εφεδρικές μπαταρίες.
11: Σκουφάκι. Κάλτσες, ισοθερμικές πάντα.
12: Γυαλιά όρασης και εφεδρικό ζευγάρι γυαλιών.
13: Και γυαλιά ηλίου. Εδώ είναι ένα διαβροχάκι.
10: Έχουμε αλουμινοκουβέρτα, η οποία με κατάλληλους χειρισμούς γίνεται ένα εξαιρετικό στέγαστρο.
13: Αυτό είναι, αν θέλετε, την παραδοσιακά τη λέγαμε γαλέτα παλιότερα.
14: Ήδη υγιεινής, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα. Αυτά τα έχει ο καθένας.
10: Πετσετούλα, ξηραφάκι.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά αυτά δεν είναι για σακίδιο. Αυτό είναι να πάρεις ένα φορτηγό να τα βάλεις. Αντίσκηνα, καρέκλες, πόρτες, παράθυρα, ηλεκτρικές κουζίνες. Σε ένα σακίδιο. Καθόλου τρομολαγνικό όλο αυτό το ρεπορτάζ.

0: Ακούμε τον κύριο Απόστολο Νικολαίδη που τραγουδάει, μας διηγείται τη ζωή του. Λέμε να ξετυλίξουμε και άλλες ζωές. Μαζί μας ο Γιάννης Μπούρος. Έχει εκείνος μια ζωή που αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί της.
1: Σας φέρνει και καλά.

0: ζωή.
1: Η ζωή.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, η ζωή δεν μου φέρθηκε. Εγώ τη φέρθηκα καλά. Θεωρώ πως η ζωή που έχω ζήσει είχε ένα πολύ βαρύ σύννεφο πάνω μου. Έτσι μου εφόρτωσε ένα βαρύ σύννεφο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έρχεται μια νεράιδα στη ζωή τους και τους ακουμπάει με το μαγικό ραβδάκι. Εμένα μου το έβαλε κάπου αλλού το ραβδάκι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ναι. Θα πούμε για την νεράιδα και το ραβδάκι. Θα πάμε στον Πίτερ Παν. Ο Πίτερ Παν, ο οποίος έχει εμπνεύσει ως παραμύθι αυτόν που ακούμε, είναι Εντουάρδο Μπενάτο.
4: Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email onair@alfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Σήμερα δεν έχουμε μπάλα, δεν έχουμε, όχι. Έχουμε αύριο τους ημιτελικούς στις 10, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά επειδή έχουμε το Μουντιάλ σε πλήρη ανάπτυξη, έχουμε ένα μήνυμα από τον Μανώλη που λέει ότι περί, γιατί δεν λες ότι σας σήμερα, μια που λες για το σας σήμερα, στις 13 Ιουλίου του 1930, πόσα ξέρεις εσύ φίλε, ξεκίνησε στο Μοντεβίδεο, Μοντεβίδεο λέγεται, που μας κάνει τον έξυπνο, Μοντεβίδεο, το πρώτο Μουντιάλ που έγινε ποτέ. Και η Γαλλία κέρδισε το Μεξικό 4-1. Έλα ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να μην ξέρω αυτά, αλλά ξέρω άλλα που εσύ δεν τα κατέχεις, ούτε στον ύπνο σου δεν τα φαντάζεσαι. Το ξέρεις ότι η καινούριου, ναι, Κατερίνα καινούριου, δεν μίλησε μόνο για τα γνωστά θέματα που μας έκανε συντροφιά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά μίλησε και για άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα για την Ιωάννα Τούνη.
3: Μπράβο, η κοπέλα δεν τα έχει κλέψει από πουθενά. Ενώ, συγγνώμη, θα το
4: για
3: πω.
4: Αναζητήσει,
3: δεν τα έχει με κανένα γέρο. Θα το πω έτσι, γιατί βλέπουμε και πάρα πολλές που ξαφνικά κάνουν ζωάρες και τις βλέπεις να είναι μικρές κοπέλες. Ακριβώς. Και τα φτιάχνουν με κάποιους, σου λένε, κάνω τη ζωάρα και ανεβάζουν. Διαφωνώ κάθετα με αυτό. Η κοπέλα μόνη το έχει κάνει. Μπράβο, τη βγάζει το καπέλο. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι δεν είναι το πρότυπο που πρέπει να περνάμε στα παιδιά. Και η κοπέλα δεν είπε το αντίθετο. Είναι ότι μορφωθείτε, δουλέψτε, βγάλετε τα χρήματά σας και μετά βεβαίως κάντε και τα ταξίδια. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει δουλέψει για να το δεν... κάνει όλο αυτό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ποια είναι η σωστή ηλικία για να τα φτιάξει ένα κορίτσι με ένα μεγαλύτερο? Όχι, να μας πει. Το απαιτώ.
6: Στην Αυστραλία
2: υπάρχει και ένα θέμα, μια σχέση. Άκουε τη συγκεκριμένη. Η Ελένη Ροδά είναι, που είχε πάει στην Αυστραλία για να βρει ένα πουρό.

0: Εντάξει, μπορεί να το μπερδέψει το πουρό με το καγκουρό, γιατί και τα δυο έχουν κοιλιά, όπως λέει το τραγούδι. Μπορεί να μπερδέψει πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το έχει πει ο ίδιος, το έχει εγγυηθεί. Το περιμένουμε πώς και πώς ότι σε κάποια στιγμή, σύντομα, σε αυτές τις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, θα αναλάβει τις τύχες της χώρας. Και μπερδεύεται και αυτός άνθρωπος είναι. Για παράδειγμα, δείχνει ένα αποτρόπαιο θέαμα, μια φωτογραφία που είναι συγκλονιστική. Μια φωτογραφία που δείχνει ότι οι σατανιστές υπάρχουν παντού. Βέβαια, η φωτογραφία αυτή ήταν η Lady Gaga.
1: Περίμενε ότι αυτή η φωτογραφία με τη Lady Gaga δεν αφορούσε.
2: Αν μου βρουν που λέω εγώ ότι είναι από τα αρχεία του Epstein, φωνάξτε μου ξανά να τα ξαναπούμε. Εντάξει, ακούστε με μονταρισμένα βίντεο. Πραγματικά.
3: Πάμε σε
2: δεν μπορώ
3: διάλειμμα
2: να ασχοληθώ. Αλλά θα πω το εξής. Ναι, τους κακοποιητές γυναικών, τους κακοποιητές παιδιών, θα τους κόψω τα χέρια ως κυβέρνηση. Δεν θα ξαναδούν ήλιο. Μανούλα και παιδάκι δεν θα πειράζει κανένας. Τελεία παύλα.
0: Αυτό το είπε γιατί είχε δείξει, επαναλαμβάνω, μια φωτογραφία της Lady Gaga από ένα βίντεο κλιπ ότι ήταν από τα αρχεία του Epstein. Αλλά μπερδεύτηκε. Πάλι καλά που δεν μπέρδεψε τη Lady Gaga με το Σότι Βολάνη. Γιατί έχουν τραγουδήσει και μαζί, αν θες να μάθεις.

0: Ωραίο τραγούδι, ωραία συνάντηση δύο πολιτισμών. Οι στίχοι λίγο υστερούν. Έχει να κάνουμε poker face τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις. Τους έχει γράψει η Lady Gaga ίδια. Ενώ αν έπαιρναν και μελοποιούσαν, ας πούμε, Ελίτη, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Ποιος είναι ο Ελίτης? Γκάλοπ.
1: 30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη, που παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ. Μου λες, δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή είσαι κελιανός?
2: Ελίτης.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ελίτης ή Καριωτάκης?
2: Ελίτης.
1: Μου λες, δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή Καβαδίας?
3: Ελίτης.
4: Θεέ μου, πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε.
1: Γκρι είναι σήμερα πάντως.
4: Είναι γκρι γιατί μας δράπηκε.
1: Πείτε μου ένα οποιοδήποτε ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη.
5: Αξιονεστή.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ελίτης ή Καριωτάκης?
5: Ελίτης.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποιητής Έλληνας?
3: Ο Οδυσσέας Ελίτης.
1: Πείτε μου ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη που έχει γράψει.
3: Ξέρω, τι ποιο να πω.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ναι. Ελίτης ή Καριωτάκης?
3: Καριωτάκης.
1: Μου λες, δεν γίνεται, πως αποκλείεται. Και εγώ, κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή Καβαδίας?
6: Καβαδίας.
1: Εσύ σε διαβάζετε Οδυσσέα Ελίτη?
7: Ούτε Οδυσσέα διαβάζω τίποτα. Μόνο ΠΑΟΚ.
0: Σωστός. Δεν είπε όμως και το άλλο γνωστό το ποίημα που λέει: αλλάξανε τα γούστα σου και πέρασε αλόκοτα και παρατάς τον κόκοτα. Αυτό είναι Καριωτάκης.

0: πλανή.
1: Πάμε λοιπόν ξανά στην πολιτική. Ήρθε η ώρα να κλείνουμε και υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος παλιά ήταν εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, των οικολόγων. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ήταν και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα έφυγε από εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχω μπερδέψει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Καραμέρος είναι εδώ, μάχημος, δίνει τη μάχη για την αριστερά και την πρόοδο απέναντι στον Κερίδη.
2: Απέναντι σε ένα πραγματικό τουρλουμπούκι από την άλλη μεριά. Ένα ακανόνιστο.
3: Τουρλουμπούκι είστε και φαίνεστε.
2: Ναι,
3: δείτε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Δείτε τι γίνεται με τους υπουργούς.
2: Μιλήσατε
3: εσείς
2: για κομμάτια.
3: Επειδή σας ακούω με πραότητα το σήμερα, ο τρόπος που μιλάτε και οι λέξεις που χρησιμοποιείτε είναι τοξικές, κύριε Κερίδη. Τουρλουμπούκι η αντιπολίτευση.
2: Να σας απαντήσω.
3: Η δημοκρατική αντιπολίτευση.
2: Μιλήσατε για τα
3: όταν
2: κομμάτια.
3: Όταν σκοτώνονται υπουργοί, ο ένας δίνει τον άλλον στις εφημερίδες.
2: Εγώ δεν μίλησα ούτε προσωπικά, ούτε επιλέξει.
3: Εδώ λέτε δεν μπορεί να πω μια φράση χωρίς να αλλάξει ο τηλεθέτης κανάλι.
2: Ακούστε.
3: Τώρα τι είναι τώρα συζήτηση.
2: Εγώ έχω σεβασμό.
3: Δεν νομίζω.
2: Σεβασμό.
3: Το μυαλό σου μπορεί να το έχετε. Η γλώσσα σας δεν συνάδει με
2: αυτό. Έχω σεβασμό στα πολιτικά πτώματα. Και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός.
3: Κύριε Κερίδη, αυτός είστε όμως.
2: Ένα κόμμα.
3: Έχετε πτωμαίνει στη γλώσσα σας.
2: Βρε,
3: αυτό
2: Γιώργο,
3: είναι το πρόβλημα.
2: Σταμάτα.
3: Δεν είμαι Γιώργος.
2: Κύριε Καραμέρο,
3: κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ να είστε σοβαρός.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Έτσι, μία μάχη. Και θα δούμε και άλλες τέτοιες μάχες. Σαν ταινίες. Αυτές που βγαίνουν και πυροβολούν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και μετά ξαφνικά ανασταίνονται αυτοί που πυροβολούν και πηγαίνουν στο στρατόπεδο αυτό που τους πυροβόλησε.
5: Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas.
1: Μαλαγένια, μαλαγένια σαλερόσα. Αλλά αυτό να τα ακούσεις από τους αδελφούς Κατσάμπα ανατριχιάζεις.

έχουμε βγει στους δρόμους, μαζεύουμε ειδήσεις, μαζεύουμε πληροφορίες, κάνουμε αναλύσεις. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου. Εμείς καλά να είμαστε, θα τα πούμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ταν-ταν. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι 3η 14 Ιουλίου 2026, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 από το Ραδιοθάλαμο που συντονίζει τον ήχο Τάσος Τάς Καλτιρανιάν με αυτές τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές από την Αφροδίτη Σιμίτη. Σας καλημερίζουμε στο μικρόφωνο στις 8. Δημήτρης Κόλλιας, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα είστε στη δουλειά σας, σε εσάς που πηγαίνετε, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε είτε να πάτε στην εργασία σας είτε οπουδήποτε άλλου έχετε την υποχρέωση ή τη διάθεση. Γιατί υπάρχει και αυτό και πολλές φορές το ξεχνάμε. Έχουμε μόνο στο μυαλό μας τις υποχρεώσεις. Το λογισμικό λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, είναι προγραμματισμένο να σκέφτεται μόνο τα πρέπει και λίγες φορές τα θέλω μπαίνουν σε προτεραιότητα ή τουλάχιστον σε αυτά που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε. Κάποιοι έλεγαν στο παρελθόν ότι το μότο είναι να κάνεις πρώτα αυτά που πρέπει, μετά εκείνα που μπορείς και στο τέλος εκείνα που θέλεις. Απλά έτσι όπως γίνεται η ζωή, ο χώρος για το τελευταίο κάπου μικραίνει πάρα πολύ έως εξαλείφεται και το πρόβλημα αρχίζει λίγο εκεί να μεγαλώνει. Καλημέρα σε όλες και σε όλους σε εσάς. Από τον Alpha Radio 989, αρκετές συνειδήσεις που έχουμε από την εσωτερική και την διεθνή επικαιρότητα. Πρέπει όμως αναγκαστικά να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στο Ιράν δεν λέει να σταματήσει. Είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα, με τον Donald Trump την ίδια στιγμή να μιλάει για πιθανή συμφωνία, παρά το γεγονός ότι είναι τρίτη σερή νύχτα επιθέσεων. Επίσης υπάρχουν χτυπήματα από την Τεχεράνη σε δεξαμενόπλια. Μάλιστα εκεί φαίνεται δυστυχώς να έχει χάσει τη ζωή του και ένας ναυτικός. Και στην ατζέντα αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάποιες εκτιμήσεις ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και θα φτάσουν κάποια χρονική στιγμή σε μία συμφωνία. Όμως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι από την 1η Μαρτίου σχεδόν, 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, από την 1η Μαρτίου η ναυτιλία βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς. Η κίνηση κάπως ξανάρχισε από τις 17 Ιουνίου, όταν τα μέρη συμφώνησαν, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, ότι θα κάνουν μία εκεχηρία και για 60 μέρες θα συζητούσαν για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος. Το λέγαμε και τότε, αυτό ήταν το πλαίσιο της συμφωνίας, ότι η εκεχηρία αυτή είχε το σκοπό να καθίσουν δύο πλευρές στο τραπέζι και να φτάσουν σε μία οριστική συμφωνία. Φαίνεται όμως ότι ούτε καν μετά την παρέλευση ενός μήνα υπάρχουν πάλι πολεμικές επιχειρήσεις. Το Ιράν επιμένει πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo που υπήρχε δηλαδή πριν από τον πόλεμο, όταν η διέλευση από το στενό ήταν ελεύθερη και δωρεάν, και απειλεί τα πλοία που προσπαθούν να παρακάμψουν έτσι αυτή την μοναδική διαδρομή η οποία υπάρχει κατά μήκος των ακτών του. Το πέρασμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παγκόσμιο εμπόριο των υδρογων ανθράκων και βέβαια αυτό είναι ένα από τα σημαντικά αγκάθια στις συνομιλίες. Καταδεικνύει δε αυτή η στάση της Τεχεράνης ότι δεν αισθάνεται τιμένη. Επομένως είναι μια ιστορία η οποία δεν έχει καταλήξει σε κάποιο καθαρό αποτέλεσμα. Σαφέστατα το Ιράν έχει δεχτεί πάρα πολλά πλήγματα, έχει μεγάλες καταστροφές στις υποδομές του, αλλά είναι μια χώρα η οποία, όπως όλα δείχνουν, έχει αντέξει από αυτή την επίθεση. Επίσης το καθεστώς του έχει αντέξει, επομένως η αντικειμενική στόχη, αν θέλετε, των πληγμάτων που έγιναν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία βέβαια με το Ισραήλ, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να έχουν επιτευχθεί, άρα και η άλλη πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει δικαιώματα τα οποία θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωμένη να εκχωρήσει. Μιλάμε για ένα σκληρό καθεστώς. Όλοι οι αναλυτές έλεγαν από την πρώτη στιγμή ότι η επικεφαλής αυτού του καθεστώτος στην Τεχεράνη δεν ήταν εύκολες περιπτώσεις, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα έπεφταν με μεγάλη ευκολία. Είναι σκληρό καθεστώς, σκληραγωγημένοι άνθρωποι. και με δεδομένο ότι δεν αισθάνονται πως έχουν υποστεί μια συντηρητική ήττα, δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω καθόλου σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την ιστορία. Έτσι έχουμε πισωγυρίσματα, έχουμε πάλι δυστυχώς πολεμικές επιχειρήσεις και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που επηρεάζει και την παγκόσμια οικονομία, και η αβεβαιότητα η οποία εδραιώνεται από αυτή την ιστορία είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά στις δευτερογενείς επιπτώσεις. Γιατί οι πρωτογενείς επιπτώσεις είναι οι άνθρωποι που σκοτώνονται, οι υποδομές που καταστρέφονται, έτσι, και όλες αυτές σε τρίτο επίπεδο μεγάλες δαπάνες που καταναλώνονται εκεί πέρα σε οπλικά συστήματα και για να συντηρηθεί ο πόλεμος. Έτσι, ξεκινά και ναυτικό αποκλεισμό, αυτό έχει σχεδιάσει η πλευρά της Ουάσιγκτον από τις 11 ώρα Ελλάδος, από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών στα λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές του Ιράν. Ο αποκλεισμός αυτός θα καλύπτει το σύνολο της ακτογραμμής, λιμάνια, τερματικούς σταθμούς πετρελαίου. Δεν θα εμποδίζει τη διέλευση ουδέτερων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, αλλά καταλαβαίνετε ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα γίνεται αυτή η διαδρομή των πλοίων δεν έτσι εμπνέει και την μεγαλύτερη, αν θέλετε, ασφάλεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα το οποίο βέβαια υπάρχει από την διεθνή επικαιρότητα, και άλλα ζητήματα επίσης είναι τουλάχιστον στην εσωτερική επικαιρότητα οι εξελίξεις που έχουμε στα θέματα ακούσαμε και χτες με την αστυνομική έρευνα για την υπόθεση Μάρφιν. Περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία σε αυτή την συγκεκριμένη υπόθεση, ή βέβαια πολιτική ατζέντα που συνεχίζεται κυρίως με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στα εσωτερικά επίσης. Νέες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ανακοινώσεις έργων, όπως είχαμε χθες τον τριπλό κόμβο Σκαραμακά, προκειμένου να γίνει ένα έργο εκεί όπου θα βελτιώσει κάπως την κυκλοφορία σε αυτόν τον άξονα. Στο αστυνομικό δελτίο και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουμε αυτή την ιστορία στη Λεμεσό, όπου υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης. Εκεί διερευνά η αστυνομία της Κύπρου μετά από μια καταγγελία 58χρονης ενός 44χρονου γαμπρού της Ελληνοκύπρου, ο οποίος συνελήφθη διερευνώνται αδικήματα που αφορούν βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση και ψυχολογική βία. Η 58χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει και εκείνη, να αντιμετωπίζει γυναίκα προβλήματα ψυχικής υγείας, στοιχείο το οποίο αξιολογείται και αυτό από τις αρχές. Αλφα Radio 989, μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες, τα σχέδια, τις παρατηρήσεις σας και τις σκέψεις σας σε όσα κουβεντιάζουμε εδώ, και έχετε επίσης την δυνατότητα να μας στέλνετε και από το Viber και από το mail, μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Επίσης η δυνατότητα μέσω mail να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τι είναι η ερίκη με εψιλον γιώτα? Αυτό είναι το κουιζάκι που σας βάζουμε σήμερα. Ερίκη με εψιλον γιώτα. Μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τις απαντήσεις σας. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια και επιστρέφουμε με άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Κυρίως είχαμε και κρούσματα με σαλμονέλα, έτσι, πάνω από 30 άτομα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Θα δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί αυτό. Σας θυμίζουμε ότι το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου, σήμερα και αύριο δηλαδή, μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
1: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα στους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας η Μαρία, καλημέρα από καρδιάς μας στέλνει. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Καλημέρα και από το φίλο μας τον Αριάν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και την καλημέρα σου. Βέβαια, σας λέγαμε νωρίτερα για αυτό το πρόβλημα με την σαλμονέλα που έχει προκύψει στη Λαμία. Πολλά κρούσματα έτσι, που έχουν σημειωθεί εκεί στα επίγοντα του νοσοκομείου. 30 ασθενείς έφτασαν έτσι, με έντονα συμπτώματα, όπως μπορείτε να καταλάβετε, σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο. 30 ασθενείς με τα ίδια συμπτώματα. Γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετούς, διάρρεια. Οι 12 από αυτούς χρειάστηκε να μείνουν στο νοσοκομείο και μάλιστα αυτό που έτσι προκαλεί μια ανησυχία παραπάνω είναι το γεγονός ότι οι ασθενείς δεν φαίνεται να είχαν κάποια άμεση σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή δεν ήταν κάπου όλοι μαζί, ξέρω εγώ, σε κάποια εκδήλωση που φάγανε κάτι όλοι οι άνθρωποι και είχαν αυτό το πρόβλημα. Άρα αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει έτσι εκεί πέρα κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα λέγεται ότι μια πιθανότητα είναι πως έχουν καταναλώσει μια μολυμπισμένη παρτίδα κοτόπουλου σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης, ενδεχομένως που μπορεί εκεί πέρα ο προμηθευτής να υπήρχε πρόβλημα, έτσι, δηλαδή από την παρτίδα τη συγκεκριμένη που έδωσαν στα μαγαζιά της της εστίασης. Ήτανε, φαίνεται, αν υπάρχει εκεί πέρα το βακτήριο της σαλμονέλας, ενδεχομένως και από εκεί να είναι η αιτία που έχει προκύψει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν είναι όμως και αυτό απολύτως βέβαιο, εξετάζοντας ίσως το πιθανότερο σενάριο για την συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, να σας πούμε ότι έχει ανακοινώσει για σήμερα η ΑΔΔΗ μια πανελλαδική, πανδημοσιοπαλληλική κινητοποίηση αντιδράστη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση με στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπήλαια. Θα ακολουθήσει και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους, ενώ θα συμμετάσχουν και στην κινητοποίηση οι νοσοκομιακοί γιατροί. Έτσι, αυτό είναι το θέμα της ημέρας όσον αφορά στις κινητοποιήσεις. Έχουν λοιπόν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ΑΔΔΗ, σήμερα αυτήν την κινητοποίηση με στάση εργασίας, όπως σας είπαμε, από τις 11 το πρωί, και θέμα την αντίδρασή του συνταγματική αναθεώρηση και στο περιεχόμενό της που αφορά στον δημόσιο τομέα. 12 η ώρα, είπαμε, η συγκέντρωση της ΑΔΔΗ στα προπήλαια. Επίσης, να σας πούμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου από τον ΙΕΦΚΑ. Την 3η 28 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών, ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Και επίσης όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Την 5η 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΤΣΕΑΨΓΟ, ΤΣΕΙΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Ενώ την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τον ΟΑΕ, τον ΟΓΑ και τα ΕΤΑ, και την Παρασκευή 28 Αυγούστου των υπόλοιπων ταμείων, αυτών που σας αναφέραμε και νωρίτερα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα λοιπόν για την καταβολή των συντάξεων 26 και 28 Ιουλίου και στη συνέχεια και 30 Ιουλίου, 28 και 30 Ιουλίου και στη συνέχεια στις 26 Αυγούστου. Στις Σπέτσες είχαμε έναν τραυματισμό μιας αλλοδαπής επιβάτειας τουριστικού σκάφους κατά τη διάρκεια πρόσδεσης στο παλιό λιμάνι των Σπετσών. Παραπάτησε η γυναίκα, έπεσε στη θάλασσα και τραυματίστηκε από την προπέλα του σκάφους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους, ενώ στην Πάτρα είχαμε τη σύλληψη τριών ατόμων μετά από καταδίωξη. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί να σταματήσουν όχημα στο οποίο επέβαιναν τα άτομα, τα οποία φέρονται εμπλεκόμενα σε σειρά υποθέσεων απάτης σε βάρος πολιτών. Κυρίως είναι άτομα τα οποία προσέγγιζαν ηλικιωμένους, αυτή είναι η κατηγορία, έτσι, για την ακρίβεια η υπόθεση την οποία έψαχναν οι αστυνομικοί, προσέγγιζαν ηλικιωμένους κυρίως προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΗ ή του ΔΔΕ, το γνωστό κόλπο για το οποίο έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και στην εκπομπή. Έμπαιναν στα σπίτια και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Φαίνεται ότι στα ίχνη τέτοιων ατόμων βρέθηκε η αστυνομία, προσπάθησε να τους σταματήσει και να ελέγξει το όχημα. Ο οδηγός όμως ανέπτυξε ταχύτητα και ξεκίνησε καταδίωξη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Το όχημα προερχόταν από την περιοχή της Γεαλίας, κινήθηκε προς την Εγκλικάδα, είναι προς τον περιφερειακό εκεί, προς την συνοικία της Πάτρας. Οι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους δρόμους, έτσι έγινε ολόκληρη επιχείρηση εκεί στην Πάτρα. Εκείνοι άλλαξαν κατεύθυνση, πήγανε προς το Σούλι. Στην περιοχή του νεκροταφείου άφησαν το αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί. Οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν και κατάφεραν να τους κινητοποιήσουν, συλλαμβάνοντας τρία άτομα. Μάλιστα, στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν πάνω τους κοσμήματα, τα οποία εξετάζεται αν προέρχονται από πρόσφατες απάτες που ερευνά η αστυνομία, ενώ συνεχίζονταν και οι έρευνες για τη σύλληψη ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα. Είπαμε, αυτή η ιστορία έχει δυστυχώς ως αποτέλεσμα να έχουν πέσει θύματα πάρα πολλοί πολίτες με αυτήν την απάτη, και εδώ φαίνεται ότι μάλλον δεν είναι μία και οι δύο οι ομάδες που προχωρούν σε αυτήν την ιστορία, την παράνομη πράξη να εξαπατούν τους πολίτες κατά αυτόν τον τρόπο και να τους κλέβουν τα κοσμήματα, αλλά ενδεχομένως πολύ περισσότεροι. Σήμερα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας και ένα από τα θέματα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ακριβώς να μάθουμε γιατί και με ποιο τρόπο η κλιματική κρίση και όλα αυτά που έχουν αλλάξει επηρεάζουν σημαντικά, ώστε να έχουμε πολύ τακτικότερα πυρκαγιές και αυτό το θέμα να είναι πολύ πιο δύσκολο, ίσως κυρίως στην συχνότητα σε σχέση με το παρελθόν. Το ένα θέμα είναι αυτό και το δεύτερο βέβαια οι εκτός, οι οποίες ξεκίνησαν και εκεί θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι η πρώτη εικόνα από την αγορά, τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές, σε ποια είδη αν θέλετε υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι περιοχές που βρίσκονται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο είναι η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, τα Δωδεκάνησα, το Λασίθι και το Ηράκλειο, ενώ αρκετά υψηλός κίνδυνος είναι και για την Αττική σήμερα, για πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς. Αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν και ανάλογες συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, έτσι, και όλα αυτά τα οποία έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να μην έχουμε πυρκαγιές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

φταίγω και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, νομίζω το αγαπάμε περισσότεροι, έτσι από τα πιο όμορφα που μας έχει αφήσει ο Λαβρέτης ο Μαχαιρίτσας. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, τον Νικόδημο και την Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά, όπως και σε όλες και σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους, να είναι καλά. 1789 σήμερα έχουμε την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Τέτοια μέρα έπεσε η Βαστίλη, έτσι, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, και 6 χρόνια αργότερα υιοθετείται και επισήμως ο Εθνικός Ύμνος της Γαλλίας, η Μασαλιώτιδα, έτσι, το οποίο γράφτηκε το 1792 μέσα σε αυτό το κλίμα της Γαλλικής Επανάστασης. Έτσι, ένα γεγονός που άλλαξε πάρα πολύ τα δεδομένα στην Ευρώπη, έτσι, με το πνεύμα το επαναστατικό, το οποίο εξαπλώθηκε σε άλλες περιοχές της Ευρώπης αλλά και του κόσμου, τα ιδανικά που αναδείχθηκαν εκεί και βέβαια όλα τα υπόλοιπα που είχε μέσα αυτό το τεράστιο γεγονός, έτσι, της Γαλλικής Επανάστασης. Η Βαστίλη, η άλωσή της, ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια τότε εκείνης της εποχής. Το κτίριο δεν υπάρχει σήμερα ακριβώς στο Παρίσι, αυτές οι φυλακές που ήταν εκεί, το φρούριο της Βαστίλης, το πλήθος είχε συγκεντρωθεί και δεν δεχόταν ο διοικητής να το παραδώσει, και στη συνέχεια ουσιαστικά έγινε η κατάληψη του φρουρίου που σηματοδότησε και την Γαλλική Επανάσταση. 1789 λοιπόν, τέτοια μέρα. 1824, 12.000 Τούρκοι Αλβανοί υπό τον Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από την Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης στη Φωκίδα, που έχουν ογειρωθεί περισσότεροι από 3.000 Έλληνες υπό τον Πανουριά. Μετά από σκληρή μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τούρκοι Αλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 μέρες. Είναι μεγάλη μάχη της Άμπλιανης. Προσέξτε, 37 Έλληνες πεσόντες, 2.000 Τούρκοι. Έτσι. Μια συντριπτική νίκη των Ελλήνων εκεί και του Πανουριά σε βάτορος των Τουρκαυλωνών, η μάχη της Άμπλιανης, μια από τις μεγάλες μάχες της Επανάστασης. Στα 1919, τέτοια μέρα, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβνει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων, έτσι, κατά τον εορτασμό της νίκης των

μάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αυτή η περίφημη φωτογραφία με το ελληνικό στρατιωτικό αγήμα, το οποίο με τις σημαίες τις ελληνικές παρελάβει κάτω από την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Έτσι, μια ιστορική στιγμή, και η Ελλάδα τότε στους νικητές του πολέμου, με τις στολές που είχαν τότε οι Έλληνες και στην Μικροασιατική εκστρατεία. Στα 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέ, καταδικάζονται σε θάνατο για τον φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πιστεύουν αρκετοί ότι ήταν δικαστική πλάνη. Αυτό είναι μια από τις έτσι πολύ χαρακτηριστικές υποθέσεις που θεωρείται ότι μπορεί να ήταν δικαστική πλάνη. Στα 1992, τέτοια μέρα, μαύρη μέρα, έγινε η απόπειρα δολοφονίας από τη 17 Νοέμβρη εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά στην πλατεία Συντάγματος. Τότε ήταν που σκοτώθηκε τέτοια μέρα το 1992 ο Θάνος Αξαρλιάν, ένα νέο παιδί το οποίο περνούσε απλώς εκείνη τη στιγμή από το σημείο και βρέθηκε στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, μετά από την απόπειρα δολοφονίας που έκανε η 17 Νοέμβρη, έπεσε εκείνος νεκρός από την επίθεση. Μια επίθεση η οποία βέβαια σηματοδότησε, αν θέλετε, και μια δραματική στροφή της κοινής γνώμης σε βάρος της τρομοκρατικής οργάνωσης της συγκεκριμένης, γιατί θύμα ήταν ένας αθώος νέος που περνούσε από το σημείο. Είχε προηγηθεί βέβαια και η δολοφονία του Πάγκλου Μπακογιάννη, που και εκείνη συνετέλεσε σε αυτό, γιατί μέχρι την πρώτη περίοδο υπήρχε, τουλάχιστον έτσι στα κρυφά, από σιωπηρό, έτσι αν θέλετε, ένα σιωπηρό κύμα, να το πούμε έτσι, κάποιοι σιωπηρά, να το πούμε κάπως διαφορετικά, δεν ήταν εντελώς ένα μέρος εναντίον όλων αυτών των πράξεων, ή αν δεν τις επικροτούσαν, τουλάχιστον υπήρχε μια στάση από ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας περισσότερο ανεκτική. Με αυτά τα δύο γεγονότα, νομίζω, άλλαξε πάρα πολύ ακόμα και αυτό. Ένα νέο παιδί που χάθηκε χωρίς απολύτως κανέναν λόγο από αυτή την δολοφονική απόπειρα. Στα 1868, έτσι, γεννήθηκε η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται με κάποιο τρόπο να επινόησε το Ιράκ. Είναι εκείνη η οποία σχεδίασε τα σύνορα της χώρας, τα οποία περιλάμβαναν τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας, και κάποιοι την αποκάλυψαν μία στεμένη βασίλισσα του Ιράκ, έτσι όπως είναι χαραγμένα τα σύνορα. Στα 1896 γεννήθηκε ο Μπουαναβεναντούρα Ντουρούτου, Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες των Δημοκρατικών στον Ισπανικό Εμφύλιο. Το 1918 ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, έτσι μια μεγάλη πορεία στην 7η τέχνη. Το 1809 πέθανε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έτσι, θεολόγος και φιλόσοφος, μια από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των κολυβάδων πατέρων. Το 1943 πέθανε ο Λουίτς Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος σε μήκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουενς στο τελικό του αγωνίσματος του Βερολίνου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936. Και το 2003 ο Κομπάι Σεγούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φραντζίσκο Ρεπιλάδο, κουβανός κιθαριστής και συνδέτης, ο Σεγούντο, πάρα πολύ γνωστός, απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο νομίζω σίγουρα θα έχετε ακούσει κάποιο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, το παράμα κάνει έτσι το κλασικό, όπως το λέμε. Εδώ πέρα το λέγαμε και με τον Τάσο, μεγάλο, πολύ όμορφη μουσική, βέβαια, από τον Σεγούντο. Και να γυρίσουμε λίγο στα πολιτικά. Εχθές είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στον Γιώργο Ευγενίδη. Κρατήσαμε δύο αποσπάσματα έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Το ένα είναι για τον Αντώνη Σαμαρά και για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα εκεί ο κ. Χατζηδάκης. Είπε ότι ουσιαστικά όποιος βγαίνει από το Μαντρί κινδυνεύει να τον φάει ο λύκος.
2: Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος.
3: Έτσι θα συμβεί και τώρα εάν οποιοδήποτε άλλος αποφασίσει να κάνει κόμμα. Και ειδικά για τον κύριο Σαμαρά θέλω να πω με όλο το σεβασμό φυσικά, γιατί έχω διατελέσει υπουργός
2: του, ναι.
3: Ότι όπως βλέπω τα πράγματα, βλέπω ότι τελικά, λόγω του ότι οι πολίτες θα δουν ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει με βασικό κινητήριο μοχλό τη Νέα Δημοκρατία, ότι τελικά θα κάνει μια μικρή ζημιά στην παράταξη αν προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος και μεγαλύτερη ζημιά θα κάνει στην ίδια την πολιτική του παρακαταθήκη.
1: Μάλιστα, αυτή είναι η εκτίμηση του κυρίου Χατζηδάκη, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα λέει ότι ουσιαστικά είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει σε τίποτα από την προηγούμενη εμπειρία.
3: Ο κύριος Τσίπρας έρχεται περίπου ίδιος με το παρελθόν, με το ίδιο στυλ και με τα ίδια ποσοστά και το ΠΑΣΟΚ παριστάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως γνωρίζουμε την αξιοπιστία των κομμάτων αυτών. Ξέρουμε ότι για μια ακόμα φορά τάζουν πάλι τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Από τη μια πλευρά υπάρχει τοξικότητα και εχθροπάθεια στην πολιτική τους και από την άλλη πλευρά υπάρχει άκρατη παροχολογία, υποτίμηση της νοημοσύνης των ανθρώπων. Εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα, αλλά τα λιγότερα που θα υποσχεθούμε εμείς θα γίνουν όλα. Επανέρχεται με την ίδια ρητορική του μηδενισμού, επανέρχεται με την ίδια παροχολογία και επανέρχεται εμπολής και με τα ίδια στελέχη. Τώρα αν μετρήσει κανείς από τα 400 άτομα του πολιτικού του συμβουλίου του χτεσινού, τα 250 ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα, ακούσατε πώς είναι τα πράγματα ή τουλάχιστον πώς τα βλέπει ο κύριος Χατζηδάκης. Κρατήσαμε αυτά τα δύο αποσπάσματα. Θα δούμε και τις επόμενες ημέρες βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε βέβαια εξελίξεις μετά από τις παρετήσεις διάφορων στελεχών και το πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί η κατάσταση είναι λίγο αρκετά έτσι, δυσάρεστη και για τα στελέχη του κόμματος, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση έτσι, αρκετά πρωτόγονη. Ο Γιάννης Μοίρας έτσι, μίλησε στον σταθμό μας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και για τα όσα έτσι, εξελίσσονται στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το τελευταίο διάστημα.
4: Το Σάββατο συνεκλήθη κανονικά σε συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή. Ήταν μια έκτακτη Κεντρική Επιτροπή η οποία συνεκλήθη καταστατικώς νόμιμα με το 25% των υπογραφών των μελών του οργάνου και επιτόπου διαπιστώθηκε μια κανονική απαρτία τόσο με φυσική παρουσία όσο και με επιβεβαιωμένη υβριδική συμμετοχή. Ενώ η εκτελούσα χρέη αναπληρώτερης γραμματέως του κόμματος, κυρία Σαπουνά, ήταν καταστατικά υποχρεωμένη όχι μόνο να συγκαλέσει, να παρευρίσκεται και στη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία ήταν νομιμότατη συνεδρίαση και η σύγκληση βάση υπογραφών, είπε ότι αναβάλλεται με αλφαγιώτα και δεν ήταν καν παρούσα. Αυτή η συμπεριφορά είναι από λυπηρή μέχρι αντικαταστατική. Τα παρακάτω είναι ότι σήμερα συνέρχεται η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να δει πώς προχωράει με βάση την απολύτως νόμιμη απόφαση η οποία ελήφθη. Δεν πρόκειται να είμαι εκείνος που θα πω με αυτόν ή με τον άλλον ή ας ακολουθήσουμε εκείνο το μοντέλο. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα στελέχη, έχει το πρόγραμμα, έχει τις δυνάμεις, έχει τις δυνατότητες και θα προχωρήσει εμπρός. Να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στους κοινοβουλευτικούς και πολιτικούς συσχετισμούς την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε έτσι λίγο σε πιο άμεσα θέματα. Ο κύριος Καπράλος από τον Εμπορικό Σύλλογο μίλησε χθες στο σταθμό μας για τις εκπτώσεις. Θέμα το οποίο θα δούμε και εμείς με περισσότερη λεπτομέρεια σε πολύ πολύ λίγη ώρα.
5: Σήμερα είναι μια μέρα που ξεκινάμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική για μας, γιατί είναι μάλλον η καλύτερη περίοδος του καλοκαιριού. Φτάνει μέχρι το τέλος Αυγούστου, όπου ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις ακόμα πιο χαμηλές τιμές των καταστημάτων και των φυσικών και των ηλεκτρονικών. Ο κόσμος περίμενε τις εκπτώσεις και έκανε κάποια έρευνα αγοράς. Βέβαια, αυτό πώς θα μεταφραστεί αυτή την εκπτωτική περίοδο θα το δούμε. Εγώ είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα γίνει μια κίνηση και στο ηλεκτρονικό και στο φυσικό εμπόριο. Γίνεται μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσφορά προκειμένου να κινητοποιήσει τον καταναλωτή. Νομίζω ότι σε όλα τα είδη θα υπάρχει μια πολύ καλή κίνηση. Πράγμα το οποίο έδειξε και το προηγούμενο διάστημα. Σε όλους τους κλάδους θα δούμε μια αυξημένη κίνηση τουλάχιστον τις πρώτες δύο εβδομάδες, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα είδη σπιτιού και με την ένδυση υπόδηση. Θεωρώ ότι αυτός ο κλάδος προσδοκά ένα σημαντικό μερίδιο από τις εκπτώσεις και νομίζω ότι θα το δούμε τις επόμενες δύο εβδομάδες. Όμως, το λέω και πάλι, συνολικά η αγορά του λιανεμπορίου περιμένει μια κινητοποίηση, ειδικά μάλιστα αυτή την καλοκαιρινή περίοδο που πέφτει και το τουριστικό κύμα. Βλέπουμε ότι οι διαφορές είναι πολύ σημαντικές ανάμεσα σε αυτόν τον δύο διαφορετικών τύπο αγοράς. Πράγμα που δηλώνει βέβαια ότι και ο Έλληνας καταναλωτής είναι πιο δύσκολος, πιο μαζεμένος και πιο προσεκτικός στις αγορές.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχει και η έρευνα αγοράς, υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία. Ο ανταγωνισμός είναι πια πάρα πολλά πολύ μεγάλος και πολλές ηλεκτρονικές αγορές που γίνονται. Σε κάθε περίπτωση και οι έμπεροι περιμένουν και εκείνοι να έχουν κάποια έσοδα από όλη αυτή τη διαδικασία. Θέμα, όπως σας είπαμε, θα το συζητήσουμε σε περίπου 20 λεπτά τώρα, έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια. Το άλλο, ίσως το μεγαλύτερο εθνικό θέμα που αντιμετωπίζουμε, βέβαια, το δημογραφικό. Μίλησαμε εχθές στο σταθμό μας ο καθηγητής δημογραφίας ο Βίρονας Κοντζαμάνης, έτσι με αφορμή και τα στοιχεία αυτά που είχαμε δει και τις προηγούμενες ημέρες, ότι τα τελευταία 20 χρόνια μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά 44%, ένα συγκλονιστικό ποσοστό, έτσι, για δεδομένα. Είναι επιδόσεις, αν θέλετε, χώρας που έχει πόλεμο, ως αποτέλεσμα φυσικά της κρίσης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν φαίνεται την επόμενη μέρα αυτό, φαίνεται στην πορεία των ετών. Ποια είναι η επίπτωση και το βασικό πλέον πρόβλημα που επισημαίνει ο καθηγητής δημογραφίας ο κύριος Κοντζαμάνης είναι ότι ο πληθυσμός, ο αναπαραγωγικός, είναι αυτός που έχει πάρα πολύ μειωθεί στη χώρα μας.
6: Το πρώτο πρέπει να γίνει το εξής. Πρέπει να περιορίσουμε τη μείωση των ατόμων που σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αυτό μπορεί να γίνει μονάχα με μια θετική μεταναστευτική ζυγαριά. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να έχουμε το αντίστροφο από ό,τι έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή περισσότερα άτομα που έρχονται στη χώρα μας από αυτά που φεύγουν. Πώς γίνεται αυτό πέρα? Πρέπει να γυρίσει στον θεωρητικό προσωπικό φυσικά. Έτσι. Ένα μεγάλο τμήμα αυτό που φύγανε. Που συνεχίζουν να φεύγουν. Όχι σε ηλικία σύνταξης, όχι να γυρίσουν μετά από 20 χρόνια. Να γυρίσουν άμεσα. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα εξαιρετικά, όχι απλώς ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, που θα επιτρέπει σε αυτούς τους λιγότερους που έχουν μείνει να κάνουν περισσότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι προηγούμενες γενιές. Επομένως, αν τα κάνουμε αυτά δύο, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε μια επιβράδυση της μείωσης και κάποια στιγμή θα έχουμε μια μικρή αύξηση από το χαμηλότερο επίπεδο που θα φτάσουν. Το να γυρίσουμε στις γεννήσεις που έχουμε την προηγούμενη δεκαετία, κατά μέσο όρο την προηγούμενη δεκαετία είχαμε γύρω σε 92.000 γεννήσεις. Την προηγούμενη δεκαετία. Την προηγούμενη είχαμε 103.000 γεννήσεις κατά μέσο όρο, μια τάξη μεγέθους. Σε αυτή τη δεκαετία θα έχουμε 67.000 κατά μέσο όρο. Βλέπετε πώς πάνε τα πράγματα. 67.000 στη δεκαετία του 20, 92.000 στη δεκαετία του 10, 103.000 στη δεκαετία του 2000. Επομένως, τι μπορούμε να κάνουμε? Πρέπει να επιβραδύνουμε τη μείωση και κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα να αρχίσουν να αυξάνονται οι γεννήσεις από το χαμηλότερο επίπεδο που θα φτάσουν.
1: Τώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είναι στις χώρες που είναι στην πρώτη πεντάδα με την υψηλότερη φορολογία στις οικογένειες με παιδιά, έτσι. Επομένως, όταν μιλάμε για ευνοϊκό πλαίσιο για τις οικογένειες, ένα από τα πρώτα που πρέπει κάποιος να δει είναι τα βάρη που έχει να αντιμετωπίσει η οικογένεια, ταυτόχρονα με τα κόστη που συνεπάγεται το να μεγαλώσει ένα, δύο ή περισσότερα παιδιά. Πάμε σιγά σιγά προς τις 7. Εμείς να σας θυμίσουμε, καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο. Από κοντά με το energyoutloud.gr, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορείς να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.
2: Λοιπόν, ερίκι είναι ένας αϊθαλής θάμνος, έτσι ένα μικρό δεντράκι με βελονοειδή φύλλα και άνθη σε σχήμα καμπάνας, τα οποία μπορεί να είναι ροζ, λευκά ή κόκκινα, που φύονται μεμονωμένα ή σε ταξιανθίες. Είναι γνωστό και ως ρίκι. Έτσι, το ρίκι θα το βρίσκατε πιο εύκολα.
3: Βγαίνει και σε μέλι.
2: Ναι.
3: Ναι, το οποίο είναι φανταστικό.
2: Να, κάτι καινούριο.

Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Τάσος Τασκαλδυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Γκόλια στο μικρόφωνο έως τις 8. Βλέπαμε εδώ αυτή την φοβερή ιστορία που έγινε στα Βρυλίσια, που ο οδηγός αντί να βάλει όπισθεν έβαλε μπροστά και κινήθηκε σε τζαμαρία καταστήματος. Υπάρχει και το βίντεο, είναι απίστευτο να βλέπεις πως συμβαίνει. Υπάρχει μια κάμερα μέσα σε ένα κατάστημα που υπάρχουν κάποιες κυρίες οι οποίες κοιτάζουν φορέματα. Ευτυχώς δεν είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα, αυτό ήταν η μεγάλη τύχη. Ήταν νομίζω μια πελάτησα και η κυρία που δούλευε στο κατάστημα, και ξαφνικά έτσι όπως βλέπεις μια γυναίκα να βαδίζει στο χώρο ενός καταστήματος και να βλέπει τα φορέματα, εισβάλλει ένα αυτοκίνητο μέσα στην αίθουσα αυτή, στο χώρο του καταστήματος, ρίχνει την τζαμαρία μπροστά τις κούκλες που είναι τα μοντέλα, παθαίνουν σοκ έτσι προφανώς οι γυναίκες, βγαίνει έξω η γυναίκα οδηγός, μάλλον κατά λάθος έτσι εκεί πέρα έβαλε λάθος ταχύτητα, και φαίνεται δηλαδή ότι βγαίνει έξω, είναι σοκαρισμένη και η ίδια, ζητάει συγγνώμη, δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά μιλάμε για εισβολή μέσα στο κατάστημα, καθαρά αποτύχει. Δεν τραυματίστηκε άνθρωπος, γιατί μπήκε σε εκείνη την πλευρά του καταστήματος που εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποιος πελάτης. Δηλαδή μπήκε στην αριστερή πλευρά και ήταν στη δεξιά η πελάτας. Καθαρά θέμα τύχης πραγματικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν και πολλές φορές δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από την τύχη, που δεν έχεις κάτι χειρότερο. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα θέματα τα οποία κυρίως σήμερα ο τύπος αναδεικνύει. Πολύ στα οικονομικά είναι βέβαια και η ευνοϊκή ρύθμιση για τις 72 δόσεις, η οποία αναμένεται έως τις 20 Ιουλίου και την περιμένουν πάρα πολλοί πολίτες, προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη, τις οφειλές που έχουν προς το κράτος. Ελεύθερος τύπος, κεντρικό θέμα, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, είναι η μέρα Τρίτη και ο Ελεύθερος τύπος πάντα κάθε Τρίτη έχει αυτό το ένθετο για την εργασία. Οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς, έτσι σε Υπουργείο Δήμος, Νοσοκομεία, Αστασίου, Άσπυρους, Βεστικοί Οργανισμούς, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτοιμη προκήρυξη για 3.000 θέσεις στο δημόσιο. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στην Μαρφίν. Η Ελλάς επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου, λέει η εφημερίδα. Τα 7 σως για τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών, 9.000 θύματα από τα σαραντάρια στην Ευρώπη, έτσι, από τον φοβερό και τρομερό καύσωνα. Ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ο τριπλός κόμβος Καραμαγκάς, σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο, έγινε χτες υπογραφή της σύμβασης. Οι παλαιοί ΣΥΡΙΖΕΙ πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, Πολάκης Δούρ για την Προεδρία και Κρίστοφερ Νόλαν συζητούν για την Οδύσσεια χωρίς να την έχουν δει, λέει ο σκηνοθέτης. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας περιμένουμε να βγει και στις αίθουσες αυτή η ταινία που έχει πάρα πολύ συζητηθεί, κυρίως για το cast. Στην Εστία, στο περιθώριο της ιστορίας, ο ΣΥΡΙΖΑ διελύθη ο μύθος της αριστεράς, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πως το 37% έγινε 1% οι ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστία. Ναυτεμπορική, ο δεκάλογος για ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Η εφημερίδα παρουσιάζει αναλυτικό οδηγό με τα μυστικά της ευνοϊκής αποπληρωμής κόκκινων οφειλών. Τι ρυθμίζεται έως και το 2032, πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, πώς θα πληρώνονται οι δόσεις και παράδειγμα για μειωμένες δόσεις έως και 50%. Τα ευεργετήματα του νέου πλαισίμου, πότε θα χάνεται η ρύθμιση και ποια δικαιώματα διατηρεί το δημόσιο. Θα το δούμε αυτό με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια. Στο νέο εξεδικαστικό και χρέη από 5.000 ευρώ. Ανταγωνιστικότητα 2021-27, 3.700 αιτήσεις χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων και Αττική ανάσα για το κυκλοφοριακό ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Στην αυτεμπορική επίσης πήραν φωτιά πετρέλαιο και αγορές στενά του ορμού σε πολεμικό κλίμα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Τραμπ επιβάλλει τέλος 20% σε φορτία πλοίων. Νέα,
Κεντρικό θέμα. Τα μυστικά της υπέρτασης, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο με το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται, τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης, τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα, τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Στην Ευρώπη, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους νέους καύσωνες, ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γρυλανδίας, ψυχρή κοιλίδα βόρειου Ατλαντικού, αποκλίσεις των θερμοκρασιών στην επιφάνεια, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης στο αφεντικό και η αλήθεια. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές, το οικόσμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Μαρφίν, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Στο στόχαστρο και δικογραφία του 2023 46χρονη, τι λέει η Κατεχάκη. Στέγες στην Αττική, ποιες περιοχές είναι ευθυνότερο για ενίκιο ή αγορά, λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στη Δημοκρατία, κεντρικό θέμα, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερποτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Στο κενό τρία σχέδια εξυγίανση από το 2019, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Στη Δημοκρατία επίσης, δημογραφικό σοκ, στο μισό έπεσαν οι γεννήσεις των παιδιών από τις 117.600 στη διετία 2008-2009 στις 65.000 την περίοδο 2025-2026. Ουκρανία και ξερό ψωμί από τους πρόθυμους. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας ξανά ο Πρωθυπουργός που πληρώνει το Κίεβο από το ειστέρημα του λαού. Και επίσης στην Δημοκρατία μπήκαν υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό, δυσβάστατο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατελάχιστον 5.000 ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές, αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεων με επισκέψεις σε αργίες και σχολές. Αυτή είναι η πραγματικότητα φυσικά για τους νεοδιόρους εκπαιδευτικούς, με πραγματικά τεράστιο πρόβλημα εκεί το στεγαστικό, γιατί και οι μισθοί τους είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Θυμάστε, έχουμε κάνει και το συγκεκριμένο θέμα. Και βέβαια το θέμα με τους διορισμούς των γιατρών, εκεί όμως είναι κάπως υψηλότερη λίγο η μισθή για τους νέους γιατρούς και σε κάποιες περιοχές της χώρας υπάρχουν έτσι και προσπάθειες για να έχουν επιπλέον παροχές, οπότε η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς, όπου εκεί πραγματικά είναι πάρα πολύ χαμηλός ο μισθός, είναι σπάνιο να φτάνει το χιλιάρικο μαζί με τα όποια επιδόματα μπορεί να υπάρχουν. Επομένως, η διαβίωση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, οριακή, μπαίνουν μέσα στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι. Δηλαδή χρειάζεται η οικογένεια να στηρίζει ουσιαστικά το παιδί που πάει για δουλειά ή το μέλος της οικογένειας. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές, θέμα το οποίο αναδείξαμε και εμείς αν θέλετε εδώ πέρα χθες με τον κύριο Μπάκα, όπου δώσαμε τα στοιχεία. Εκεί φαίνεται ότι εκτός από το κέντρο της Αθήνας υπάρχουν πλέον σημαντικές αυξήσεις στα μισθώματα και σε άλλες περιοχές, όπως η Δυτική Αττική, που στο παρελθόν κάπως ήταν πιο προσιτά τα πράγματα, γιατί είναι και το ΠΑΔΑ που λειτουργεί εκεί, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλέον, και δέχεται πάρα πολλούς φοιτητές. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, συλλήψεις για Μαρφίν, οσμής και βορείας, λέει η Ευσύν, κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Πάμε στην Καθημερινή. Κεντρικό θέμα, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβάσεις ακινήτων, οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες, γράφει η εφημερίδα. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία, Φιντάν σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Επίσης στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, διόδια στο Ορμούς θέλει ο Τραμπ, γιατί οι τιμές στην Αντλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και δίζελ. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη στη Μαρφίν, λέει η Καθημερινή, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού, και μέσα μαζικής μεταφοράς η ενίσχυση της ασφάλειας έφερε μείωση της παραβατικότητας. Ρίζος πάστης. Ως εδώ.
Όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Ο αγώνας για τις ζωές μας σημαίνει σύγκρουση με τα κέρδη τους. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας και νέος γύρος κλιμάκωσης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Στην εφημερίδα Κόντρα, συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Ερωτηματικό από την εφημερίδα. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Με αφορμή κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη ότι θα μπορούσε να συζητήσει με το κόμμα Σαμαρά, αλλά όχι με το να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα, κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών σε δημόσιο ταμείο, ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Έργο ανάσα, ανοίγει ο δρόμος στην πίσω αυλή της Αθήνας από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμάκα. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, σε σχιστό και ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνας Ινοφύτων. Επίσης στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της GPO. Τσιμπάει λίγο η Ελλάς, ενώ Πασόκ και Καριστιανού ακολουθούν πτωτική πορεία. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους ακολουθεί η Ευρώπη. Και η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου, οι σκηνοθέτες που διαπρέπουν από τις Κάνες και τη Βενετία μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα. Καλημέρα και καλή Τρίτη εύχομαι. Μας στέλνει το μήνυμά της. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Και πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματα για τα οποία έχουμε προγραμματίσει εσάς έτσι περισσότερα πράγματα σήμερα. Ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να κουβεντιάσουμε για τις εκτόσεις οι οποίες ξεκίνησαν. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουγιουμτζή. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Κούλια. Καλά, μια χαρά.
0: Ωραία. Τώρα ξεκίνησαν οι εκτόσεις. Να θυμίσουμε λίγο τα χρηστικά. Είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκινήσαμε χθες και πάμε μέχρι και τέλος Αυγούστου. Και να πούμε ότι την Κυριακή που μας έρχεται τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας 11 έως 6 το απόγευμα.
0: 11 ως 6 το απόγευμα, εντάξει, τώρα ανάλογα και τη ζέστη που θα έχει, έτσι, γιατί αν ήταν σαν την προηγούμενη Κυριακή δεν είναι και πάρα πολύ ενθαρρυντικό για αγορές, αλλά εντάξει, είναι ουσιαστικά μέσα στο πλαίσιο. Νομίζω πια σε αρκετές περιοχές κιόλας έτσι διοργανώνονται και κάποιες δράσεις που κάνουν και λίγο πιο ελκυστική τη βόλτα, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, σωστά, ναι. Και κυρίως και στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια. Κυρίως βλέπουμε και μουσικούς στο δρόμο, βλέπουμε διάφορα δρόμενα, ώστε να συνδυαστούν και με την περίοδο την εξωτική.
0: Πολύ σωστά. Τώρα, θέλουμε να μας πείτε λίγο καταρχάς, γενικώς, πώς αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος έτσι, το θέμα των εκτόσεων, έτσι όπως έχει δημορφωθεί το πλαίσιο τα τελευταία χρόνια. Παραμένει μια περίοδος στην οποία περιμένετε κι εσείς να βελτιώσετε κάπως τη ρευστότητα?
1: Πάντα υπάρχει προσδοκία για να μπορέσει ο κάθε συνάδελφος, έμπορος και επιχειρηματίας να ρευστοποιήσει μέσα από την κατανάλωση, γιατί πια η ρευστότητα είναι ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, λόγω του ότι και το τραπεζικό σύστημα ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι κλειστό για τις περισσότερες επιχειρήσεις, από ό,τι λένε και έρευνες, για το 90% ουσιαστικά των επιχειρήσεων. Άρα προσπαθεί μέσα από την εκπτωτική πολιτική που κάνει κάθε επιχείρηση να μπορέσει να προσελκύσει πελάτες και να κάνει ένα σχετικό τζίρο, και μάλιστα στην έμβηση και την υπόδειση να υπάρχει αυτό που λέμε εκποίηση έτσι του εμπορεύματος, ώστε να φύγει το καλοκαιρινό να μπορέσει να έχει δυνατότητα επιχείρηση να αγοράσει και το φθινοπωρινό μετά και το χειμερινό. Εναλλάξει πάλι αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στην ένδυση και στην υπόδηση, εδώ δεν ξέρω, θα ήθελα λίγο και τη δική σας γνώμη. Νομίζω ότι η ένδυση έτσι, τα τελευταία χρόνια έχει κρατήσει τιμές έτσι, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως η υπόδηση λίγο λιγότερο. Είναι έτσι τα πράγματα ή μπορεί να είναι δική μου αίσθηση εικόνα αυτή? Δηλαδή, τα παπούτσια πια λίγο, ξέρετε, από μια κατηγορία και πάνω έχουν μια αισθητή, νομίζω, αύξηση τιμής, ενώ ίσως είναι περισσότερες επιλογές στην ένδυση.
1: Έχει παρασύρει ακρίβεια, έχει παρασύρει, το ξέρουμε πολύ καλά, τα πάντα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα λειτουργικά κόστη πια των επιχειρήσεων έχουν εκτεναχθεί λόγω ενοικίων, ενέργειας, μεταφορών. Σε αυτό έχει συντελέσει και ο πόλεμος τελευταία. Πριν ο Ρωσο-Ουκρανικός, τώρα στη Μέση Ανατολή, έχουν δημιουργήσει έτσι μια τάση αύξησης των προϊόντων, όσο και αν προσπαθεί ο κάθε εμπόρος και επιχειρηματίας να απορροφήσει αυτές τις αυξήσεις, φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορεί πια, οπότε έχουμε βέβαια ακρίβεια στα προϊόντα. Ναι, στα ρούχα ενδεχομένως να είναι λιγότερο οι αυξήσεις παρά στα παπούτσια, και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Αλλά άμα κάνουμε και έρευνα αγοράς, μπορεί να βρούμε και στα παπούτσια πολύ καλές τιμές.
0: Ισχύει αυτό. Και στις εκπτώσεις νομίζω είναι μια περίοδος, και μιας και το κουβεντιάζουμε τώρα, πείτε μας έτσι λίγο ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα ποσοστά ως ένα μέσο όρο έτσι, που μπορεί κάποιος να βρει σε αυτή την περίοδο των εκπτώσεων.
1: Συνήθως ξεκινάμε περίπου από 30% Μεσοσταθμικά πρέπει να είμαστε κοντά στο 40-50% σε ποσοστά εκτόσεων και σε ιδανικές περιπτώσεις θα είναι και 70% σε είδη τα οποία θέλει να εκποιήσει άμεσα η κάθε επιχείρηση, ο κάθε συνάδελφος έμπορος και επιχειρηματίας.
0: Πάντως υπάρχει ένα μότο το οποίο δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε, φυσικά που έχετε μεγαλύτερη εμπειρία από όλα αυτά τα πράγματα, είναι ότι η εκπτώση είναι ίσως μια περίοδος για να πάρεις κάτι καλό σε καλύτερη τιμή. Έτσι, αυτό είναι νομίζω το βασικό που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει ως κανόνα.
1: Εγώ θα έλεγα πια ότι έχει γίνει ανάγκη αυτό λόγω της αδυναμίας των πολιτών, των καταναλωτών να καταναλώνουν λόγω και της μειωμένης αγοραστικής δύναμης που πια η χώρα μας είναι από τις τελευταίες στην Ευρώπη, άρα περιμένει πράγματι και έχουν αποκτήσει και καταναλωτική συνείδηση αναγκαστικά πια οι πολίτες λόγω αυτής της ανάγκης και ψάχνουν και είναι καλό αυτό, έτσι κάνουν έρευνα αγοράς για να βρουν αυτό που θέλουν. Εμείς λέμε να ψάχνουν και στα συνοικιακά καταστήματα, μπορεί γύρω τους εκεί να βρουν και εκεί καλές τιμές.
0: Ισχύει.
1: Έτσι και η σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ των καταναλωτών και των καταστηματαρχών των συγκεκριμένων περιοχών είναι πιο οικεία. Οπότε μπορεί να έχουμε και καλύτερες τιμές ακόμα περισσότερο έτσι στο ταμείο, έτσι όπως λέμε.
0: Ναι, ειδικά εάν πάει κάποιος και έχει αποφασίσει ότι μπορεί να κάνει έτσι μια λίγο μεγαλύτερη αγορά, μπορεί να έχει κάποια κοινωνική εκδήλωση και να πάει για παράδειγμα όλη η οικογένεια να ψωνίσει κάτι έτσι και να πάρεις ξέρω εγώ 2 ή 3 τεμάχια, τότε και πραγματικά ένα συνοικιακό κατάστημα μπορεί εκεί να σου κάνει και μια ακόμα μεγαλύτερη έτσι, προσφορά, αν πάρεις 2 μπλούζες για παράδειγμα, έτσι, λόγου χάρη. Τώρα στα υπόλοιπα είδη, δεν ξέρω κύριε Κουγιουμτζή, γιατί είναι βέβαια και τα ηλεκτρονικά είδη ένα μεγάλο πεδίο έτσι, αγοράς, το οποίο πάρα πολύ και αυτή την περίοδο προστρέχουν. Εκεί είναι πιο σύνθετη αγορά, πιο εξειδικευμένη.
1: Ναι, όντως, εκεί θέλει να υπάρχει μια σχετική πληροφόρηση αν μαθαίνει ο κάθε καταναλωτής σε αυτό που αγοράζει και νομίζω ότι είναι πλέον τα τελευταία χρόνια και αναγκαστικά και μετά την πανδημία σε αυτά τα είδη πλέον κυριαρχεί και το διαδίκτυο. Οι αγορές μέσα από το διαδίκτυο, από τις ιστοσελίδες και εδώ εμείς εφιστούμε και την προσοχή στις αγορές μας από ιστοσελίδες του εξωτερικού και κυρίως της από Ανατολής. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ένα είδος και με γνώμονα μόνο την τιμή και την εικόνα παραγγέλνουμε, αλλά μας έρχεται κάτι διαφορετικό και εκεί υπάρχει απογοήτευση σε σύγκριση με αυτό που είδαμε και με αυτό που παραλάβαμε. Υπάρχει και επικινδυνότητα κάποιων ειδών, γιατί ξέρουμε πολύ καλά μπορεί να βλάψουμε την υγεία από ρούχα, οτιδήποτε άλλο. Οπότε λίγο προσοχή στις αγορές μας, στο διαδίκτυο κυρίως.
0: Κύριε Κουγιουμτζή, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε ουσιαστικά και από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας. Πλέον η Αθήνα είναι μια περιοχή στην οποία και το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ κόσμο γιατί έχει πολύ τουρισμό. Πέρα από την εστίαση, έτσι, οι τουρίστες που έρχονται στην Αθήνα, δηλαδή πέρα από το να φάνε, να πιούν ένα ποτό, ένα καφέ, ψωνίζουν στα εμπορικά καταστήματα.
1: Έχουμε μία τάση το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα τα 2-3 τελευταία χρόνια, να έχουμε πολύ κόσμο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, οι αφήξεις να αυξάνονται σύντομο χρόνο, αλλά η κατακεφαλή δαπάνη μειώνεται.
0: Μειώνεται η κατακεφαλή δαπάνη.
1: Ναι, μειώνεται. Αυτό το συναντάμε. Φαίνεται η κρίση για εγγύηση και τους επισκέπτες, τους τουρίστες μας και έχουν ένα μπάτζετ συγκεκριμένο να ξοδέψουν για το κατάλημα, για το φαγητό τους, για κάποια μουσεία που θα πάνε και μέσα εκεί. Αυτό το αμνηστικό που θα πάρουν θα είναι μειωμένης αξίας. Αυτό συναντάμε το τελευταίο διάστημα.
0: Γιατί σας ρωτάω, για παράδειγμα, αυτά, επειδή είπατε και αναμνηστικό, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά και στο κέντρο της Αθήνας. Έχετε εικόνα πώς είναι ο τζίρος τους, έτσι, και όχι μόνο στην Πλάκα εκεί, αλλά και στη γύρω περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Δουλεύουν, έχουν τζίρο.
1: Έχουν λιγότερο τζίρο από ό,τι είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Για να μην προστρέξουμε στη πριν 15 χρόνια εποχή.
0: Μέχρι πριν την κρίση. Πράγματα,
1: ναι, ήταν καλύτερα. Τώρα φαίνεται ότι είναι αυτό που είπα πριν, ότι τα λειτουργικά κόστη πια έχουν εκτιναχθεί. Από ό,τι λένε οι έρευνες, έχουμε φτάσει και ως 40%. Άρα και οποιοσδήποτε τζίρος μεγαλύτερος γίνεται, αυτός θα είναι πληθωριστικός. Που κατατρώει ουσιαστικά ο πληθωρισμός και τα έξοδα των επιχειρήσεων.
0: 40% του κόστους του συνολικού λέτε, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Μόνο το ενίκιο να βάλετε, καταλαβαίνετε ότι εκτινάσετε.
0: Για τα ενίκια πώς είναι λίγο, πείτε μας έτσι στο κέντρο της Αθήνας, για να έχουμε μία εικόνα. Εντάξει, φαντάζομαι στους εμπορικούς δρόμους πρέπει να φεύγουν οι τιμές, έτσι, να είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Έχουν ξεφύγει οι τιμές, είναι δυσανάλογα με το τι ισχύει αυτή τη στιγμή και στην αγορά, με την οικονομία, με την κατανάλωση κλπ. Όταν λύγει ένα πλέον συμβόλαιο, μια μίσθωση, έχουμε τιμές που ζητούνται ίσως και 100% επάνω, ίσως και διπλάσιο ενίκιο.
0: Δηλαδή μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ευρώ το μήνα, μπορεί να φτάσουν.
1: Βέβαια, κάποιες χιλιάδες. Τώρα δεν μιλάμε για την Ερμού, εκεί έχει ξεφύγει το πράγμα, εκεί έχουμε ακούσει και για 80-85.000 το μήνα ενίκιο.
0: Τι λέτε, κύριε Κουλουμτζή,
1: για μια εμπορική επιχείρηση.
0: Για κτίριο ολόκληρο, γιατί είναι
1: όχι, για ένα ισόγειο κατάστημα 300 τα τετραγωνικά, περίπου σας λέω έτσι. Έχουν ξεφύγει και μάλιστα κάποια στιγμή δεν βγαίνει αυτή η κατάσταση, γιατί όσο και να πουλάς, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπέροχα τα ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Που ζητούνται.
0: Κύριε Κουλουμτζή, εμείς να ευχηθούμε τουλάχιστον ο Τζος να κινηθεί σε καλά επίπεδα και για τις επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να κάνουν και μια έρευνα αγοράς, να προσέχουν τι επιλέγουν, να επισκέπτονται και τα συνοικιακά καταστήματα. Να ευχηθούμε καλές δουλειές σε όλους εσάς και θα τα ξαναπούμε και προς το τέλος της περίοδου για να δούμε ακριβώς πώς πήγαν τα πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Λοιπόν, ακούσατε πως μας τα είπε τα πράγματα ο κύριος Κουγιούμτζης. Υπάρχουν καλές εκπτώσεις, 30 έτσι με 40% περίπου στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός και από όταν μια επιχείρηση θέλει ουσιαστικά να διώξει όλο το εμπόρευμα, από εκεί το ποσοστό μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Πρέπει πάντως να προσέχετε. Καλό θα ήταν να υπάρχει και μια εικόνα πριν από την αγορά, ώστε να γίνει σύγκριση από την πλευρά του καταναλωτή, αλλά θέλει και πάρα πολύ προσοχή, έτσι. Αρκετή προσοχή, όπως μας λέει και η Όλγα, να είναι αληθινές εκπτώσεις, όχι να βγάζουν ρούχα τριετίας και να τα δίνουν με εκπτώσεις. Και όπως επίσης θέλει και αρκετή έτσι επιμέλεια και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, να έχετε λίγο το νου σας, διότι μπορεί και εκεί να υπάρχουν αρκετές παγίδες, και πάρα πολύ με προσοχή με τις πληρωμές εκεί, γιατί γίνεται ένας χαμός, έτσι. Πρέπει να εμπιστεύεστε λίγο κάποια δοκιμασμένα πράγματα και τεσταρισμένα, γιατί γίνεται ένας κατακλυσμός από προσφορές στο διαδίκτυο, σε όποια είδη και αν μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή, έτσι και κάνεις το λάθος και αναζητήσεις ένα είδος το οποίο μπορεί να θέλεις, από μηχανή του γκαζόν μέχρι πλυντήριο πιάτων, ξαφνικά θα σου έρχονται στο διαδίκτυο πολυάριθμες διαφημίσεις. Μία, δύο, τρεις από αυτές να είναι παγίδα και να αρχίσεις να ακολουθείς πίσω το σύνδεσμο, μπορεί και να την πατήσεις. Και τα συνοικιακά καταστήματα παραμένουν φυσικά μια πολύ καλή επιλογή για αγορές. Πάρα πολλές γειτονιές έχουν αρκετά καλά καταστήματα και αρκετά καλές αγορές, συνδυάζουν κιόλας την περίοδο αυτή και με διάφορα δρόμενα. Όπως επίσης είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, αυτό που μας είπε και ο κύριος Κουγιουμτζής για το πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν πια τα ενίκια στις περιοχές της Αθήνας, όπου συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, όπως η Ερμού. Μας ανέφερε περίπτωση χαρακτηριστικά που μπορεί να ζητήθηκε και 80.000 ευρώ ενίκιο το μήνα, έτσι, για ένα ισόγειο μεγάλο κατάστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω, προκαλεί ήλιγο το ποσό. Τώρα, μιας και μιλάμε για τα οικονομικά, όπως σας λέγαμε στις περισσότερες εφημερίδες, είναι βασικό θέμα τα σημεία της ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία περιμένουμε να ενεργοποιηθεί ως περίπου τις 20 Ιουλίου από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο είναι οι δυνητικά ωφελούμενοι, αυτοί δηλαδή που μπορούν να μπουν μέσα στο πλαίσιο της ρύθμισης. Αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με συνολικές οφειλές 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, εκεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 63,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι, πάρα πολλά τα χρέη. Και καλό είναι να κουβεντιάσουμε για τις ρυθμίσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε λίγο με περισσότερη λεπτομέρεια πώς δεν πρέπει να παράγονται, να δημιουργούνται τα χρέη. Αυτό είναι το μείζον θέμα, και εκεί νομίζω ότι σταδιακά η αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών, που έχει ξεκινήσει αλλά ίσως είναι αναγκαίο να διευρυνθεί περισσότερο, να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν έχει συντελεστές είτε στο εισόδημα ενός μισθωτού είτε μιας επιχείρησης, οι οποίοι να είναι 30-40% με το 3 και το 4 μπροστά, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην δημιουργηθούν χρέη. Αυτό νομίζω είναι πλέον κοινή λογική, το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε. Τώρα,

0: Το βασικό που έχει αυτή η ρύθμιση και το χαρακτηριστικό της είναι ότι μπορούν τα χρέη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 να αποπληρωθούν σε ένα χρονικό ορίζοντα και να μειωθεί η μηνιαία δόση. Αυτό είναι που δίνει ως δυνατότητα το χαρακτηριστικό, το ευνοϊκό της συγκεκριμένης ρύθμισης. Για παράδειγμα, για ένα χρέος 7.000 ευρώ, από τα οποία τα 5 είναι παλιές οφειλές, η μηνιαία δόση μπορεί να περιοριστεί στα 171 ευρώ το μήνα αντί για περίπου 310. Οι οφειλές που μπορούν έτσι να μπουν μέσα σε αυτήν τη ρύθμιση είναι πάσης φύσεως απλήρωτα ποσά υπέρ του δημοσίου και τέλη, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ένφια, φόροι δωρεών, γονικών παροχών, φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ειδικός φόρος ακινήτων, το τέλος διαμονής, ειδική εισφορά αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ, το τέλος επιτιδεύματος, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, το τέλος χαρτοσύμου, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, η ειδική φόρη κατανάλωσης και το τέλος ταξινόμησης οχημάτων. Όλα αυτά μπορούν να μπουν μέσα στην ρύθμιση, όπως επίσης και να υπαχθούν απλήρωτα ποσά και πρόστιμα, τόκοι και προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί από τις φορολογικές αρχές ή τις ή για τελωνιακές παραβάσεις, αλλά και από πρόστιμα, από πολεοδομίες, τροχέα, αυθαίρετα, τα οποία έχουν βεβαιωθεί στη ΔΟΗ. Όλες οι οφειλές δηλαδή, νομίζω τουλάχιστον πρέπει να είναι οι περισσότερες σίγουρα που μπορούν να μπουν. 72 είναι οι δόσεις, έτσι, αυτή είναι η ρύθμιση, με χαμηλότερη δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 30 ευρώ και βέβαια να γίνει δεκτή η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή. Έτσι. Βασική προϋπόθεση είναι η ολοσχερής εξόφληση ένταξης ρυθμίσεις όλων των τυχών υπαρχουσών νεότερων οφειλών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της ρύθμισης και πρέπει κάποιος να το δει, ούτως ώστε να μπορεί να μπει μέσα στην ρύθμιση. 5,84% το επιτόκιο, το ετήσιο για το πληρωτέο ποσό, δεν χαμηλό, έτσι. Λοιπόν, σε αυτή τη ρύθμιση, η οποία αν μη τι άλλο βάζει έτσι λίγο σε μια σειρά τα χρέη που μπορεί να έχει κάποιος κυρίως και να σέρνει από το παρελθόν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Και με όλα αυτά τα χρέη και τους φόρους που έχουν πάρει λίγο έτσι φωτιά τα μπατζάκια μας, πάμε όμως να δούμε τα πιο δύσκολα θέματα που έχουν να κάνουν βέβαια με την κλιματική κρίση, ένα υπαρξιακό αν θέλετε ζήτημα που αντιμετωπίζουμε στο πλανήτη, αλλά και συγκεκριμένα για το πώς αυτό έχει επηρεάσει το περιβάλλον. Και έχουμε μεγαλύτερη συχνότητα ενδεχομένως σε αυτά τα φαινόμενα πυρκαγιών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη και πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κύριε Σαριγιάννη, τι κάνετε, πώς είστε, καλή σας ημέρα.
1: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Είναι καλό που συζητάμε σήμερα, γιατί φεύγω για Παρίσι για ένα meeting της, ένα συνέδριο της UNESCO. Η οποία ξεκινάει μια δεκαετία επιστήμης για την βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι ακριβώς, νομίζω, πολύ σωστά αντιφάζεται το θέμα της
0: διακομπής. Άρα είναι ορόσημο ουσιαστικά το 2026, από φέτος ξεκινά αυτή η δεκαετία, που φαντάζομαι θα περιλαμβάνει και όλες τις έτσι επιστημονικές αναλύσεις με μια κατεύθυνση, μπορώ να υποθέσω, που θα έχει να κάνει με το αν θα μπορέσουμε να σώσουμε αυτόν τον πλανήτη στον οποίο ζούμε.
1: Όπως ακριβώς τα λέτε, και η προσπάθεια είναι να μην το ψάχνουμε αν μπορούμε, αλλά να το καταφέρουμε.
0: Σωστά, σωστά. Μπορούμε να το καταφέρουμε. Τώρα σας πάω λίγο ανάποδα, αλλά επειδή ξεκινήσατε έτσι, είναι μια... και σας ρωτώ γιατί. Διότι οι εκτιμήσεις που διαβάζαμε πριν από 20 ή 30 χρόνια για το πότε μπορεί να γίνουν περισσότερο αισθητές οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τουλάχιστον από αρθρογραφία που παρακολουθούμε, φαίνεται να έχουν έρθει νωρίτερα. Ισχύει αυτό καταρχάς?
1: Ναι. Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ισχύει ότι έχουν επιταχυνθεί. Βέβαια, ήταν αυτό που συναντάμε, να το ξαναπούμε αυτό, αυτό που συναντάμε αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτά που ήταν προβλεπόμενα να συναντήσουμε, και αν θέλετε είναι μια έστω έμεση αλλά πολύ ισχυρή απόδειξη της κλιματικής αλλαγής. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα φαινόμενα χωρίς να έχουμε την κλιματική αλλαγή, και δυστυχώς αυτή η επιτάχυνση στην οποία αναφέρεστε, που είναι εξαιρετικά έντονη την τελευταία δεκαετία, είναι επίσης πολύ σημαντική ένδειξη ότι είναι ανθρωπογενής σε μεγάλο βαθμό αυτή η κλιματική αλλαγή. Γιατί το κλασικό, το βασικό ερώτημα που θέλουν όσοι αμφιβάλλουν γι' αυτό είναι, εντάξει, υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά αυτό είναι φυσικός κύκλος της γης. Υπάρχουν φυσικοί κύκλοι της γης, αλλά όχι με αυτό το είδος την πολύ έντονη επιτάχυνση και την κορύφωση που βλέπουμε αυτές τις τελευταίες χρονιές.
0: Δηλαδή το drill που λέμε drill δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, έτσι, δεν είναι θεωρητικό. Τώρα, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά και με το θέμα που κουβεντιάζουμε είναι ότι, για παράδειγμα, είχαμε στην Ευρώπη καύσονες αυτή την περίοδο, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί και φωνικοί, με θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο έχει καταγραφεί ότι να έχει συμβεί στο παρελθόν σε τέτοιο βαθμό.
1: Ειδικά αυτές οι θερμοκρασίες νομίζω ότι είναι μοναδικές πραγματικά. Το θέμα είναι ότι είναι, και εδώ βλέπετε και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το ένα θέμα είναι το φρενάρισμα αυτής της πορείας και η ελαχιστοποίηση και αν θέλετε και η αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής, και το βασικό θέμα, αλλά το άμεσο θέμα για όλους πια, νομίζω και είναι συνειδητό από όλους, είναι η προσαρμογή σε αυτή την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, η προσαρμογή στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν είναι η ίδια με την προσαρμογή στην Ελλάδα. Έτσι, στη Γαλλία ο καύσωνας έπιασε τους Παριζιάνους, μιας και αναφερθήκαμε στο Παρίσι, χωρίς κλιματιστικά, χωρίς δυνατότητα, δηλαδή φτάνοντας και σε extreme καταστάσεις σε ό,τι αφορά την οικονομία. Είδαμε όλοι εικόνες να μην υπάρχουν κλιματιστικά στα σούπερ μάρκετ, να πηγαίνουν στη μαύρη αγορά κλπ. Αυτό δείχνει μια προετοίμαστη κοινωνία στο πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Και επίσης στην Ελλάδα βλέπετε ότι αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες, γιατί δεν είναι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, είναι των τελευταίων δύο μηνών, ας πούμε, με συνεχείς πυρκαγιές σε κάτι που θεωρητικά είναι καλό. Εργοστάσια ανακύκλωση πλαστικών. Ήμασταν πάντα πίσω στην ανακύκλωση πλαστικών και τώρα έχουμε αρκετή, ένα αξιόλογο ποσοστό. Αυτό σημαίνει βεβαίως μια νέα δραστηριότητα, η οποία έχει χωροθετηθεί με τους παλιούς τρόπους, χωρίς να λάβει υπόψη την κλιματική κρίση, η οποία λόγω ξηρασίας, για παράδειγμα, κάνει πολύ πιο εύκολο να περάσει μια φωτιά από το φυτικό περιβάλλον στο τεχνητό περιβάλλον, στο βιομηχανικό περιβάλλον, και χωρίς να έχουμε πάρει τα μέσα, να έχουμε προσαρμόσει μάλλον τα συστήματά μας, ώστε να έχουμε μέσα προστασίες ενέργα, κάμερες που να βλέπουν τι συμβαίνει με τις αισθητήρες θερμότητας, ώστε αν υπάρξει αυτή η αύξηση θερμοκρασίας, να ενεργοποιηθούν στο εργοστάσιο μέσα και να σταματήσουν εν τη γενέση μια πιθανή επιθυμία.
0: Λέτε λοιπόν ότι για αυτές τις πυρκαγιές τις τελευταίες που είχαμε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ένας βασικός λόγος είναι ότι η λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων δεν έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της κλιματικής κρίσης.
1: Ισχύει αυτό. Αυτό πραγματικά ισχύει και νομίζω ότι είναι ένα κλασικό παράδειγμα της λέξης ανάγκη προσαρμογής. Το λέμε επιστημονικά πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι το λένε και πολιτικοί φορείς και οικονομικοί φορείς. Ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυτή τη στιγμή, για να χρηματοδοτήσει σημαντικές επενδύσεις, ζητάει να υπάρχουν πλάνα προσαρμογής. Οι περιφέρειές μας έχουν σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Εμείς, το δραστηριό μου, ήταν υπεύθυνο για το διασώδιο της Κρητικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας, για παράδειγμα. Και άλλοι πολλοί φορείς έχουν κάνει εξαιρετικά.
0: Έχουν τα υλοποιούν ή μένουν σε επίπεδο μελέτης, κύριε καθηγητά?
1: Σε ένα μεγάλο ποσοστό μένουν σε επίπεδο μελέτης. Και αυτό είναι αυτό που σας λέω, ότι τώρα πια δεν είναι ερώτημα αν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Έχουμε τα εργαλεία και τα ξέρουμε. Γιατί βλέπετε, σας λέω, τα προφανή αυτά που βλέπουμε, αλλά τα έχουμε ήδη προϋπολογίσει αυτά που σας λέω. Γι' αυτό το λέω με άνεση. Το επόμενο βήμα είναι να τα κάνουμε αυτά, που σημαίνει να περάσουμε σε πραγματικά μέτρα. Στα θέματα των πυρκαγιών με τις μονάδες έχει να κάνει και η χωροθέτηση προφανώς. Έχει να κάνει ένα απλό παράδειγμα. Έτσι,
0: ναι,
1: πέρα
0: παρακαλώ.
1: Από το θέμα της ενεργού προστασίας, θα μπορούσε στους όρους αδειοδότησης της μονάδας, τους περιβαλλοντικούς όρους όπως λέμε, να υποχρεώνει τη μονάδα να μην κρατήσει τα απόβλητα για πάνω από ένα συγκεκριμένο διάστημα. 3 μήνες, ας πούμε. Γιατί έτσι μειώνεις τον ενεργό όγκο του καύσιμου φορτίου. Και να συμβεί κάτι δεν θα γίνει τόσο γρήγορα, ανεξέλεγκτα όπως έγινε στην περίπτωση αυτή. Ή και να γίνει, να καεί ένα κομμάτι του εργοστασίου, δεν θα έχουμε το τοξικό νέφος που είδαμε να περνάει πάνω από τη Θεσσαλονίκη κτλ.
0: Κύριε Σαριγιάννη, όσον αφορά στις υπόλοιπες πυρκαγιές, είναι αίσθηση δική μας ότι επειδή έχει ανέβει ίσως η θερμοκρασία, έχουμε περισσότερα συμβάντα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν σε πλήθος, πρώτα απ' όλα. Ισχύει ή όχι?
1: Ότι
0: έχουμε περισσότερες πυρκαγιές, περισσότερες φωτιές, μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών.
1: Βέβαια, προφανώς, νομίζω πως ναι. Βεβαίως, εμείς στην Ελλάδα και στην Νότια Ευρώπη, γενικά η Ελλάδα, η Πορτογαλία ήταν χώρες που είχαν.
0: Πάντα είχαμε, ναι, βέβαια.
1: Τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον, θυμάμαι εγώ, ήταν ένα βασικό ζήτημα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε και συστήματα ενεργά. Τόσο το Εθνικό Αεροσκόπιο έχει συστήματα που το κάνει, που παρακολουθεί τις πυρκαγιές με δορυφορικά κτλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνανε χτες, ούτε τα τελευταία 5 χρόνια. Όταν ακόμη και πριν έρθω εγώ στην Ελλάδα, ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Κέντρο Έρευνας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φτιάχναμε τέτοια εργαλεία μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους από το 1995, 1996, 1997. Άρα είναι θέματα που η ελληνική επιστημονική κοινότητα τα έχει δουλέψει τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον. Γι' αυτό και είναι έτοιμη να τα προεξέλθει.
0: Αυτά δηλαδή που διαβάζουμε, να, για παράδειγμα, σήμερα διαβάζουμε, ξέρω εγώ, μια σύσταση πολιτικής προστασίας ότι είναι κατηγορία κινδύνου 4, κίνδυνος 3, κίνδυνος υψηλός, υψηλότερος, κόκκινος, πορτοκαλής συναγερμός. Αυτά ουσιαστικά στην πράξη τι σημαίνουν? Ότι σε μια περιοχή όπου έχουμε πάρα πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου, πόσο εύκολο είναι να εκδηλωθεί μια φωτιά?
1: Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος 4 διαβάζεται, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι δηλαδή το πιο πιθανό να συμβεί παρά να μην συμβεί, ας το πούμε έτσι, με την έννοια ότι πρέπει να οσίσει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός σε όλες τις δράσεις και μάλιστα να είναι και γρήγορος αν δει να εξελίσσεται κάτι. Γιατί ακριβώς αυτό σημαίνει μεγάλη πιθανότητα να εξελιχθεί και άσχημα.
0: Από έτσι, ανθρώπινο παράγοντα, έτσι.
1: Από ανθρώπινο παράγοντα, ναι. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο ανθρώπινος παράγοντας, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένας σπινθήρας που προκύπτει όχι από μια ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμα και από εναλλαγή της τάσης στα καλού ή υψηλή στάση. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορείς να πεις πρέπει να προσέξεις τον άνθρωπο μόνο. Είναι σημαντικό, γι' αυτό και στις περιοχές με δίκτυο 4, αυτό που πραγματικά σημαίνει είναι ότι η πολιτική προστασία είναι πραγματικά σε φυλακή. Γιατί εκεί πρέπει να μπορείς να δράσεις λίγο, ξέρεις ότι δεν ξανασύνει, πρέπει να δράσεις λίγο.
0: Κύριε Σαριγιάννη, το τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στο συνέδριο που έχετε να συμμετάσχετε, είναι ουσιαστικά εάν υπάρχει περιθώριο έτσι, από την πλευρά των περιβαλλοντικών συνθήκων αισιοδοξίας ή πηγαίνουμε όλο χειρότερα και όλα αυτά τα φαινόμενα θα είναι όλο και πιο επίμονα στην ζωή μας.
1: Κοιτάξτε, ο πλανήτης Γη έχει πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα και φέρουσα χωρητικότητα, όπως το λέμε, τεχνικά. Έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια από αυτήν, τα πλανητικά όρια, σε ό,τι αφορά παραδείγματος τη ποικιλότητα, σε ό,τι αφορά τους κύκλους του άνθρακα και του αζότου, του φωσφόρου και του αζότου. Αυτά εκεί έχουμε υπερβεί τα όρια ανάκαμψης του πλανήτη. Έχουμε ήδη χάσει, τα οποία δεν μπορούμε να ξαναφέρουμε πίσω, άρα έχουμε ξεπεράσει τα όρια του πλανήτη. Στην κλιματική αλλαγή δεν είμαστε εκεί. Είμαστε κοντά, αλλά δεν είμαστε εκεί. Γι' αυτό λέω ότι το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή η προσαρμογή και το φρενάρισμα, αλλά μπορούμε να αντιδράσουμε. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και άλλοι κίνδυνοι, χημικά, στο περιβάλλον, μικροϋπαντές, μικροπλαστικά, όλα αυτά, τα οποία επιτείνουν την πίεση χωρίς ακόμα να έχουμε φτάσει στα όρια. Αυτή είναι η αλήθεια και γι' αυτό και. Οι αντιδράσεις από την κοινωνία δεν είναι, ενώ ότι ξέρω, όχι όλους μας, την οικονομία, την πολιτική, δεν είναι πολύ αποφασιστικές. Γιατί ακριβώς υπάρχει ακόμα χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το λάθος τώρα για τον άνθρωπο. Το έξυπνο να καταλάβει ότι ο χώρος μειώνεται. Και μειώνεται ταχαίως. Και άρα είναι σημαντικό να δράσουμε τώρα που έχουμε το χώρο, το χώρο αντίδρασης.
0: Και όχι όταν περάσουμε και το χείλος στον κρεμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαριάννη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι το συμπέρασμα από αυτά που μας είπε ο κύριος Σαριγιάννης είναι ότι μάλλον προλαβαίνουμε αρκεί να το πάρουμε είδηση. Αυτό πάντα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ιστορίας. Καλημέρα, με υγεία το Σάββατο σας περιμένουμε το όμορφο ζουλάρι Αρκαδίας, το πανηγύρι μας. Μας λέει ο φίλος μας ο Γιάννης που μας στέλνει το μήνυμά του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να φανταστείτε ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Flores and the Machine και το Stand Up Comedy με παίχτες 3-on-3 Street Basketball. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by they. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Πες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου. Και εμείς σας ευχόμαστε να έχετε μια μέρα με ενέργεια που να σας πάνε όλα θετικά. Ο Τάστας Καλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης στο μικρόφωνο. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα, Άννα Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Και ακολουθούν Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα. Να στόλοι καλά, μείνετε εδώ.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς την Κλεφάδα, από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφορού Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων από τον Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κίμης και στις εξόδους για Λαμία. Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με το CNN, στο στόχαστρο των τελευταίων επιδρομών βρέθηκαν ιρανικά συστήματα επιτήρησης καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με drones και πυραυλικά συστήματα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ότι τα χτυπήματα με εντολή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν στόχο να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απάντησε με τουλάχιστον έναν βαλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι εκτόξευσε πυράβλους κρούζ κατά αμερικανικού σκάφους, ενώ σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης εξαπολύθηκαν drones κατά βάσης του αμερικανικού αντιεροπορικού συστήματος Patriot. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα του δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρούζ, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να χάσει τη ζωή του και 8 να τραυματιστούν. Το Υπουργείο έκανε λόγο για σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διατηρούν κάθε δικαίωμα να απαντήσουν. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τον ρόλο του φύλακα του στενού του Ορμούζ και θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του στενού. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 84 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 79 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της θα βρεθεί και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορουμένους οι συνήγοροί τους. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που, όπως ανέφεραν, δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γαλλός Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 γαλλικά μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την ένταξη της χώρας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα των 90 δις ευρώ για τις αμυντικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρετερίτιδας από την περασμένη Παρασκευή, ενώ 15 άτομα παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για μολυσμένη παρτίδα τροφίμου. Το Νοσοκομείο Λαμίας έχει επιβεβαιώσει εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας, ενώ ο ΕΟΔΗ και στελέχη της Περιφέρειας Θερεάς Ελλάδας διεξάγουν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΔΗ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 12 στα προπήλαια. Στη στάση εργασίας συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Λασίθη και Ηράκλειο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια, οι δύο εξ αυτών για τη μεγάλη φωτιά στο Φοντενεμπλό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά, έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Και σήμερα, παιδιά, έχουμε Ισπανία-Γαλλία. Διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Μονομαχία Γιαμάλ Εμπαμπέ, βάλτε στοιχήματα. Και βέβαια τώρα που γυρίζει. Βέβαια έχουμε και το Αργεντινή-Αγγλία, έτσι, όπως σας έλεγα χθες, θυμήθηκαν Φόκλαντ πριν τη δική τους αναμέτρηση, το χέρι του Θεού, θυμάστε και τον γκολ του. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς γράφεται η ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με τα καλά της, τα κακά της, πάντων και το αλατοπίπερο. Αν υπήρχε VAR τότε, δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε την εξέλιξη αυτή σε εκείνο το παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα θα δούμε ποιος και τι. Νομίζω ότι, εντάξει, παρακολουθούμε ένα ωραίο Μουντιάλ με πολύ κόσμο στα γήπεδα και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τα διάφορα άλλα παρατράγωδα με τα διαφημιστικά breaks και αυτά κτλ. Τέλος πάντων, είναι το λιγότερο. Αλλά προσέξτε τώρα, ζούμε σε μια χώρα που ψάχνουμε να βρούμε πόρους, λεφτά, εκείνο, εξυγχρονισμό και βιώνει τα στοιχεία. Και προσέξτε, 6 στα 10 κίνητα των Δήμων είναι αδήλωτα στην εφορία. Και ύστερα θέλουμε 2.0, παιδιά. Είμαστε στην ψηφιακή εποχή. Ξεχάσαμε να το δηλώσουμε. Τέλος πάντων, αλλά έχουμε και τα πολιτικά. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται χαμός, αλλάζουν τα κλειδιά, ο ιδιοκτήτης, η πλειοψηφία πια είναι αυτοί που θέλουν αυτόνομη κάθοδο. Τα ορφανά του Τσίπρα τώρα παρετούνται για να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Α, στο κόμμα του Τσίπρα είναι στο Εθνικό Συμβούλιο και ο Χιλάκης και η του Μασάτου. Δηλαδή και Τζογόντα και Βουγιουκλάκη μαζί. Υπάρχει ένας Δεφελούδης, δηλαδή, εντάξει, όλο το καινούριο πράγμα. Αν διαβάσετε όλη τη λίστα, είναι στελέχη παλιά του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μικρομεσαία στελέχη, έτσι, για να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Πάντως ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, πήγε κάπου εκεί ήταν. Αυτό που τέλος πάντων μου κάνει ενδιαφέρον, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι βγήκε και είπε ότι για το ποιος θα βγει δεύτερος κρίθηκε νωρίς. Μου φάνηκε λίγο αλαζονικό. Και μου φάνηκε και λίγο ότι τέλος πάντων μάλλον δεν μετράει η ψήφος του λαού. Δηλαδή τώρα το γυρίσαμε, πιστεύουμε Ευαγγέλιο της δημοσκοπήσης. Άρα να κάνουμε μια δημοσκόπηση, να δούμε ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ποιος είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να τελειώνουμε. Πολύ αλαζονικό αυτό από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, ότι βγήκε ο δεύτερος τώρα και το φθινόπωρο πάμε για την πρωτιά. Να κάνουμε δημοσκοπήσεις, παιδιά, να μην κάνουμε εκλογές, να το καταργήσουμε. Και από την άλλη, να μην ξεχάσουμε να τσακωθούμε με τον Αθερίδη, έτσι, όσο προλαβαίνουμε. Γιατί την Πέμπτη έχουμε Οδύσσια, Νόλαν κτλ. Θα τσακωθούμε. Για τους μαύρους, τους άσπρους, τους λευκούς, την παραπίστη της ιστορίας. Παιδιά, μυθοπλασία είναι. Ψυχραιμία, υπομονή. Δεν είναι ιστορία, είναι μια ταινία. Εντάξει, η επιδραστικότητα των ταινιών συμφωνώ ότι παίζει ένα μεγάλο ρόλο, αλλά βγάλετε και άνοιξε και ένα βιβλίο, ρε παιδιά, να διαβάσετε. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει, είναι μια μυθοπλασία όπως πάντα υπήρχε στον κινηματογράφο μυθοπλασία. Μην περιμένετε να μάθετε ιστορία από το κινηματογραφικό αριστούργημα, όπως λένε του Λόρα. Μην τρελαθούμε τώρα, έτσι. Γιατί. Έλεος, τώρα για τον Αθερίδη. Παιδιά, βγήκε ο άνθρωπος και είπε αυτό που είπε. Ωραία. Γιατί πρέπει να πλακωθούμε και να τσακωθούμε τώρα στα social media. Άλλος διαφωνεί, άλλος συμφωνεί. Εντάξει. Ο Αθερίδης βγήκε και είπε συγχαρητήρια στο Χρυσοχοίδη και τα λοιπά για αυτό με τη Μαρφίν. Ωραία. Βγήκα να του πω ότι του σέρνουν στο διαδίκτυο. Παιδιά, οκ. Okay. Λίγο ψυχραιμία, γιατί βλέπω έτσι μια ταραχή στο θέμα τη Μαρφίν με τα γκαζάκια. Ξαναγυρίζουμε σε μια κουβέντα. Παιδιά, ό,τι είναι να γίνει θα αποδειχθεί στα δικαστήρια. Όσοι πιστεύουν ότι όλο αυτό είναι προεκλογικό ή δεν υπάρχουν στοιχεία, θα δικαιωθούν στην δικαιοσύνη. Άλλωστε και στην προηγούμενη περίπτωση και την προηγούμενη φορά πήγαν στην δικαιοσύνη, αθωώθηκαν. Λοιπόν, αν ισχύει το ίδιο και τώρα, γιατί πρέπει να προδικάζουμε αποτελέσματα και να τους δίνουμε και ένα πολιτικό περίβλημα. Δηλαδή να τελειώνουμε λίγο με όλα αυτά. Πάντως ο καιρός είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην Αττική θα έχουμε το βορειαδάκι αυτό, 3-4 και τοπικά 5, κλιματισμός παιδιά, 23 με 35 όμως η θερμοκρασία, άρα ετοιμαστείτε για καλοκαίρι είναι, μην γκρινιάζετε και για τη θερμοκρασία. Δηλαδή, οκ, okay, είναι καλοκαίρι, θα κάνει και ένα-δύο βαθμούς παραπάνω. Λέμε χρόνια πολλά στον Νικόδημο, στην Νικοδήμη και στον Ακύλα. Ακύλας, φέρτο, αυτός δεν είναι ο Ακύλας. Να του πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Διανύουμε εσείως την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου. Για τους περισσότερους σημαίνει μπάνια, φραπέ. Τι λέω κι εγώ φραπέ, που το θυμηθήκα το φραπέ. Φραπεδούμε είναι ωραία στα μάτια. Μην κοιτάς έτσι. Δεν πίνεις φραπέ. Έχεις συνηθίσει στα φρέντο και σε αυτά, έτσι. Μα σε παρακαλώ. Παιδιά, εγώ φραπεδούμπα πίνω.
το καλοκαίρι και μάλιστα παίρνω και σέικερ, δεν το φτιάχνω εγώ βέβαια. Και πώς το λέει και αυτό το αναδευτήρι εκεί πέρα που βάζεις μέσα και τα λοιπά. Με ξαπλώστρα, ομπρέλα, εγώ δεν την ψάχνω παιδιά. Δεν κάνω αναζήτηση ξαπλώστρας και να πάρω και στεγαστικό δάνειο. Έχω την ξαπλώστρα στην καμπούρα μου, την πάω, την στείνω όπου γουστάρω δίπλα-δίπλα στο νεράκι. Φτιάχνω και τη φραμπεδούμπα μου και μια χαρά διαβάζω και το βιβλιαράκι μου και είναι όλα. Αλφάδι. Τώρα για το Μέγαρο Μαξίμου δεν ξέρω, το ημερολόγιο έχει κολλήσει στον Οκτώβρη. Μπορεί να είναι Ιούλιος, αλλά όλοι βλέπουν τον Οκτώβρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να έκανε μια σύντομη στάση στην Τινό, αλλά το πρόγραμμα θυμίζει υποψήφιο που του είπαν ότι οι κάλπες είναι πιο κοντά από τις διακοπές. Περιοδίες, εγγένεια, επισκέψεις, σκέψεις, προετοιμασία ΔΕΘ. Έμαθα ότι ο Σκέρτσος πήρε μια ανάσα, πήρε τώρα διακοπές. Αυτό δεν είναι καλό. Εννοώ δεν είναι καλό, δεν είναι. Μάλλον δείχνει κάτι. Και θα δουλεύει τον Αύγουστο. Λέτε να προετοιμάζει τίποτα. Δηλαδή στην κυβέρνηση εφαρμόζουν το γνωστό, κάνε διακοπές για να αντέξεις να μην κάνεις διακοπές. Λοιπόν, και στον προϋπολογισμό έχουν πάρει φωτιά όλα εκεί. Ψάχνουν να βρουν τι και πώς. Και εδώ υπάρχει και το Μπράντεφερ τώρα. Παιδιά, μοιράζουν δισεκατομμύρια. Βγαίνει ο Ανδουλάκης, λέει, θα δώσω 13ο. Λέει η κυβέρνηση, όχι, λάθος. Και εμείς μπερδευόμαστε τώρα. Το Γενικό Λογιστήριο κοστολογούν διαφορετικά τη 13η σύνταξη. Ο ένας λέει 2, τόσα δισεκατομμύρια, ο άλλος λέει 1, τόσο και θα το δώσουμε έτσι, θα το δώσουμε σε 2 δόσεις και σε 3 δόσεις. Σε όσες δόσεις και αν το δώσετε, φίλοι, εκεί στο Πασόκ, στο τέλος, όταν θα το δώσετε όλο, θα είναι ένα σταθερό κόστος. Αυτό το κόστος πρέπει να εξηγηθεί από ποια μόνιμα έσοδα θα δίνεται. Δηλαδή δεν είναι one-off, πως το είπα έτσι. Σου άρεσε? Έδωσα. Είμαι πολύ καλός. One-off, μας λέγανε οι Τροϊκανοί. One-off, ρε παιδί μου, σου περισσεύουν 300 εκατομμύρια, τα δίνεις ένα επίδομα. Τέλος. Αν το επίδομα το μονιμοποιήσεις, πρέπει να βρεις ένα μόνιμο έσοδο από τον προϋπολογισμό για να το χρηματοδοτείς. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Λοιπόν, αλλά εκεί που τους την πέφτει η κυβέρνηση και τους λέει, να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Όχι, παιδιά, περιμένετε. Έχετε νομοθετήσει για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όχι στο Γενικό Συμβούλιο του κράτους. Όχι για το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Γιατί το Γενικό Λογιστήριο του κράτους έχει υπουργό και είναι της κυβερνήσεως. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι κάτι άλλο. Υποτίθεται ο νόμος που έχετε νομοθετήσει για να κοστολογούνται τα προγράμματα των κομμάτων. Τώρα στην προεκλογική περίοδο που θα μπούμε, είναι από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Λοιπόν, στελεχώστε το να βγαίνουν οι προπολογισμοί. Γιατί έχουμε μπερδευτεί τώρα. Πόσο κοστίζει ένα μέτρο? Έτσι όπως λέει η κυβέρνηση, όπως λέει η αντιπολίτευση. Και βέβαια εδώ η κυβέρνηση έχει, ξέρετε, ένα προβάδισμα. Γιατί ο πολίτης σου λέει κάλλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Γιατί η κυβέρνηση κυβερνάει. Άρα το πει τώρα θα γίνει, θα εφαρμοστεί. Οπότε συγκεντρώνουν. Και από εκεί που λέει και κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, ξαφνικά βγαίνουν και λένε, α, κοιτάξτε να δείτε, θα μονιμοποιήσουμε το επίδομα που δίνουμε στους συνταξιούχους, δηλαδή 13η σύνταξη. Ρε δούλεμα που πέφτει. Αλλά εμάς μας αρέσει, γιατί νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε στις εκλογές, τόσο πολύ περισσότερο γινόμαστε πρωταγωνιστές και ασχολούνται όλοι για μας. Και ασχολούνται πραγματικά πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Δεν βλέπετε. Το πιο αποκαλυπτικό δεν είναι οι περιοδίες και οι παροχές. Είναι ότι μέσα Ιουλίου πέφτουν δημοσκοπήσεις σαν τα κουνούπια το βράδυ. Μετράει το Μαξίμου, μετράει ο Τσίπρας, μετράνε focus groups, ποιοτικές, ποσοτικές. Αν συνεχίσουν έτσι, στο τέλος θα κάνουν γκάλωπ και στην ουρά για το καράβι που θα πας για διακοπές. Κάποιοι πάντως εύχονται να αρχίσει να ξεφουσκώνει όλη αυτή η ιστορία, αλλά δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός πήγε και στα έργα του Σκαραμαγκά. Έδωσε ραντεβού, λέει, για τα εγγένεια το 2029. Αυτό το έργο του Σκαραμαγκά, που αν είχε γίνει εδώ και καιρό, θα είχε αποσυφορήσει λίγο την κατάσταση στο ποτάμι. Αλλά τέλος πάντων, πήγαμε πίσω με τις υποδομές. Τώρα λέει, με απλά λόγια, αν ξαναβγώ, δεν το είπε έτσι, αλλά θα βγω, θα έρθω να κόψω και την κορδέλα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, στην Κουμουνδούρου. Τα κλειδιά, ο ιδιοκτήτης άλλαξε χέρια, τέλος, η νέα τρόικα είναι Δούρου, Πολάκης, Παπάς, αναλαμβάνει και οι τελευταίοι ορφανοί του Τσίπρα αποχωρούν, θα δούμε πότε θα κλείσουν την πόρτα πίσω. Το εντυπωσιακό είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν περισσότερες παραιτήσεις από τις οργανωμένες συνεδριάσεις. Θα δούμε τώρα, θα ορθοποδήσει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούσε ένα κόμμα να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Έτσι, ήταν μια παγκόσμια πολιτική πρωτοτυπία, την οποία τη ζήσαμε για τα μάτια του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όλοι αυτοί παρετούνται και προσδοκούν ότι ο Τσίπρας θα τους βάλει στις εκλογικές λίστες. Προφανώς για να το κάνουν θα έχει γίνει και μια συμφωνία. Πάντως, το πραγματικό survivor, παιδιά, γίνεται στις Βρυξέλλες. Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Δεν έχουμε πάρει μυρουδιά εμείς εδώ, γιατί δεν ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός σημαίνει τα χρήματα που θα πάρει η χώρα μας σε μορφή επιδοτήσεων κτλ.
Και εδώ τώρα δεν το συζητάμε εμείς το τι και το πώς θα γίνει αυτό. Οι πλούσιοι του Βορρά που πάνε να γίνουν και αυτοί οι φτωχοί λένε κόψτε δαπάνες. Οι χώρες συνοχής λένε δώστε λεφτά. Γιατί τους βάλαμε και μπήκαμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτάσουμε τον περιβόητο μέσο όρο. Όμως για να φτάσει τον περιβόητο μέσο όρο πρέπει να έχει μια οικονομία η οποία θα είναι παραγωγική, αναπτυξιακή κτλ. Σου δίνανε στην αρχή κάποια λεφτά και σου δίνουν λεφτά για να σε βοηθήσουν να φτάσεις στο στόχο. Όχι για να σε χρηματοδοτούν για να είσαι στο μέσο όρο. Με λίγα λόγια, όλοι θέλουν περισσότερα από το κοινό ταμείο, αρκεί να τα πληρώσει ο διπλανός, ο βόρειος, ο πλούσιος κτλ. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Στην κυβέρνηση μετρούν έργα, στο ΣΥΡΙΖΑ μετρούν παραιτήσεις, στις δημοσκοπήσεις μετρούν ποσοστά και εμείς μετράμε πόσες μέρες έμειναν μέχρι να ακούσουμε τη φράση «Οι εκλογές δεν είναι στο τραπέζι για 100η φορά και θα γίνουν στο τέλος της θητείας». Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Πραγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στη λίμνη στον ήχο είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Νίνα Ζαφυροπούλου στη ροή της εκπομπής. Στη διεύθυνση σύνταξη Σιάλσα Ψαρίδη. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το email μας ο near@alfaradio989.gr. Και βέβαια πολλά τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στον Θανάση που μου στέλνετε τις καλημέρες στα social media, τα προσωπικά. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο. Καλημέρα στον όμορφο άνθρωπο που μου λέει καλημέρα. Ομορφιές, γιατί πρέπει να έχουμε όμορφη ψυχή πάνω απ' όλα και όμορφο και καθαρό μυαλό και σκέψεις. Την καλημέρα μου στον Νίκο που είναι ανώτερη φυλή, φυλή παναθηναϊκή όπως λέει. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα με αυτή την πολιτική κατάσταση? Δηλαδή με το να υπάρχει μόνο ένα κόμμα να κυβερνά και κανείς ικανός έστω για να κάνει αντιπολίτευση. Θλίβερο. Ο Χρήστος μου λέει καλημέρα, πολύ εύκολα τους ξεπλένεις τους αθερίδιδες. Δηλαδή ρε Χρήστο, για πες μου, τι εννοείς τους αθερίδιδες? Δεν έχει δικαίωμα ο αθερίδης και ο κάθε αθερίδης να πει την άποψή του? Κρίνε, δηλαδή εσύ τι κακό βρίσκεις στον αθερίδη? Είπες χαρακτήρα στο Χρυσοχοίδη. Δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημά σου εσένα? Πες μου δηλαδή να το συζητήσουμε, γιατί τώρα ήρθες να τσακωθούμε εδώ, αυτό που είπα εγώ ότι τσακώνεται στα social media, να τσακωθούμε δηλαδή για τις απόψεις ενός ανθρώπου που είπε. Μπορείς να διαφωνήσεις, να πεις το ξεπλένω ρε μεγάλε. Το ξεπλένω. Εσύ τι είσαι, ποιους ξεπλένεις? Ξεπλένεις αυτούς που φέρνουν τις βόμβες Μολότοφ και τα γκαζάκια? Αυτούς ξεπλένεις? Τους κουκουλοφόρους που πήγανε και δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς ξεπλένεις Χρήστο? Να τελειώνει η κουβεντούλα κάποια στιγμή με όλη αυτή την ιστορία και την ανοχή σε αυτή τη βία. Εντάξει, τους ξεπλένεις και τους ξεπλένεις. Άσε ρε μεγάλε, πήγαινε στα social media να βγάλεις το αποθυμένο σου, να βγάλεις ό,τι θέλεις. Κάποια στιγμή στη χώρα μας πρέπει να τελειώνει αυτή η κουβέντα. Δεν υπάρχει καμία πολιτική νομιμοποίηση σε όσους φέρονται και συμπεριφέρονται με βία. Και η βία έχει πολλές εκφράσεις και εκφάνσεις. Έχει από το απλό τρικάκι, από το σύνθημα που θα σου γράψουν στον τοίχο του σπιτιού σου, που είναι η εστία σου και έχεις την οικογένειά σου, από αυτό που θα σου γράψουν στα social media και από αυτό που γράφεις εσύ Χρήστο. Ότι στοχοποιείς εμένα ότι ξεπλένω τους αθερίδιδες. Τι εννοείς λοιπόν ότι είναι οι αθερίδιδες? Να τελειώνει η κουβεντούλα αυτή. Έτσι, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να έχουμε ανθρώπους που έχουν δολοφονηθεί επειδή κάποιοι πήγαν να διαμαρτυρηθούν με γκαζάκια. Εντάξει Χρήστο, για να τελειώνουμε την κουβέντα. Ο Σάκης μου λέει «Buongiorno, bonjour, bonjour Νικόλας». 14 Ιουλίου σήμερα η Γαλλία γιορτάζει την ημέρα της Βαστίλης. Στη σημερινή παρέλαση συμμετέχει το άγημα και άγημα 20 ατόμων της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου και παρόν θα είναι δώσει και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Δήμος, πέστα με το Τζίπρα και το Μαϊντανό, όλα τα ΜΜΕ από το πρωί μέχρι το βράδυ τον παίζουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Τα ΜΜΕ το βγάζουν δεύτερο. Καλημέρα, Δήμος. Υπόθητη μου στέλνει μια ωραία υπέροχη φωτογραφία με θάλασσα, παραλία κτλ. Υποθητή μου, είναι ποθητή η φωτογραφία σου. Να είσαι καλά, καλημέρα. Δημήτρης, καλημέρα. 19 και σήμερα διακοπές. Και εγώ κάτσε να μετρήσω λίγο να πάρω το ημερολόγιο μου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά μεταπτυχιακά πτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόβητος. More.com, artinfo.gr.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μια πράξη προσφοράς μπορεί να αλλάξει μια ζωή. Ιστορίες ελπίδας, η νέα ιστορία podcast που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil αναδεικνύει τη δύναμη της αλληλεγγύης μέσα από αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το παιδικό καρκίνο και γνώρισαν τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς και της δωρεάς μυελού των οστών. 8 επεισόδια με αληθινούς πρωταγωνιστές που μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες με την Αθηναίδα Νέγκα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Το email onair@alpharadio989.gr. Θα μείνω στο μήνυμα της Σοφίας που μου λέει καλημέρα. Όχι, δεν λέει αυτό ο Χρήστος, ο κάθε Χρήστος. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να υμνήσει ένα χρυσοχοίδι που ξέχασε να διαβάσει το μνημόνιο και χάθηκαμε οι Έλληνες στη δίνη ενός οικονομικού σκότους. Αν ήθελε να τον υμνήσει, ας τον έπαιρνε στο καμαρίνι του να πει ό,τι θέλει. Με το να εξυμνεί το χρυσοχοίδι επί σκηνής είναι σαν να μας τον επιβάλλει. Κάτσε ρε μεγάλε, εμένα που είμαι θεατής από κάτω, με ρώτησες αν αυτό το πράγμα είναι υπουργός Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών. Η τέχνη δεν γλύφει την εξουσία, αυτό είναι το θέμα. Περίμενε, διαφωνώ απόλυτα, Σοφία, μαζί σου. Μπορείς να διαφωνήσεις με ό,τι πει ο καλλιτέχνης, αλλά δεν θα του απαγορεύσει να πει αυτό που θέλει. Όταν, για παράδειγμα, γινόταν συγκεντρώσεις για τα Τέμπη και βγαίνανε στις θεατρικές σκηνές πάνω και ανεβαίναν ηθοποιοί και λέγανε είμαστε μαζί για τα Τέμπη και τα λοιπά και να δοθεί η αλήθεια και αυτό και εκείνο και το άλλο. Εγώ που θα διαφωνούσα από κάτω, τι θα έλεγα? Θα σηκωνόμουν να βρίσω τον Αθερίδη? Δεν είναι δημόσιος διάλογος, Χριστίνα, με Σοφία μου αυτό. Δεν είναι δημόσιος διάλογος. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κρίνεται. Δεν του απαγορεύεις να πει αυτό που θέλει. Εντάξει. Και δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου με την έννοια του τι έκανε ο Χρυσοχοίδης στο μνημόνιο, τι κάνει τώρα και γιατί το λέει. Δηλαδή, να λέμε για τον κάθε άνθρωπο το τι έχει κάνει σε όλο τον πολιτικό βίο για κάτι που γίνεται σήμερα και κάποιος θεωρεί ότι το κάνει σωστά. Δηλαδή δεν είναι λογική αυτή. Συγγνώμη, αυτή είναι η άποψή μου. Το διάβασα το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, Νίκο. Η βία, η τρομοκρατία και το έγκλημα δεν έχουν ιδεολογία και χρώμα κόμματος ή ομάδας. Έχουν όμως πολιτική και οπαδική εκμετάλλευση από κόμματα και ομάδες, δυστυχώς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δεν υπάρχει ιδεολογία στη βία και στην τρομοκρατία, όμως υπάρχει ένα πολιτικό υπόστρωμα το οποίο έρχεται από πάνω και υπάρχει και μια πολιτική νομιμοποίηση μιας χαμηλής έντασης βίας. Έτσι. Αυτό, έτσι όπως το γράφεις, πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ότι η βία, η τρομοκρατία είναι έγκλημα που δεν έχει ιδεολογία, χρώμα και πρέπει να ασχολείται η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Γιατί αρκετό καιρό δώσαμε άλοθη πολιτικό σε όλες αυτές τις κινήσεις. Αλήθεια, επιτυχία της κυβέρνησης να πιάσει υπόπτη τους Μαρφίν προεκλογικά. Άστο αυτό, να σου κάνει την. Το τι είναι επιτυχία ή τι δεν είναι θα κριθεί στα δικαστήρια. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Ότι αυτό εσύ μπορείς να πεις δεν με πείθει. Αλλά τώρα από το να ανοίξουμε μια κουβέντα, να αρχίσει ο καθένας να πλακώνει τον άλλον γιατί είπε αυτό και γιατί δεν είπε το άλλο και να σταματήσει να μιλάει, όχι. Τα επιχειρήματα σαφώς και πρέπει να ακούγονται. Κάτσε ρε Σοφία, γιατί αυτό το διάβασα. Και ναι, εμείς γελάμε. Γιατί εγώ, συγγνώμη να σου πω κάτι, ρε Σοφία, ακούσα αυτή την εκπομπή. Πόσες φορές έχω κάνει σχόλιο για το ελληνικό FBI. Έτσι. Λοιπόν, και για το θέμα των αστυνομικών στο Άργος. Αλλά μην τα συχαίουμε, μην τα κάνουμε μπλέντερ και τα βάζουμε όλα μαζί. Ακούσατε χθες την εκπομπή για το θέμα του Άργου, τι είπα. Και βγήκε και ο Χρυσοχοίδης και τους καταδίκασε αυτούς. Όμως η πολιτεία οφείλει να κάνει άλλο πράγμα, για να το ξέρουμε. Αλλά τώρα να είμαστε... ναι, το θυμήθηκε ο Χρυσοχοίδης, ότι η αστυνομία δεν είναι για να σκοτώνει. Το είπε, δημόσια. Λοιπόν, άρα εδώ θέλει μία ψυχραιμία. Θα μείνω όμως στο μήνυμα της Κάλης, η οποία μου στέλνει, εμείς μετράμε τις μέρες που φτάνει ο μισθός ή η σύνταξη. Το εμείς αφορά τουλάχιστον το 70% του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω αν είναι το 70%, αλλά είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Επίσης, οι πόλεμοι που θα φέρουν οικονομική κατάρρευση και ενεργειακή φτώχεια είναι μεγάλη απειλή για όλες τις κοινωνίες των εθνών. Έχεις απόλυτο δίκιο και σε αυτό που λες για τους πολέμους, την ενεργειακή φτώχεια, θα βάλω και την κλιματική κρίση, η οποία θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, έτσι. Όσο κι αν κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι δεν μας αγγίζει, αυτό θα φέρει πολύ μεγάλη ιστορία. Και σε αυτό που λες για το θέμα των μισθών, παρά τη σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης, POS, συστήματα My Data, η Ελλάδα εξακολουθεί να επιβαρύνει υπέρμετρα τη δηλωμένη εργασία. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2026, και ακούστε το αυτό, η χώρα καταγράφει τον υψηλότερο έμεσο φορολογικό συντελεστή στην εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 44,8% πάνω από την Ιταλία και το Βέλγιο. Γεγονός που περιορίζει τις καθαρές αποδοχές, αυξάνει το κόστος απασχόλησης και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε έσοδα από το ΦΠΑ, διατηρώντας βασικό συντελεστή 24%, έναν από τους ψηλότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση επισημαίνει ότι η υπερβολική εξάρτηση από τους έμεσους φόρους επιβαρύνει κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, περιορίζοντας περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Προσέξτε, έτσι. Το ακούσατε από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να το λέει αυτό? Είναι η ετήσια έκθεση φορολογίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κονιορτοποιεί την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Τι σου λέει? Έχεις υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, η μισθωτή εργασία, δηλωμένη εργασία φορολογείται πάνω από το μέσο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είσαι στηριγμένος στον έμεσο φόρο που επιβαρύνει κυρίως χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Καταλάβατε? Λοιπόν, αυτό απογυμνώνει όλη την οικονομική πολιτική. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε διάφορα. Πετάνε χαρταετό. Γιατί οι περισσότεροι είναι αδιάβαστοι. Δυστυχώς. Και θα συμφωνήσω με ένα μήνυμα του ακροατή νωρίτερα, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει η αντιπολίτευση. Είναι ο Νίκος που μου το έστειλε το μήνυμα. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα με αυτή την πολιτική κατάσταση, δηλαδή με το να υπάρχει ένα κόμμα που κυβερνά και κανείς ικανός έστω για να κάνει αντιπολίτευση. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Δημήτρης μου λέει, μου στέλνει ένα μήνυμα. Δημήτρη, προφανώς ακούς άλλη εκπομπή. Από τη μία λέτε να έχουμε απόψεις και από την άλλη να λιδωρείτε τις απόψεις που δεν σας αρέσουν. Η άποψη δεν είναι asset να το κατοχυρώσουμε σε ένα χειροδανειστήριο. Υπάρχει για να επικοινωνούμε. Όχι, Δημήτρη μου, σε αυτό το σχόλιο που απάντησα ήταν για το ξέπλυμα, όχι για την άποψη. Να ακούς καλύτερα την εκπομπή και να στέλνεις ακριβώς το μήνυμα που πρέπει. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Παπά, τι κάνετε?
9: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι έγινε τελικά? Οι αντάρτες πήραν τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Διαβάζω διάφορους τίτλους περί ανταρτών, ημιοψηφία κτλ. Τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ?
9: Δεν υπάρχουν αντάρτες. Κοιτάξτε, υπήρχε μια πάρα πολύ καθαρή επιλογή, η οποία δυστυχώς με όρους πολιτικής ασάφειας κρύβονταν από τα μάτια μας τα ίδια. Και η επιλογή ήταν η εξής. Με δεδομένη τη θέση του Αλέξη Τσίπρα, Εάν κάποιο ήθελε να συναντηθεί μαζί του, έπρεπε να παραιτηθεί και να διαλέξει τον δρόμο τη προσωπική διαπραγμάτευση. Είχε κλείσει ο δρόμο τη συντεταγμένη συνεργασία. Το είχε πει ξεκάθαρα. Μοιραία λοιπόν έγιναν όσα έγιναν. Δεν συνιστά έκπληξη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε μπροστά σε ένα σαφές δίλημα, η αυτοδιάλυση ή συντεταγμένη πορεία, και επιλέγουμε τη συντεταγμένη πορεία. Υπάρχει μια νέα συνθήκη και ανασυγκροτούμε τις δυνάμεις μας.
0: Αυτή η συντεταγμένη πορεία σημαίνει ξεκάθαρα ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, έτσι.
9: Απολύτως αυτό. Και αυτό είναι το μήνυμα και προς τον κόσμο, ο οποίος προσπαθούσε όλο το τελευταίο διάστημα να καταλάβει τι εννοούσαμε με τη δημόσια τοποθέτησή μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα είναι παρόν. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμά του απαντά στα βασικά κοινωνικά ζητούμενα, απαντά στο ζήτημα της ακρίβειας, της φορολογικής επιβάρυνσης, και πρέπει να είναι δυναμικά παρόν σε όλο τον πολιτικό διάλογο και βεβαίως στην επόμενη Βουλή. Και αυτό είναι θεμελιώδες.
0: Εδώ τώρα υπάρχουν όμως στελέχη που παρετούνται και με μια τέλος πάντων διασταλτική ερμηνεία, και βλέπω και από τα ρεπορτάζ, κάποια ρεπορτάζ τέλος πάντων, ότι τελικά φεύγει η πλειοψηφία, μένει η μειοψηφία.
9: Μα κοιτάξτε, η ζωή και ειδικά η πολιτική είναι γεμάτη διλήμματα. Επαναλαμβάνω, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι όποιος θέλει να το συναντήσει πρέπει να κάνει προσωπική διαπραγμάτευση. Προσωπικώς δεν είμαι αυτής της σχολής. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Πιστεύω στο πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς και θεωρώ ότι η συσσωρευμένη ιστορική πείρα είναι αυτή που μπορεί να ξαναφέρει κοντά ακόμα και κόσμο και στελέχη, ο οποίος έχει αποκαρδιωθεί από τις τελευταίες εξελίξεις, και να ανασυγκροτήσει την αριστερά, η οποία να κάνει τη δυναμική της επανάκαμψη.
0: Πολλοί λένε και υποστηρίζουν ότι οι παπάς Πολάκης Δούρου μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους θέλει ο Τσίπρας.
9: Εντάξει, αυτό θα είχε νομίζω αποδειχθεί. Έχει κυλήσει νερό στα βλάκι. Σας είπα και απαντώντας την πρώτη σας ερώτηση, ότι αποδείχθηκε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήθελε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο. Συνεπώς, νομίζω ότι και αυτό το επιχείρημα μάλλον ήταν μια εργαλειοποίηση, όπως αποδεικνύεται. Η ουσία των πραγμάτων έχει αναφανεί.
0: Το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, πιστεύετε ότι εκφράζει την αριστερά, ή είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός κόμματος, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που εξέφραζε την αριστερά και θέλει να κάνει και ένα άνοιγμα στο κέντρο?
9: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τελεσίδικα να αποφανθώ. Προφανώς διακηρύσει ότι θέλει να εκφράσει την αριστερά με βάση τον τίτλο του. Έχω εντοπίσει μέχρι στιγμή, διότι δεν έχει αναπτύξει το πρόβλημα.

0: ενός λέω εγώ, για διαφορετικές πολιτικές προγραμματικές στρατηγικές. Διότι αν δεν έχει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σημαντικές διαφορές προγραμματικές από το ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει το ερώτημα γιατί συνέβησαν όσα συνέβησαν.
1: Έχει ευθύνη ο Αλέξη Τσίπρας για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όλοι μας έχουμε. Δεν μπορεί τώρα κάποιος να πει από τους κατέχοντες θέση ευθύνης ότι δεν υπάρχει ευθύνη η οποία επιμερίζεται και με βάση και το, θα σας έλεγα, και το ειδικό βάρος της θέσης της οποίας διακρατούμε ή διακρατούσαμε μέχρι πρότινος. Έτσι δεν είναι? Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια άλλη πολιτική επιλογή. Παίρνουμε τις μετρητές ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά μας και προχωρούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πρόγραμμα.
1: Είσαστε πολύ χαμηλά δημοσκοπικά όμως, έτσι?
0: Ναι, αλλά προσέξτε, είμαστε χαμηλά διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε μην μας ψηφίζετε. Αυτό το σήμα εκπέμπουμε. Mm-hmm. Και μάλιστα το εκπέμπουμε έχοντας μέσα και όλα τα στελέχη τα οποία αναπαράγουν αυτή την επιχειρηματολογία. Ήταν μια πρωτοτυπία πολιτική, κύριε Παναγιωτόπουλο, πρέπει να το παραδεχτούμε, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Δηλαδή ένα συντεταγμένο κόμμα δια των στελεχών του να λέει, ξέρετε κάτι, μη στηρίζετε εμένα, στηρίζετε τον άλλο. Δηλαδή σαν, μην το πάρετε έτσι ότι υπονοώ κάτι, σαν να έχετε κλείσει εσείς συμβόλαιο με άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και πριν τελειώσει η σεζόν και το συμβόλαιό σας στον Α, να διαφημίσετε την επόμενη σας εκπομπή. Και να λέτε και από τώρα στους ακροατές, γυρίστε στο άλλο ραδιόφωνο να ακούτε. Γιατί από το Σεπτέμβριο θα είμαι και εγώ εκεί πέρα να λέω.
1: Κύριε Παπά, όμως τώρα εδώ πέρα υπάρχουν ακόμα αυτά τα στελέχη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι έφτασε η ώρα ότι όποιος θέλει να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει τη μάχη για το ΣΥΡΙΖΑ να το δηλώσει τώρα και να τελειώνει, και όσοι δεν θέλουν και θέλουν να φύγουν πρέπει να αποχωρήσουν, είτε είναι βουλευτές είτε είναι κομματικά στελέχη, πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό και με ποιο τρόπο θα ξεκαθαρίσει?
0: Εγώ θέλω να φύγει κανείς. Θέλω όλοι να δώσουμε μαζί τη μάχη για να είναι ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σύμμαχοί του στην επόμενη Βουλή. Αυτό είναι κρίσιμο για την αριστερά και τη δημοκρατία. Προφανώς όμως και δεν θα ήθελα να δω και δεν θα είναι ηθικό κάποιος να θέλει να διαμορφώσει τις επιλογές μας ή το πρόγραμμά μας ή ακόμα και την ηγεσία μας και σε δύο μέρες να αποχωρήσει. Αυτό αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι εκφεύγει της πολιτικής ηθικής. Δεν μπορεί να έρθεις να ψηφίσεις για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ή για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες να φύγεις. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Εδώ τώρα οι διαδικασίες, επειδή είπατε για εκλογή πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα είναι μέσα στην εβδομάδα, θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα να εκλέξει γραμματέα ώστε να εξελιχθεί η διαδικασία? Πώς το έχετε προγραμματίσει?
0: Ναι, είναι, όπως το είπατε, είναι η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει για να υπάρξει μια αποκατάσταση λειτουργική πρώτα.
1: Αυτό θα γίνει αύριο λογικά, το έχετε
0: κανονίσει? Αυτό λογικά θα γίνει αύριο, να υπάρξει μια αποκατάσταση λειτουργική για να εφαρμοστεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι πρέπει να επανέλθει ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μετά έχουμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έχω πει και άλλα.
1: Άρα θα γίνει η εκλογή, ας πούμε, αν γίνει αύριο έτσι όπως το λέτε. Την Τετάρτη θα έχουμε εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Λογικά. Τετάρτη,
0: όχι,
1: Πέμπτη.
0: Αύριο έχουμε την. Θα οριστεί γραμματέας, ούτως ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι το Σάββατο έχουμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Θα έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέχρι το Σάββατο ή ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Εγώ θα αφιερώσω κάθε εκμάδα των προσπαθειών μου να πείσω άπαντες ότι αυτό που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Υπάρχει πάρα πολύ ευρύ καθηκοντολόγιο και πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας για να γίνει και δεν υπάρχουν περιθώρια.
1: Τι σημαίνει αυτό, μπορεί να το κάνουμε λίγο πιο...
0: Κοιτάξτε,
1: απλό κατανοητό.
0: Το οποίο έχω επικαλεστεί αρκετές φορές στο δημόσιο διάλογο. Το 1958 η ΕΔΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Σας πάω πολύ πίσω, αλλά αν θα καταλάβετε ότι έχει τη σημασία του. Είχε δύο γίγαντες, και άλλους βέβαια, αλλά δύο γίγαντες της αριστεράς στην ηγεσία του. Το Γιάννη Πασαλίδη ως πρόεδρο του κόμματος και τον Ηλία Ηλίου ως πρώτο στην κοινοβουλευτική δουλειά. Άρα υπάρχει μοντέλο. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, υπάρχει ιστορική πείρα, κυρίως όμως νομίζω και πιστεύω βαθιά ότι υπάρχει συνείδηση της κρισιμότητας των στιγμών. Δεν έχουμε περιθώρια για νέους διχασμούς. Φαντάζομαι, ελπίζω.
1: Αυτό πώς μπορεί να δρομολογηθεί, δηλαδή πρακτικά, δηλαδή οι εκλογές όλες αυτές τις ανάδειξεις αυτών των ανθρώπων πρέπει να γίνουν μέχρι το φθινόπωρο, μέσα στο καλοκαίρι.

0: Μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να γίνει. Να είναι
1: μέσα στο καλοκαίρι.
0: Διάταξη μάχης, βεβαίως.
1: Να ρωτήσω κάτι. Για την εκλογή του Προέδρου, θα γίνει μέσα στο συνέδριο ή θα γίνει όπως προβλέπει το καταστατικό, με ψηφοφορία ανοιχτή των μελών?
0: Το καταστατικό, όπως σωστά επισημαίνεται, προβλέπει ανοιχτή ψηφοφορία των μελών μετά από συνέδριο. Αυτή τη στιγμή και εν μέσω θέρους είναι αδύνατο να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Το αντιλαμβάνεται, νομίζω, καθένας, και με δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ πυκνά τα ρεπορτάζ που προβλέπουν εκλογές στο φθινόπωρο, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα εντός του καταστατικού μας για να έχουμε μια διάταξη μάχης, η οποία θα μας πάει.
1: Άρα παρακάτω. Αυτό που καταλαβαίνω που προτείνεται είναι να πάτε σε ένα συνέδριο, και μέσα στο συνέδριο να αποφασίσετε για την αλλαγή της πρόληψης του καταστατικού και να γίνει μια εκλογή Προέδρου μέσα από το συνέδριο, έτσι.
0: Αυτό, ακούστε λίγο. Όχι, τώρα δεν είναι καιρός για τέτοιου τύπου επιλογές. Προφανώς θα πρέπει να τηρηθεί το καταστατικό 100% για να γίνει η εκλογή Προέδρου του κόμματος. Που προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τη βάση.
1: Από τη βάση.
0: Τώρα όμως έχουμε το περιθώριο εντός καταστατικού, με αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, να πάμε σε μια διάταξη μάχης μεταβατική για το επόμενο
1: μεταβατική.
0: Διάστημα και μέχρι
1: μάλιστα.
0: την κάλπη.
1: Μάλιστα. Εντάξει, το ξεκαθαρίζετε. Δεν αλλάζετε. Πάτε, ναι. Πάτε μεταβατικά με αυτή την εκλογή και με αυτή
0: για
1: την.
0: Για να πάμε συντεταγμένα και χωρίς νέες στεναχώριες προς την εκλογική μάχη.
1: Ο Νίκος Παπάς θα είναι υποψήφιος για κάποια από αυτές τις θέσεις.
0: Επιτρέψτε μου να μην μοιραστώ τώρα στο ραδιοφωνικό αέρα την γνώμη μου για το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα διάφορα πρόσωπα. Έχω άποψη, αλλά οφείλω να επιφυλαχθώ και να τη μοιραστώ με τους συντρόφους μου στα όργανα πρώτα. Νομίζω όμως ότι είναι τόσο κρίσιμες οι στιγμές που θα πριτανεύσει η ανάγκη για την συλλογική ηγεσία και την εκλογική προετοιμασία. Προέχει αυτό για να είναι ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και βεβαίως μετά, με βάση και το καταστατικό μας, να προχωρήσουν και οι διαδικασίες για εκλογή Προέδρου του κόμματος.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ,
1: καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία όλο αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Και τον κάλεσα για να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτές τις φωτιές που έχουμε, αλλά γενικώς. Επειδή είχαμε μια εγκατάσταση, μια δομή, το μπάδμιντον, το οποίο είναι μια παλιά Ολυμπιακή εγκατάσταση, να τον καλημερίσω. Κύριε Μπελαβίλα, καλημέρα σας.
15: Καλημέρα κύριε Παγκετόπουλε, καλημέρα στα πρωτεστές.
1: Ζούμε ένα ντεζαβού. Βέβαια, δεν θέλω να πάμε τώρα πίσω, το πώς κατασκευάστηκαν τα Ολυμπιακά κίνητα, τη ρίζα του κακού δηλαδή, το πώς αξιοποιήθηκαν μετά. Αλλά να έρθουμε στο σήμερα. Το ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Αρκετές, οι οποίες είναι εγκαταλειμμένες. Είδαμε τι έγινε με τη φωτιά. Και τι χρειάζεται να γίνει για να τα διαχειριστούμε αυτά και να τα δώσουμε και στην κοινωνία και ως ελεύθερους χώρους, είτε να τα αξιοποιήσουμε και οικονομικά.
15: Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα λόγο να φύγουν από τη μέση. Mm-hmm. Αναφέρω για παράδειγμα το Taekwondo ή εκείνο το υπέροχο στάδιο του Beach Volley, το οποίο μένει επί δεκαετίες άχρηστο μένω δίπλα στον Ηλίσο. Αυτά καλό είναι να επισκευαστούν και να αποδοθούν σε κανονικές χρήσεις. Και κακώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες γίνανε σε περιοχές που δεν έπρεπε να γίνουν ποτέ και οι οποίες εμποδίζουν να αναπτυχθούν πάρκα, να αναπτυχθούν πράσινοι χώροι, να αναπτυχθεί η χρήση που αρμόζει στο χώρο.
1: Όπως...
15: μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Το μπάντμιντον είναι μια τέτοια ιστορία. Mm-hmm. Το μπάντμιντον έχει τρία πρωτόκολλα ουσιαστικά κατεδάφισης. Έγιναν προσπάθειες επάλληλες αποδικήσεις παρανόμως να νομιμοποιηθεί. Ερχόταν το ΣΤΕ και το έβγαζε παρανόμο, έβγαζε ουσιαστικά εντολή κατεδάφισης και απέφευγε η διοίκηση να το κατεδαφίσει. Για ποιο λόγο? Γιατί μέσα σε αυτό είχε εγκατασταθεί μια εταιρεία η οποία παρήχε όχι πολιτισμό, αναψυχή παρήχε κάτι. Mm-hmm. Νόμι, δεν είναι πολιτισμός.
1: Αυτό όμως ήταν εγκαταλειμμένο. Δηλαδή, λόγω αυτής της διαδικασίας.
15: Είναι πια εγκαταλειμμένο. Έπρεπε να έχει γκρεμιστεί από τον Μάρτιο, πριν από μερικούς μήνες, είχαν λήξει και οι τελευταίες διορίες. Πήρε φωτιά. Θα μπορούσε να έχει, λόγω της εγκατάλειψης, θα μπορούσε να έχει καεί όλο το πάρκο στο
1: βουνό. Βέβαια.
15: Δηλαδή, κάποιος θα πρέπει να αναζητήσει.
1: Ποιος ήταν αρμόδιος αυτό για να το καταδαφίσει, αφού λέτε ότι είχε ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία? Έπρεπε κάποιος να το καταδαφίσει, δεν το έκανε όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος?
15: Ο διαχειριστής είναι η εταιρεία και ουσιαστικά και κληρονόμος των Ολυμπιακών Αγώνων είναι η εταιρεία διαχείρισης των ακινήτων του κράτους. Η ΕΤΑΒ δεν είναι.
1: Δεν είναι κάποιος άλλος. Δεν εμπλέκεται τοπική αυτοδιοίκηση οτιδήποτε άλλο. Είναι της εταιρείας.
15: Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να πάει να κάνει πρωτοκόλλο κατεδάφισης. Ο Δήμος μπορεί να είναι επισπέδων και χαίρομαι γιατί ο Δήμαρχος Αθηναίων χθες πήρε θέση. Mm-hmm. Έκανε δήλωση χθες το βράδυ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Ναι, το γνωρίζω.
15: Mm-hmm. Να φέρουμε το πάρκο πλέον, να κάνουμε το πάρκο το οποίο έχει δρομολογηθεί από το 1998. Έχει σημασία, γιατί εσείς μπορεί να λέτε και λογικό είναι και η ηλικία σας μπορεί να το επιτρέπει ότι ας μην ασχολούμαστε με το παρελθόν.
1: Όχι, δεν λέω να μην ασχολούμαστε. Όχι, δεν λέω να μην ασχολούμαστε. Είναι το ξέρω, το τι έχει γίνει κτλ.
15: Έχει σημασία, δεν είναι δυνατόν τρία πάρκα στην Αθήνα δρομολογημένα το 1998. Και εξ αυτών μόνο το πάρκο Τρίτης να υπάρχει. Το πάρκο του Ελληνικού να έχει καταστραφεί.
1: Άρα εδώ είναι οικονομικά συμφέροντα, έλλειψη χρηματοδότησης, ο συνδυασμός τους, έλλειψη πολιτικής βούλησης.
15: Νομίζω ότι είναι μικροοικονομικά συμφέροντα, ούτε καν οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή είναι ένας επιχειρηματίας της διασκέδασης και κάποιοι υπάλληλοι της εταιρείας που τα έχουν βρει σε εισαγωγικά μεταξύ τους και προτιμάνε να φέρνουν ένα έσοδο για την εταιρεία, την ΕΤΑΔ. Το οποίο άμα ρωτηθούν θα απαντήσουν και νόμιμο, γιατί μια εταιρεία πρέπει να έχει έσοδα, και παραβιάζουν τον νόμο με αυτόν τον τρόπο, έχοντας καρώσει το παρελθόν δύο φορές άδειες οικοδομικές οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν. Τώρα το ζήτημα είναι ότι το κτίριο αυτό, από τις εικόνες φαίνεται ότι έχει διαλυθεί εντελώς. Έχει λιώσει ο σκελετός. Mm-hmm. Έχει λιώσει η στέγη, κατέρρευση η στέγη.
1: Όλο, ναι.
15: Δεν ξέρω αν τις είδατε, είναι πολλές φωτογραφίες των πατρών. Και είναι λογικό, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για ευτελή κατασκευή. Πρόκειται δηλαδή για ένα ημιβιομηχανικό υπόστεγο. Δεν είναι ένα σημαντικό κτίριο, όπου αυτό μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ξυλωθεί, και το λέω για να ακουστεί δημόσια, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να επιχειρηθεί να αποκατασταθεί. Είναι ήδη το κτίριο αυτό, θα πρέπει να βγει κατεδαφιστέο αύριο το πρωί, λόγω της πυρκαγιάς και μόνο. Και υποθέτω ότι ο Δήμος Αθηνών θα την κάνει αυτή την κίνηση. Έχει διαλυθεί ο σκελετός του, δεν μπορεί να υπάρχει εκεί. Και αν συνεχίσει να υπάρχει, θα σκοτωθεί κανένας άνθρωπος μέσα σε αυτό.
1: Μάλιστα. Και για τις άλλες δύο καταστάσεις, όπως είπατε, να αποδοθούν.
15: Οι άλλες έχουν δρομολογηθεί στα πλαίσια του σχεδιασμού του Φαλήρου, να λειτουργήσουν κανονικά, και καλό είναι να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Ή θα σας πω μια τρίτη εγκατάσταση, τέταρτη εγκατάσταση μάλλον, η οποία υπάρχει επάνω στο Σελετίτσαρι, δεν λέει κανείς να καταστηθεί. Το μπάντμιτσον είναι μια ειδική, ακραία και κραυγαλαία περίπτωση.
1: Ενώ υπάρχουν οι άλλες που πρέπει να αξιοποιηθούν και να μην είναι εκεί εγκαταλειμμένες κουφάρια και να δημιουργούν και προβλήματα.
15: Όπως θα έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί, θα σας τσιγκλίσω λίγο, και οι καταστάσεις του ελληνικού που κακώς καταδαφίστηκαν, πανάκριβες εγκαταστάσεις, προκειμένου να χτιστούν οι βίλες που χτίζονται αυτή τη στιγμή.
1: Α, αυτό δεν είναι. Δεν έχετε άδικο. Και βλέπουμε αυτό το έκτρομα τώρα. Και βλέπουμε αυτό το έκτρομα στο ελληνικό τώρα, με τους ανοξύστες και τα λοιπά. Αυτό είναι τεράστιο θέμα, το πώς έγινε αυτό το πράγμα. Το λέμε αξιοποίηση, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Μπελαβίλα, σε αυτό συμφωνούμε. Σε όλα, αρκετά συμφωνούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
15: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καταλάβατε πώς αξιοποιούμε τους ελεύθερους χώρους, και βέβαια και αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί στο ελληνικό, με αυτό το έκτρωμα το πάνω και αυτό το. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα αυτό τι θα και πώς θα επιβαρύνει, ξέρετε, την ευρύτερη περιοχή, έτσι, με τόσο κόσμο κτλ. Και τι υποδομές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να είναι βιώσιμο όλο το περιβάλλον εκεί. Λοιπόν, το Φωτόνιο μου λέει, είχαν πάει άνθρωπο κατηγορούμενο για τη Μαρφίνη, το είπαμε, Φωτόνιο, για ένα κάρο ανθρωποκτονίας, και αθωώθηκε. Ήταν τόσο ανύπαρκτη και γελία η κατηγορία που γελούσε όλη η αίθουσα. Προφανώς αθωώθηκε μετά από χρόνια. Ο Πάνος μου λέει, καλημέρα. Αυτό που δεν μου άρεσε στην δήλωση Χρυσοχοίδη είναι ότι άφησε να νοηθεί πως οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει αρχικά την υπόθεση δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και δεν είχαν την απαραίτητη εμπειρία. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η ομάδα που έχει αναλάβει πλέον την έρευνα είναι πιο έμπειρη και γνωρίζει καλύτερα το πώς να τη χειριστεί. Θεωρώ ότι τέτοιες δηλώσεις αδικούν τους αστυνομικούς που εργάστηκαν στην πρώτη στιγμή, ιδιαίτερα χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη αξιολόγηση του έργου τους. Λοιπόν, ο Κυριάκος μου λέει, Νίκο, καλημέρα. Το τι λέει ο Αθερίδης είναι ανεφουσίας και σημασίας. Ίσως αυτό θέλουν να τονίζουν οι ακροατές. Ο Αθερίδης είναι μια προβληματική περίπτωση. Ούτως ή άλλως, καλημέρα, φίλε. Ο PD μου λέει, λένε συνέχεια ότι μειώθηκαν 83 φόροι. Ποιοι είναι αυτοί? Αγγίζουν τον πολύ κόσμο. Εγώ, γιατί δεν κατάλαβα καμία διαφορά? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν το απαντάνε, PD. Και έχεις πολύ εύστοχο σχόλιο, ότι λένε 83 φόρους και έρχεσαι και λέει η μεσαία τάξη. Ωραία, ρε μεγάλε, μείωσε 83 φόρους. Εγώ τι κέρδισα από αυτό? Και αν βάλετε πάνω και την ακρίβεια, εκεί όλα τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. Ο Δημήτρης μου λέει, τώρα λες, ο κ. Παπάς δεν καταλαβαίνει ότι ο Τσίπρας καλεί τον κόσμο να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό γίνεται για, σε συνεννόηση με το Φάμελο και τους άλλους. Πώς δεν το καταλαβαίνει, τι να πει ο άνθρωπος. Πώς δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά, Δημήτρη μου, πώς δεν ανακατεύεται? Τώρα η Ντίνα μου λέει, προς κύριο Παπά και λυπή Τρόικα, οι εκλεκτοί σύντροφοι κατέστρεψαν το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε, περίμενε εδώ, είναι μεγάλη κουβέντα. Ντίνα, ανοίγεις τώρα στο παρατέσσερα, κάνεις σέντρα, και εκεί πρέπει να γίνει κουβέντα για το ποιος κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιος τον οδήγησε για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έδιωξαν και εμάς τα πρώην μέλη κτλ. Φυσικά και στηρίζουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που έρχεται. Νίκο, είναι καταδικασμένος με αμετάκλητη απόφαση ο Παπάς. Ναι, είναι καταδικασμένος, δεν του έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα, έχεις δίκιο, το έχει εξηγήσει ο ίδιος, έχει τις πολιτικές του θέσεις. Και από εκεί πέρα κρίνονται όλοι, Νίκο μου, για όσα έχουν κάνει. Και βέβαια, επειδή συζητάμε για τις καταδίκες, γιατί το ακούω τακτικά αυτό, για την καταδίκη του Νίκου Παπά, την καταδίκη του Παπαγγελόπουλου, αυτοί δεν καταδικάστηκαν ως φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή δεν κάναν κάποιο αδίκημα στην ιδιωτική τους ζωή. Καταδικάστηκαν ως υπουργοί μιας κυβέρνησης. Ποιος ήταν ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης που καταδικάστηκαν συγκεκριμένοι υπουργοί? Ο Αλέξης Τσίπρας. γιατί ήταν κατά την άσκηση των υπουργικών τους καθηκόντων. Προφανώς οι πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν συλλογικές και αυτοί οι υπουργοί εκτέλεσαν. Δεν είδα καμία καταδίκη από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για αυτούς. Αυτοί θεωρούν ότι πολιτικά έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν και ότι η καταδίκη τους ήταν πολιτική. Άρα και ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει και να κουνάει τη σημαία και να λέει εγώ είμαι έτσι και γιουβέτσι. Και έχουμε και τον κύριο Γεωργιάδη τώρα που χθες ανακάτωσε πάλι τη σούπα. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, πέρα από αυτά που είπε για τον κύριο Τσίπρα, σε σχέση με το εντυμότατος κύριος Τσίπρας, είπε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Σαμαρά, εάν δεν θέσει θέμα πρωθυπουργού. Γιατί εμείς έχουμε αργό τον κύριο Μητσοτάκη, αυτός πάει σε εκλογές, άρα αυτός είναι, αν ψηφιστεί και είναι πρώτος, αυτός που θα πρέπει να ηγηθεί της οποιασδήποτε συγκυβερνήσεως. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης το έθεσε τώρα το θέμα και έχουν πάρει φωτιά τα τέλεια παιδιά το πολιτικό ρεπορτάζ. Τι εννοούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι γίνεται με τον Αντώνη Σαμαρά, που να σας πω την αλήθεια είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να το αντιμετωπίσουν από τώρα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν έφαγε την παγίδα, την μπλόφα που έριξε ο κύριος Μητσοτάκης. Θυμάστε τότε που είχαν βγει τα ρεπορτάζ από ανθρώπους που καλύπτουν το κυβερνητικό ρεπορτάζ και έλεγαν ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι μετά τη ΔΕ θα έχουμε πρόεδρες εκλογές. Τσίπρας Καριστιανού βγήκανε στη Σέντρα, καίγονται από τις δημοσκοπήσεις, από τα στελέχη τους, γιατί είχαμε και ένα φοβερό στέλεχος χθες, αυτόν τον περιφερειάρχη και την περιφερειάρχη Κρήτης, ο οποίος πραγματικά ήταν απίστευτο αυτό. Το οποίο είχε αναρτήσει πριν από ένα χρόνο, είχε βγάλει μια φωτογραφία ο κύριος Λιονταράκης, τον οποίον χθες αποδοκίμασε στην εκπομπή του Τάκη Χατζή η στέλεχος της, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι στέλεχος της Ελλάς. Πραγματικά είναι να το αποδοκιμάσει, γιατί είναι σοκαριστικό αυτό που έκανε. Έβγαλε φωτογραφίες μεταναστών στην Κρήτη και από κάτω φωτογραφία εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο. Και είπε, δείτε, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τι να πω. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου εδώ κοντά μας.
16: Καλημέρα.
1: Ακούμε δελτίο ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθήνα Είδαν Έγκα. Να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους. Καλή σας ημέρα.
17: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Ρέντι. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Μεσογείων από τον Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο, στη Λεωφόρου Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού νωρίτερα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κύμη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της θα βρεθεί και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση. Οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορουμένους οι συνήγοροί τους. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που, όπως ανέφεραν, δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση, ενώ ζήτησαν να εντοπιστεί ο αποστολέας του ηλεκτρονικού μηνύματος. Αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα βρίσκονται οι 3 συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη που απολογούνται σήμερα για την αιματηρή εμπριστική επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος των 2 ανδρών 29 και 24 ετών και της 26χρονης ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές της Φθιώτιδας μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 24 ώρα στη Λαμία. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρετερίτιδας, ενώ 15 άτομα παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Τερεάς, Ανδρέα Τοουλιά. Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με το CNN, στο στόχαστρο των τελευταίων επιδρομών βρέθηκαν ιρανικά συστήματα επιτήρησης καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με drones και πυραυλικά συστήματα. Το Ιράν απάντησε με τουλάχιστον έναν βαλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι εκτόξευσε πυράβλους κρουζ κατά αμερικανικού σκάφου, ενώ σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης εξαπολύθηκαν drones κατά βάσης του αμερικανικού αντιεροπορικού συστήματος Patriot. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα του δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρουζ, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να χάσει τη ζωή του και 8 να τραυματιστούν. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τον ρόλο του φύλακα του στενού του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του στενού. Ο Αμερικανός Προεδρός εμφανίστηκε ωστόσο αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 84 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, τα 79 δολάρια αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 γαλλικά μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας τη συνταγματική αναθεώρηση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΔ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα προπήλαια. Στον διεθνή χώρο και πάλι, στους 30 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στην Μπαγκόκ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ταϊλάνδης. Περισσότεροι από 70 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με 24 από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπέροχη τη μέρα που είναι σήμερα, Τρίτη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Δεν περνάει, λες. Ο Τάκης Χατζής μου είναι που μονολογεί στο βάθος. Η Αθηναίης Νέγκα εδώ. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν στη θέση του. Και εσείς στη θέση σας. Ελπίζουμε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6947-989-989.
1: Ωραιότατα τα είπες, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ό,τι επιθυμείς.
0: Είναι 50 ευρώ.
1: Συγγνώμη.
0: 50 ευρώ.
1: Παίρνεις γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έφτασε η ώρα των δισεκατομμυρίων.
0: Τι, πού δισεκατομμύρια?
1: Θα σου πω τώρα.
0: Πού τα είδες?
1: Θα σου πω. Έχουν όλοι φτιάξει ένα πρόγραμμα για να αρχίσουν να σπρώχνουν λεφτά. Εν ώψη των εκλογών του 27.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουν να σπρώχνουν χρήμα. Λέει ο ένας.
0: Στους πολίτες λες τώρα.
1: Ναι, σε εμάς τα λέει.
0: Ναι.
1: Εγώ σου δίνω σύνταξη 13η.
0: Ναι.
1: Του λες και σου δίνω και θα δώσω και πολύ καλό μισθό στους εκπαιδευτικούς.
0: Ωραία.
1: Λες πόσο θα τους δώκεις.
0: Ναι.
1: Για να ξέρουμε γιατί μεγέθη μιλάμε. Γιατί αν μου λες παίρνει 1000 και θα του δώσει 1100,
0: τι
1: δεν
0: να
1: λέει.
0: Το κάνει, ναι, τι να το κάνει.
1: Άμα όμως
0: το
1: παίρνει 1000 και
0: αυτό.
1: Επειδή είσαι και αντιπολίτευση και δεν σου κοστίζει και τίποτα και λες θα του δώσω και 1,5 χιλιάρικο.
0: Εντάξει,
1: αρχίζει κάτι να γίνεται.
0: Κάτι γίνεται. Γλυκαίνει εκεί.
1: Ναι, αλλά άμα βγεις πρέπει να το δώσεις όμως το 1,5 χιλιάρικο. Γιατί έτσι γίνονται αυτά. Βέβαια πρέπει να πω ότι τα λεφτά που μπορούν να δοθούν είναι συγκεκριμένα, δεν είναι άπειρα δηλαδή τα χρήματα που μπορεί να δώσει έτσι ένας μια κυβέρνηση, αλλά όταν είσαι αντιπολίτευση μπορείς να δώσεις με άνεση πάρα πολλά λεφτά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, οπότε okay. Είναι μια χαρά. Θα αρχίσει να μοιράζει τώρα λοιπόν δισεκατομμύρια. Είμαστε στη φάση των F-35 τώρα βέβαια. Των F-35, ποιος τα πήρε, ποιος τα έδωσε, πότε ήτανε, πότε δεν ήτανε. Εν πάση περιπτώσει καλό είναι να σταματήσουν τα ψέματα τα κόμματα, γιατί εντάξει εγώ τους βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Χθες πήγα να πλακωθώ με όλους και με τον Νέο Δημοκράτη και με τους ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω τώρα, και με τον
0: ΕΛΑΣ
1: και γελάς και εντάξει ρε παιδιά, λέω τα F-35 δεν καθορίζονται η προμήθειά τους από μας. Αυτά είναι συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Του εξηγώ λοιπόν του Πασόκου, του λέω ρε μεγάλε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Λέει περήφανη εξωτερική πολιτική. Τι πάει να πει περήφανη εξωτερική πολιτική? Θα πάει να κάνει πόλεμο με τον Τούρκο? Δεν κάνει πόλεμο. Δεν θέλουμε δηλαδή άλλωστε. Γιατί αυτοί οι προγραμματές θα πάνε και μιλάνε, θα πάνε φαντάρι. Τα παιδιά θα πάνε φαντάρι, οι νέοι. Λοιπόν, όχι λέει, θα πρέπει να πούμε να του πει του Ερντογάν, πρέπει να του πει εκεί ο Μητσοτάκης, είσαι μασκαράς, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι ρόμπα,
0: να του τρίξει τα δόντια. Ναι.
1: Ναι, έτσι νομίζουν ότι γίνονται οι δουλειές.
0: Ότι έτσι είναι η διπλωματία.
1: Αν δεν είναι έτσι, ούτε η διπλωματία είναι έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι το νομίζουν. Δεν νομίζω ότι το νομίζουν. Νομίζω ότι το λένε όμως. Σου λέω να το πω, είναι εντυπωσιακό, είναι ωραίο.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι νομίζουν και γιατί το νομίζουν και πώς το νομίζουν. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει για όλα αυτά μία απάντηση. Εκλογές. Εγώ θα προτιμούσα τις εκλογές να τις κάνει και τώρα. Δηλαδή δεν είναι πρόχειροι, είμαστε έτοιμοι, είμαστε εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Μηχανήματα έχουμε.
0: Δεν έχουμε φύγει ακόμα.
1: Δεν έχουμε φύγει ακόμα. Κάντε στο χάρι μου τώρα να τελειώνουμε. Δεν θα τις κάνει όμως τώρα και προγραμματίζει να τις κάνει όποτε κρίνει σκόπιμο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί κανονικά οι εκλογές πρέπει να γίνονται στην τετραετία. Κανονικά. Ούτε γίνονται νωρίτερα γιατί συμφέρει, ούτε γιατί το παρασκήνιο λέει αυτό, ούτε γιατί το παρασκήνιο λέει το άλλο. Όχι, εδώ χρειάζεται και συνταγματική κατοχύρωση του πράγματος. Πρέπει για συγκεκριμένα θέματα που θα ορίζονται από το Σύνταγμα να γίνονται προώρες εκλογές. Υπάρχει μια τέτοια διάταξη, αλλά πρέπει να γίνει πιο σαφής. Δηλαδή μόνο για εθνικά θέματα, για τίποτα άλλο. Μόνο για εθνικά θέματα. Πώς είναι στην Αμερική, έχουν τώρα υπόκειται αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι τρελός, έτσι. Δεν το συζητάω. Τώρα έβγαλε καινούργια οδηγία, ξαναβομβαρδίζει το Ιράν, να πούμε. Απόγευμα λέει προς το βράδυ. Δηλαδή, εντάξει, μήπως ο άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να τον δουν ειδικοί γιατροί, όχι δικοί του, αλλά γενικότερα από το σύστημα υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, κορυφαίοι γιατροί, ψυχολόγοι, γεροντολόγοι και άλλοι.
0: Έχουν υπάρξει ανακοινώσεις από διάφορες ενώσεις γιατρών.
1: Ναι, το ξέρω, ναι. Το έχω δει δηλαδή, το ξέρω.
0: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά. Εντάξει τώρα, δηλαδή δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να είναι πλανητάρχης, να βγαίνει και να εξαγγέλει πόλεμο. Να λέει ανοίξανε τα στενά του Ορμούς, όχι κλείσανε τα στενά του Ορμούς, συζητάω με τους Ιρανούς να βρούμε λύση. Λένε οι άλλοι εντάξει να βρούμε μια λύση, μετά λέει δεν βρήκαμε λύση, σας βομβαρδίζω ρε, ερχόμαστε.
0: Και μεταξύ είναι και αυτοί, εντάξει τώρα υπάρχει. Στο Ιράν θέλω να σου πω ότι αυτός είναι τελείως τρελός, εντάξει δεν δείστε θέμα. Είναι και μια ειδική περίπτωση στο Ιράν, πολύ περίεργη και δύσκολα την καταλάβουμε εμείς. Ένα καθεστώς το οποίο έχει πληγεί, έτσι.
1: Ας το λύσει ο λαός, ρε εσύ.
0: Ναι, εννοείται να το λύσει. Σου λέω για μας τώρα, για μας που έχουμε τις συνέπειες. Αυτό είναι το θέμα, ότι αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι δεν βλέπω να λύνεται.
1: Ας το λύσουν οι ίδιοι. Υπάρχει ένας λαός εκεί να βγάλει το συμπέρασμα μόνος του και τι θα κάνει και πώς θα το λύσει. Εγώ είδα τώρα στην κηδεία του παπά που έχουν εκεί.
0: Μα καλά, τόσο καιρό κάνα να τον κηδεύσουν.
1: Ναι, δεν κηδεύονται αμέσως αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι του βαλσαμώνουν, κάτι κάνουν.
0: Λες τέτοια. Ναι, okay.
1: Έτσι, δεν ξέρεις εσύ.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω. Πάει, και δεν θέλω και να μάθω.
1: Αυτός πήγε στον Αλάχ, έκανε συνομιλίες, κατέβηκε. Μιλάνε με τον Μωάμεθ, έχουν διάφορα τέτοια αισθήματα που δεν μπορεί να ξέρεις εσύ.
0: Ναι.
1: Μην ανακατεύεσαι.
0: Όχι, δεν θέλω καθόλου.
1: Ναι. Λοιπόν, τον κηδεύσανε, είδα εκεί, κόλλας, λαός, εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Πήγανε με τα ράσα γυναίκες, με άντρες. Με...
0: Οι οποίοι δεν φοράγανε ράσα μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες.
1: Όχι.
0: Τι μπορεί να σου κάνει ο φανατισμός.
1: Θα σας βάλω στη μαύρη λίστα Ηνωμένες Πολιτείες, θα τις βλέπετε το χάρτη. Εμένα με έχουν βάλει, κυρία μου. Δεν με ενδιαφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν με νοιάζει η Αμερική.
0: Γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που ζουν στην Αμερική και είναι Αμερικανοί πολίτες δεν τα λένε αυτά που λέμε εμείς.
1: Τους Πέρσες λέει μόνο εμείς τους νικήσαμε.
0: Εντάξει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όχι, το ξέρεις, κύριε.
0: Εντάξει, ήταν άλλοι.
1: Τι άλλοι.
0: Και εμείς ήμασταν άλλοι τότε.
1: Άλλοι Έλληνες τότε, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Είχε μεσολαβήσει την Δημοκρατία.
0: Ξεκινούσε ο άλλος με ένα σανδάλι.
1: Ναι.
0: Να πάει να πολεμήσει. Και ενίοτε έφτανε και μέχρι τις Ινδίες. Ήταν άντρες τότε. Ήταν άλλη κατάσταση.
1: Άλλη κατάσταση. Έτσι. Ο Μεγαλέξανδρος λες.
0: Ναι.
1: Καλλιτέχνης. Πώς λένε οι κομμουνιστές. Ήταν
0: υπεριαλιστής. Υπεριαλιστική δύναμη, ναι, τελευταία φορά. Ναι, εντάξει, ναι, είχαμε άλλη μια προσπάθεια. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι λαοί που πρέπει να από μόνοι τους αποφασίζουν. Λοιπόν, γέλασα χθες, λέει ο Κωνσταντίνος, όταν ρωτήσα την κυρία Λαλιώ, στην τηλεόραση, αν το Ελλάς είναι ριζοσπαστικό κόμμα και μετά ακολούθησε μάθημα τι είναι ριζοσπαστική αριστερά. Εξάλλου το όνομα του κόμματος περισσότερο για πατριωτική αριστερά μοιάζει παρά για ριζοσπαστική. Μα το ριζοσπαστικό τι σημαίνει? Ότι δεν αρέσει αυτό το σύστημα, το ξεριζώνω τελείως και φτιάχνω ένα καινούριο. Αυτό σημαίνει.
0: Το ριζοσπαστικό δεν έχει υπάρξει. Δεν είναι μόνο για την αριστερά στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι. Πάντως είναι.
0: Βέβαια και εκεί έχει ριζοσπαστική ιδιότητα.
1: Είναι δύσκολο να σε ριζοσπάστη. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή πρέπει να έχει πολλά κότσια. Δεν γίνεται.
0: Και τώρα πια δεν είναι. Το κεφάλαιο είναι το.
1: Τάκη, σε βλέπω στον Γκουαντάναμο να κάνεις εκπομπή στους κρατούμενους.
0: Με τα πορτοκαλί.
1: Ναι, ωραία, θα μου πηγαίνει το πορτοκαλί. Μ' αρέσει και όλα σαν χρώμα. Όχι να το φοράω, αλλά γενικότερα. Ναι, μ' αρέσει σαν χρώμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν ήμουν διευθυντής στην ΕΡΤ και ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες, ο μοναδικός που δεν κάλεσε ποτέ στην πρεσβεία για. Καλούσε τους δημοσιογράφους, τους υφιστάμενους μου δηλαδή, και άλλους πολλούς.
0: Ναι.
1: Για breakfast. Εμένα δεν με καλέσανε ποτέ.
0: Να το φτιάξουμε αυτό.
1: Ούτε τηλέφωνο δεν πήρανε.
0: Θα εισηγηθώ σε Κίμπερλι. Πώς εισηγεί το καμένο
1: όχι,
0: στην Κίμπερλι.
1: Είμαι συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά την εξωτερική του πολιτική, όχι τώρα για το λαό του. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο λαό έχει πρόβλημα τι επιλογέ του. Εγώ δεν έχω με αυτού. Το πρόβλημα είναι.
0: Τώρα έχουν όλοι πρόβλημα πια. Ακόμη και αυτοί που κάναν την επιλογή.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ξεχνάμε εμεί οι Έλληνε το τι έχουν κάνει. Μου έλεγε ένα φίλο λοιπόν, επειδή με άκουγε που έλεγε για τι ΗΠΑ, μου λέει ξέρει πόσα καλά μα έχουν κάνει. Ρε φίλε, λέω εντάξει, τι καλά μας έχουν κάνει. Χωρίσανε τον κόσμο με τον Στάλιν και τον Ρούσβελτ, με τον Τσόρτσιλ, Ναι. Μπήκαμε σε μια σφαίρα επιρροής, όντας η Ελλάδα τότε κατεστραμμένη πλήρως από τον πόλεμο και τον εμφύλιο.
0: Ήθελες να πάμε στην άλλη σφαίρα?
1: Ναι, όχι. Σου λέει το σχέδιο Μάρσαλ το ένα το άλλο.
0: Το σχέδιο Μάρσαλ, εντάξει. Τώρα εδώ όπως ήταν η κατάσταση βοήθησε κομμάτι.
1: Δανεικά και αγύριστα ήταν αυτά, αλλά υπό την άλλη έννοια όμως, όταν ήρθε η ώρα να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του στην περιοχή, σου τραβάνε και μια χούντα.
0: Όπου φτωχός και μοίρα, κουτάκι μου. Όπου φτωχός.
1: Μήπως είστε, λέει, κομμουνιστής? Όχι, δεν είμαι κομμουνιστής. Δεν είμαι. Άρα, πρέπει να είσαι κομμουνιστής για να λες γι' αυτό τώρα. Εντάξει. Ο ανιψός μου, λέει, δουλεύει στην Αμερική, λέει ο Κώστας. Στην Αμερική, στον Ντένβερ, στο Κολοράντο. Το έχουμε σκυλομετανιώσει. Το έχουν σκυλομετανιώσει που βγάλαν αυτό τον ανισόρροπο για πρόεδρο. Χτυπάνε τώρα το κεφάλι τους.
0: Έχει πρόβλημα η δημοτικότητα.
1: Εγώ και εγώ συγγενείς που όταν είχαν έρθει το καλοκαίρι πριν τις εκλογές, Τραμπ μου λέει, βάλουμε Τραμπ Τάκης. Λέω, γιατί ρε παιδιά, βάλτε Τραμπ, τι έγινε? Λέει, πάρα πολύ καλός αυτός, τα οικονομία αυτός.
0: Μα ξέρεις τι λένε οι Ελληνοαμερικάνοι.
1: Και πήρα το κάρο και έφυγα και πήγα σε μια άλλη πολιτεία που πουλάω, γιατί αυτή είναι εκατομμυριούχη το μεταξύ.
0: Ναι,
1: εκατομμυριούχη, αλλά δεν μιλάνε στο τηλέφωνο αν δεν βρουν WhatsApp τσάμπα, έτσι. Λοιπόν,
0: αυτοί είναι και οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν θέλουν τους μετανάστες.
1: Ναι,
0: δεν σκέφτονται οι ίδιοι ότι είναι μετανάστες. Λέει, δεν θέλουν.
1: Ναι, δεν θέλουν. Ναι. Και πήγα, λέει, στο. Και είδα Τραμπ. Είναι πάρα πολύ καλός. Και μου λέει ο ξάδερφος.
0: Ναι,
1: ναι. Τζόνι, του λέω. Ο άνθρωπος έχει θέμα, να πούμε. Είναι μουρλός, δηλαδή. Εντάξει. Πώς είναι πάρα πολύ καλός? Ω, για το οικονομία. Για τα οικονομία.
0: Ναι, ούτε γι' αυτό.
1: Α, ποια οικονομία, δηλαδή. Τι, είναι που κλέβουν με το πετρέλαιο. Δίκιο έχει. Εντάξει. Λοιπόν, μου λέει για τη Ρωσία ο άλλος. Δεν υπάρχει, ρε, τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι δική μαφία εκεί. Ποια Ρωσία? Βρήκατε τη Ρωσία, πήγε ένα. Αυτό έχω πει πριν από χρόνια, σας το έχω πει εδώ στο ραδιόφωνο, που πήγε άλλο στη Ρωσία, να κάνει business και τον εφύλαγε η μαφία νύχτα μέρα και τον πηγαίνανε και βρήκε έναν το μυστικό υπηρεσιών να του εγκρίνει την είσοδο.
0: Ναι.
1: Για business στη Ρωσία. Ποια Ρωσία μιλάτε τώρα?
0: Άστο, γιατί ούτε στη Ρωσία θα μπορούμε να πάμε μετά. Τελικά στην Ελλάδα έχουμε ρωσόφιλους Αμερικανόφιλους, μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, αλλά καμία από τις δύο χώρες δεν έχει βοηθήσει ποτέ την Ελλάδα.
1: Η Ρωσία, ρε παιδιά, όλο ερχότανε και δεν ήρθε ποτέ, και δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα να βοηθήσει. Μας πουλήσανε και με την Τουρκία και γενικότερα. Δεν υπάρχει, έλεγε ο Μάο Τσετούγκ, στηριγμένο στις δικές σου δυνάμεις θα δώσει λύση το πρόβλημα. Άμα δεν στηριχθεί στις δικές σου δυνάμεις, αν ο ίδιος δεν διεκδικεί την ελευθερία σου και την καλύτερη ζωή, δεν μπορεί να σε δώσει κανένας. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές ιαλοπινάκων. ιαλοτομή.gr.
5: Too much money, too much power.
6: So guess what happens next?
7: Νόμος και τάξη, ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
8: I want this guy to go down now.
9: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
7: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
10: Who put you up to this?
11: NYPD! Hands up!
12: Let's go.
13: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και είναι πολλά αυτά που μπορούσε να πει κανείς για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας αυτές τις μέρες με την νέα κατανομή των εδρών, διότι γι' αυτό πρόκειται. Όταν παρετούνται οι βουλευτές και δεν αναξαρτητοποιούνται, είναι 40 τόσοι ανεξάρτητοι, θα πρέπει να έρθουν κάποιοι άλλοι. Εδώ υπάρχει ένα ηθικό θέμα, ξέρετε. Θα μου πεις, βέβαια, εγώ είμαι της άποψης ότι τα κράτη διοικούνται με νόμους, με σύνταγμα, με ποινικό, με αστικό δίκαιο και με νόμους γενικότερα και όχι με ηθικές, υπό την έννοια που τις θεωρεί ο καθένας, διότι ο καθένας έχει τη δική του ηθική. Δεν μπορείς να πεις είναι ανήθικο αυτό, γιατί για αυτόν δεν είναι. Λοιπόν, εγώ όμως εδώ είναι εξόχως πολιτικά ηθικό το θέμα, γι' αυτό το λέω. Όταν φεύγεις από, ναι, ένα κόμμα, φεύγεις από ένα κόμμα, δεν είσαι βουλευτής. Παρετούνται οι βουλευτές και έρχεται η ώρα να την πάρεις εσύ την έβρα, αλλά είσαι σε ένα άλλο κόμμα. Δεν μπορεί να την πάρει στην έβρα, γιατί σε ψηφίσαμε.
16: Με αυτό το πρόγραμμα σε ψήφισε, με αυτό το κόμμα σε ψήφισε.
15: Σε ψήφισε με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορείς να έρχεσαι να παίρεις μια έδρα η οποία δεν σου ανήκει καν, γιατί είσαι αντιπρόεδρος σε ένα άλλο κόμμα.
16: Και εσύ να βρεθείς κάπου αλλού.
15: Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Πράγματα είναι, δεν έχουν
16: πολιτική
15: υπόσταση. Ο νομοθέτης.
16: Δεν είναι φοβερό ότι δεν το έχει προβλέψει ο νομοθέτης, γιατί τέτοια φαινόμενα δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
15: Δεν υπήρχαν.
16: Δεν υπήρχαν. Άντε ένας.
15: Υπήρχαν, βέβαια. Γιατί
16: άλλο
15: θα
16: στυλ.
15: Θα σου πω, όταν ήρθε η μεταπολίτευση το 1974, πάρα πολλοί φύγανε από το Ενένωση Κέντρου και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ αυτού και ο Μητσοτάκης, έτσι.
16: Ναι.
15: Υπήρχε, αλλά δεν ήταν όπως γίνεται τώρα, δηλαδή. Τώρα έχουμε μία άλλη διαδικασία. Είναι αυτή των Βεδουίνων, είναι αυτή των σκηνητών του Κοινοβουλίου. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι τυχοδιώχτες. Εγώ το είπα και σε φίλο μου που είναι πολιτικός και έφυγε από το, ήταν σε ένα κόμμα και πήγε σε άλλο, και του λέω sorry, αλλά ανήκει στην κατηγορία των Βεδουίνων και εσύ εμένα εσύ μου το λες. Εγώ στο λέω που είμαι φίλος σου 70 χρόνια. Βεβαίως το λέω. Δεν είναι δυνατόν να μου λες είμαι με αυτό το κόμμα, εγώ εκεί είμαι και θα είμαι, σε συνεντεύξεις που τα έχει πει αυτά, και μετά να εμφανίζεσαι με μπλε φανέλα, δεν πάει, εντάξει, δεν πάει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλοί. Λέει ένας φίλος με το δημογραφικό, δεν ακούω να ασχολείται κανείς. Να πούν παραδείγματος χάρη 5 μονάδες κάτω η εφορία για κάθε παιδί. Αυτό είναι κίνητρο. Και δεν θα έχει και χασούρα με τους μετανάστες και άλλους που ούτως ή άλλως δεν πληρώνουν εφορία. Κοίταξε, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Αλλά επειδή στην Ελλάδα έχει εφευρεθεί ένα σύστημα που λέγεται, πώς να το πω κανείς, πώς το λένε, όταν σου λέει ένα όριο που έχεις,
16: ένα
15: πλαφόν που έχεις στα οικονομικά σου, από το πλαφόν αυτό και πάνω δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα, από το πλαφόν αυτό και κάτι μπορείς να πάρεις, αρχίζουν και τα χωρίζουν. Υπάρχει το άλλο καρκίνωμα στην ελληνική πολιτική σκηνή της οριζόντιας εφαρμογής νόμων, που αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξεχωρίζει κατηγορίες ανθρώπων, δεν είναι όλοι τα ίδια, δεν είναι όλοι μικρομεσαία ταξί ίδια. Χρειάζεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Δεν το κάνουν γιατί βαριόνται να το κάνουν, γιατί αυτά τα λιμοτάγαρα που κυκλοφορούν στα Υπουργεία και παριστάνουν τους συμβούλους.
16: Δεν έχουν και επαφή.
15: Μην φανταστείτε, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.
16: Έχει επαφή κάποιο που, όπως περιγράφεις, με τον ελεύθερο επαγγελματία, για να ξέρει ότι δεν μπορεί οριζόντια.
15: Όχι, αφού
16: να
15: δεν δούλεψε ποτέ.
16: Να τον φορολογήσει.
15: Δεν δούλεψε ποτέ.
16: Ναι, τι πάει να πει, τεκμαρτό εισόδημα.
15: Έτσι.
16: Στον ελεύθερο επαγγελματία.
15: Εδώ λέει, αν παραιτηθεί η Τσαπανίδου,
16: ναι,
15: για να πάει στο Τσίπρα, την έβρα την πάρει ο Κασελάκης που είναι αρχηγός άλλου κόμματος.
16: Και αυτό, δηλαδή, είναι ωραίο.
15: Είναι, ναι, ένα μπέρδεμα, ναι, τώρα δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση.
16: Καλή σας ημέρα, σας παρακαλώ πολύ, κάντε κάτι για τον Άγιο Στέφανο. Δεν έχουν καθαρίσει τα χόρτα. Νόμιζα για τον ίδιο τον Άγιο. Εννοεί για την περιοχή. Δεν έχουν καθαρίσει τα χόρτα. Υπάρχουν παντού τόνοι από. Τι, δεν είμαι εγώ?
15: Όχι, στον κύριο λόγο.
16: Υπάρχουν παντού τόνοι κλαδιά, σκουπίδια καθάριστα. Θα καούμε ζωντανή λύσα τα κουνέλια. Λέω και τους δρόμους Σπάρτης, Κορίνθου, Λευκάδος και πάρα πολλοί άλλοι. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε κάτι. Ο Δήμος Διονύσου, κοινότητα Αγίου Στεφάνου. Η Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να σας στείλω φωτογραφία, αλλά δεν φτάνω. Θα προσπαθήσω ξανά. Τώρα δεν θέλω να με κακοχαρακτηρίσεις, αγαπητέ ακροατή, αλλά αφού βλέπετε ότι δεν κάνει κάτι ο Δήμος, ο μόνος τρόπος είναι να κάνετε μόνοι σας. Όχι ότι αυτή είναι δικιά σας δουλειά, σε καμία περίπτωση. Δεν το λέω αυτό, αλλά αν αισθάνεστε τέτοια απειλή, προσπαθήστε τουλάχιστον να οργανωθείτε, μήπως τραπεί και αυτός που δεν κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Καλημέρα σας. Μπορείτε εσείς δημοσιογράφοι να μην καλείτε βουλευτές που αλλάζουν κόμμα χωρίς να έχουν παραιτηθεί? Ωραία. Και πώς θα δεις το ποιόν και θα καταλάβεις την περίπτωση? Πώς θα γίνει αυτό?
15: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα γίνει.
16: Δεν καλούμε. Δεν καλούμε τον ένα, δεν καλούμε τον άλλον. Πώς
15: είναι
16: θα...
15: μια λογική αυτό που λέει όμως.
16: Ναι.
15: Για να πάρουμε αυτό το δήμαρχο.
16: Αγίου Στεφάνου, είναι ήδη δήμαρχος από ό,τι κατάλαβα.
15: Να πάρουμε αυτό το δήμαρχο μετά τις 6:30, να δούμε τι λέει. Τα οριζόντια μέτρα βέβαια κυρίως εφελούν τους φοροφυγάδες. Ναι, έτσι είναι. Όπως το λες, δηλαδή, να πω κάτι, το έχω πει κι άλλη φορά, όταν μας έστειλε ένας χριστιανός και λέει, παιδιά, εγώ έχω αυτό το εισόδημα και χάνω το κοινωνικό τουρισμό, γιατί ο απέναντι, ο οποίος είναι απατεώνας, κλέφτης,
16: ναι, το θυμάμαι το
15: γιατί
16: μήνυμα,
15: κάνει μια δουλειά που δηλώνει
16: και
15: ό,τι
16: μπορεί
15: μουστάρει,
16: και κλέβει, ναι,
15: και μπορεί και κλέβει την εφορία, επειδή εγώ είμαι υπάλληλος και δεν μπορώ να κλέψω, θα χάνω.
16: Και λοιπόν, πάει ο άλλος για κοπές με κοινωνικό τουρισμό.
15: Εντάξει, με κοινωνικό τουρισμό, ο οποίος βάζει τα εισιτήρια, αλλά έχει και άλλα λεφτά αυτός βέβαια, γιατί από τα κλεμμένα. Γιατί όταν λέει φέρτε πίσω τα κλεμμένα, εγώ εννοώ και αυτά. Έτσι. Εννοώ και αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω πού πάει αυτή η κατάσταση. Πάντως, εάν δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση αυτή ή η επόμενη ή όποια κυβέρνηση με το θέμα του φορολογικού τρόπου με τον οποίο φορολογούμαστε, πάμε χαμένοι. Ειλικρινά πάμε χαμένοι. Δεν γίνεται. Λοιπόν.
16: Έφτασε η ώρα. Μας λέει καλημέρα. Ελάτε να πάμε, λέει, στο Σουλάρι Αρκαδία το Σάββατο για ξέφρενο πάρτι, πανηγύρι και τη μοναδική γουρνοπούλα με αγάπη, λέει ο Γιάννης. Αυτή τη γουρνοπούλα μας τη γράφει από τα Χριστούγεννα. Το περιμένει πώς και πώς. Να ευχηθώ να περάσει πάρα πολύ καλά.
15: Είναι βράδυ όμως, μωρέ. Αν ήταν μεσημέρι, γινόταν μεσημέρι, θα πήγαινα. Αλλά βράδυ δεν μπορώ να πάω, γιατί πρέπει να γυρίσω. Πώς θα γυρίσω.
16: Ναι.
15: Πάω να φάω γουρνοπούλα, δύο
16: κιλά. Δεν νομίζω ότι θα. Δεν θα τους λείψουμε καθόλου.
15: Όχι, δεν αλλά εντάξει, σου λέει, ο άνθρωπος έχει την καλοσύνη.
16: Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς λέμε ότι υπάρχει στο Σουλάρι Αρκαδία το Σάββατο τέτοια κατάσταση, ώστε να έρθουν περισσότεροι και να είστε πιο πολύ και πιο χαρούμενοι, λένε οι Αγγλοσάξονες.
15: Τάσεις.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Δεν φτάνει η φορολόγηση με τεκμαρτό, αλλά χάσαμε και το έκτακτο επίδομα παιδιού, όπως και αυτά για τη θέρμανση και τα καύσιμα. Δεν ξέρω τι εννοείς. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία, επειδή μιλάνε όλοι για το δημογραφικό. Εντάξει. Μιλάνε όλοι για το δημογραφικό, λένε, αλλά το θέμα είναι ότι πώς θα πει στον άλλο να κάνει παιδιά, πώς να τη βγάλει καθαρή δηλαδή. Διότι δεν είναι, ξέρεις, κάνω παιδιά και μπάστοσι μπορώ να έχω και δύο δεκάρες να τα φροντίσω. Σε τι κόσμο να τα βγάλω αυτά τα παιδιά? Έχει μια σημασία, το σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Μου το έλεγε ένας φίλος, νέος, ένα νέο παιδί, και μου λέει, φίλε μου, λέει, σε τι κόσμο θα βγουν αυτά τα παιδιά? Έτσι, σε τι κόσμο θα βγουν αυτά τα παιδιά? Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι κόσμο θα βγουν αυτά τα παιδιά, δεν είμαι ειδικός, αλλά μπάστοσι. Πάω τώρα στον, πάμε κυρία Νέγκα, στον αντιδήμαρχο
1: Διονύσου.
0: Ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και ίδρυυσης. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε αντιδήμαρχε, έχουμε πολλά παράπονα για χόρτα στην περιοχή σας. Μας έχουν δώσει και τις διευθύνσεις οι άνθρωποι και μας λένε γιατί ο Δήμος δεν κάνει κάτι, θα πάρουμε φωτιά και θα καούμε σαν τα κουνέλια, σου λέει ο άλλος.
3: Ακούστε με. Μιλάτε για όγκους από κυπαία. Έτσι, όχι από, για χορτοκοπή.
0: Τι τα κυπαία? Τώρα, ναι. Δεν ξέρω.
3: Ακούστε με.
0: Ναι.
3: Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες, και ενώ έχει παρέλθει η προθεσμία, ναι, ακόμα καθαρίζουν και ακόμα μας βγάζουν στους δρόμους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος. Όχι θεωρώ, είναι γεγονός.
0: Ναι.
3: Και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 8 αρπάγες που δουλεύουν, δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε.
0: Ναι.
3: Είναι τεράστιος ο όγκος.
0: Λέει εδώ πέρα.
3: Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, γιατί ο καθαρισμός των οικοπαίδων έχει φτάσει σε ένα επίπεδο του 90%.
0: Δεν μιλάμε για το, μιλάμε που έχουν συσσωρευτεί στις άκρες των δρόμων.
3: Γιατί ο καθένας ανεξέλεγκτα καθαρίζει το οικόπεδό του και τα ρίχνει μπροστά ή τα ρίχνει στον γείτονα.
0: Ναι,
3: και
0: μάλιστα.
3: Πρέπει ο Δήμος να τρέχει από πίσω από τον καθένα να τα μαζεύει. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη δουλειά αυτό.
0: Και τι δουλειά κάνει ο Δήμος, δηλαδή, άμα δεν κάνει και αυτό?
3: Όχι, η νομοθεσία λέει. Αν το ξέρετε, λέει,
0: το ξέρω,
3: η πλατφόρμα
0: ξέρω,
3: λέει,
0: ναι,
3: τα έκοψες, τα μάζεσες, τα πήγες στο σημείο που σου υπέδειξε ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
3: Όχι έξω από ο καθένας από την αυλή του και να τα μαζεύουμε.
0: Εδώ είναι δίπλα στους κάδους είναι αυτά.
3: Ναι, πάνε και τα αναποθέτουν εκεί, ανεξέλεγκτα. Ελάτε να δείτε ντουλάπες, ελάτε να δείτε τα απίθανα πράγματα.
0: Δεν μιλάμε για χόρτα, μιλάω, δεν μιλάω για τις ντουλάπες τώρα, ούτε για τις ντουλάπες.
3: Είναι γενικώς, είναι πάρα πολλά, είναι,
0: ναι,
3: πάρα πολλά. Στα χόρτα πάνω ρίχνουν και σκουπίδια.
0: Καλά, λέει εδώ πέρα, στους δρόμους Σπάρτης, Κορίνθου, Λευκάδος, είναι πάρα πολλά. Ναι. Και κάνετε
3: τώρα
0: κάτι.
3: Τώρα και Στέφανο λέτε.
0: Ναι. Ναι, τι θα κάνετε γι' αυτό?
3: Τίποτα, οι έξω είναι οι αρπάγες και μαζεύουνε.
0: Τίποτα, δεν θα κάνετε τίποτα?
3: Όχι, δεν είπα τίποτα, εννοώ ότι μαζεύουν οι αρπάγες στα αυτοκίνητα, είναι έξω και μαζεύουν. Δεν μπορούν να τα πάρουν σε μια μέρα όλα μαζί.
0: Ναι, που πότε αρχίσαν από την αρχή να μαζεύουνε ή τώρα που μαζεύουν?
3: Βεβαίως, μαζεύουμε τώρα ένα μήνα.
0: Α, και
3: ένα μήνα.
0: Δεν φτάνει ο μήνας, ναι. Ναι, αλλά έχουν παράπονα οι...
3: Θεωρώ ότι και δίκαιο έχουν οι δημότες, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να έχουμε 25 αρπάγες. Δεν έχουμε τα χρήματα για να έχουμε 25 αρπάγες.
0: Μάλιστα. Έχετε βάλει
3: κανένα πρόστιμο? Να είστε σίγουροι ότι το παλεύουμε.
0: Έχετε βάλει κανένα πρόστιμο σε κάποιον που δεν κάνει τη δουλειά του καλά? Αυτό θέλω να μου πείτε.
3: Όχι, τώρα θα βγει μια επιτροπή,
0: ναι,
3: για μάλιστα τα καθάριστα οικόπεδα, όχι για αυτά που
0: εγώ
3: είναι.
0: Εγώ έχω και φωτογραφίες καθάριστα. Γιατί δεν μπορείτε να τους πιάσετε άμα τα βάζει μπροστά? Εδώ, άμα τα βάζει μπροστά στο οικόπεδο του, εσύ μου είπατε.
3: Μα δεν ξέρουμε αν είναι αυτός ή αν είναι ο άλλος. Όταν μας υποδείξει κάποιος ότι πράγματι είναι αυτός.
0: Όχι, εσείς μου είπατε. Εσείς μου είπατε ότι τα βάζω μπροστά στο οικόπεδο του. Εγώ το ξέρω.
3: Εντάξει.
0: Όχι, λέω επειδή μου το είπατε, γι' αυτό σας το ρωτώ.
3: Ναι. Εντάξει. Ή τώρα δίπλα ή στους κάτους δίπλα ή πιο πέρα ή τη νύχτα που έρχονται κάποιοι και αναποθέτουν διάφορα πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να τους πιάσουμε.
0: Ναι, δεν μπορείτε να τους πιάσετε. Ωραία.
3: Όχι, είναι γεγονός ότι έχουμε βαθμό δυσκολίας τεράστιο.
0: Ναι, εσείς είστε πολιτικής και πολιτικής
3: προστασίας. Πολιτική προστασία, ναι.
0: Α, μάλιστα. Εσείς που είστε πολιτικής προστασίας, δεν έχετε μια επιπλέον ευαισθησία, μην πιάσει κανένα φωτιά και κάει ο κόσμος?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ προσωπικά γυρίζω με ένα αυτοκίνητο όλη την ημέρα. δεν είναι, δηλαδή το να βάλεις πρόστιμο, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ προσπαθώ και εγώ τον, όποιο πιάνω, σε παρακαλώ μην το ξανακάνεις. Καταλαβαίνετε, ναι. Δεν είναι το πρόστιμο αυτό που τελικά ναι, το ζητούμενο.
0: Ναι.
3: Το ζητούμενο είναι να μπουν σε μια ευθεία γραμμή οι δημότες και να είναι προσεκτικοί, να ειδοποιούν ναι. το Δήμο,
0: μάλιστα.
3: να του λέει πού θα τα πάει,
0: ναι.
3: Να είμαστε συγκροτημένοι.
0: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά λέει, έχετε αναθέσει σε κάποια εταιρεία και κάνει αυτό τον καθαρισμό?
3: Βεβαίως. Έχουμε και δικές μας αρπάγες, αλλά είναι και μια εταιρεία η οποία
0: μάλιστα.
3: έχουμε γύρω στα 150.000 για να μαζέψουμε τα κυπαία. Αυτό ναι. κάνουμε λοιπόν. Δουλεύουν 6 αυτοκίνητα και 2 τα δικά μας, 8 δουλεύουν κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι
3: θεωρώ 8. Ότι οι κάτοικοι, οι δημότες θα τα βλέπουν στις γειτονιές τους, αλλά ναι. δεν μπορούμε να τα πάρουμε με μία όλα.
0: Ναι.
3: Λίγη υπομονή, εγώ θεωρώ ότι σε 10 μέρες θα το έχουμε καθαρίσει όλο το Δήμο.
1: Ναι, απλώς αυτές οι μέρες ξέρετε είναι πάρα πολύ.
3: Θεωρώ ότι σε 10 μέρες θα το έχουμε καθαρίσει όλο το Δήμο.
1: Ναι, απλώς αυτές οι μέρες ξέρετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνες.

0: Εντάξει. Να μας πείτε λέει, σε ποια στιγμή να τα στέλνουν οι δημότες έτσι για να ξέρουν, λέει, δεν ξέρουμε, λέει. Μας στέλνουν συνέχεια μηνύματα για την περιοχή σας.
1: Για, υπάρχει για Αχλαδούλα ένα σημείο που κανονικά πρέπει να τα φορτώνουν μόνοι.
0: Πώς λέγεται, και, πώς λέγεται.
1: Πηγαίνουν εκεί, Αχλαδούλα,
0: Αχλαδούλα στον Άγιο Στέφανο. Ναι. Αχλαδούλα. Εντάξει,
1: και... που μπορούν να τα αναποθέτουν εκεί χωρίς να πληρώνουν τίποτα, ναι. Και εκεί έχουμε τους κλαδοφάγους μας, ναι. Και κάνουμε τη δουλειά μας,
0: ναι,
1: όπως,
0: ναι,
1: πρέπει.
0: Το κατάλαβα, αλλά εκεί στη... τώρα για να τα πας και στην Αχλαδούλα εδώ που τα λέμε,
1: μα
0: έχει, ένα, έχει, ένα κόστος,
1: ναι,
0: έχει ένα κόστος.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Έτσι έχει, ακριβώς είναι, και για να βοηθήσουμε.
0: Πώς θα τα πάει ο άλλος τώρα, έχει λεφτά έτσι. Τώρα να καταλάβατε.
1: Συμφωνώ, ναι. Ο Δημότης από το Διόνυσο δεν μπορεί να τα κουβαλήσει εκεί.
0: Πώς θα πάει στην Αχλαδούλα. Ναι. Γιατί Αχλαδούλα θα σου πει ο άλλος, πίσω έχει Αχλαδούλα την ουρά και παραπίσω Φούντα. Γιατί έτσι θα γίνει στο τέλος. το καταλαβαίνετε, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Το καταλαβαίνω. Κάνουμε τον αγώνα μας.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Μας λέει ο κύριος Αντώνης που μας έστειλε και το μήνυμα. Δεν βγαίνει τίποτα, λέει, ψέματα. Δεν βγαίνει κανένα αυτοκίνητο του Δήμου. Λένε ότι είναι χαλασμένα. Λένε τα γνωστά.
1: Εμείς βγάλαμε τον αντιδήμαρχο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κρινά, λέει, σας ευχαριστώ που το βγάλατε.

0: Είμαι και πράγματα που δεν τα ξέραμε τόσα χρόνια. Ήξερες εσύ τι είναι τα κυπαία?
1: Όχι, τα κυπαία. Κατάλαβα βέβαια. Εντάξει, ναι, αλλά ήθελα να το επιβεβαιώσω σίγουρα, γιατί ναι. δεν ξέρεις καμιά φορά. Δημοτική αστυνομία και περιπτώσεις παραβάσεως δανείου κρατηθείας στην περιφέρεια για να μην κάνουν πίσω οι Δήμοι για χάρη των γνωστών. Εντάξει, εδώ στο Δήμο Κηφισιάς έχει βγάλει τη δημοτική αστυνομία
0: ναι.
1: και κάτι άλλο που δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Του φοράνε μια κίτρινη, ένα πλαστικό, ένα δράμα.
0: Ναι.
1: Πολυεστέρα δηλαδή, να το φορέσεις και να μπεμπελιάσεις το καλοκαίρι, να βγάλεις σπηριά σε όλο το σώμα, ας πούμε. Τους τα φοράνε, τους βγάλουν στους δρόμους και αυτοί παριστάνουν τους ειδικούς. Να πούμε, τους έχουν δώσει και μια σφυρίστρα και σφυράνε, να πούμε. Στα αυτοκίνητα. Μου σφύραγε ένα. Πώς σταματάω και εγώ, δεν ήξερα τι είναι. Τον είδαμε κάτι κίτρινα ρούχα. Λέω είναι ο κίτρινος άνθρωπος της Κηφισίας. Εντάξει, σταματάω κι εγώ.
0: Από το γνωστό ανέκδοτο.
1: Από το γνωστό ανέκδοτο του λέω τι έχουμε. Μου λέει δεν παρκάρουν εδώ. Εντάξει, λέω δεν θα πρόκειται να μπει. Κατεβάσω τον άνθρωπο να φύγει και φεύγω. Κακός. Έπρεπε να πάτε αλλού να τον κατεβάσετε. Εντάξει, δεν το σκέφτηκα, αλλά δεν ήξερα θα σας βρω και εδώ μπροστά μου, που είστε ο αρμόδιος. Του λέω, τι αρμοδιότητα έχετε στο Δήμο? Άστα κύριε, μαύρα. Του λέω, γιατί? Μας έχουν εδώ, μου λέει, καταλαβαίνετε, μέσα στον ήλιο. Ο άνθρωπος εδώ μεταξύ ήταν υδρωμένος, λες και τον έχει ψεκάσει το ψεκαστήρα με νερό. Ήτανε, είχε λιμπίκια υδρότα.
0: Από το κίτρινο, αυτό το
1: πολυεστέρα. Όχι, μόνο από το κίτρινο. Φόρηγε και κάτι σαντάλια. Πέδιλα, τα οποία
0: το σαντάλι ήταν του Δήμου Μιστολή.
1: Όχι, δικό του ήταν. Του λέω, σε βλέπω σε σαντάλι. Του λέω, καλοκαιρινό. Τι θέλετε να κάνω, κύριε Τάκη? Μου λέει, γνωριστήκαμε.
0: Ναι.
1: Μόνο που δεν αλλάξαμε τηλέφωνα. Μ' αρέσουν αυτές οι γνωριμίες. Ναι. Μου λέει, τι να κάνω, έχω σκάσει εδώ. Εδώ, γιατί σας έχει βάλει ο Δήμος? Για φόβητρα. Για φόβητρα. Συγγνώμη. λέτε, φόβητρα. Για φόβητρα, μου λέει. Τι φόβητρα, του λέω, κυρία μου. Για μ' αφήστε να κάνω εκπομπή. Εσύ με τον Τάσο. Συνέχεια, σας κομπουρίζετε.
0: Υποφέρω.
1: Για φόβητρα. Λέει, τι φόβητρα. Λέει, μας βλέπετε τώρα με τα κίτρινα που είμαστε. Ναι. Εντάξει, λέω. Εγώ δεν με συγχωρείτε, δεν φοβήθηκα που σας είδα. Ίσα-ίσα που σφυρίξατε και δεν λες στο Δήμο να φτιάξει κανένα δρόμο. Εντάξει, ιατρικώς έχουμε τακτοποιηθεί με τις πέτρες στα νεφρά, τις ρίξαμε όλες με τους δρόμους που έχει. Δεν έχει μείνει Χριστό, θα μας τρέξει στους οδοντιάτρους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπως πρέπει, μου λέει στους οδοντιάτρους, ο κύριος Γιάννης, του λέω, ο κύριος Γιάννης, που έρχεται εδώ στο καφενείο, ο Γεροντάκος, τι έπαθε ο κύριος Γιάννης, κατάπια τη Μαρσέλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος. Εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Otto-pavlakatalytes.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
11: Για το γόνατο,
12: Αρθρολέν.
11: Για τη μέση,
12: Αρθρολέν.
11: Για τις αρθρώσεις,
12: Αρθρολέν.
11: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
12: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε τώρα στην Λένη Λαζάρου, γιατί είχαμε μια ιστορία στη Λαμία με κοτόπουλα που προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα. Λένη, καλημέρα.
15: Καλημέρα Τάκη, καλημέρα Φινάιδα. Έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση με τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Μέσα σε λίγες ώρες από τον συναγερμό που σήμανε στις υγειονομικές αρχές εντοπίστηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων που θεωρείται ότι συνδέεται με τη μαζική τροφική δηλητηρίαση. Ωστόσο, η έρευνα όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε, αλλά τώρα στην ουσία περνά στο πιο κρίσιμο στάδιό της. Οι αρχές προσπαθούν να φτάσουν μέχρι την αρχή της αλυσίδας διακίνησης, αναζητώντας και τον ενδιάμεσο προμηθευτή, αλλά και τη μονάδα εκτροφής από όπου ξεκίνησε η συγκεκριμένη παρτίδα με τα κοτόπουλα. Αυτή την ώρα, επόπτες δημόσιας υγείας, κτηνίατροι κάνουν εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλα τα καταστήματα εστίασης που προμηθεύτηκαν τα συγκεκριμένα κοτόπουλα. Παράλληλα, έχουν πάρθει δείγματα από ομό κρέας, τα οποία έχουν σταλεί σε εργαστήριο στη Χαλκίδα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται πράγματι για την πηγή της μόλυνσης. Όλα τα και ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες, από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα, όταν περίπου 30 άνθρωποι κατέληξαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, δηλαδή υψηλό πυρετό, εμετούς και διάρειες. Από αυτούς οι 13 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο ότι υπάρχουν πολλά ακόμη περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν από ιδιώτες γιατρούς, δεν πήγαν δηλαδή στο νοσοκομείο και έμειναν στα σπίτια τους με οδηγίες που έλαβαν από τους γιατρούς. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρόβλημα που πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις.
0: Αυτά τα κοτόπουλα τα πήραν, τα αγόρασαν και τα πήγαν σπίτι τους και τα φάγανε ή τα πήραν από κάποιο μαγαζί μαγειρεμένα?
15: Όχι, όχι. Ναι. Και αυτό είναι αφιναίδα το στοιχείο που κινητοποίησε πιο πολύ τις αρχές. Είναι ότι οι ασθενείς, από όσα είπαν στους γιατρούς και στις αρχές, δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και δεν είχαν φάει ούτε όλοι στο ίδιο κατάστημα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι βγήκαν έξω σε καταστήματα της Λαμίας, ο καθένας σε διαφορετικό κατάστημα. Προφανώς λοιπόν αυτός ο προμηθευτής προμήθευσε με κοτόπουλα πολλά καταστήματα εστίασης στην πόλη. Δηλαδή γι' αυτό και οι έρευνες στράφηκαν από την πρώτη στιγμή σε κοινό κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στον προμηθευτή που τροφοδοτούσε τις περισσότερες επιχειρήσεις της Λαμίας. Και αυτός λοιπόν ο προμηθευτής πλέον έχει εντοπιστεί και ευτυχώς, για να σταματήσει αυτή η μετάδοση, να σταματήσουν τα κρούσματα. Δηλαδή, αν δεν εντοπιζόταν, μπορεί και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες να μην γνωρίζουν. Δηλαδή, προφανώς και οι καταστηματάρχες δεν γνωρίζαν ότι τα κοτόπουλα έχουν πρόβλημα, αλλιώς θα τα έρθουν και στον κόσμο. Συνεχίζεται και από τον ΕΟΔΗ, να πούμε, η διαδικασία της ειχνηλάτησης και οι ειδικοί εξηγούν ότι πρέπει να ακολουθηθεί βήμα-βήμα η διαδρομή του προϊόντος από το πιάτο του καταναλωτή μέχρι τη μονάδα εκτροφής. Μόνο έτσι θα αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συνεχίσει να διακινείται στην αγορά ύποπτη παρτίδα.
0: Υποτίθεται βέβαια ότι αν το μαγειρέψουμε καλά δεν κινδυνεύουμε, οπότε και αυτό είναι κάτι
15: είναι
0: το οποίο είναι περίεργο, γιατί υποτίθεται ότι είναι πολύ, είναι πολύ συχνή η σαλμονέλα, αλλά αν μαγειρέψουμε κάτι καλά, είτε είναι αυγά είτε είναι κοτόπουλο, δεν υπάρχει κίνδυνο συνήθως. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά παρά ήταν μολυσμένα και ό,τι και να έκανες δεν πέθαινε σαλμονέλα, ήταν εκεί και παραμόνευε.
15: Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί συστήνουν στον κόσμο προληπτικά να αποφεύγουν για 2-3 μέρες την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή.
0: Ναι.
15: Και αισιοδοξούν ότι έχουν βρει την πηγή του προβλήματος και ελπίζουν ότι θα ανακόψουν το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Μου λέγε ένας φίλος, είχαν συλλάβει στην Αμερική κάποιους που τρέφανε κοτόπουλα χωρίς κεφάλια, έτσι.
0: Μου λες τέτοιες.
1: Ναι, και έχετε δει πώς τα εκτρέφουν στο... Είτε KFC, μια εταιρεία που... Τις απαγόρευσα μετά να λέει ότι είναι με κοτόπουλα και τέτοια. Και τους πιάσανε και είχε γίνει μεγάλος άλλος στις ΗΠΑ για το που και εδώ πέρα υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα. Πού τα εκτρέφουνε, πώς τα εκτρέφουνε και πώς οι έλεγχοι γίνονται κανονικοί. Γιατί, κατάλαβες γιατί πάει τώρα ο ηλεκτρής Αλεπού, τύπου Αλεπού, στο Αλεπουδιάρης.
0: Ναι, ελέγξη.
1: Ξέρεις τι σημαίνει Αλεπουδιάρης. Στη μάγκη γλώσσα. Πάει ο Αλεπουδιάρης να ελέγξει το κοτέτσι, να πούμε, τη στάδα μεγάλης εταιρείας. Ναι. Άμα φάει πριν μπει στο κοτέτσι.
0: Δεν βλέπει τίποτα.
1: Δεν βλέπει τίποτα, κατάλαβες. Ο Αλεπουδιάρης, ελάτε.

0: Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος αυτή που είναι στο Δήμο που περιέγραφα προηγουμένως, είναι το Δημοτικό FBI αυτό.
1: FBI. Με το κίτρινο αυτό.
0: Ναι, με
1: FBI
0: το κίτρινο.
1: FBI γιατί?
0: Σαν κοτόπουλο τα Χριστούγεννα ήταν. Σαν κάτι παπάκια που λάγανε οι άφλοι για να ζήσουν μερικές μέρες τα καημένα, τα πέρα τα πιτσιρίκια. Το θυμάμαι αυτό και να τριχιάζω, δηλαδή, αυτό που κάνανε το έγκλημα. Πουλάγανε, το θυμάσαι, Τάσο?
2: Κοτοπουλάκια,
0: παπάκια, κάτι μικρούλια. Τα πουλάγανε λοιπόν και τα έπαιρναν τα πιτσιρίκια δώρο, τα έπαιρναν οι γονείς τους. Άλλοι πάνε το Πάσχα συνήθως, ναι. Τα παίρνανε και αυτά ψοφάγανε, δεν μπορούσαν να ζήσουν.
2: Όχι πάντα,
0: έπρεπε να τα περιποιηθεί κάποιο.
2: Κοτέτσι,
0: εντάξει. Τα περιποιήθηκε η μάνα σου, προφανώς, εντάξει. Είχατε και εκεί που ένα που δεν έχει, το πήρε στο διαμέρισμα, ψόφισε το έρμο, τι να το κάνει. Το παλιό παππού. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά να τα προσέχουμε λίγο. Κάντε ένα καλό πλέον να δείτε ποιο χρησιμοποιεί γάντια για να καθαρίσει το κοτόπουλο πριν το μαγειρέψει. Εννοείται στα εστιατόρια τώρα. Ναι, κάτι. Εν τω μεταξύ με τα γάντια υπάρχει.
1: Στο σπίτι πρέπει να έχει ειδική επιφάνεια για τα.
0: Μου επιτρέπετε, μαντάμ, επειδή είστε και νοικοκυρά. Γιατί είστε του
1: υποκειμένου. Νοικοκυρά τη κακιά ώρα. Μαγείρισα, είμαι καλή. Ναι, για πε.
0: Μην μιλήσω. Υπάρχει με τα γάντια το εξής ζήτημα. Τον βλέπεις σε ένα εστιατόριο και χρησιμοποιεί γάντια.
1: Ναι.
0: Με τα γάντια αυτά που χρησιμοποιεί, ακουμπάει τον μπάγκο, ακουμπάει αυτά, σου δίνει τα αρέστια. Τι τα φοράς τα γάντια? Τα γάντια πρέπει να τα αλλάζεις, να είναι μιας χρήσης και να τα αλλάζεις. Όταν όχι, δηλαδή.
1: Ακόμη δίνεις... και το πώς το πιάνεις για να το βγάλεις.
0: Ναι, μου δίνεις τα αρέστα με τα γάντια που σε λίγο θα πιάσεις τη σαλάμι να το κόψεις. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Εντάξει, δεν γίνει. Δηλαδή, άσε που σε ένα εστιατόριο.
1: Είναι εμβόλια αυτά.
0: Συγγνώμη.
1: Το γάντι αυτό έχει μέσα.
0: Εμβόλιο.
1: Είναι εμβόλιο. Αυτό το κάνει για το καλό σου.
0: Από την αρχή να μην
1: είναι για το καλό σου, μετά δεν αρρωσταίνεις.
0: Πάω σε ένα εστιατόριο.
1: Ναι, από γάντι τέτοιο.
0: Και μου λέγανε τι καλό, μια φίλη μας, δημοσιογράφος, κοινή. Μου λέγε, ο Τάκη, δεν έρχεσαι σε αυτή την παραλία, είναι φοβερά να πούμε και εκείνα και τα άλλα.
1: Πας εσύ.
0: Πάω, τραβάω την πρώτη ταλαιπωρία, δεν είχα πού να παρκάρω. Τα πρώτα καντήλια που
1: βγαίνει
0: πέσανε.
1: Από μέσα θυμωμένος.
0: Βγαίνω από μέσα, πήρε και μανία. Πάω στην παραλία, τέλος πάντων μας βάζουν σε κάτι ξαπλώστρες. Πέρασε και φεύγοντας, περνάω μπροστά από εκεί. Είχαν και ανοιχτή κουζίνα οι άθλοι και βλέπω τον τύπο με τα χέρια και πιάνε τα μακαρόνια και τα βάζει στα πιάτα. Λέω στη φίλη μου αυτή, να έρχεσαι και μόλις πάθεις δηλητηρίαση, με πάρεις τηλέφωνο. Πέθανε μόνη σου. Ειδήσεις.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο μέχρι τη Λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τον Άλυμο ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κύμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της θα βρεθεί και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορουμένους οι συνήγοροί τους. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμα email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση. Το email δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Η δικογραφία είναι χιλιάδες σελίδες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη που απολογούνται σήμερα για την αιματηρή εμπεριστική επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος των δύο ανδρών, 29 και 24 ετών, και της 26χρονης, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη εμπρισμού και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Όπως εξήγησε, είναι σημαντικό να εντοπιστεί επίσης ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με συμπτώματα γαστρετερίτιδας, ενώ 15 άτομα παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Την τρίτη διαδοχική νύχτα αεροπορικών επιδρομών ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν απάντησε με τουλάχιστον έναν βαλιστικό πυραυλό κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι εκτόξευσε πυράβλους κρούζ κατά αμερικανικού σκάφους, ενώ σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης εξαπολύθηκαν drones κατά βάσης του αμερικανικού αντιεροπορικού συστήματος Patriot. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρούζ. Με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος ινδικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του και 8 να τραυματιστούν. Τον Ιρανό πρέσβη εγκάλεσε η Ινδία μετά τις επιθέσεις. Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 85 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 80 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την πρόθεσή του να συμμετέχει στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, επαναβεβαίωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε μπροστά σε ένα σαφές δίλημα, η αυτοδιάλυση ή η συντεταγμένη πορεία. Επιλέγουμε τη συντεταγμένη πορεία, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές και τόνισε ότι το πρόγραμμα του κόμματος απαντά στα βασικά κοινωνικά ζητούμενα. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Γάλλος Προεδρός Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 γαλλικά μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει στο Παρίσιο, που θα παραστεί στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΔΗ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο πρώτος ημιτελικός του Μοντιάλ. Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά, αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

0: Συνέχεια στην εκπομπή μας ακούτε πάντα αλφα
1: 989.
0: Τι πάλι μηνύματα.
1: Ήταν ο FBI από το Δήμο Κηφισιάς.
0: Ότι να μην κυκλοφορήσει ο δρόμος.
1: Φόβητρο.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει. Που έλεγες εσύ προηγουμένως.
0: Φόβητρο. Για φόβητρο μας βάλαμε. Τι θες να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, συνεχίζονται τα...
1: Αν έχετε και εσείς ιστορίες καθημερινής τρέλας, στείλτε μας στο Viber με SMS το 6947-989-989.
0: Ναι, δηλαδή λέει κάτι στάση εργασίας.
1: Δηλαδή μιλάμε για ανέκδοτα.
0: Ναι. Εσύ, θες να κάνεις
1: απεργία.
0: Να αντιδράσεις την κυβέρνηση. Κάνε μια απεργία 15 μέρες σε δύο θεός. Θα κλείσουν όλα, τελειώνει να δεις πως... Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα των απεργιών, γιατί έρχεται καλοκαίρι και όλοι θέλετε να φύγετε και να πάτε διακοπές και θα πρότεινα οι απεργίες να γίνονται Πέμπτη Παρασκευή, παρακαλώ.
1: Να κολλάνε.
0: Να κολλάνε με το Σαββατοκύριακο, να τελειώνει η δουλειά. Ναι.
1: Κοίτα, πρέπει να πάει Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και κολλάει μετά κι άλλο.
0: Ναι.
1: Κάνεις μια συζήτηση με τους εργοδότες. Την Τετάρτη λες δεν τα βρήκαμε, ξανά Πέμπτη Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
0: Λοιπόν, ναι, έχει μιλήσει ο Παύλος Πολάκης και έχει πει διάφορα, θα τα ακούσουμε σε λίγο, και για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι, ρώτησε, λέει, βλέπετε καλύτερο κάποιον από μένα, ρώτησε τους δημοσιογράφους.
1: Ναι. Του, τι του απάντησαν.
0: Δεν ξέρω. Θα ακούσουμε το ηχητικό τώρα. Μας το ετοιμάζουν τα παιδιά εδώ. Το ηχητικό σήμερα έχει την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Μας πάρει και γίνουν οι εκλογές πρώτα.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, να το έχουμε. Θα το έχουμε. Να το πούμε.
1: Ή το παίζουμε και μετά τις εκλογές και λέμε εμείς το είχαμε.
0: Εμείς το είχαμε το ηχητικό. Και μετά τις εκλογές θα το βάλουμε πάλι. Εντάξει. Είμαστε γρήγοροι σε αυτά. Λοιπόν, σαν το Λούκι Λουκ. Πιο γρήγορος από τη σκιά του ήταν ο Λούκι Λουκ.
1: Ήτανε, ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και πολλά τηλεοπτικά ρεπορτάζ για την Κεφαλονιά και το Μύρτο που έχουν κατολιστήσεις εκεί πάρα πολλές. Αλλά μου λέει ο Τάσος και στο παρελθόν έχουν γίνει αυτά, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν είναι καινούργιο δηλαδή αυτό με τις καλές. Έχει τύχει και εσύ, νομίζω.
2: Έχει τύχει, ναι, και έχω δει και εγώ. Γενικώς εκεί πέρα που είναι απότομα τα βράχια. Έχει λίγο να κουνηθεί το. Και δεν είναι σαφρό όλο το πράγμα.
0: Καλά, και σεισμογενές το περιβάλλον.
1: Δεν είναι οι παραλίες τόσο ασφαλές μέρος όσο νομίζουμε.
2: Το Ιόνιο γενικώς έχει πολλές παραλίες και στη Λευκάδα και το Πορτοκατσίκι. Αν θυμάστε παλιότερα είχαμε.
0: Όταν μιλάτε για το Ιόνιο, σας παρακαλώ να είστε πολύ σεβαστικοί και πολύ προσεκτικοί.
2: Όχι, είναι πανέμορφο.
1: Εγώ έχω καταγωγή.
0: Είναι επικίνδυνο η καταγωγή και έχει πάει ποτέ.
2: Πρέπει να προσέχει τα βράχια.
1: Έχω πάει σε άλλα του Ιόνιου, όχι σε αυτό που
0: έχει καταγωγή.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει καμία φορά?
1: Μα τι να κάνω, φέρασα τον πατέρα μου πολύ μικρή. Δεν έχουμε κρατήσει οικογένεια.
0: Εντάξει, να πάω να δεις.
1: Κάνω τουρ στο Ιόνιο, εντάξει, θα πάω και εκεί πανηγυρικά κάποια στιγμή.
0: Βέβαια να πας.
1: Ναι.
0: Να δεις και τα λοιπά που κατάγεσαι.
1: Ναι.
0: Αλλά οι Ζακερθινοί έχουν διάφορες φήμες, τους ξέρω από την
1: πολλές, πάτα. Όλοι οι Ιόνιοι.
0: Εντάξει, λέγανε τους Κεφαλονίτες, ήταν ο παππού, ο πατέρας της μάνας μου και από την Κεφαλονιά, ο οποίος έχασε 7 αδέρφια στους σεισμούς. Και τους 7. Και τους 2 γονείς. Τους πλάκους στο σπίτι δεν έμεινε ένας. Έζησε μόνο αυτός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τους λέγανε τρελούς, θυμάμαι, που εγώ πήγαινα πάρα πολύ στην Κεφαλονιά. Και μου λέγανε, δεν θέλουμε τους τουριστές. Τι τους θέλουμε τους τουριστές? Τι να τους κάνουμε τους τουριστές? Έρχονται οι απλητοί εδώ να φάνε τα φαγιά τα δικά μας. Ρε παιδιά, τους έλεγα, θα έρθουν οι τουρίστες, θα αφήσουν μια δεκάρα. Δεν τη θέλουμε τη δεκάρα. Δεν τη θέλουμε τη δεκάρα τους. Ρε παιδιά, μην είσαστε τρελοί για τα σίδερα, έτσι δεν υπάρχει δηλαδή. Έτσι, ενώ οι Κερκυραίοι, τρελοί μεν, αλλά εκμεταλλευτήκανε τον τουρισμό πάρα πολύ.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε τον Πολάκη, τον έχουμε, είναι εδώ.
0: Τον έχουμε τον κύριο Πολάκη. Η Ζάκη Κινθινή είναι, λέει, τρελή διαγνωσμένα. Δεν ξέρω, ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι είχαν διαφορετικό τρόπο στη Δυτική Ελλάδα, έστω και οι άλλοι τους παρεξηγούσαν.
0: Ένα 20 κιλό οι πατάτες στη λαϊκή της Λάσκου, λέει, στην Κεσαριανή σήμερα, με τις υγείες μας, καλή εκπομπή. Ναι.
1: Να κάνουμε παρατηρητήριο τιμών. Ό,τι βρίσκεται φθηνό, να μα το στέλνει, να το λέμε, να έρχονται κι άλλοι.
0: Ένα 20 φθηνέ.
1: Μετά να κρυβαίνει.
0: Ό,τι
1: βρίσκεται, ό,τι βρίσκεται φθηνό, είπα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε. Εντάξει, έχουμε αυτή τη στιγμή το ηχητικό με τον κύριο Πολάκη. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακαλώ, ας το ακούσουμε.
3: Περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Και βασικά περάσαμε το εξής. Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα, mm-hmm. που κυβέρνησε όπως λέτε, το οποίο βγαίνει με απόφαση του και λέει θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, εγώ φτιάχνω αυτό, έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Εντάξει, αυτό κρίνεται, θα πούμε και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο, αλλά σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Ωραία. Όταν έχεις να σου λέει αυτό το πράγμα.
4: Δικαιωμάτου. Γιατί υπερψηφίστηκε τότε.
3: Και να σου ανεβάζουν στον εξώστη κτλ. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς, θα στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε.
4: Δηλαδή,
3: είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αλλά αυτή απόφαση με συλλογικότητα και με δημοκρατική.
3: Και με συλλογικότητα. Και με δημοκρατική και με συλλογικότητα και με δημοκρατικότητα και με πλειοψηφία ανατράπηκε και τροποποιήθηκαν τα πράγματα από προχτές και έχουμε μια σειρά πολύ γρήγορων και ραγδαίων εξελίξεων που βάζουν το ΣΥΡΙΖΑ λίγο, σε ένα άλλο δρόμο.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Πολάκης, είπε κι άλλα, δεν τα έχουμε όλα, mm-hmm. που είπε στο βίντεο, θα επιχειρήσουμε να τα βρούμε και τα υπόλοιπα όμως, για πάμε.

0: Στέλνει μια ωραία φωτογραφία, Ελένη, που έχει εδώ στη Βουλιαγμένη, που στρίβησε για Βουλιαγμένη, λέει. Βρείτε το φανάρι, λέει. Το ένα είναι κρυμμένο πίσω από τα κλαδιά, το άλλο πίσω από την πινακίδα. Είναι ένα από τα πολλά σημεία της Αθήνας που υπάρχει πρόβλημα. Το ακριβές σημείο είναι ο σταθμός μετρό Άγιος Ιωάννης και Κοσομούλη και Βουλιαγμένης. Καλημέρα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Τώρα, πραγματικά, ποιος έβαλε την πινακίδα μπροστά από το φανάρι?
1: Α, είναι πολύ
0: σημαντικό. Ή ποιος έβαλε το φανάρι πίσω από την πινακίδα?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δηλαδή, αυτός που το έκανε θέλει ξύλο. Mm. Όχι, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή είναι δυνατό να πάει να βάλεις την πινακίδα μπροστά από το φανάρι? Τι είσαι δηλαδή? Υπάρχει εγκέφαλος? Δηλαδή πώς το κάνεις αυτό? Ή αυτός που έβαλε το φανάρι πίσω από την πινακίδα και δεν ενημερώθηκε καμία υπηρεσία να πάει να αλλάξει την πινακίδα για να φαίνεται το φανάρι? Εντάξει, το δέντρο που καλύπτει πάει ο Δήμος να το κλαδέψει, αλλά όμως η πινακίδα μένα μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι... Λέει σπάνιο δηλαδή.
1: Ναι. Δεν το ξαναδεί. Σπάνιο, δεν το έχει ξαναδεί.
0: Όχι. Α, να βάλουν το φανάρι πίσω από την πινακίδα ή την πινακίδα μπροστά από το φανάρι, δεν ξέρω ποιος ενήργησε πρώτος. Ναι. Εντάξει τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Σας εύχομαι, λέει, καλές διακοπές. Καλά, μαγεία. Δεν φεύγουμε ακόμα. Την Παρασκευή είναι η τελευταία μας εκπομπή εδώ για τη σεζόν και θα επανέλθουμε κανονικά 7 Σεπτεμβρίου. Στις 9 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ, βέβαια, όλο το και με ανταποκριτή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε το δικό μας άνθρωπο που θα παρακολουθεί την έκθεση 6 του μηνός, ημέρα Κυριακή. Θα είμαστε όλοι εδώ, όλο το team, το δημοσιογραφικό, για να σας ενημερώσει, να σας ενημερώσει για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, για το τι ακριβώς γίνεται, να ακούσουμε και τις απαντήσεις των άλλων κομμάτων, βέβαια, σε αυτά που θα πει ο κ. Μητσοτάκης, διότι εδώ θα έχουμε μια δημοπρασία ψήφων. Ψήφων, δηλαδή, μου πρατηθούν οι ψήφοι, όποιος δώσει τα περισσότερα. Και θα έχουμε δισεκατομμύρια για ένα διάστημα μέχρι τις εκλογές.
1: Μετά
0: τις εκλογές τα ίδια. Δεν,
1: ναι, δεν είναι μόνο. Πρέπει να το πεις ωραία, γιατί αν το πεις και δεν το πιστέψουν, δεν πάει. Δεν είναι. Η δημοπρασία δεν πετυχαίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κ. Σιμόπουλος, εκ Θεσσαλονίκης, ορμόμενος, με απεκάλεσε αναρχικό. Ένας άλλος κύριος εδώ μου λέει ότι είναι εξωκομμουνιστής. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι αυτό που είμαι. Δεν έχω δικό μου Θεό, να πούμε. Μην μπερδευόστε. Δεν με εκφράζουν τα κόμματα εμένα έτσι όπως εσείς νομίζετε. Έχω άποψη γενικότερη. Λοιπόν, εντάξει.
1: Μην φύγετε, λέει εδώ ο φίλος, γιατί θα προκυρηθούν εκλογές.
0: Ναι, το Σάββατο. Εντάξει. Εκλογές το 27 έχει και είτε μας αρέσει είτε όχι, τότε θα τις κάνει και έτσι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι, θα μας αφήσει ήσυχος το καλοκαίρι. Μην έχουμε, το έχω ξαναπάθει αυτό. Το 2007, το θυμάσαι.
1: Τι?
0: Που πήγε και προκήρυξε ο Καραμαλής εκλογές μες το καλοκαίρι.
1: Α, καλά, ναι.
0: Και πλακώσαν οι φωτιές και κέρδισε τις εκλογές όμως. Μήπως άκουσα μια φήμη. Με βάλει, λέει, επειδή ο Λουσόπουλος δεν θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής.
1: Mm-hmm.
0: Το έχει ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος ο ίδιος. Και με το κύρος που διαθέτει και με τη θέση που είχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις ικανότητες που έχει, μήπως είναι αυτός ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας κατά την προεκλογική περίοδο. Λέω, έτσι ακούω, έτσι μου λένε. Έτσι μου λένε διάφοροι. Θα ειδούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος μου λέει: μπερδευόμαστε. Αν μπερδεύεσαι, διότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση ο Καραμαλή. Γιατί μου λέει ο Τάσος, Σάμαν, ο Ρουσόπουλος, το δύο Καραμαλίστα, δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά, αλλά ξέρω ότι ο Καραμαλής δεν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σύμβολο για την Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να κάνει έτσι. Δεν πρόκειται να κάνει αυτασταλία, δηλαδή να στηρίξει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κάποιοι μου λέγανε ότι μπορεί να πει, ας πούμε, ότι ο Σαμαράς είναι απαραίτητο στο πολιτικό σύστημα και αυτά και τα λοιπά, και ήταν πρώην πρωθυπουργός και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι χρέος του είναι να στηρίξει το κόμμα στο οποίο ο ίδιος ήταν αρχηγός πάρα πολλά χρόνια.
1: Μπορεί με αυτό το επώνυμο να μην το στηρίξει.
0: Και όχι το επώνυμο, και για την ιδεολογική του αντίληψη και για την ηθική του στα θέματα αυτά. Δεν δικαιούται να μην το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Έτσι πιστεύω εγώ, τουλάχιστον έτσι μου λένε διάφοροι. Αλλά,
1: όλα τα έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Στείλτε ό,τι θέλετε να μας πείτε σε SMS στο Viber στο 6947-989-89. Δεχόμαστε και email oner@alfaradio989.gr. Μπορείτε να μας πάρετε και τηλέφωνο 212-212-4800.
0: Εκλογές το 2027. Μείνετε ίσχυοι γι' αυτό. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Δεν βλέπω φως για νωρίτερα. Και εντάξει. Γιατί να τις κάνει και νωρίτερα εδώ που τα λέμε τις εκλογές όμως, εντάξει. Για ποιο λόγο δηλαδή. Για ποιο λόγο να κάνει νωρίτερα εκλογές, να κερδίσει τι, ας πούμε.
1: Υπάρχει μονίμως μια ανυπομονησία ότι αυτό το timing είναι το καλύτερο.
0: Δεν
1: αυτή
0: υπάρχει,
1: η στιγμή είναι η καλύτερη. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς.
0: Το timing
1: αυτό
0: είναι όταν τελειώνει η τετραετία. Να ξέρουμε κι εμείς και να ξέρει και ο ελληνικός λαός ότι 4 χρόνια θα υπάρχει αυτό. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμά του εκεί που είχε τάξει.
1: Ή δεν ολοκληρώθηκε, ή τέλος πάντων έχουμε μία κυβέρνηση με αυτές τις προδιαγραφές για αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι και ένα βασικό συστατικό σταθερότητας αυτό. Να ξέρει ότι μία χώρα θα έχει κάθε 4 χρόνια εκλογές και όχι κάθε 3 και λίγο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι από τη συνέντευξη αυτή του κυρίου Πολάκη, ο οποίος έχει αγρίεψει τελευταία, να πούμε, και σου λέει εγώ θέλω να γίνω αρχηγός. Εν τω μεταξύ αποκαλύπτω ο παπάς που κάνει τον ψεφιό κοριό, έχει την άποψη, τα έγραψα και χτες δηλαδή στο newpost.gr. Έλεγα ότι ο παπάς λοιπόν θέλει να πάει Ρένα Ιδούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος και ο Πολάκης στο κόμμα, γιατί θεωρεί ότι ο Πολάκης μπορεί να τραβήξει περισσότερο κόσμο, γιατί είναι εντάξει. Από την άλλη μεριά σου λέει Ιδούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι ok, γιατί και τη διαθέτει και τις δυνατότητες και τα λοιπά, αλλά μετά λέει να βγάλουμε αρχηγό. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν έχει ο κόσμος πρεμούρα. Πρεμούρα έχετε εσείς και πρέπει να το καταλάβετε. Ο κόσμος της αριστεράς, τον οποίον εκφράσατε κάποια στιγμή, έχει πάει στον Τσίπρα. Γι' αυτό έχει 17%. Τώρα, αν βγείτε εσείς μπροστά και πείτε είμαι θα εδώ και εμείς ως αριστεροί, τώρα όπως χθες το βράδυ με την κυρία Λαλιώτη που μου λέγε ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και οικολογία, εντάξει, έγινε μίξερ το κεφάλι μου, δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου λέγε, ναι. Πώς είναι δυνατόν ένα σοσιαλδημοκράτης να είναι με ένα ριζοσπάστη αριστερό? Δεν γίνονται αυτά, πώς θα το κάνουμε τώρα? Η ριζοσπαστική αριστερά είναι τα ξεριζώνω και φτιάνω φρέσκα.
1: Ενώ το άλλο είναι μέσα στο πλαίσιο.
0: Σοσιαλδημοκράτης είναι τύπο Αβραμόπουλος. Στρογγυλά όλα, να πούμε. Κατάλαβες. Ναι, η Μητράκη μου. Διαβίτε στα χέρια μου.
1: Αυτό που σκέφτηκε. Δηλαδή είναι πολύ περίεργη σύλληψη.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Πώς τα έχει συνδυάσει.
0: Γιατί ο Αβραμόπουλος πάντα έτσι ήταν σαν πολιτικό. Δεν είναι κακό αυτό για τον άνθρωπο. Ήταν πάντα. Να τα στρογγυλέψουμε, να πούμε. Να κάνουμε πλάθο κουλουράκια. Δεν είναι τώρα αυτό. Η πολιτική θέλει άλλα πράγματα. Ο οποίος στηρίζει τον παρόδο θέλει να είναι στην πρώτη Αθηνών υποψήφιος βουλευτής, που είναι όλα τα θηρία εκεί. Δεν ξέρω αν θα τον βάλει ο Μητσοτάκης, αλλά πολλά ακούγονται. Εντάξει. Αν έχει παίξει. Καλημέρα. Αν έχει παίξει διπλό στοίχημα για τα γουρουνάκια. Ποιο τραγουδινόπλα έχω βάλει εγώ στοίχημα με τον Τριάντη. Ο Τριάντης μας λέει ότι θα γίνουν εκλογές το 26. Εγώ του λέω ότι θα γίνουν το 27. Και έχουμε βάλει, έχουμε πάει 4 τραγουδινόπλα. Ποιο?
8: Ότι θα φάμε.
0: Εσείς ναι, όλοι θα φάτε. Αφού του εξήγησα ότι.
1: Κανονικά είναι, πρέπει να, ο καθένας
0: θα
1: να
0: γίνει
1: έχει
0: εκδρομή.
1: Την ομάδα
0: όχι,
1: του.
0: Όχι, θα γίνει εκδρομή.
1: Κανονικά
0: για
1: πρέπει να έχει ο καθένας την ομάδα του και να φάνε μόνο οι νικητές.
0: Προς το παρόν, ακούμε πολλάκι.
9: Όσο αλήθεια είναι ότι ο Αλέξο Τσίπρας είχε καθοριστικό ρόλο από το 4% να γίνει 36% και να κυβερνήσουμε, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι είχε καθοριστικό ρόλο στο 32% του 19% να γίνει 17,8%. Γιατί δεν άσκησε την αντιπολίτευση που του έλεγα εγώ να ασκήσει? Γιατί αποδέχτηκε το αφήγημα της πανδημίας του Μητσοτάκη που οδήγησε σε 36.000 νεκρούς, πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη, και να δέρουν τον κόμμα στις πλατείες?
10: Μπορείτε να
9: ξαναβρεθείτε. Γιατί να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά και να το καταδικάσει, από αυτό το πράγμα μόνο χάσαμε 7%.
10: Μπορείτε να ξαναβρεθείτε.
9: Έτσι,
10: με
9: δεύτερον,
10: τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Ακούστε με, θα σας πω. Δεύτερον, δεν μπορεί να λες θέλω ενότητα και συνεργασία, 32%, έτσι. Ναι. Και να λες θέλω να συνεργαστώ με το Πασόκ, να σου λέει το Πασόκ, όχι εγώ συνεργάζομαι, και στην άλλη, όχι, θα συνεργαστεί την άλλη μέρα. Δεν είναι μπουρδα αυτό.
0: Εντάξει, τι να σου πω, ξέρω εγώ τι είναι, Παύλο. Εσύ ξέρεις. Εδώ τον είχαμε και προχτές. Ναι. Τα είπε, πάλι ήταν εναντίον. Θα χάσετε το στοίχημα. Κοίταξε, επειδή στα κουβεντιά στο καφενείο, δεν τα κουβεντιά στο καφενείο αυτά. Έχω και εγώ τις πληροφορίες μου, κατάλαβες. Ναι, τώρα με βασανίζουν μερικοί και μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε ρε μεγάλε, πόσα θα πάρει ο Σαμαράς? Μα τι είμαι εγώ ρε φίλε, η πίθια είμαι. Η πίθια εντωμεταξύ μπάσαγε δάφνες και πήρε και χασίσα και έβλεπε οράματα. Ναι. Τι άλλο?
1: Δεν νομίζω ότι ήταν χασίσια.
0: Τι ήταν, μπάφους έπινε, καμία τώρα η φυτία. Μανδραγόρες, ναι. Έπινε η φυτία και αβέρτα να πούμε, μαστούρωνε και τους έλεγε διάφορες μαλακίες και άψαγε τις πιστεύανε.
1: Ναι, να πάμε στον πόλεμο. Δεν μπορεί και να πάρει.
0: Με τα κάρνια στη Σπάρτη, άλλους εκείνους εκεί του απέσιους τύπους, ας πούμε, τους πλήρωνε για να πάει στον πόλεμο. Άσε με τώρα, καμία με αρχαία Ελλάδα. Και εκεί το Μαξίσι ήταν. Είναι η χώρα τέτοια, δεν είναι το κλίμα. Είναι το κλίμα που σε προειδεάζει για τέτοια πράγματα. Τι θες ρε Τάσο, μου βγάλεις την ψυχή σήμερα ρε Τάσο. Δεν με αφήσει να κάνω εκπομπή, βάρα του.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Είδες τύπο Πολάκησε, τα διάλυσε όλα, ο Τσίπρας. Το έλεγα και χθες εγώ, δεν με ακούγανε.
2: Και σε ποιους το έλεγες, σε εμάς?
0: Όχι ρε, που εκεί στην εκπομπή μου στην τηλεόραση τους έλεγα ότι ο Τσίπρας είναι ο βασική αιτία, ο τρόπος που το διαχειρίστηκε που διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Τσίπρας τώρα είναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εγώ είμαι.
2: Εντάξει.
0: Τους είπα εγώ να διαλυθούν, δηλαδή, ή τους είπες εσύ?
2: Γιατί τους είπα ότι πρέπει να διαλυθούν?
0: Αφού έφυγε,
2: διαλύθηκαν.
0: Αφού έφυγε.
2: Χωρίς να πούμε.
0: Δεν έπαιξε ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας αυτό?
2: Με σπίτι, με βουλευτές, όλα τα είχανε.
0: Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, δεν έχει σημασία αυτό που λες. Σημασία έχει ότι φεύγει ο Τσίπρας. Γίνεται 150.000 άνθρωποι ψηφίζουν Κασελάκι. Ναι ή όχι?
2: Συγγνώμη, έφυγε ο Καραμαλής από τη Νέα Δημοκρατία? Διαλύθηκε η Νέα Δημοκρατία?
0: Ο Καραμαλής έφυγε μετά από εκλογές, ρε φίλε.
2: Εντάξει.
0: Και το είχε μετά δηλώσει. Και νέα, δεν είναι το ίδιο κόμμα. Στην Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν 500 απόψεις. Εδώ στην αριστερά είναι ένα τέλεχος με 6 απόψεις. Μου έλεγε ο Κύρκος, είμαστε 100 άτομα, 102 φάμπρικες, 102 φράξεις. Άσε με τώρα, εντάξει.
2: Λοιπόν, ρε παιδί μου, ναι, εγώ δεν λέω όχι.
0: Ναι, αφού τα ξέρεις, τι μου λες τώρα?
2: Ναι, ούτε ο Τσίπρας είναι, πώς να το πω, αθώος του αίματος, αλλά...
0: Δεν είπα ότι ο άνθρωπος έχει ποινικές ευθύνες.
2: Ούτε από τις άλλες έχει, νομίζω.
0: Όχι, είναι πολιτικό το θέμα. Δηλαδή, φεύγεις από ένα κόμμα.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο όμως το έχει πάει 17% έτσι. Από 33%. Περίμενε.
2: Ναι.
0: Είχε 33%, το πήγες 17% με την πολιτική που λέει ο Πολάκης ότι άσκησε ο Τσίπρας. Τι λένε αυτοί, σου λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Άσκησε λάθος πολιτική αντιπολιτευτική, έπεσε το κόμμα και σκότωσε και φεύγει. Και τους αφήνεις παγωτό. Εντάξει τώρα, δεν φταίει. Και μετά δεν φτάνει ότι φεύγεις. Γράφεις και ένα βιβλίο, τους κάνεις ρόμπα ξεκούμποτη, τους βάζεις και στον εξώστη που τους ξεφτιλίζεις και έρχεσαι μετά και φτιάχνεις κόμμα δικό σου και λες σας θέλω εγώ.
1: Το αν φταίει δεν φταίει είναι ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η μοίρα των αρχηγών, δεν είναι? Ότι όταν πέσουν τα ποσοστά σου αποχωρείς.
0: Εντάξει, ο Καραμάλης το έκανα βιβλίο, έγραψε για το τι έζησε στη Νέα Δημοκρατία, που επειδή τώρα ανέφερε, το λέω, ούτε άλλο κόμμα έφτιαξε. Έμεινε εκεί, τέλος.
2: Ναι, παιδί μου, δεν από, όταν έχασε, από, πήγε σε εκλογές και έχασε.
0: Γιατί υπήρχαν λεφτά τα οποία δεν τα ήξερε αυτός, τα ήξερε ο Παπανδρέου και γι' αυτό έχασε. Πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει.
0: Όχι, έτσι έγινε, γιατί εντάξει.
2: Έτσι
0: δεν έγινε. Έλεγε ο Παπανδρέου λεφτά υπάρχουν, άλλος πήγε στη Θεσσαλονίκη και αυτοκτόνησε. Όταν έλεγε στον κόσμο ότι εγώ θα παγώσω μισθούς και συντάξεις, δεν έλεγε θα τα κόψω, θα τα παγώσω, έλεγε. Αφού του λένε θα παγώσεις, τράβα κάνε μας τη χάρη παραπέρα, θα έρθει ο άλλος που έχει λεφτά. Έτσι γίνεται στην πολιτική, δεν το καταδικάζω εγώ, έτσι γίνονται αυτά. Κάποιος κοροϊδεύει κάποιος, μασάνε να πούμε, άλλος έλεγε βασικά στα μνημόνια πεντάσχισε. Έτσι γίνεται. Τώρα ο Μητσοτάκης έλεγε θα κάνω τον νομοκατρούγκαλο, θα κάνω εκείνο, θα τον έμφυα και αυτά. Δεν τα έκανε. Ήρθε η ώρα να δοκιμαστεί και αυτός. Πώς θα γίνει? Έτσι είναι αυτά. Ο ελληνικός λαός, σου έχω ξαναπεί, Ανδρέα μου. Όχι ο ελληνικός. Η λαϊκή.
2: Το συνειρμό που κάνεις από την αρχή θα στο κάνω εγώ τώρα σε 50ράκια. Πάμε. Πες το και αυτό.
0: Δεν υπάρχουν 50ράκια τώρα.
2: Εντάξει.
0: 50ράκια είχαμε στην νεανική μας ηλικία, όπου πήγαινε με ένα 50ράκι, με δύο δεκάρες.
2: Και έπαιρνε
0: σοκολάτα, έπαιρνα με δύο δεκάρες. Μια εικοσάρα.
2: Πόσο έχει σοκολάτα σήμερα, 2,5 ευρώ ή μικρό?
0: Άστο πόσο έχει σοκολάτα σήμερα, άστο. Έχουμε βρει πρόσχημα, δεν τρώμε λέει σοκολάτα γιατί πειράζει το σηκώτη. Έχω φάει εγώ την μισή ίον εντωμεταξύ και δεν με πείραξε. Ναι, αλλά τότε είχε μία δραχμή ίον η μεγάλη. Και μία μισή δραχμή ίον πολυτελείας.
2: Ναι, και εμένα η μεγάλη ίον η μικρή.
1: Η πολυτελείας ήταν με τα μυγαλά.
0: Όχι, μωρέ.
2: Η μεγάλη μου καψούρα ήταν οι καραμέλες μαντρινό, που ήταν καραμέλες μανταρίνι.
0: Όχι, καλά, αυτές τα τρώγανε δεν.
1: Α, και είχε, τώρα, είτε είχε ζελέ μέσα κάπου.
2: Ζελέ ήταν μέσα, μανταρίνι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αηδία δεν
2: ήταν. Άθενα αμόκ.
1: Αηδία εξ αηδία δεν υπήρχαν και πολλές.
0: Υπήρχαν οι αστακοί που λέγαμε εμείς, οι καραμέλες αστακοί που ήταν ζελεδάκι κόκκινο με ζάχαρη πολύ.
1: Υπήρχαν οι στρογγυλές, οι life savers, γιατί υπάρχουν αυτές.
0: Τσάρλες, συγγνώμη, και οι αστακοί ήταν τα σπίρα.
1: Οι στρογγυλές.
0: Ποιες είναι
1: στο Αγγλές με την τρύπα, ξέρεις γιατί είχαν την τρύπα. Για να μην πνίγονται τα παιδιά. Ναι. Τώρα το ανακάλυψε. Lifesavers είναι σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς λεγόταν η τσίκ, δεν τις πρόλαβα εγώ.
1: Είναι αυτές οι στρογγυλές που είχαν διάφορα χρώματα και πάντα ήθελες να φας την κόκκινη.
0: Είμαι μικρός εγώ, δεν τα πρόλαβα.
1: Παιδί μου υπήρχε δεκαετίες.
0: Καραμέλα με τρύπα δεν πρόλαβα εγώ. Όχι, ρε, δεν πρόλαβα. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω να είμαι στην Πάτρα.
1: Ολόκληρες,
0: γιατί δεκαετίες... δεν πνιγόμαστε στην Πάτρα, εμείς δεν πνιγόμαστε.
1: Α, σωστά, εντάξει.
0: Δεν φτιάχναμε τέτοιε καράμε. Για λέγε, Αντρέα, που θα κάνει πενταράκια τάχα τη. Ναι.
2: Λοιπόν, έχει περιγράψει τα τελευταία 15 χρόνια που φταίει ο Γιώργος Παπανδρέου που είπε ότι έχει λεφτά και δεν είχε.
0: Ο Καραμαλής.
2: Φταίει. Ο Καραμαλής δεν είπε κάτι.
0: Πώς δεν φταίει που είπε θα πανηγυρίσει το κράτος και δεν το επανήγυρισε. Και κόλλησε στην ιστορία με το βασικό μέτωπο και έφαγε το ξύλο της αρκούδας. Δεν φταίει, τι κάνει, εγώ έφταγα. Δεν φταίει που άκουσε τον αλόγο σκούφι, τον καθηγητή του ΝΤΕΗ. Πώς δεν φταίει, γιατί είπα εγώ δεν φταίει. Είσαι τρελός. Εγώ δεν θεωρώ ότι. Καταρχάς να το εξηγήσω. Πιστεύω ότι όλες οι κυβερνήσεις κάνουν και θετικά πράγματα. Άλλες περισσότερα, άλλες λιγότερα, ανάλογα για τις εποχές που τους δίνουν τις δυνατότητες.
2: Σωστό.
0: Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν και λάθη. Αλάφιστος είναι μόνο ο Πάπας.
2: Ναι.
0: Άμα πας στο Βατικάνο και ζεις, εκεί λάθη δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, εδώ ο Καραμαλής, θα σου πω τα λάθη που έκανε. Πρώτον, η επιλογή 4-5 στελεχών του που είχε δίπλα του, οι οποίοι του ανοίξανε τον τάφο και τον βάλανε μέσα πολιτικά. Ναι. Η ιστορία με το βασικό μέτοχο ήταν τεράστιο λάθος. Η ιστορία με το θα επανιδρύσω το κράτος και τη φοβήθηκε τη δουλειά για να μην πειράξει το προηγούμενο σύστημα. Στα λόγια το ξέρω, έτσι είναι δηλαδή. Το ξέρω. Μετά. Έκανε επαναγορά του χρέους που του είχαν προτείνει κορυφαία στελέχη του και φίλοι του και του είχαν πει αυτό δεν το δέχτηκε ο Λογοσκούφης γιατί θεωρούσε ότι πάει καλά η οικονομία. Έρχεται η μεγάλη κρίση στην Αμερική, μιλάει με τον Παπανδρέου, ο Παπανδρέου δεν πείθεται ότι έχουμε κρίση και από εκεί αρχίζει η ανάποδη τούμπα. Μετά μεγάλωσε λέει το χρέος, το παραμύθι του Πασόκ αυτό. Μεγάλωσε, τι μεγάλωσε το χρέος, βέβαια όταν στο χρέος που είχες προσθέσεις τις ΔΕΚΟ και τα εξοπλιστικά που ήταν να αποπληρώσει μετά από 10 χρόνια, προφανώς μεγάλωσε το χρέος. Αλλά αυτός έλεγε ότι υπάρχουν λεφτά. Πάμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Και αυτή η περίπτωση δηλαδή. Έρχεται ο Τσίπρα, έρχεται ο Γιώργος, φέρνει τα μνημόνια, έρχεται η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δεν θα το σχολιάσω εκεί, γιατί είναι μια περίοδος πάρα πολύ διαφορετική για τη χώρα και δεν επιδέχεται συζήτηση. Και έρχεται όμως το 2015 μια δύναμη της αριστεράς, έρχεται που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πραγματικά χαρισματικός ηγέτης και λέει θα κόψει τα μνημόνια. Είναι αντισυνταγματικό σοέμφια. Είναι τούτο, είναι το άλλο. Δεν τα κάνει αυτά. Πέφτουμε σε μια περιπέτεια το 15 το καλοκαίρι με το δημοψήφισμα. Ψηφίζει Α ο κόσμος, βγαίνει Β στην πραγματικότητα. Τι άλλο θες να σου πω, ρε μεγάλε. Βγαίνει Β στην πραγματικότητα. Τι άλλο θες να σου πω, ρε μεγάλε. Τι άλλο θες να σου πω.
2: Από αυτό το αφήγημα.

0: Τσίπρας έχει
1: ιστορία, βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Και μια πρέπει στραβή να... οικονομία η οποία συνέχεια μας πέρναγε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο τσακ, έκανε ερμηνεία το στοιχείο για να μας πετάξει έξω, μας ανεχόταν. Ήρθε η κρίση της τράπεζας, λέει πετάξτε τους έξω αυτούς.
1: Μία από τις μεγάλες ενστάσεις του Καραμαλή για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Δεν είναι ο ίδιος. Δηλαδή, αυτό γι' αυτό το οποίο ενίσταται, ποιο είναι? Ότι μάζεψε τους ημιτικούς στη Νέα Δημοκρατία. Και του Σαμαρά, αυτό είναι της ουσίας. Τα υπόλοιπα είναι επιδερμικές προσεγγίσεις. Η ουσία αυτή είναι. Σου λέει, μου φέρνει σε μένα όλους τους ημιτικούς.
0: Όταν έλεγα πριν, θυμάστηκαμε την κουβέντα και είπα, πρέπει ο παλιός ψηφοφόρος του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Κάνει έτσι και βλέπει τον Χρυσοχοίδη, τον Σκέρτσο, τον.
1: Πιερακάκη.
0: Τον Πιερακάκη. Δηλαδή, λέει, κάτσε ρε παιδιά, το Πασό κυβερνάει.
1: Κι άλλους 15 μπορώ να σου πω, δεν είναι εντάξει.
0: 15, όχι 15, είναι περίπου.
1: Πολύ, ναι.
0: Μεγάλα υπουργεία, 8 στους 10.
1: Ναι. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Αυτή είναι η ένσταση λοιπόν που υπάρχει στην άλλη πλευρά. Αυτή είναι η ένσταση ακριβώς. Βέβαια, ο Μητσοτάκης σου λέει. Να κερδίσω το κέντρο. Αλλά και ο Καραμαλής κέρδισε το μεσαίο χώρο. Έτσι τον ονόμαζε αυτός και μπόρεσε και κέρδισε. Γιατί? Γιατί τι έκανε τότε? Ένα θετικό που έκανε. Και το ξέρω από πρώτο χέρι αυτό, όταν ήμουν στην ΕΡΤ. Μου είπανε τότε ότι δεν υπάρχουν δεξί και αριστεροί εδώ. Πράσινοι και πορτοκαλί. Εδώ είναι όλοι Έλληνες. Δεν θα πειράξετε κανέναν, μας είχαν πει τότε.
0: Θα σου πω κάτι για τον Καραμαλή.
1: Περίμενε. Και το θυμάμαι σαν τώρα και έχω μάρτυρες παιδιά που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Που ήταν μέχρι το έξω που είναι τώρα, αν πάνε στο Τζίπρα.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Και μονιμοποιήσαμε όλους τους ανθρώπους που είχαν υπογράψει βάση πριν από τη Νέα Δημοκρατία. Να. Και αγνόησα τις λίστες που μου είχαν στείλει από την Ιγκύλης. Αν τα πω γιατί δεν τα έχω πει και ποτέ. Τις πέταξα τις λίστες αυτές.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σου πω.
1: Αυτό ήταν χαρακτηριστικό τώρα, εντάξει.
0: Ότι ο Καραμαλής πήρε αγκαζέ το Μανώλη το Γλέζο. Και πήγαν και παρουσιάσαν στη Γιάρο το βιβλίο του. Το προλόγησε ο Καραμαλής.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι.
0: Ήταν τεράστια κίνηση του Καραμαλή. Ο Καραμαλής ήταν καθαρός στη σχέση του.
1: Ναι.
0: Καθαρός στη σχέση του.
1: Ναι.
0: Δεν είχε κανένα πρόβλημα με την αριστερά, την αναγνώριση.
1: Όχι, μωρέ, όχι. Ναι. Τι πρόβλημα.
0: Ήτανε σοβαρός.
1: Ούτε λοιπόν, με τον Παπανδρεϊκό Πασόκη.
0: Τώρα, πες
1: με το Σιμίτη είχε το πρόβλημα ο Καραμαλής.
0: Είχε.
1: Με τον Παπανδρεϊκό Πασόκη δεν είχε πρόβλημα.
0: Ούτε με τον Παπανδρεϊκό Πασόκη.
1: Με το Σιμίτη είχε το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Και λοιπόν, με τον Γιώργο που δεν κατάλαβε ότι ερχόταν η κρίση για να πάρουν τα μέτρα. Γιατί ο Καραμαλής αντάπαιρνε αυτά τα μέτρα ούτως ή άλλως. Είτε πηγαίνανε για εκλογές τότε ή όχι. Γιατί λένε διάφορα την κοπάνηση, έκανε εκλογές.
0: Δεν σωζόμασταν.
1: Όχι. Δεν θα μπαίναμε στα μνημόνια. Αυτή ήταν η συμφωνία με τον Μπαρόζο. Αλλά του έλεγε του Παπανδρεϊκού να ψηφίσουν τον πρόεδρο Δημοκρατίας. Πασόκ ήταν, να τον ψηφίσουν. Και να μην πάει για εκλογές τότε, να πάει αργότερα, μετά από έναν χρόνο, θα χάνε ούτως ή άλλως με αυτά τα μέτρα, προφανώς θα χάνε και θα γινόταν πρωθυπουργός ο Γιώργος και δεν θα είχε πρόβλημα. Δεν τον άκουσε. Δεν τον άκουσαν γύρω-γύρω. Είχε αυτό το ναύτιο τον Παπακοσταντίνου, υπουργό, ο οποίος πήγαινε στην Ευρώπη, αυτός Ανδρέα, και έβριζε την Ελλάδα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή.
1: Και μου είπε τραπεζίτης μεγάλης τράπεζας που έχει φύγει τώρα από εκεί, μου λέει ήταν από τα λάθη μου που υποστήριξα την περίπτωση αυτή στο Γιώργο. Λέω εντάξει, πληρώστε τα τώρα.
2: Μα τώρα σοβαροί άνθρωποι δεν το καταλάβαιναν.
1: Δεν το καταλάβαιναν. Εντάξει, τέλος πάντων, πάνω αυτά τώρα περάσαμε, βρισκόμαστε μπροστά σε καινούργια διλήμματα. Σε καινούργια.
0: Εντάξει, εγώ θα σταθώ σήμερα και δεν μας παίρνει τώρα, θα το κουβεντιάσουμε μετά το διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Έκανε μία. Συνέντευξη χθες ο Κακλαμάνης
1: Νικητάς,
0: που εγώ κατάλαβα ότι αν δεν πάμε Αύγουστο πάμε Οκτώβρη σε εκλογές.
1: Είναι η πρόταση που έκανε στο Μητσοτάκη, να σου το πω για να το ξέρεις.
0: Έκανε συνέντευξη χθες, την έχω μπροστά μου.
1: Άκουσε με λίγο και το γέρο πήγε στο Μητσοτάκη και του έκανε την εξής πρόταση. Του είπε λοιπόν ότι για αυτούς και αυτούς τους λόγους έχει επιχειρηματολογία, Νικητάς, δεν είναι τυχαίος πολιτικός, είναι 500 χρόνια στον κουρμπέτι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο, του είπε.
0: Ναι.
1: Η αντίδραση του
2: Πρωθυπουργού
1: ήταν

0: Άστο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό το απάντησε. Αυτά από πρώτο χέρι που σου λέω, δεν είναι από δεύτερο.
1: Ναι, έτσι. Αλλά χθες μου έχεις δίκιο.
0: Αυτός
1: αλλά...
0: υπερασπίζεται την άποψή του και καλά κάνει, γιατί ο Νικήτας πέρα από πρόεδρος της Βουλής είναι και βουλευτής. Είναι και πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι, δηλαδή, επιμένει σε αυτό γιατί θεωρεί ότι είναι σωστό. Όπως είχε γίνει τότε, αν θυμάσαι, με τον Καραμαλή το 9, που του λέγανε κάνε τις εκλογές την Άνοιξη. Όχι το Σεπτέμβριο, αλλά κάποιοι από αυτούς που σου είπα, τους ενταφιαστές του, του λέγανε άστο, άστο, άστο και την πάτησε.
2: Λοιπόν, ναι. Κοίτα, αυτά δεν βγάζει άκρη. Όποτε και να πάει, θα βρεθεί κάποιος που θα πει δεν πήγε τη σωστή στιγμή στις εκλογές.
0: Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι αυτό με τον Νικήτα να το συζητήσουμε και μετά, να μας πεις τα τη συνέντευξη. Εγώ σου είπα τι ακριβώς συνέβη στο γραφείο του Μητσοτάκη, έτσι. Ορίστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Για το γόνατο,
12: Arthrolen.
11: Για τη μέση,
12: Arthrolen.
11: Για τις αρθρώσεις,
12: Arthrolen.
11: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
12: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έλα, Ανδρέα, σε ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Σε διακόψαμε για τις διαφημίσεις. Σε ακούμε.
1: Κοίταξε. Πλησιάζοντας μάλλον προς εκλογές, εγώ βλέπω μία διπλή τακτική τώρα, η οποία έρχεται και από αριστερά, έρχεται και από δεξιά φυσικά. Ενώ πριν 10-15 μέρες είχαμε και τον Άδενη που έλεγε εντάξει, ο Τσίπρας είναι προσωπικότητα, αυτό το να τ' άλλο. Έχουμε καταλήξει ένα αφήγημα ότι ήταν ο πιο διαφθαρμένος πολιτικός μεταπολίτευστε για όλα και το να και τ' άλλο κτλ. Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, απ' την άλλη, έχει καταλήξει ότι για όλα αυτά ο Τσίπρας. Δηλαδή, είναι, πώς να το πω, τρώει ξύλο από παντού.
0: Ποιος?
1: Ο Τσίπρας. Ποιος, εγώ?
0: Από παντού.
1: Από παντού τρώει. Από δεξιά τρώει. Από το πρώην κόμμα του τρώει. Από το Πασόκ, καλά, ας το Πασόκ. Το Πασόκ.
2: Από το πρώην κόμμα του τρώει η στελέχη.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ για τον Τσίπρα μιλάει ότι έχει πάθει πλάκα.
0: Ποιος?
1: Το Πασόκ.
0: Ήταν
1: δεύτερο και ο και τα λοιπά. Αυτό βλέπω εγώ, ότι είναι πολύ στο επίκεντρο.
0: Ναι, και.
1: Τι και.
0: Και αποτέλεσμα θα έχει αυτό.
1: Είναι στο επίκεντρο και σε βαράνε όλοι. Κάτι καλό σου συμβαίνει. Αυτό λέω. Αυτό. Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Τι καλό συμβαίνει δηλαδή. Τι θετικό λέει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή που δεν έχει κόμμα ακόμα.
1: Δεν λέω τι θετικό λέει. Λέω ότι πολλοί ανησυχούν. Πώς να το πω.
0: Α, εντάξει, αυτό γεγονός είναι. Εντάξει, σωστά το λες.
1: Ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, βάζει έναν λιονταράκι, κάπως τον λένε αυτόν, από την Κύπρο, τον εβάζει στους 400 και αυτός έχει κάνει ανάρτηση με μία διπλή φωτογραφία την απόβαση στην Κύπρο των Τουρκών και μία φωτογραφία με τους μετανάστες που πάνε στην Κρήτη. Και λέει,
1: το είδα, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει, αυτό είναι ξεφτιλισμό. Αυτό πρέπει να τον διώξει ο Τσίπρας, δεν μπορεί να τον κρατήσει.
2: Θα υπάρξουν τέτοια παρατράγουδα.
0: Εγώ χθες το βράδυ είχα την κυρία Λαλιώτου, μια εξαιρετική κυρία και καθηγήτρια πανεπιστημίου και τα λοιπά. Δεν ξέρετε από τον καθηγήτρια όμως, ένας άνθρωπος που μπορεί να συζητήσει μαζί του διάφορα ζητήματα, η οποία είπε είναι απαράδεκτο. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό, λέει.
1: Είναι
0: του κυρίου Τσίπρα αυτή.
2: Ναι.
1: Ναι, μα προφανώς τώρα, το είδα και εγώ και μου βγήκαν τα μάτια. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι απαράδεκτο τώρα, εντάξει. Συγκρίνει, ας πούμε, την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο με την έλευση των μεταναστών στην Κρήτη. Εντάξει, τώρα κάπου...
1: Ούτε ο Πλεύρης δεν το έκανε αυτό.
0: Όχι, ο Πλεύρης δεν τα κάνει αυτά.
1: Έλατε.
0: Δεν τα κάνει, όχι, δεν τα κάνει, μη γελάς. Μη γελάς, γιατί αυτές οι ανοχές ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου οδήγησαν τον πολιτικό χώρο στην αφάνεια και την Ευρώπη στην ακροδεξιά. Όπα. Γιατί αυτές οι ανοχές, αυτή η ανέλεκτη εισρωή μεταναστών, η ανέλεκτη, πρόσεξε τι λέω.
1: Ναι.
0: Η ανέλεκτη, δηλαδή, άμα τον λέξει κάποιον, έρχεσαι εδώ με
2: και
0: χαρτιά
2: τον
0: και τα λοιπά, ναι, να ενταχθεί στη χώρα και τα λοιπά, σύμφωνοι. Αλλά εάν όμως γίνεται ανεξέλεκτα όλο αυτό, έχει τεράστια επιρροή στις κοινωνίες. Αντιδρά ο κόσμος που δεν είναι ρατσιστής, αλλά αντιδρά αγανακτή. Και τα
2: δεν μπορούν
0: και...
2: να ζήσουν και αυτοί καλά.
0: Δεν μπορούν και αυτοί να ζήσουν.
2: Μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο
0: περίεργο. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα όπου είχε εισρωή πάντα
2: προσφύγων.
0: Πάντα. Από αρχαιοτά των χρόνων. Οι οποίοι προσαρμόζονταν στην ελληνική πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο μεγάλος ελληνικός πολιτισμός. Τώρα έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα, γιατί αυτοί κυρίως έρχονται με μια θρησκευτική συνείδηση τέτοια, η οποία δεν συνάδει στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Εκεί είναι το πρόβλημα. Mm. Και δεν μπορούν να ενταχθούν σε μια κοινωνία.
2: Δεν το επιθυμούν.
0: Δεν το επιθυμούν. Δεν μπορείς να βλέπεις στο κέντρο του Λονδίνου 500 άτομα γονατιστά μπροστά και να... στον Αλλάχ. Εντάξει, πήγαινε στο τζαμί και έκανε ό,τι γουστάρεις. Δεν με πειράζει εμένα.
1: Λοιπόν,
0: αντιθέτως, εγώ έχω ανοχή στις θρησκείες.
2: Απόλυτη, αλλά το κάνουν για άλλους λόγους. Τόσο.
0: Εντάξει, το κάνουν για να προκαλέσουν. Εντάξει, τώρα δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Εντάξει. Και μας οδηγούν σε κάποιες ακροδεξιές οδούς που δεν οδηγεί πουθενά τελικά αυτό με την ακροδεξιά. Δεν γίνεται. Είναι πολύ κακό πράγμα. Ορίστε, κύριε.
1: Κοίταξε, θα συμφωνήσω ότι οι μορφές που πήρε μετανάστες τα τελευταία χρόνια είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μη αντιμετωπίσιμες. ναι. Και προκαλούν τον κόσμο, είτε είναι στη Γαλλία, δηλαδή προκαλούν ανασφάλεια. Αυτό,
0: ναι, αυτό ακριβώς που λες. Ναι,
2: μα δεν είναι, είναι και επί της ουσίας, δεν νομίζω ότι προκαλούν μόνο ανασφάλεια, είναι λογική η ανασφάλεια, γιατί όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν εντάσσονται, μένουν σε γκέτο, δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να εκπαιδευτούν όπως τα υπόλοιπα παιδιά, μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο εγκλήματος, προβληματικών συμπεριφορών.
0: Θα δείτε αυτό που μου έλεγε η Τασία Χριστοτουλοπούλου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω άλλη μία. Ήταν μια γυναίκα η οποία παρεξηγήθηκε, η Τασία Χριστοτουλοπούλου, και το λάθος το έκανε και ο Τσίπρας που την άλλαξε τότε. Αλλά τέλος πάντων, μου είχε πει, ακουτάκι μου λέει, το μεγάλο πρόβλημα θα είναι η κλιματική μετανάστευση. Και μου το είχε πει σε χρόνο που δεν συζητεί το αυτό το θέμα. Δεν το συζήταγε κανένας. Και την παρεξηγήσανε γιατί πελιάζονται. Δεν καταλάβανε τι τους έλεγε. Δεν καταλάβαν ότι τότε κοίταγε και του έστελνε όπου μπορούσε στην Ευρώπη.
2: Μα δεν θέλαν και αυτοί να μείνουν τότε.
0: Εντάξει
2: εδώ.
0: Τώρα, εμπάσχε το εσύ. Μετά. Για λέγει.
1: Ναι, θέλω να πω ότι όλη η ακροδεξιά στροφή που έχει γίνει στην Ευρώπη, βλέπει όλα τα κόμματα, σε όλες τις χώρες υπάρχει ένα ακροδεξιό κόμμα είτε του 15 είτε ακόμα και του 30.
0: Ναι, ναι, όπως το λες.
1: Λοιπόν, αυτό έγινε για δύο λόγους. Πρώτον, αδυναμία διαχείρισης του προβλήματος που διωγγώθηκε. Δεύτερον,
0: του μεταναστευτικού εννοείς.
1: Ναι, που διωγγώθηκε. Και το δεύτερο ήταν ότι αυτό συνδυάστηκε και με μια καταβήθηση της αριστεράς για δικούς τους λόγους, για άλλους λόγους. Και το θέμα το διαχειρίστηκαν με μάλλον λάθος τρόπο οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις, οι οποίες άρχισαν να χάνουν προς νέα κόμματα που έγιναν ακροδεξιά.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας φαύλος κύκλος.
0: Ναι. Αλλά όχι η αριστερά, με συγχωρείς, έφαγε το κεφάλι της από το αφήγημα. Από είχε, με συγχωρείς, δεν το έφαγε το κεφάλι της για άλλους λόγους γενικά και αορίστως. Είχε ένα αφήγημα που δεν έπειρθε τον κόσμο. Είχε ένα αφήγημα που δημιουργούσε αντίδραση ψυχολογική και ηθική, αν θέλει, σε σχέση με το μεταναστευτικό, και εκεί την πάτησε η αριστερά. Και δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ.
0: Καλά, και εγώ μπορώ να το καταλαβαίνω λάθος, δεν έχει σημασία, αλλά όμως. Αυτό που,
1: έχεις,
0: αυτό
1: πω,
0: που γράφει η ιστορία, αλλά, λέω εγώ. Δεν λέω κάτι διαφορετικό.
2: Διακρίνονται στην επίλυση των προβλημάτων οι πολιτικές και οι ιδεολογίες.
0: Βέβαια.
2: Αν δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα, σου λέω ότι δεν. Ναι.
1: Ένα ανθρωπιστικό, μια ανθρωπιστική ματιά στο θέμα, ότι εμείς πρέπει να σώσουμε τους ανθρώπους, να τους περιθάλψουμε. Να. Αυτό όμως άλλαξε. Άλλαξε. Από το πλήθος των ανθρώπων που ερχόταν στην Ευρώπη.
2: Μα φτάνεις να μην μπορείς να τους βοηθήσεις.
1: Ακριβώς. Είναι μη διαχειρίσιμο. Εκεί η αριστερά, όχι την πάτησε, εκεί η αριστερά το χάσε. Το χάσε γιατί το χάσε όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο, το έλεγαμε τον Τριάντη την περασμένη Παρασκευή που λέγαμε για το Μουντιάλ. Παιδιά, είναι διχασμένη η Γαλλία σε κεντροδεξιά και λίγο ακραία δεξιά. Και σε κεντρώα και πιο προοδευτική και αριστερή η Γαλλία για το θέμα της Εθνικής Γαλλίας. Οι πέντε παίχτες βασικοί της Εθνικής Γαλλίας κάθε μέρα τσακώνονται και βρίζονται με τη Λεπέν.
0: Έχει υπο... Για να καταλάβουμε, γιατί. Αν δεις την ομάδα της Γαλλίας πριν από 15 χρόνια, κυκλοφορεί μια φωτογραφία. Ήταν όλοι λευκοί. Τώρα όλοι οι παίχτες κυριολεκτικά είναι μαύροι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μένα.
2: Αυτός είναι
0: Γάλλοι και... είναι οι άνθρωποι και μαύροι. Και... μπορεί να είναι και κίτρινοι και τη σημασία έχει.
2: Κάτσε, είχαν και ένα σωρό απικίες. Εντάξει, ο άλλος μόνο θα δέχεται την απικία, δεν θα έρθει να ζήσει στο Παρίσι να κάτσει στο κεφάλι του.
0: Στην Λιόν, στο Παρίσι, οπουδήποτε. Εκεί
1: είναι
0: γίνεται.
1: Τρεις τρίτης γενιάς άνθρωποι αυτοί τώρα.
0: Αστείευεσαι, τι τρίτης γενιάς. Δηλαδή έχουν γεννηθεί εκεί οι πατεράδες και οι παππούδες στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται μετανάστευση.
2: Όχι,
0: άνθρωποι,
2: και είναι αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη πολιτική που ήταν για αιώνες γαλλικός τρόπος να γίνονται πιο πλούσιοι Γάλλοι.
0: Τι να πει για τον Εμπαπέ τώρα, επειδή
2: ναι,
0: είναι σκούρο.
2: Τι θα κάνουν.
0: Έλα τώρα, εντάξει, δηλαδή είναι μια χαρά άνθρωπος είναι. Και,
2: καλά,
0: και...
2: το ότι είναι μια χαρά άνθρωπος εννοείται, αλλά αυτό πλέον είναι το μείγμα του πληθυσμού. Ναι. Όταν στη Μασσαλία είναι το ποσοστό συντριπτικό. Των ανθρώπων που έχουν έρθει πρόσφατα από αλλού, τι τώρα αυτοί που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς δεν θα αποτελούν την ομάδα?
0: Ναι, Εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα και αυτό δεν είναι κακό. Δεν το βλέπω για κακό εγώ. Το βλέπω για καλό. Είπα να πει μαύρος και άσπρος δηλαδή.
2: Όχι, να σου πω και να
0: δεν μπορώ να το ξεχωρίσω αυτό δηλαδή εγώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ δηλαδή.
2: Δεν
0: το χωράει το μυαλό μου ότι ξεχωρίζει έναν άνθρωπο γιατί έχει άλλο χρώμα.
1: Θα πω κάτι.
0: Δηλαδή με τρελαίνουμε δηλαδή. Ξεχωρίζω τους ανθρώπους από τις συμπεριφορές τους. Όχι από το χρώμα τους. Ούτε από τη θρησκεία τους. Από τις συμπεριφορές τους. Εκεί είναι που μου τη δίνει. Μπορεί να είναι λευκός, κίτρινος, μαύρος, πορτοκαλί, αλλά άμα είναι μασκαράς, είναι μασκαράς ό,τι χρώμα και να έχει. Τι σημασία έχει αν οι άνθρωποι είναι τώρα μαύροι. Τι ρόλο παίζει αυτό, ρε γάμο το. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου.
1: Θα συμφωνήσω και θα σου κάνω μία πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Θα βρεθεί πάλι ένα σημείο ισορροπίας. Γιατί μπορεί να ουρλιάζει η ακροδεξιά και να ανεβαίνει, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει καμία λύση ούτε για αυτό το θέμα, ούτε για την οικονομία, ούτε για τη λειτουργία της δημοκρατίας, ούτε για τίποτα. Περνάμε φάση τώρα, περνάμε ένα κύμα τέτοιο. Θα ξαναισορροπήσει. Δεν γίνεται. Και ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε.
2: Δεν νομίζω ότι θα ξαναισορροπήσει. Νομίζω ότι απλώς δεν έχουμε μνήμη μετακίνησης πληθυσμών, όπως δεν είχαμε μνήμη πανδημίας και δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Οι μετακινήσεις μεγάλες πληθυσμών συμβαίνουν κάθε μερικά χρόνια στην ανθρωπότητα. Σε μερικά λοιπόν χρόνια τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα γυρίζουν το κεφάλι τους στις πλατείες της Ευρώπης και θα βλέπουν μόνο μαντήλες.
0: Γνώρισα έναν Αιγύπτιο,
2: έτσι.
0: Ο οποίος με την οικογένειά του είναι εδώ. Στο νησί κάτω, στην Πάρο, ο οποίος δουλεύει. Είναι κανονικά εργαζόμενος άνθρωπος. Όχι, δουλεύει σε ένα μαγαζί. Ο οποίος, πιο κύριο δεν έχω δει εγώ. Και αν δεις και τη γυναίκα, ούτε μαντήλες, ούτε περίεργα, τίποτα και τα παιδιά του. Και είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αξιοπρεπής. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή.
1: Στην Ελλάδα είναι η συντριπτική πλειοψηφία αυτή. Αυτό λέω εγώ. Εγώ τους έχω δει, τους βλέπεις, είναι ενταγμένοι κανονικά. Υπάρχουν βέβαια.
0: Μου στέλνει τώρα.
2: Καλά, αν πας σε
0: ο Αλμπέρ Καμί, ο Ζαμονέ, ο Ζανετή Ζιντάν, από την Αλγερία ήσατε.
1: Ναι, τι ήταν.
0: Ο Αλμπέρ Καμί, ένας μεγάλος συγγραφέας, λογοτέχνης, αυτοκτόνησε. Και ο Ζαμονέ επίσης ζωγράφησε, ο Ζανετή Ζιντάν ήταν από τους κορυφαίους, ζωγράφησε και αυτό στο γήπεδο. Και τότε είχε τιμωρηθεί με την κεφαλιά που ρίξε κάποιον για ρατσιστικό σχόλιο. Για ρατσιστικό σχόλιο. Εγώ πιστεύω ότι οι ρατσιστές δεν έχουν χώρο στην κοινωνία μας. Έτσι πιστεύω εγώ. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το πρωί, η ώρα 9.30.
2: Τι 9.30, 9.
0: 9.
2: Όχι, εγώ θα είμαι εδώ 9.
0: Εγώ θα έρθω 9.30.
2: Έλα, 9.30.
0: Ναι, να έρθει και λίγο μόνη της, τι έχει συνηθίσει.
2: Το κάναμε τώρα American Bar τις τελευταίες μέρες.
0: Λοιπόν, έβλεπα κάτι που μου γράφανε 9.30 και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, 9 η ώρα θα είμαστε εδώ. Η Άννα Μαρία
2: Παπακοσταντίνου.
0: Με τον Παπακοσταντίνου η συγγένεια του τραγουδιστή.
2: Όχι, όχι.
0: Κακώς. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν πριν από λίγο οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να απολογηθούν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της θα βρεθεί και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορουμένους οι συνήγοροι τους. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζει σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση, ενώ ζήτησαν να εντοπιστεί ο αποστολέας του ηλεκτρονικού μηνύματος. Το email δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό. Παράλληλα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη γνωστοποίησε ότι αναμένονται νέες συλλήψεις στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και του θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις συλληφθέντες που βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα αναμένεται σήμερα να απολογηθούν. Στη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Όπως εξήγησε, είναι σημαντικό να εντοπιστεί επίσης ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 15 άτομα παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Την τρίτη διαδοχική νύχτα αεροπορικών επιδρομών ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν απάντησε με τουλάχιστον έναν βαλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι εκτόξευσε πυράβλους κρούζ κατά αμερικανικού σκάφους, ενώ σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης εξαπολύθηκαν drones κατά βάσης του αμερικανικού αντιεροπορικού συστήματος Patriot. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος ινδικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του και 8 να τραυματιστούν. Τον Ιρανό πρέσβη εγκάλεσε η Ινδία μετά τις επιθέσεις. Την πρόθεσή του να συμμετέχει στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, επαναβεβαίωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε μπροστά σε ένα σαφές δίλημα, ή αυτοδιάλυση ή συντεταγμένη πορεία. Επιλέγουμε τη συντεταγμένη πορεία, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές και τόνισε ότι το πρόγραμμα του κόμματος απαντά στα βασικά κοινωνικά ζητούμενα. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Κυριακός Μητσοτάκης παραμένει στο Παρίσι, όπου θα παραστεί στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης. Δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ αναμένεται να πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΔ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από αυτήν την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας αυτό το πρωινό της 14ης Ιουλίου. Είμαστε ακριβώς στα μέσα του μήνα, του μεσαίου μήνα του καλοκαιριού. Κοινώς είμαστε σχεδόν ακριβώς στη μέση του θέρους. Αύριο θα φτάσουμε τη μέρα που θα είμαστε ακριβώς στην τομή του πράγματος. Θα έχουν περάσει 45 μέρες καλοκαιριού, γκρόσο μόντο, και θα απομένουν άλλες 45, αλλά μπροστά μας είναι τα ωραία. Για όσους είστε στην ακρόαση, φαντάζομαι ότι μπροστά είναι τα ωραία του καλοκαιριού και οι πιο χαλαρές στιγμές και τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα κλπ. Μελετώ κοινώς αυτά τα οποία μας λείπουν, καθώς έχουμε όλοι λίγο τιλτάρει από τη δουλειά, για να το πω σε άπιαστα ελληνικά, και ο καθένας με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο μετράει πότε και για πόσο θα μπορέσει να φύγει μακριά. Μακριά. Το τι είναι μακριά είναι πολύ συζητήσιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει μην νομίζετε ότι δεν θα φύγουμε. Βεβαίως μην νομίζετε ότι είναι πλέον και εύκολο να φύγεις. Δουλεύει πολύ ο χερσαίος προορισμός. Βέβαια ο πληθωρισμός πηγαίνει εκεί που υπάρχει ζήτηση. Αν για παράδειγμα συζητούσαμε χτες με έναν φίλο σε μια εκδήλωση που ήμουν το βράδυ για την προοπτική της Πελοποννήσου, που ήταν πάντα μια καλή εναλλακτική για διακοπές, διότι είναι εύκολα προσβάσιμη, οι δρόμοι πλέον είναι αρκετά καλοί, δηλαδή σε 2,5-3 ώρες βία είσαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Ναι, αλλά αυτό δημιουργεί πληθωρισμό στη ζήτηση, άρα και οι τιμές ανεβαίνουν, διότι δεν είμαστε μόνο εμείς σε αυτόν τον κόσμο. Αν θέλουμε μια χώρα η οποία έχει πολλούς τουρίστες, και στην Πελοπόννησο πηγαίνουν πάρα πολλοί τουρίστες, έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν ότι είναι προσβάσιμοι είτε από την Αθήνα, κάνοντας ένα συνδυασμό της Αθήνας με έναν ωραίο προορισμό, είτε ας πούμε αν πηγαίνουν όπως πηγαίνουν τα αεροπλάνα και οι πτήσεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, στο Καπτάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, ένα ωραίο σύγχρονο αεροδρόμιο το οποίο έχει έρθει για να καλύψει και τις ανάγκες του νομού της Μεσσηνίας, αλλά και όμορων νομών της Πελοποννήσου. Αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα δουλεύει αρκετά και αυτό βεβαίως ανεβάζει γενικώς τις τιμές. Σήμερα βεβαίως είναι μέρα Μουντιάλ, γιατί και το Μουντιάλ τελειώνει σιγά σιγά. Η FIFA προετοιμάζεται, αφού της πήγε καλά το Μουντιάλ με τις 48 ομάδες, να κάνει Μουντιάλ με 64 ομάδες. Άκουγα τον κύριο Ινφαντίνο, αυτόν τον φιλοχρήματο πρόεδρο της FIFA, ο οποίος δεν έχει αφήσει κανένα περιθώριο αμφιβολίας και σε κανέναν αναφορικά με τις προθέσεις του, να λέει ότι το μελετάει η FIFA το επόμενο Μουντιάλ να είναι με 64 ομάδες, γιατί όχι και με 150 ομάδες, γιατί να μην πάρουμε και τις χώρες όλες του ΟΗΕ και να πούμε ότι τουλάχιστον στη φάση των ομίλων θα μπορούμε να παίζουμε ελεύθερα μέχρι τελικής πτώσεως, ξέρω, σε 7 χώρες η διοργάνωση, περισσότερα λεφτά όλα αυτά για την FIFA ενδεχομένως. Να μην έχουν και κανένα νόημα τα προκριματικά με αυτή την έννοια. Δύο ωραία μάτς απόψε και αύριο, τα οποία μάτς ηρίστο εμπαρόδο οδηγούν πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις σε ακύρωση, διότι τώρα ποιος κάνει τραπέζι ή κάνει κάλεσμα όταν παίζει απέναντι στο Μουντιάλ, το λέω γιατί έχω προσωπική πείρα από τραπέζι το οποίο ακυρώθηκε αύριο λόγω του ότι παίζει, έχει τη ματσάρα των Falklands αύριο, Αργεντινή Αγγλία. Σήμερα έχουμε το ευρωπαϊκό ντέρμπι Ισπανία-Γαλλία. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ναι τα σκέτα ότι η Γαλλία είναι το πολύ ξεκάθαρο φαβορί, γιατί έχει μια υπερομάδα η οποία είναι φοβερά αθλητική, παίκτες οι οποίοι έχουν τρομερή ταχυδύναμη, τρομερή ανθεκτικότητα. Δηλαδή βλέπεις τον Εμπαμπέ, βλέπεις τον Ντεμπελέ, βλέπεις τον Ντουέ, βλέπεις όλους αυτούς, λες φοβερή ομάδα. Και η Ισπανία όμως κάτι τι στο έχει, είναι μια καλή ομάδα περισσότερο η Ισπανία. Της Ισπανίας της λείπουν αυτές οι μονάδες που έχουν οι Γάλλοι, παρότι έχει εμφανίσει αυτόν τον Μερίνο, ο οποίος βάζει κάτι γκολ στο 90 στα τελευταία παιχνίδια. Είναι όμως πιο compact ομάδα και δεν δέχεται εύκολα γκολ. Ο τερματοφύλακας της Ισπανίας έχει δεχθεί ένα γκολ στο Μουντιάλ, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είναι και εύκολη η αποστολή της Γαλλίας. Εγώ είχα προβλέψει, με είχαν φωνάξει από το Sport Dog στις αρχές του Μουντιάλ και με είχαν φωνάξει να κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι για τα social media του Sport Dog με αναμνήσεις από Μουντιάλ και προβλέψεις κλπ. Είπα Ισπανία.
Βέβαια, δεν είχα δει, η αλήθεια είναι, πώς έπαιζε όταν το είπα τη Γαλλία. Σήμερα αποφεύγω να κάνω προβλέψεις, γιατί όποτε κάνω προβλέψεις πηγαίνω φούντο, οπότε άστο καλύτερα, δεν έχει νόημα. Αλλά είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Αύριο το Αργεντινή-Αγγλία, εγώ θα πω τώρα κάτι εντελώς ανατρεπτικό, παρότι το σπρόξιμο για την Αργεντινή πάει σύννεφο και παρότι ο Μέση είναι πολύ συμπαθής, δηλαδή σε σχέση με τον Ρονάλντο είναι μια πολύ συμπαθέστερη προσωπικότητα, και έχει και ωραίους συμπαραστάτες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Έντζο Φερνάντες, όλοι αυτοί είναι ωραία ομάδα, η ομάδα της Αργεντινής, και εμένα ο Σκαλόνι μου αρέσει ως προπονητής, έχει φτιάξει ένα συμπαγές σύνολο, παρόλο αυτό το σπροξίδι της FIFA στην Αργεντινή, κάτι μου λέει ότι η Αγγλία κάτι έχει φέτος. Έχει πάρει και σοβαρό προπονητή τον Τούχελ. Έχει σοβαρούς παίκτες, με βασικό τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος είναι κορυφαία περίπτωση ποδοσφαιριστή. Έχουμε δει γενικώς, θα έλεγα, ένα ωραίο Μουντιάλ και το έχουμε ευχαριστηθεί, ένα ωραίο Μουντιάλ. Ίσως από τις πιο ευχάριστες ομάδες ήταν η Νορβηγία του Χάλαντ, ο οποίος, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, γύρισε στη Νορβηγία κρατώντας ένα βαλσαμωμένο ρακούν, το οποίο κρατούσε ένα μπουκάλι ουίσκι. Διάβαζα ότι το αγόρασε από ένα μαγαζί στο Ντάλλας, όπου έπαιζε το παιχνίδι των 32 η Νορβηγία. Πήγε να αγοράσει ένα καουμπόικο καπέλο από τον Ντάλλας, όπου είναι εκεί όλοι οι ραντζιέριδες στο Τέξας κλπ. Και αγόρασε και το βαλσαμωμένο ρακούν, το οποίο κρατάει το ουίσκι, και έγινε φοβερά viral η εικόνα του. Όπως φοβερά viral ήταν η χθεσινή εικόνα, σας καλώ να την αναζητήσετε άμα μπορείτε, 90.000 Νορβηγοί συγκεντρωμένοι έξω από το παλάτι στο Όσλο να κάνουν αυτό το πανηγυρισμό με το κουπί και κάνουν Μιλάμε για τρομερή εικόνα, έτσι. Ένα έθνος το οποίο, εντάξει, δεν φτάσανε ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό, κάνανε βεβαίως μια αξιοπρόσεκτη πορεία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια σε τελική φάση Μουντιάλ η Νορβηγία, έκλεψε τις εντυπώσεις και έγινε συμπαθής σε όλους. Λοιπόν, Τάσος Τασκαλτιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής και η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Επικοινωνείτε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Τώρα, έχουμε δύο προγραμματισμένες συνεντεύξεις σήμερα που έχουν ενδιαφέρον για εμένα. Όχι, έχουν ενδιαφέρον νομίζω, και νομίζω ότι και εσείς θα τις βρείτε ενδιαφέρουσες. Λίγο μετά τις 11 και 20, ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος παραιτήθηκε χθες από το ΣΥΡΙΖΑ και βάζει πλώρη για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και στις 12 παρατέταρτο, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος της Ελπίδας για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία πέφτει στις δημοσκοπήσεις, εφαρμόζει όμως και μια τακτική να πηγαίνει σε διάφορες κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα για διάφορα τοπικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη για την απολιγνητοποίηση πάνω στην Κοζάνη. Βλέπω επίσης ότι έχει προγραμματίσει μια παρουσία στην Αιτωλοακαρνανία που έχουν πάλι μια διαδήλωση για ένα τοπικό θέμα το Σάββατο. Βλέπω ότι αναδεικνύουν μια σειρά τοπικών ζητημάτων τα οποία εμείς μπορεί να μην τα πιάνουμε και να μην είναι στο ραντάρ της επικαιρότητας, όμως ενδεχομένως να είναι και το μόνο κόμμα το οποίο εμφανίζεται σε αυτές τις κινητοποιήσεις και ίσως να έχει κάποια σημασία στο τέλος της ημέρας για την εκλογική επίδοση. Βέβαια, υπάρχουν, ας πούμε τώρα, όταν πηγαίνεις στην Αρκαδία, είναι διεδρική περιφέρεια, βγάζουν τα δύο πρώτα κόμματα βουλευτή τώρα, είναι απίθανο. Ναι, Αρκαδία είναι διεδρική. Είναι απίθανο να βγάλει το τρίτο ή το τέταρτο κόμμα βουλευτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπως το δουλεύουν εναλλακτικά και έχει μια αξία να το συζητήσουμε. Πάμε τώρα σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, η τρομερή εικόνα της ημέρας σήμερα έρχεται από το Παρίσι, από τη Γαλλία. Είναι η μέρα της Βαστίλης, η 14 Ζουηγέ, η 14η Ιουλίου, η Εθνική Επέτειος της Γαλλίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή πάντα η στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων με φόντο την αψίδα του Θριάμβου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στους φίλους πρωινής παρέας, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα στην Όλγα στη Ζάκυνθο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί στο Μέγκα ο κύριος Παύλος Πολάκης, διακριτικός και καθόλου φιλόδοξος θα έλεγα ο κύριος Πολάκης. Εγώ. Πάμε, δώσε.
1: Να σας λέμε υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί σας ακούγεται παράξενο.
3: Όχι, καθόλου.
1: Το περιμέναμε. Το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν.
2: Περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Και βασικά περάσαμε το εξής. Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα που κυβέρνησε όπως λέτε, το οποίο βγαίνει με απόφαση του και λέει θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία.
3: Που δεν σας θέλει κιόλας.
2: Ακριβώς.
3: Δεν ανοιχτό.
2: Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ φτιάχνω αυτό. Έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Εντάξει, αυτό κρίνεται, θα πούμε και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο, αλλά σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Mm-hmm. Όταν έχεις να σου λέει αυτό το πράγμα.
3: Δικαιωμάτου.
2: Και να σου ανεβάζουν στον εξώστη κτλ. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, εγώ. Μυθική ατάκα πολλά και ξέρετε κανέναν καλύτερο. Είπε παρακάτω σε άλλο σημείο της συνέντευξης ότι τον ρωτάει ο συνάδελφος, νομίζω ο Νικήτας Κορονάκης, λέει και η κυρία Δούρου ενδιαφέρεται για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Λέει όχι, λέει εγώ. Με όλο το σεβασμό για τη Ρένα βεβαίως, την οποία εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν τη στήριζαν. Παρένθεση, δίκιο έχει, όταν και ο Τσίπρας δεν στήριζε τη Δούρου, ουσιαστικά, ο Πολάκης τη στήριξε. Αληθές είναι αυτό. Αλλά αυτό το εγώ του Πολάκη κάπου λίγο ακούγεται περίεργα για να είμαι ειλικρινής. Παρένθεση να κάνω. Εγώ για τον κύριο Πολάκη δεν έχω καμία ιδιαίτερη πολιτική συμπάθεια για να είμαι και έντιμος. Πιστεύω όμως ότι αν αναλάβει τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ η εικόνα σε αυτό τον αριστερό αντισυστημικό χώρο του πολιτικού συστήματος δεν θα είναι η ίδια. Δηλαδή, ο Φάμελος δεν μπορούσε να κερδίσει ούτε σε εκλογές πολυκατοικίας, για να είμαστε δίκαιοι. Ο Πολάκης μπορεί να διώξει κόσμο από τον υφιστάμενο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί όμως να κερδίσει ένα περίεργο κόσμο τούτη φρούτη που τώρα μπορεί να ψηφίζουν Βαρουφάκη, που τώρα μπορεί να ψηφίζουν κάτι άλλο, μπορεί να μην ψηφίζουν, μπορεί να ψηφίζουν Καριστιανού, μπορεί να ψηφίζουν Πλευσή Ελευθερίας. Θέλω να πω, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει τέτοιου είδους αντισυστημικά χαρακτηριστικά που σου λέει γιατί ο Πολάκης, τι έχει. Τον άκουσα σήμερα με πάρα πολύ προσοχή. Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ είπε, για τα δηληστήρια έλεγε, για το σύστημα υγείας έλεγε, 50 πράγματα είπε. Εγώ δεν συμφωνώ ούτε σε ένα από τα 50 τα οποία λέει ο Πολάκης. Όμως μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό θα κόψει περισσότερα εισιτήρια από τον κύριο Φάμελο, ο οποίος μου θυμίζει την εικόνα του Χόρν με τη μανσέτα του λογιστή, ο οποίος περίμενε να μετρήσει το πενταράκι, μπας και κάνει κάποια στιγμή την καλύτερη ζωή. Λοιπόν, τούτον δοθέτον πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, το 212-214-800, το onerva@alfaradio989.gr και το 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού. Καλημερίζω λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην βουλευτή μέχρι και εχθές του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σιμεών Κεδίκογλου. Καλημέρα κύριε Κεδίκογλου, τι κάνετε?
10: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να σας πω και στέλεχος Ελλάς ή να μην το πω ακόμα? Φίλο Ελλάς.
10: Σίγουρα, ναι. Θέλει το χρόνο της εγγραφής και τα λοιπά. Αλλά κατά τα άλλα, ναι. Εντάξει, δεν έχω κρύψει ότι σκοπεύω να συνταχθώ, ναι, και να προσφέρω όσο μπορώ στο νέο εγχείρημα.
0: Θα γραφτείτε τώρα τις επόμενες μέρες μέλος?
10: Ναι. Θα ακολουθήσω κι εγώ τη διαδικασία και σαν απλό στρατιώτης που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα γίνω κι εγώ μέλος της Ελλάς.
0: Ούτως ή άλλως, εχθές την ανακοίνωση της παραίτησης τη συνοδεύσατε με μια φωτογραφία με τον κύριο Τσίπρα. Εσείς ούτως ή άλλως ήρθατε στον ΣΥΡΙΖΑ ως προϊόν της διεύρυνσης που έκανε προς την κέντρο αριστερά
10: ο κύριος Τσίπρας. Ακριβώς, ήταν η διεύρυνση τότε που επιχειρούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο αυτό είχα πάει. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όταν αμέσως μετά παραιτήθηκε ο ίδιος, ήταν για μένα μια δύσκολη στιγμή, γιατί ακριβώς με τον άνθρωπο με τον οποίο συμφώνησα και θεωρούσα ότι θα πάμε μαζί δεν ήταν πια στο κόμμα. Ακολουθήσαν πολλά δύσκολες στιγμές, δύσκολες καταστάσεις. Θεωρώ ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ τους συναδέλφους, όσο μπορούσαμε προσπαθήσαμε και πάραξαμε και κοινοβουλευτικό έργο. Αυτό το πράγμα δεν πέρασε τόσο στην κοινωνία, δεν μπορέσαμε ούτε εμείς, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε άλλες δυνάμεις, είτε να συμπορευτούμε όταν είχαμε κάνει αρκετές φορές προσκλητήριο, ούτε κάποιος να ξεχωρίσει μπροστά. Ήταν λογικό αυτό το κενό μετά που υπήρχε να έρθει ο κύριος Τσίπρας και όπως φαίνεται να πάει και καλά στο μέλλον. Είχα μιλήσει λοιπόν ότι για μένα υπάρχει η εναλλακτική πρόταση και ότι μάλλον θα έπρεπε να υπάρχει ο εναλλακτικός πόλος και ότι σαν προσωπικότητα, όταν είχα ρωτηθεί, αυτός που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και λόγω δημόσιας παρουσίας και εμπειρίας και μια σειρά από ζητήματα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα χθες μου θύμισε η ΕΡΤ, γιατί ήταν ένα απόσπασμα που με ρωτούσε, ναι, συνάδελφοί σας, θα πάτε εάν, γιατί τότε ακόμα ήμασταν στο εάν κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας.
0: Έκανε τώρα, εντάξει.
10: Και είχα πει, μα εντάξει, αν πρέπει να σε καλέσει κάποιος, δεν μπορεί να πας ούτε σε γάμο πρόσκλητο. Και μου λένε, ναι, εντάξει, ας πούμε ότι κάνει το προσκλητήριο. Και είχα πει, δεν θα μου πέσει από τα χέρια. Ήταν Οκτώβριο του 25. Θέλω να σας πω ότι για μένα ουσιαστικά ήταν μια προαναγγελία και άλλες φορές που είχα ρωτηθεί, είχα πει ότι αν χρειαστεί θα παραιτηθώ. Άρα ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη. Νομίζω στην πολιτική πρέπει και για διδακτικούς λόγους αυτό που λέμε να το κάνουμε, να υπάρχει μια συνέπεια λόγων και έργων. και δεν μπορείς όταν λες κάτι μετά στην πορεία να αλλάζεις αυτό που λες, γιατί γι' αυτό η αξιοπιστία της πολιτικής έχει πέσει και στα τάρταρα, έτσι δεν είναι?
0: Πάντως να ρωτήσω κάτι. Έχετε εσείς κάποια εγγύηση, ας πούμε, ή κάποια συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα ή κάποιο στέλεχος πέριξ αυτού ότι θα είστε, ας πούμε, ξανά υποψήφιος στην Εύβοια?
10: Δεν υπάρχει εγγύηση. Ούτε συζήτηση έχω κάνει με τον ίδιο το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Ο ίδιος έχει πει και ισχύουν αυτά τα οποία έχει πει. Ότι όσοι θέλουν είναι πρόσθετοι, φτάνει να μην είναι εν ενεργεία βουλευτές. Αυτό και ακολούθησα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχω μια πορεία. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω. Και
0: είστε στη διάθεση, πώς το έλεγε ο Ταλεϊράνδος, είμαι στη διάθεση των γεγονότων, το έλεγε.
10: Ακριβώς, ναι.
0: Το έλεγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος διαχρονικά,
10: ναι,
0: αυτό.
10: Ναι, το χρησιμοποιούσε, το θυμάμαι, ναι, όπως το λέτε.
0: Άρα είστε στη διάθεση των γεγονότων κι εσείς. Τώρα, όλη αυτή την κατάσταση που εκτιλήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ήσασταν μέχρι πριν από μία ημέρα, πώς τη βλέπετε?
10: Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και ότι καλύτερο. Μπορεί να βάλουμε διαφόρους χαρακτηρισμούς από σουρεαλιστική μέχρι θλιβερή για κάποιες περιπτώσεις. Γιατί όπως και να έχει, δεν είναι ωραία εικόνα αυτή προς τα έξω και είναι ένας λόγος που είχα σκοπό, βεβαίως, το είχα πάρει απόφαση να φύγω. Δεν σας κρύβω, ήθελα να συμμετέχω στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί σαν βουλευτής είχα δουλέψει πάνω σε αυτό, είχα άποψη, ήθελα να μιλήσω. Αλλά τα τελευταία γεγονότα ήταν ένας λόγος που επιτάχυνα και τι εννοώ. Καταρχήν και η εικόνα που είπατε, δηλαδή χθες να ακούω ότι κλαίγοντας παρετείται η γραμματέας ή ο πρόεδρος νεολαίας. Και δεύτερον, θα υπήρχε μπροστά μας μια ψηφοφορία για τον νέο αρχηγό στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θεώρησα εγώ, και αυτό το είχε πει ο Νίκος Παπάς και νομίζω σε αυτό είχε δίκιο, ότι δεν θα ήταν ηθικό από τη στιγμή που έχω πάρει απόφαση να αποχωρήσω ακόμα να αποφασίζω εγώ για το μέλλον αυτού.
0: Αυτό είναι σωστό το οποίο λέτε. Και αυτό ισχύει και για άλλους συναδέλφους σας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, εγώ το βρίσκω παράτερο βουλευτές να τοποθετούνται και να λένε εγώ είμαι ψυχικά στην Ελλάς, εγώ συμπαρατάσουμε, εγώ το ένα, εγώ το άλλο, και να πάνε αύριο μεθαύριο να ψηφίσουν για πρόεδρο και για γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Είναι ασύμβατο, όπως και να το κάνουμε. Όπως και δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να λέω είμαι βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη να μιλάω υπέρ της Ελλάς ή να πάει αύριο μεθαύριο ο Αλέξης Τσίπρας σε μια εκδήλωση, λέω εγώ, στην Εύβοια, και να τον υποδεχτώ ως θείος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι
0: σωστό. Σωστό. Άρα εσάς τις αποφάσεις.
10: Νομίζω ότι και γι' αυτό πήρα και τον δρόμο της παραίτησης, όχι της ανεξαρτητοποίησης, χωρίς να κρίνω βέβαια άλλους συναδέλφους, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο καθένας, αλλά για μένα θεωρώ ότι ήταν η πιο καθαρή λύση και η πιο σωστή στη δεδομένη στιγμή.
0: Εσείς το αποφασίσατε μετά την παραίτηση του κυρίου Φάμελου και τις εξελίξεις που δρομολογήθηκαν να επιταχύνετε και εσείς τις δικές σας αποφάσεις?
10: Ήταν η λυμένη απόφασή μου. Τώρα, κάποιες μέρες πριν, κάποιες μέρες μετά, σίγουρα δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια ψηφοφορία, όπως σας είπα, που θεωρούσα ότι δεν είναι σωστή. Από εκεί πέρα, πάντα όταν παραιτείς από βουλευτής, είναι μια δύσκολη απόφαση. Παρόλο που το παίρνεις, το έχεις βάλει στο μυαλό σου, και δεν εννοώ τα προνόμια που μπορεί να λέει ο κόσμος, που εντάξει, και αυτά είναι για να μπορεί να κάνεις το έργο σου, αλλά για να έχεις βγει βουλευτής σημαίνει ότι είσαι στο μικρόβιο της πολιτικής, σημαίνει ότι έχεις παλέψει γι' αυτό, σημαίνει ότι κάθε παρέτηση είναι παρέτηση. Αλλά όταν νομίζεις ότι κάνεις το σωστό και ότι αυτό θα είναι ένα νέο ξεκίνημα για κάτι μεγαλύτερο και να μπορέσει να γίνει μια κυβερνός αριστερά, όπως λέμε, και να μην υπάρχει αυτός ο πολυκερματισμός, αισθάνεσαι καλά με τη συνείδησή σου, προχωράς παρακάτω και ελπίζω το μέλλον να μας δικαιώσει.
0: Τώρα, η Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να ξαναβρεθούν ή ο γέγονε γέγονε?
10: Δεν μπορώ να το ξέρω. Καλό θα είναι κάποια στιγμή να ξαναβρεθούν, γιατί αλίμονο, εδώ έχουμε δει στην πολιτική γεγονότα, όταν αν μιλούσα μια συνεργασία Νέα Δημοκρατίας Πασόκ στην κυβέρνηση, κάποτε θα γελούσε κάποιος. Το είδαμε και αυτό. Γιατί να μην γίνει μελλοντικά στα πλαίσια μια συνεργασία, δεν ξέρω πώς θα είναι, πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν λέω στο άμεσο μέλλον, αλλά προφανώς υπάρχουν κοινοί δεσμοί, πρόσωπα γνωστά. Ναι, ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική. Δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κεδικόγλου. Εύχομαι ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά και θα τα πούμε και με τη νέα σεζόν. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, κύριε Κεδικόγλου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο ονέρπαπάκι alfaradio989.gr που είναι το email μας. Και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Να σας πω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σας μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείτε, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεται online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σας μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με ασφαλιστή, γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερα. Έχουμε τώρα μία είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, μία έκτακτη είδηση. Έχουν εντοπιστεί νεκρά σε σταθμευμένο όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Δύο νεαρά άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μια 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα απλώς να διαπιστώνει τον θάνατο. Τα αίτια του θανάτου τους παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και η αστυνομία διεξάγει την προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως ακριβής συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Δηλαδή, εδώ τώρα θα τεθεί το ερώτημα, αν μιλάμε για αυτοκτονία ή αν μιλάμε για έγκλημα. Τώρα για ατύχημα μου φαίνεται λίγο. Θα μπορούσε βέβαια. Δεν είναι. Άμα υπάρχει κάποια διαρροή αερίου, δεν ξέρεις τώρα τι μπορεί να έχει συμβεί εδώ πέρα. Μην κάνουμε κι εμείς τώρα σπέκουλα, μην κάνουμε εικασίες. Ας μείνουμε τώρα στο πολύ δυσάρεστο περιστατικό, ότι είναι δύο νέα παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους και βρέθηκαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο από τον πατέρα ενός εκ των δύο. Μου λέει ο Βίρονας, λέει, ο παραλληλισμός και Δίκογλου με τα Λεϊράνδο. Εξαιρετικός. Καλά, εντάξει, δεν είναι παραλληλισμός τον κύριο Κεδίκογλου με τον Ταλεϊράνδο, εν πάση περιπτώσει, αλλά ο Ταλεϊράνδος το έλεγε, θυμήθηκα τη ρίση την ιστορική. Λοιπόν, πάμε τώρα στα της κυβέρνησης. Τους άναψε φωτιές από χτες ο Άδωνης με την ιστορία που είπε για το Σαμαρά, ότι τους άναψε φωτιές. Είπε χτες, μιλώντας στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μετεκλογικά με τον Σαμαρά. Βεβαίως ο Σαμαράς δεν θα μπορεί να θέσει ζήτημα για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Μαρινάκης μετά και είπε με τη σειρά του ότι οι πολίτες ψηφίζουν κόμμα και πρωθυπουργό στην πραγματικότητα. Δηλαδή σου λέει, άμα είναι Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο κόμμα, μη μου λες ποιος θα είναι πρωθυπουργός σε μια πιθανή συγκυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης θα είναι. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν σημαίνει ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Αντιλαμβάνονται ότι ο Σαμαράς, ο οποίος έχει και αυτός ένα γυνάτι, ας πούμε, γυνάτι. Είναι άδικο να λες ότι έχει γυνάτι ο Σαμαράς. Έχει ένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι μια πολύ σκληρή πολιτική διαφωνία εδώ πέρα, η οποία έχει φτάσει σε πολύ ακραία επίπεδα. Είναι προφανές ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα για να ρίξει τον κύριο Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία. Μην λέμε τώρα ιστορίες για γρίους. Θα δούμε τι πολιτική πλατφόρμα θα ξεδιπλώσει κάποια στιγμή. Προφανώς μπορεί να λειτουργήσει ένα κόμμα Σαμαρά ως υποδοχέας δυσαρεστημένων ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ένα κόμμα που προκύπτει από βολονταρισμό, όχι από κοινωνική ανάγκη, για να έχουμε μια τάξη των πραγμάτων, το λέω περισσότερο. Τώρα, κάποιοι είδαν μια πονηρία του κυρίου Γεωργιάδη πίσω από αυτό, ότι σου λέει, από νωρίς ανοίγουμε μια συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές. Κάποιοι άλλοι, πρέπει να πω, ότι δεν είναι αυτής της άποψης. Θεωρούν ότι δεν έπρεπε ο κύριος Γεωργιάδης να ανοίξει αυτή τη συζήτηση τώρα. Παρένθεση, για να μην αδικώ τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Απαντούσε σε ερωτήματα συναδέλφων και αναπόδραστα θα τίθενται ερωτήματα από τους συναδέλφους όσο μεγαλώνει η περιέργεια για την προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν έπρεπε να απαντήσει κατά αυτόν τον τρόπο την ερώτηση, διότι αυτό οθεί, ας πούμε, με έναν τρόπο σε χαλαρή ψήφο κάποιους νεοδημοκράτες, που σου λέει ότι ρίξτε το και στο Σαμαρά, γιατί στο τέλος ημέρας θα γίνει μια συγκυβέρνηση με Μητσοτάκη και μπορεί να γλιτώσουμε και το Μητσοτάκη, που δεν τον πολύ γουστάρουμε. Όλα αυτά τώρα είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, κουβέντες καλοκαιρινές. Έχει πιάσει 15 Ιουλίου, βαριά πολιτική δισογραφία δεν έχουμε αν εξαιρέσουμε τα γκρέμια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας κάνει κάποιες περιοδίες, ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να αποφύγει αυτό που λέω εγώ, το ανέκλητο της μοίρας. Τέλος πάντων, προσπαθεί να ξεδιπλώσει το πολιτικό του πρόγραμμα. Βαριά, βαριά πολιτική είδηση δεν έχουμε. Βεβαίως, αν υπάρχει μία πολιτική συζήτηση, είναι ο χρόνος των εκλογών. Και ακόμα και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης σου λένε ιδιωτικώς ότι δεν γνωρίζουν τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, εάν θα εξαντλήσει το χρόνο όπως όλη την ώρα λέει ο ίδιος. Το είπε τις προάλλες στον Economist ότι έχω κουραστεί να λέω ότι θα πάω σε εκλογές την άνοιξη του 27. Πολλοί όμως δεν τον πιστεύουν και θεωρούν ότι επιστρέφοντας από τις διακοπές, τώρα μετά τις 20-25 Σεπτεμβρίου δεν ξέρω ακριβώς πότε, κάπου τότε ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να προκηρύξει εκλογές, αντιλαμβανόμενος ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, ότι η οικονομία θα έχει ανήφορο, ότι η ακρίβεια θα επηρεάσει τα νοικοκυριά, ό,τι. Και θέλοντας βεβαίως να προλάβει και τους υπόλοιπους πολιτικούς παίκτες πριν πολυοργανωθούν. Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης να ευνηδιάσει, ας πούμε, τροποντινά εκλογικά και να ανακατέψει λίγο την πολιτική τράπουλα. Σε αυτό το οποίο λένε κάποιοι κορυφαίοι υπουργοί, ήρθε εχθές το βράδυ με μια συνέντευξή του στο Action 24 να τσοντάρει και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος περιέγραψε, έβαλε μια διάσταση στη συζήτηση, η οποία δεν είναι αμεληταία κατά τη γνώμη μου, δεν είναι απολύτως βαρύνουσα, είναι αυτό που λέμε, δεν είναι, είναι ικανή, αλλά όχι αναγκαία συνθήκη. Για ακούστε τι είπε ο πρόεδρος της Βουλής, του συναδέλφου, τον Γιώργο Πιέρο, στον Δημήτρη Τάκη και την Ελένη Καλογεροπούλου.
11: Σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση, ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή

0: δικό μου και όχι της Καλογεροπούλου, βάλτε το δικό μου το πονηρό μυαλό, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σόνι και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο.
0: Αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις.
2: Σωστό. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κακλαμάνης έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον. Και σας ξαναλέω, αν δεν το έλεγαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, ίσως αυτό θα ήταν ένα από αυτά τα θερινά σενάρια τα οποία αναπτύσσονται κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι αναπτύσσεται ένα σενάριο ανασχηματισμού, πρόορης προσφυγής σε σκάλπες, το ένα το άλλο, ιδίως όταν το θυμάμαι και στην πρώτη θητεία του Μητσοτάκη. Στην πρώτη θητεία του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης ήθελε να πάει σε εκλογές αρχές Απριλίου του 2023, αλλά τότε έγινε η τραγωδία των Τεμπών και δεν μπόρεσε να προκηρύξει εκλογές το χρόνο που προγραμμάτιζε, τις προκήρυξε έναν μήνα μετά και έγιναν οι πρώτες εκλογές το Μάιο του 2023. Θυμάμαι λοιπόν πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι το καλοκαίρι του 2022, που τελειώναμε και με τον COVID, υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι ξεμπερδεύουμε τέλος πάντων και ότι δεν θα ξαναμπούμε σε καραντίνες ανεξαρτήτως του ποιο ήταν το υγειονομικό κόστος. Υπήρχε μια φοβερή συζήτηση για το αν ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές το φθινόπωρο του 22 νωρίς, επιστρέφοντας από τη ΔΕΘ, καλή ώρα σαν και τώρα, προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις, το ότι ήταν αλλιώς το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας φαινόταν πιο ισχυρός, όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, του δίνανε μεγαλύτερα νούμερα οι δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επίσης μια φρεσκάδα, ας πούμε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και αν θα επαναληφθεί το σκηνικό του 22, όπου δεν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης σε εκλογές το φθινόπωρο, πήγε σε εκλογές την άνοιξη του 23. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι, αν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση, 60-40 να πάει σε εκλογές την άνοιξη του Μητσοτάκης. 60-40. Αλλά κανένας δεν ξέρει. Νομίζω ότι για πρώτη φορά στα σοβαρά ο κύριος Μητσοτάκης, ανεξαρτήτως του τι λέει δημοσίως, το σκέφτεται ιδιωτικός κανονικά και τα βάζει κάτω με ψυχραιμία και θα τα βάλει κάτω με ψυχραιμία για το επόμενο διάστημα που θα υπάρχει de facto μια πολιτική αποφόρτιση, γιατί μετά και τη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας σε δύο Παρασκευές από τώρα, στις 24 του μήνα, η πολιτική σεζόν έχει κηρυχθεί λήξασα, για να είμαστε ειλικρινείς. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι. Johnny's always running around, trying to find certainty.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε μεγάλο ενθουσιασμό. Μπορεί να θέλετε να φιλήσετε και τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα από το Box, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού, τον κύριο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος θα είναι στη συντροφιά μας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε, τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε, είναι 11:47, κοινώς είμαστε λίγο πριν από τις 12:10. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Μέχρι και τις 12 πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι. Συζητάμε και για τα πολιτικά, συζητάμε και για όλα τα υπόλοιπα και τα ποδοσφαιρικά. Ό,τι έχει η ζωή δηλαδή. Και όπως προανήγγυλα, πριν πάμε σε διάλειμμα, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τον κύριο Θανάση Αυγερινό. Καλημέρα, κύριε Αυγερινέ, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας χάσαμε. Λίγο βλέπουμε ότι έχουν ατονίσει οι δημόσιες παρεμβάσεις, κυρία Καρισιανού, οι δημόσιες εμφανίσεις. Θα περιμένουμε κάτι το επόμενο διάστημα?
1: Νομίζω πως βρισκόμαστε ακριβώς στη φάση της προετοιμασίας για μια μεγάλη περίοδο εξωστρέφειας του κινήματός μας. Χρειάζεται νομίζω μια περισυλλογή λίγο πριν την έναρξη αυτής της διαδικασίας. Ξεκινάμε με μια εντατική περιοδία της κυρίας Καριστιανού από τις 17 του μηνός την Καλαμάτα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και το σχετικό πρόγραμμα. Μετά την Καλαμάτα θα βρεθεί στο Αγρίνιο. Στην Καλαμάτα είναι βέβαια συνάντηση με τον Δήμαρχο και η συμμετοχή στο καθιερωμένο πλέον φεστιβάλ χορού. Συνάντηση με στελέχη και μέλη του κινήματός μας που απλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Στο Αγρίνιο θα έχουμε συμμετοχή σε μια διαμαρτυρία για μια μονάδα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της Τέρνα Ενεργειακή, στην οποία εναντιώνονται οι κάτοικοι της Κουτεσιάδας. Από το Αγρίνιο θα μεταφερθούμε στο Μεσολόγγι για τη συνάντηση με μια εξαιρετική οργάνωση, το Σύλλογο των Αλλιέων, των Επαγγελματιών Αλλιέων της περιοχής Μεσολογγίου, Ινιαδών
0: και Αιτωλικού, από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Ναι. Πρόκειται για το τμήμα ενός, το μέρος ενός εξαιρετικού πανελλήνιου δικτύου. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτές οι δραστηριότητες, ακριβώς γιατί το κίνημά μας τάσεται στο πλευρό όλων εκείνων που αγωνίζονται για την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα. Έχουμε διαβουλευτεί με τους συγκεκριμένους αλλιείς και το Πανελλήνιο Δίκτυο. Είναι μια εντυπωσιακή δραστηριότητα που έχει χαρακτηριστικά όχι μόνο στήριξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, αλλά και της εθνικής κυριαρχίας εν τέλει, γιατί οι αλλιείς μας αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Από το Μεσολόγγι θα μεταφερθούμε στο Τρίκοφο Φωκίδας. Είναι επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου, αν δεν κάνω λάθος, και του Σεραφείμ Ψαρόφ. Και την επόμενη ακριβώς ημέρα η Μαρία Καριστιανού και οι συνεργάτες της, μαζί βέβαια με στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων, θα βρίσκεται στην Πηλαία, είναι παραδοσιακές εκεί οι γιορτές, τα Πηλαιώτικα. Αυτή νομίζω είναι μόνο η αρχή. Παρόμοιες δραστηριότητες θα συνεχιστούν όλο το καλοκαίρι. Φυσικό είναι ότι όλοι κατανοούμε πως βρισκόμαστε στο στάδιο της εντατικής πλέον επέκτασης των οργανώσεων του κινήματος σε όλη την Ελλάδα. Επομένως δεν υπάρχουν διακοπές για εμάς.
0: Εγώ το βρίσκω. Στη ΔΕ θα πάτε, θα έχετε οργανώσει κάποια παρουσία, παρουσίασης κάποιων προγραμματικών θέσεων ή κάποια συνέντευξη τύπου?
1: Ναι, είμαστε απλώς στη συζήτηση αυτή και στην προετοιμασία της παρουσίας μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό που μπορώ με βεβαιότητα να πω είναι ότι θέλουμε να σπάσουμε λίγο τα στερεότυπα που υπάρχουν, ενδεχομένως και να τα καταφέρουμε, εννοώ δηλαδή ότι η παρουσία μας δεν θα έχει τη συνήθη μορφή της παρέλασης των πολιτικών ηγετών. Έχουν κουραστεί νομίζω και οι Θεσσαλονικείς αλλά και πανελλήνια οι πολίτες να ακούν υποσχέσεις που εν τέλει συνήθως δεν υλοποιούνται ή υλοποιούνται μόνο εν μέρη.
0: Δηλαδή τι θα κάνετε?
1: Έχω την αίσθηση ότι θα πραγματοποιήσουμε μια τέτοια εκδήλωση που θα διαφοροποιηθεί από τις συνήθεις. Δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς τη μορφή, αλλά θα συναντηθούμε σίγουρα με δημοσιογράφους, ίσως όχι τον καθιερωμένο χώρο.
0: Ναι, κατάλαβα. Όχι στο Βελίδιο ενδεχομένως. Όχι στο Βελίδιο, ενώ εκεί στους χώρους της έκθεσης, κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Πάντως, όλα αυτά τα οποία λέτε έρχονται ενδεχομένως με κάποια καθυστέρηση, και γιατί το λέω, όλες οι δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν μια προοδευτική μείωση της δημοσκοπικής καταγραφής του κόμματός σας. Μήπως αυτή η καθυστέρηση στην ανάπτυξη θέσεων, στις περιοδίες, σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, να σας οδήγησαν στο να χάσετε το momentum που υπήρχε όταν ανακοινώθηκε στο τέλος Μαΐου η ίδρυση του κόμματος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πει επανειλημμένως ότι είμαστε πολίτες οι οποίοι ασκούν την κανονική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, τουλάχιστον σχεδόν όλα τα στελέχη μας εργάζονται κάποιες ώρες της ημέρας για τα προς το ΖΙΝ και τις υπόλοιπες ώρες τα αφιερώνουν την δραστηριότητά τους στο κίνημα. Επομένως, αυτό συμβαίνει και με την ίδια την πρόεδρό μας, τη Μαρία Καριστιανού. 4 ημέρες την εβδομάδα δουλεύει κανονικά στο ιατρείο της Θεσσαλονίκη. Τις υπόλοιπες ώρες μόνο που, αν μεσολαβούν ημερησίως, αφιερώνει στο κίνημα όπως και μερικές ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν συνηθίζεται στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, όμως είναι αυτό ακριβώς που μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους. Επομένως, πιθανώς να έχουμε και σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες καθυστερήσεις, ή έτσι να μοιάζουν αυτές στο κοινό. Την ίδια στιγμή όμως που αυτό που λέτε εσείς ως καθυστέρηση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ναι, είναι εντατική προετοιμασία των θέσεών μας. Νομίζω μέχρι τα τέλη Ιουλίου το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων αυτών θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε επαγγελματικά στελέχη, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε μετακλητούς για να δουλεύουν, δεν έχουμε κομματικές ή άλλες κρατικές χορηγίες και επιχορηγήσεις. Χρειάζεται λοιπόν να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και έχουμε την βαθιά πεποίθηση ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό γίνεται κατανοητό στους πολίτες, mm-hmm, ακόμη και σε αυτούς που ενδεχομένως να επιλέγουν κατά περιόδους είτε ενεργά να μας υποστηρίξουν, είτε απλώς να καταγράψουν και να παρατηρήσουν, mm-hmm, τις κινήσεις μας. Αυτή είναι η επιδίωξή μας, mm-hmm, να γίνει κατανοητό ότι είμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό από τους επαγγελματίες πολιτικούς. Ξαναλέω, δεν έχουμε εταιρείες επικοινωνίας, δεν έχουμε χορηγούς πέραν από τη δική μας τσέπη και όσα χρήματα μπορούμε να συγκεντρώσουμε από τους πολίτες, mm-hmm, που μας υποστηρίζουν. Δεν έχουμε δηλαδή άλλους τρόπους εναλλακτικής προώθησης.
0: Το έχετε ξαναπεί και σε συνεντεύξεις και σας έχω ακούσει να ξορκίζετε τον επαγγελματισμό στην πολιτική. Θέλω να σας πω, επειδή είστε, τώρα να σας το πω εγώ, είμαι μικρότερό σας και είστε πολύ εμπειρότερος εμού στη δημοσιογραφία. Δεν είναι κακό να είσαι επαγγελματίας καμιά φορά και στην πολιτική, γιατί άμα κληθείς να ασκήσεις διακυβέρνηση, πρέπει κάτι να, κάπως να μπορείς να εφαρμόσεις αυτό το οποίο έχεις σκεφτεί, ας πούμε, και συλλάβει.
1: Φαντάζεστε δηλαδή ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ούτε ένα μεροκάματο ποτέ στη ζωή τους, mm-hmm, άνθρωποι που είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα, μπορούν καλύτερα να ασκήσουν πολιτική από ενεργούς δικηγόρους, γιατρούς?
0: Λέω ότι τα έχω ξανακούσει όλα αυτά.
1: Καθηγητές, μαχητές της ζωής.
0: Τα έχω ξανακούσει.
1: Από γεωργούς και αγρότες.
0: Δεν σημαίνει κάποιος ότι άμα είναι καλός αγρότης ότι είναι και καλός πολιτικός.
1: Πάντως το σίγουρο είναι με βάση τα αποτελέσματα, γιατί βέβαια όλα κρίνονται, ναι, εκ των αποτελεσμάτων. Κρίνοντας λοιπόν από την παρακμή της χώρας μας, την επανειλημμένη καταστροφή όλων των προοπτικών της και την αντιμετώπιση τόσων τεράστιων καθημερινών κοινωνικών προβλημάτων, ξέρετε, τώρα τις τελευταίες ημέρες δεν προλαβαίνουμε να εκδίδουμε δελτία τύπου για συμφορές που πλήττουν τη χώρα μας διαρκώς, που αποδεικνύουν το πόσο βαθιά είναι η διαφθορά και η κοινωνική μας και πολιτική μας παρακμή. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλό θα είναι οι λεγόμενοι επαγγελματίες πολιτικοί, mm-hmm, να κοιταχτούν ξανά και ξανά στον καθρέφτη για να συνειδητοποιήσουν πού έχουν οδηγήσει τη χώρα. Μαζί με αυτούς, mm-hmm, ας κοιταχτούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί εν μέρει ακόμη δημοσιογράφος αισθάνομαι, mm-hmm, για τη δική μας ενδεχομένως συμβολή σε αυτή την παρακμή της χώρας, γιατί φοβάμαι πως ακριβώς η θεωρία του ότι οι πολίτες σχεδόν δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή από ηγετικές θέσεις, είναι ένα κομμάτι της επικινδυνότητας για τη δημοκρατία μας. Φοβάμαι πως ακριβώς αυτό, δηλαδή το ότι οι πολίτες πρέπει στις δύσκολες στιγμές να αναλαμβάνουν τα ηνία της χώρας όταν οι επαγγελματίες την έχουν οδηγήσει στα βράχια και στον τοίχο, νομίζω πως αυτό είναι ακριβώς που πρέπει ίσως τώρα η Ελλάδα να επιλέξει.
0: Μιας και συζητούσαμε νωρίτερα για πολιτικές θέσεις, διάβαζα με αφορμή την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα μία δήλωση της κυρίας Καριστιανού που έλεγε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, επέλεξε να μην ασκήσει βέτο στο πλαίσιο της συμμαχίας κλπ. Είχα μία απορία την οποία δεν μπόρεσα εκείνη την περίοδο να την λύσω. Είναι κάποιες μέρες πίσω αυτή η ανακοίνωση. Να ασκήσει βέτο η χώρα μας σε τι, κύριε εκπρόσωπε?
1: Αν διαβάσει κανείς τα αποτελέσματα της Συνόδου, θα συνειδητοποιήσει ότι τώρα με συμμετοχή μια σειράς χωρών ευρωπαϊκών και του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν προγράμματα χρηματοδότησης της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας, κάποτε και με τη συμμετοχή της Ελλάδας ή με την ανοχή της Ελλάδας, χωρίς καν αυτό να το γνωρίζει η ελληνική κοινή γνώμη.
0: Πώς να μην
1: η Ελλάδα θα έπρεπε να ασκήσει και να διαφοροποιηθεί και βέτο, αλλά και όχι μόνο, για παράδειγμα στην προοπτική αναβάθμιση των στρατηγίων που ζητάει η Τουρκία.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό μετά στρατηγία από πού προκύπτει? Γιατί δεν περιλαμβάνεται σε καμία απόφαση του ΝΑΤΟ.
1: Δεν περιλαμβάνεται στις αποφάσεις, είναι ένα θέμα που ενεργώς συζητείται στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και ετοιμάζεται. Θα δείτε τι θα συμβεί σε λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες. Θα σας καλούσα να περιμένετε λίγες ημέρες για την ανακοίνωση που θα βγει από τον τομέα άμυνας του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από ανθρώπους δηλαδή που μελετούν στρατιωτική απόστρατη εν ενεργεία και μη αγωνιστές, αναλυτές, οι οποίοι μελετούν το τι ακριβώς εκεί επετεύθη. Στην Ελλάδα νομίζω, όπως μου έλεγαν πριν από λίγο, καταγράφεται να εισπράξουμε ούτε καν το μερίδιο που μας αναλογεί από τις νέες αυτές επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων που αποφασίστηκαν, ενώ θα έπρεπε να σκεφτόμαστε πολύ καλά την ενεργοποίηση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Νομίζω μας αναλογούν 2 δισεκατομμύρια και εμείς αρκεστήκαμε στα 750 εκατομμύρια. Αυτά όλα είναι αποφάσεις του ΝΑΤΟ, είναι αποφάσεις της Συνόδου για τις οποίες δεν συζητούν οι πολιτικοί μας, και ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έθεσε κανένα ζήτημα εντός της Συνόδου, τα έθεσε χαριεντιζόμενος στις δηλώσεις εκτός της Συνόδου, στους διαδρόμους. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι με δηλώσεις στους διαδρόμους δεν γίνεται φυσικά πολιτική, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά δυστυχώς οι Έλληνες πολιτικοί έτσι έχουν οδηγήσει την γεωπολιτική θέση της χώρας, στο να βρισκόμαστε στο τελευταίο άκρο και σκαλί της επίσημης φωτογραφίας και να μην επηρεάζουμε στο παραμικρό τις εξελίξεις.
0: Λοιπόν, είναι 12 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγερινέ. Με μια κουβέντα, η κυρία Καριστιανού στην δεξίωση στο Προεδρικό θα πάει την άλλη εβδομάδα? Είναι εντελώς παραπολιτικό αυτό που ρωτάω.
1: Καταρχάς, για να πάει θα πρέπει να προσκληθεί και έχω την αίσθηση ότι δεν έχει προσκληθεί. Αυτό είναι το επίπεδο της δημοκρατίας μας.
0: Ενδιαφέρον. Θα το ρωτήσω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγερινέ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πήρα ένα λεπτό. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων. Ο Γιάννης Τριάντης αμέσως μετά. Τα λέμε αύριο σε 11. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Νεκροί εντοπίστηκαν μέσα σε γκαράζ ένας 28χρονος και μία 24χρονη επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νεαρά άτομα εντοπίστηκαν μέσα σε σταθμευμένο όχημα από τον πατέρα του άνδρα, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Φως της ακριβής συνθήκης του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, βρίσκονται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της θα βρεθεί και η 26χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση, ενώ ζήτησαν ετοπιστίου αποστολές του ηλεκτρονικού μηνύματος. Το email δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό. Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης γνωστοποίησε ότι αναμένονται νέες συλλήψεις στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και του θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις συλληφθέντες που βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα αναμένεται σήμερα να απολογηθούν. Στη δολοφονία του Θάνου Αξαλιάνα από τη 17 Νοέμβρη με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφόνησε έναν φοιτητή. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή μειώσεις ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στη συνέντευξή του. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η παρέμβαση έγινε πριν τα πράγματα χειροτερέψουν λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο. Στο μεταξύ, νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν τη νύχτα ΗΠΑ εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, με την Τεχεράνη να απαντά με τουλάχιστον έναν βαλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του του στόλου στο Μπαχρέιν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρούζ, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος ινδικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του. Τον Ιρανό πρέσβη εγκάλεσε η Ινδία μετά τις επιθέσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ διέσχιζε την περιοχή Λιμάχ του Ομάν. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέα Τσοουλά. Όπως εξήγησε, είναι σημαντικό να εντοπιστεί επίσης ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρετερίτιδας, ενώ 15 άτομα παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Την πρόθεσή του να συμμετέχει στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου επαναβεβαίωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε μπροστά σε ένα σαφές δίλημα, η αυτοδιάλυση ή η συντεταγμένη πορεία. Επιλέγουμε τη συντεταγμένη πορεία, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας τη συνταγματική αναθεώρηση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΔ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί σε συγκέντρωση αυτήν την ώρα στα προπήλαια. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή με τη συμμετοχή και φοιτητικών συλλόγων. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το παρόν στους εορτασμούς για την ημέρα της Βαστήλης στο κέντρο του Παρισιού. Πρόκειται για την 10η και τελευταία παρέλαση του Εμμανουέλ Μακρόν ως Προέδρου της Γαλλίας, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ αναμένεται να πετάξουν πάνω από τα Ηλίσια πεδία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια, τις συνεντεύξεις και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Πολύτιμη αρρωγή η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλχα Ψαρίδη στο ρόλο της, στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς, 212-212-4800, να τηλεφωνείτε και να λέτε ό,τι θέλετε. Να στέλνετε mail, oneri@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Λοιπόν, σήμερα στις 12.30 θα είναι μαζί μας ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αρμόδιος για κρίσιμα πεδία της ελληνικής οικονομίας. Στεγαστικό, εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει καταληκτική ημερομηνία στο τέλος Αυγούστου, να δούμε πώς θα πορευτεί η οικονομία μας για μετά, για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τα λοιπά. Θα τα συζητήσουμε αυτά στο αναπόφευκτο διάστημα που ορίζεται από τον ραδιοφωνικό χρόνο. Νωρίτερα στις 12.20 θα είναι μαζί μας ο Γαβραήλ Σακελαρίδης. Είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς. Ενώ οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστές, ο Τσίπρας με το κόμμα του κάνει περιοδίες και ομιλίες και τα λοιπά, από την πλευρά της Νέας Αριστεράς δεν ακούγεται σχεδόν τίποτα. Θα ρωτήσουμε για αυτό το θέμα και για άλλα τον Γαβριήλ Σακελαρίδη. Τι άλλα υπάρχουνε? Τι υπάρχουνε? Η σύγκρουση στο Ιράν και αυτό το απίστευτο κουβάρι δηλώσεων, αντιδηλώσεων, χτυπημάτων. Αντέδρασε η Ινδία, γιατί χτυπήθηκε ένα ινδικό καράβι και σκοτώθηκε και ένας άνθρωπος. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε ό,τι αφορά το Σκαραμαγκά και τα έργα που προγραμματίζονται, υπεγράφησαν οι συμβάσεις και τα λοιπά, αλλά ας μην γελιόμαστε. Θετικό είναι αυτό το έργο, αλλά όπως όλα τα έργα στην Αττική, Αττική Οδός και τα συναφή, μετά από 4-5 χρόνια θα είναι κορεσμένα. Γιατί είναι το πρόβλημα της Αττικής. Είναι αβίωτη η Αθήνα, αλλά δεν το έχει καταλάβει κανένα κόμμα, ή μάλλον δεν θέλει να το αντιμετωπίσει. Γιατί όλα τα χρήματα που επενδύονται στα μεγάλα έργα, αναγκαία όπως είναι τα πράγματα, θα μπορούσαν να διατεθούν, αλλά από ένα σοβαρό κόμμα που θα πει: κοιτάξτε, εγώ θα κάνω λίγα πράγματα, αλλά θα αδειάσω την Αθήνα όσο γίνεται, θα πάει κόσμο στην επαρχία, θα τον χρηματοδοτήσω να πάει να βρει σπίτι εκεί και να ανοίξουν δουλειές. Αλλά αυτό χρειάζεται πρόγραμμα και κυρίως δεσμεύσεις συγκεκριμένες, να πιστεί ο κόσμος, ούτως ώστε να λυθεί το μέγα πρόβλημα της χώρας που είναι η Αθήνα. Ναι, γιατί η επαρχία χυμάζεται. Εν πάση περιπτώσει, τα λες που στου κουφού την πόρτα, έχω την αίσθηση. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1789, κατελήφθη η Βαστίλη. Συγγνώμη, αλλά πρόκειται για μύθο. Όταν μπήκαν οι επαναστάτες στη Βαστίλη, 7 κρατούμενοι ήταν μέσα. Όμως, όπως όλες οι χώρες δημιουργούν μύθους σχετικά με την ιστορία τους, όχι εκ του μηδενός, παίρνουν ένα στοιχείο και το τεντώνουν οριακά. Έτσι δημιουργήθηκε και ο μύθος της Βαστίλης. Εν πάση περιπτώσει, γιορτάζεται σήμερα και σήμερα είναι και η μέρα για το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ, η Γαλλία με την Ισπανία. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, θα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό. Όμως
Σαν σήμερα σκοτώθηκε ένας νέος άνθρωπος, από τη 17 Νοέμβρη σκοτώθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν το 1992. Η βομβιστική ενέργεια είχε στόχο τον Γιάννη Παλαιοκρασά και ο περαστικός, ένα νέο παιδί, έχασε τη ζωή του. Επίσης, το 1896 γεννήθηκε εκείνος ο περίφημος Ισπανός, από την Καταλωνία ήταν, ο Μπουαναβεντούρα Ντουρούτι, μία από τις μορφές των δημοκρατικών στον αγώνα εναντίον του Φράνκο. Και επίσης το 1918 γεννήθηκε ο Ίνγκαρ Μπέργκμαν. Τα λέω όλα αυτά για να καταλήξω στο 1921, όταν καταδικάστηκαν σε θάνατο δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, κάτι που αποδείχτηκε ότι δεν είχαν κάνει. Δεν είχαν δολοφονήσει κανέναν. Όμως το μένος εναντίον των μεταναστών ήταν η Ιταλία αυτή. Δούλευαν οι άνθρωποι στις δουλειές τους και συνελήφθησαν. Και το 1977 ο Μάικλ Δουκάκης, ο δικός μας, ο κυβερνήτης τότε της Μασαχουσέτης, επίσημα κατάφερε να αποδείξει και να μείνει έτσι πια στην ιστορία ότι ήταν άδικη η δίκη και αδίκως οι δύο είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Λοιπόν, στη μνήμη τους θα ακούσουμε την Joan Baez σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι για το Νικόλα και τον Μπαρτ.

Λοιπόν, στα δικά μας έγινε η αποκάλυψη για κάποιον κύριο Λεονταράκη, ο οποίος είναι μέσα στους 400 συν 1 του Εθνικού Συμβουλίου του Τσίπρα, του κόμματος του κύριου Τσίπρα, και αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ανεβάσει παλιότερα μια φωτογραφία από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και δίπλα της μια άλλη από μετανάστες που έβγαιναν στην Κρήτη, και είπε, έγραψε δηλαδή, «Η συνειρμή είναι αναπόφευκτη». Πρόκειται για εντελώς γελίο κατασκεύασμα, διότι τα δύο γεγονότα, ειδικά το πρώτο, διατηρεί την ιστορική του αξία, και το δεύτερο είναι τόσο απλουστευμένη αυτή η συνάρτηση που το καθιστά γελίο αλλά και επικίνδυνο ως λογική. Η κυρία Λαλιώτου, η οποία ήταν χθες στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, στην οποία μετέσχων, το καταδίκασε με πολύ σκληρές εκφράσεις και προς τιμήν της. Να δούμε τι θα κάνει συνολικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί μαζεύονται πολλά μυγάκια στο παρμπρίζ του. Ήταν η δήλωση του Μπίστη και η ύμνη του κυρίου Σιακαντάρη προς τον κύριο Μπίστη, που είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει και όλα τα δίκαια στο Αιγαίο. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής το κόμμα του Τσίπρα είπε ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις. Ναι, βεβαίως, αλλά πληθύνονται οι διαφορετικές απόψεις, και μάλιστα σε πολύ σημαντικά πεδία. Και αναρωτιέμαι, εάν το έκανε αυτό που έκανε ο Λεονταράκης, το έκανε ένας νεοδημοκράτης ή ένας Πασόκος ή δεν ξέρω ποιος άλλος, τι θα έλεγε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Λοιπόν, εν ώψη της συνάντησης σήμερα Γαλλίας-Ισπανίας, και επειδή είπαμε και για την Βαστίλη, μύθος επαναλαμβάνω, κατασκευασμένος είναι η Βαστίλη, προς τιμήν της Γαλλίας που είναι η καλύτερη ομάδα από όλες, δεν ξέρω τι θα γίνει το βράδυ. Ακούσουμε τη Μασαλιώτιδα, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, και να πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς. Ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή, κύριε Σακελαρίδη.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τριάντη.
0: Πέστε μου το εξής. Τελευταία δεν ακούγεστε καθόλου, όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα σας. Έχετε πάει διακοπές ή δουλεύετε αθόρυβα για συνεργασίες και ανασύνθεση του χώρου? Λύστε μου αυτή την απορία.
1: Θα σας τη λύσω. Δουλεύουμε όχι αθόρυβα, είμαστε διαρκώς στους δρόμους. Εγώ αυτή τη στιγμή τώρα μόλις τελειώσαμε μια περιοδία, μεγάλη περιοδία στην περιοχή της Ηλιούπολης, στο εμπορικό κέντρο της Ηλιούπολης, και καθημερινά βρισκόμαστε σε διαρκή δραστηριότητα. Την Πέμπτη αύριο έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση στην Κυψέλη, στη Φωκίωνος Νέγρη. Σήμερα έχουμε παράλληλα εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, στην Καρδίτσα και σε άλλες περιοχές. Είμαστε η Νέα Αριστερά, είναι σε μια κατάσταση, θα μπορούσα να πω, που θέλει να σηματοδοτήσει μια επανεκκίνηση. Το γεγονός φυσικά ότι αυτό δεν περνάει εύκολα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κάτι το οποίο είναι λογικό. Θα έλεγα σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι έχουμε απολέσει και την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αν η Νέα Αριστερά είχε βάλει ένα στοίχημα, που αυτό ήταν το στοίχημα που βάλαμε τουλάχιστον τον πρώτο αυτόν μήνα μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις πολιτικές μας δυνάμεις και να δείξουμε ότι όχι απλά δεν διαλυόμαστε αλλά ότι συνεχίζουμε, σε κάποιο βαθμό θα μπορούσα να πω ότι αυτό το στοίχημα έχει κερδιθεί.
0: Μάλιστα. Πέστε μου το εξής. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, τις βλέπετε τις εξελίξεις, προφανώς παρακολουθείτε, θα κατέβει αυτό όνομα. Εσείς συζητάτε με κάποιους άλλους χώρους όμορους για την πιθανότητα συνεργασίας? Υπάρχουν κάποιου είδους αποτελέσματα, ξέρω εγώ, με Βαρουφάκη, με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, με κάποιους?
1: Θα σας πω. Ναι. Εμείς ως Νέα Αριστερά αυτό που πιστεύουμε είναι ότι ακριβώς σε αυτή τη συνθήκη, σε αυτή τη συγκυρία όπου η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος είναι κατακερματισμένος, πρέπει να υπάρχει μια δυναμική ανασύνθεσης, μια δυναμική επιπρογραμματικής βάσης να μπορέσουμε να υπάρξει κοινή δράση, να υπάρχει διάλογος και γιατί όχι να υπάρχει και κοινή πολιτική έκφραση στις εθνικές εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν.
0: Το πρέπει απέχει, απέχει από το εφικτό.
1: Αυτό είναι το δέον, έχετε δίκιο. Ναι. Αυτό είναι το δέον που λέω.
0: Ναι.
1: Σαφώς κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα με πολιτικές δυνάμεις και πολιτικούς χώρους οι οποίοι είτε από τη μία πλευρά έχουν διαχωριστεί προγραμματικά από την αριστερά. Δηλαδή εμένα μου έχουν κάνει εντύπωση οι δηλώσεις που ακούγονται τον τελευταίο καιρό από στελέχη της Ελλάς, όπως η συνέντευξη του κυρίου Γαβρόγλου στην εφημερίδα των Συντακτών το Σάββατο, όπου έλεγε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πλέον είναι μια πραγματικότητα που έχουν αναγνωριστεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και γι' αυτό είναι και περιορισμένες και οι δυνατότητες μιας κυβέρνησης να κάνει κάτι. Αυτό κατά την άποψή μου δεν είναι συμβατό με μια αριστερή πολιτική. Ή αντίστοιχα με δηλώσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα από τον κύριο Κουντετάκη, τον υπεύθυνο οικονομίας της Ελλάς, που έλεγε ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε την έμεση φορολογία γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πλήγμα στα δημόσια οικονομικά, ότι ακριβώς λύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, προφανώς κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά προβληματικό, μια τέτοιου τύπου συνεργασία. Από την άλλη, νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να δημιουργηθεί μια δυναμική αρκεί να γίνει μια υπέρβαση διαφωνιών οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν. Εμείς με τη δική μας την πλευρά συζητάμε αυτή τη στιγμή και με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας και με δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται ευρύτερα στο χώρο της αριστεράς σε μια προσπάθεια να υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό σε αυτή την ιστορική στιγμή όπου η δεξιά αυτή τη στιγμή ενισχύεται, ισχυροποιείται, όπου ο συντηρητισμός επελάβει, να μπορέσει να υπάρχει μια ισχυρή αριστερά και στην κοινωνία και στη Βουλή την επόμενη μέρα. Με ρωτήσατε όμως και για το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι αυτό θα υπάρχει έτσι και μια διερώτηση θα μπορούσαμε να πούμε και από τους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Εγώ να σας πω, στέκομαι αμήχανα αυτή τη στιγμή απέναντι στις εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη δεν πέφτω και από τα σύννεφα. Νομίζω είναι μια εκφυλιστική έτσι, διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό στο πάλε ποτέ κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης ας πούμε διαδικασίας όπου έχουν κυριαρχήσει και οι προσωπικές στρατηγικές και οι προσωπικές φιλοδοξίες και έχει μπει στο περιθώριο η πραγματική πολιτική. Εκεί νομίζω είναι που υπήρχε η αρχή, η απαρχή της απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ και, και του χώρου αυτού δυστυχώς εδώ και αρκετό καιρό.
0: Μια τελευταία ερώτηση από την πλευρά μου. Σύμφωνη. Μια τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε την δυναμική του Τσίπρα και της Καριστιανού?
1: Κοιτάξτε, εμείς νομίζω ότι αυτές οι δυναμικές είναι, μένει να τις δούμε πώς θα εξελιχθούν και, και στη συνέχεια. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή ανήκει στο λεγόμενο έτσι προοδευτικό χώρο, στον προοδευτικό χώρο με την ευρεία έννοια, ο οποίος μπορεί να θεωρεί ότι μπορεί να βρει πολιτικό καταφύγιο είτε στην Ελλάδα είτε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό που θεωρώ σημαντικό από τη δική μου την πλευρά και εμείς ως Νέα Αριστερά και πρέπει να και οφέλουμε να το λέμε διαρκώς και να το επαναλαμβάνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να υπάρξει μια πραγματική πολιτική αλλαγή πρέπει να υπάρχουν καθαρές κουβέντες και καθαρές λύσεις στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Αυτό που βλέπω από τη μία από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι γίνεται ένα τσαλαβούτημα στην πραγματικότητα αριστερά και δεξιά σε μια προσπάθεια να γίνει αρεστό σε διαφορετικά ακροατήρια χωρίς όμως να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα και την ίδια στιγμή την κυρία Καριστιανού να προσπαθεί να ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο θα παρέμβει πολιτικά και θα ξεπεράσει διάφορες έτσι προσωποκεντρικές κόντρες στο εσωτερικό του κόμματός της και κυρίως δυστυχώς βλέπουμε να εγκλωβίζεται έτσι και από έναν βαθύ συντηρητισμό ο οποίος υπάρχει μέσα στο κόμμα της. Δεν θεωρώ ότι τα δύο αυτά κόμματα μπορούν στην πραγματικότητα να δώσουν απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ενίσχυση της αριστεράς και στην κοινωνία αλλά και στις εθνικές εκλογές όποτε και να γίνουν αυτές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σακελαρίδη και αν δεν τα ξαναπούμε εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Ρωτούν κάποιοι ακροατές όλες αυτές τις μέρες και από την πλευρά τους κάποιοι έχουν δίκιο. Μα γιατί ασχολείστε με πολύ μικρά κόμματα ως επιτοπολί της αριστεράς? Να σας πω γιατί. Γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον συνολικά για την πολιτική ζωή η εκφυλιστική διαδικασία ορισμένων κοβάντων, η προσπάθεια ανασύνθεσης. Γιατί όταν, για παράδειγμα, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περιέλθει στη συγκεκριμένη κατάσταση, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Εξάλλου η πραγματικότητα είναι εκείνη η οποία σου δίνει τη δυνατότητα ή σε υποχρεώνει εντός εισαγωγικών να ασχοληθείς και όχι οι προσωπικές συνάφειες με κόμματα και πρόσωπα. Ελπίζω ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος είναι αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για κρίσιμους τομείς της οικονομίας, που η οικονομία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι το παν. Φυσικά, οι θεσμοί, η δικαιοσύνη, αλλά ξεκινάμε από το α, που είναι η οικονομία, που σημαίνει η επιβίωση. Και σήμερα, και θα ρωτήσουμε γι' αυτό μεταξύ άλλων τον κύριο Παπαθανάση, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά η πραγματικότητα αποδεικνύεται πάρα πολύ σκληρή και υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ εξαιρετικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, πολύ καλών εν πάση περιπτώσει, και το έχουν παραδεχτεί και διάφοροι οργανισμοί, ευρωπαϊκοί και άλλοι, αλλά και της πραγματικότητας που βιώνει η κοινωνία. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαθανάση. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Ομολογώ ότι στο μυαλό μου σας είχα για το Λακαρνάνα, επειδή η καταγωγή σας είναι από κάτω, από την πατρίδα μου δηλαδή, αλλά εσείς έχετε γεννηθεί εδώ. Δεν ξέρω αν διατηρείτε κάποιες επαφές ή ρίζες συναισθηματικές με την Ετωλακαρνανία.
1: Α, δεν ήξερα ότι ήσασταν το Λακαρνάν, κύριε Τριάντη.
0: Ναι, ναι,
1: κοιτάξτε, η καταγωγή είναι από εκεί, αλλά βέβαια εκλέγομαι στον βόρειο τομέα της Αθήνας.
0: Το γνωρίζω.
1: Έχω γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά οι γονείς μου κατάγονται από το Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω. Εσείς είστε γεννημένος εδώ στην Αθήνα και εκλέγεστε στο Β1 του βόρειου τομέα.
1: Βόρειο τομέα πλέον.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταργήθηκαν αυτά τα Β1, Β2,
0: σωστά, στο βόρειο τομέα. Λοιπόν. Θα ήθελα να αρχίσουμε από πολύ βασικά πεδία για τα οποία είστε αρμόδιος. Το πρώτο, τι θα γίνει για την οικονομία της χώρας μετά την καταληκτική ημερομηνία του Ταμείου Ανάκαμψης? Το λέω γιατί το επισημαίνουν πάρα πολλοί διεθνείς οργανισμοί, θα σας πω μετά αναλυτικά αν θέλετε, ότι θα υπάρξει πρόβλημα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τις χώρες του Νότου συνολικά. Τι λέτε, πώς θα αναπληρωθεί αυτή η μη εισροή χρημάτων πια από το Ταμείο Ανάκαμψης?
1: Καταρχάς να δούμε την εικόνα. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τώρα τον Αύγουστο, έχουν μείνει 40 ημέρες θα έλεγα, κάτι λιγότερο, και θα υποβάλουμε και το ένα το αίτημα εντός του Σεπτεμβρίου. Με την αναθεώρηση που κλείνει τώρα και το 8ο αίτημα που ουσιαστικά έχει κλείσει, θα προσεγγίσουμε να έχουμε απορροφήσει, να έχουμε καμιεύσει, να έχουμε λάβει το 82% των ποστών που δικαιούμαστε. Το ένα σκέλος, το οποίο είναι το δανειακό, έχει κλείσει. Επομένως, ό,τι είναι να πάρουμε τον Σεπτέμβριο, τυπική διαδικασία είναι, θα πάρουμε αυτά τα χρήματα και μένει μόνο το σκέλος που προκύπτει μέσα από τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται εντός του Αυγούστου, και εμείς έχουμε πει ότι δεν θα απολέσουμε ένα ευρώ.
0: Αν μου επιτρέπετε, όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή ο ήχος δεν είναι πάρα πολύ καλός, αν έχετε ακουστικά να τα αφαιρέσετε, μου λέει ο ηχολήπτης μας. Αν είναι δυνατόν. Ναι.
2: Ωραία. Μήπως τώρα είναι καλύτερος ο ήχος?
0: Πολύ καλύτερος.
2: Ωραία, εντάξει. Αφαίρεσα τα ακουστικά, έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν,
1: κλείνει, τον Σεπτέμβριο θα υποβάλουμε το ένα το αίτημα, δεν θέλουμε και δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ, τα έργα έχουν ανακατευθυνθεί στην καθημερινότητα, τα λεωφορεία, οι προληπτικές εξετάσεις. Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, στην ερώτησή σας.
0: Ναι.
1: Επειδή ακριβώς η οικονομία μας μπόρεσε και έδωσε ένα μεγαλύτερο ποσό για το εθνικό σκέλος, δηλαδή εθνικό σκέλος σημαίνει τα χρήματα τα οποία έχουμε από τους πόρους τους εθνικούς, ναι, για την πενταετία 26-30 θα έχουμε διαθέσιμα 22 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για την πενταετία 21-25 είχαμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι λοιπόν 12 δισεκατομμύρια παραπάνω. Προσέξτε, το Ταμείο Ανάκαμψης στο σκέλος των επιδοτήσεων, δηλαδή χρήματα τα οποία λαμβάνουμε και δεν επιστρέφουμε πίσω, ήταν 18 δισεκατομμύρια. Ξεκινούν φέτος, ξεκίνησαν ήδη δηλαδή, δύο νέα ταμεία. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 5,3 δισεκατομμύρια και το Ταμείο Εξυγχρονισμού 1,7 δισεκατομμύρια. 7 δισεκατομμύρια λοιπόν και 12 παραπάνω, 19 δισεκατομμύρια. Ξεπερνάμε δηλαδή το όριο των 18 δισεκατομμυρίων που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει ότι όλα αυτά, όλοι αυτοί οι πόροι, οι επιπρόσθετοι πόροι θα γυρίσουν πάλι στην κοινωνία και στην οικονομία και βεβαίως το 28, κάτι το οποίο θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 27 επί ελληνικής προεδρίας. Γι' αυτό είναι που λέμε χρειάζεται η Ελλάδα μια αυτοδύναμη, ισχυρή κυβέρνηση με έναν ισχυρό πρωθυπουργό. Θα κλείσει η νέα προγραμματική περίοδος που ήδη περιμένουμε να λάβουμε 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα ξεκινήσει να μπαίνει το ποσό αυτό από το 2028.
0: Πού θα κατευθυνθεί αυτό το ποσό που λέτε ότι θα υπάρξει και δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ ούτε στοιχεία. Πού θα κατευθυνθεί, και το λέω γιατί έχετε την ιδιότητα, την αρμοδιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις ΔΙΤ. Πού θα κατευθυνθεί, γιατί μέχρι τώρα, αν μου επιτρέπετε, σε παραγωγικούς τομείς, όλοι είναι παραγωγικοί τομείς, όπως και η ενέργεια και η υγεία κτλ. Αλλά να γίνουν επενδύσεις, βρε αδερφέ, να στηθούν εργοστάσια και να υπάρχει προοπτική. Πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα?
1: Λοιπόν, τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν και στην κοινωνία, στην καθημερινότητα και στην οικονομία. Αν πάρουμε λοιπόν λίγο το κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουμε προβλέψει και 30 για την επόμενη μέρα, δηλαδή από Οκτώβριο, γιατί κατ' ουσίαν κλείνει το ταμείο μέσα στο έτος, στο 26, βέβαια ολοκληρώνει τα έργα στον Αύγουστο, αλλά έχουμε προγραμματίσει έτσι ώστε να 2 δισεκατομμύρια που θα δώσουν τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πάρουν δάνεια περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο, προσέξτε, 0,35%, δηλαδή σχεδόν μηδενικό επιτόκιο για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από Οκτώβριο. Ήταν αυτή η διαπραγμάτευση που κατ' ουσίαν έκανε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την επόμενη μέρα για φτηνό δανεισμό των επιχειρήσεων. Τώρα, όλα τα επόμενα προγράμματα που σας είπα,
0: ναι,
1: θα γυρίσουν πίσω στην καθημερινότητα και στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Δηλαδή, προγράμματα τα οποία τρέχουν, τα οποία πρέπει να συνεχιστούν, θα συνεχιστούν. Έχουμε τους πόρους δηλαδή και για τους συμπολίτες μας, τους ανάπηρους συμπολίτες μας, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα νέα παιδιά. Έχουμε προβλέψει έτσι ώστε να συνεχίσουμε όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία στηρίζουν αυτό που λέμε την καθημερινότητα, και βεβαίως η καθημερινότητα είναι και τα νέα λεωφορεία, είναι και ο εξυγχρονισμός των μέσων μαζικής μεταφοράς όλων, και του μετρό και του ηλεκτρικού. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο πρόγραμμα που θα συνεχίσει.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Εσείς το ξέρετε βέβαια. Υπήρξε προσφάτως μία έκθεση της Allianz Research. Λοιπόν, που λέει ότι όντως Research. Λοιπόν, που λέει ότι όντως οι χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,

0: ευρωπαϊκά κεφάλαια, γι' αυτό μιλήσατε ήδη, και τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχω την αίσθηση.
1: Πάρα πολύ σημαντικό είναι, πολύ σωστά το θέτετε. Άλλωστε η έκθεση Draghi, αλλά και η έκθεση Letta, ναι, μιλά για τη μεγάλη ανάγκη στήριξη της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε επενδύσεις και εδώ η απέτηση είναι ισχυρή πόρη για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτό που λέμε την επιχείρηση, τους πρωταθλητές, δηλαδή ισχυρές επιχειρήσεις που μπορούν να προάγουν την καινοτομία και την έρευνα και ταυτόχρονα να στηρίξουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εμείς το κάναμε διαχρονικά αυτό. Βλέπετε ότι άλλωστε η μείωση της ανεργίας προέρχεται μέσα από την πολιτική που ακολουθήσαμε, δηλαδή να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Στοχεύουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, γι' αυτό θα τρέχουν τα προγράμματα και του ΕΣΠΑ. Επειδή μιλήσαμε για νέα προγραμματική περίοδο και μου είπατε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, σας λέω ότι η νέα προγραμματική περίοδος όπως αυτή που τρέχει τώρα θα στηρίζει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, γιατί είναι νομίζω δημιουργική για τους ακροατές μας αυτή η συζήτηση και με τις διακοπές της. Όντως η ανεργία σε μεγάλο βαθμό, όχι σε μεγάλο, έχει αντιμετωπιστεί, αλλά σε ποιους τομείς υπάρχει απορρόφηση ανέργων? Γιατί αν είναι ας πούμε στην εστίαση ή στον τουρισμό, αυτά έχουν μικρό κύκλο, κλείνουν και ανοίγουν. Σε παραγωγικούς τομείς υπάρχει αριθμός νέων εργαζομένων που μπήκαν δηλαδή στην παραγωγική διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, η γενική ανεργία, όπως ξέρετε, έχει μειωθεί. Δεν είμαστε χώρα με την υψηλότερη ανεργία. Πια είναι 2-3 χώρες συμπεριλαμβανομένων και χωρών που είναι πολύ ισχυρές, όπως είναι η Ισπανία, που έχουν υψηλότερη ανεργία. Η γυναική ανεργία επίσης έχει πέσει στο 9-9,5% και η ανεργία των νέων περίπου στο 11,5-12%, και ξεκινήσαμε πολύ ψηλά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε γυναική ανεργία στο 25%. Έχουμε πέσει αρκετά. Τι σημαίνει αυτό? Η ανεργία μειώνεται επειδή ακριβώς δημιουργούνται οι συνθήκες για να μπορέσουν να εργαστούν οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στην εστίαση, γιατί αυτή τη στιγμή αν μιλήσουμε έξω με την αγορά θα δείτε ότι υπάρχει έλλειψη εργαζομένων, ας πούμε, στη βιομηχανία, υπάρχει έλλειψη εργαζομένων στην αγροδιατροφή, υπάρχει έλλειψη εργαζομένων και στον τουρισμό, υπάρχει και στην εστίαση. Επομένως αναμένουμε ότι η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνεται. Προφανώς με τα προγράμματα τα οποία τρέχουν αναζητούμε την κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες. Μιλήσατε για καινοτομία. Είναι στη στρατηγική μας η στήριξη της καινοτομίας και μάλιστα έχουμε ανακατευθύνει το 10% των πόρων των προγραμμάτων προκειμένου να στηρίξουμε τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι τεχνητή νοημοσύνη, η καινοτομία σε ό,τι έχει σχέση ακόμα και σε αμυντικά θέματα, σε διπλής χρήσης επενδύσεις, δηλαδή και σε εμπορικές και σε αμυντικές. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να καταρτίζουμε τον κόσμο, γιατί ξέρετε, ένας εργαζόμενος ο οποίος βλέπει μπροστά του την τεχνολογία θέλει να καταρτιστεί για να αισθάνεται και πιο σίγουρος, και αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι είπαμε ότι ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα θα φτάσει στα 1500 ευρώ το 27, έφτασε το 2026, τώρα δηλαδή είναι στα 1500 ευρώ, και αυτό κύριε Τριάντη δεν γίνεται με απόφαση κυβερνητική, είναι μέσα από την αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Μέσω του ανταγωνισμού, μέσω της μείωσης ανεργίας, μέσω της σωστής στήριξης επιχειρηματικότητας δημιουργούνται συνθήκες ανταγωνισμού και έτσι αυξάνονται και οι μισθοί. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε τις καταρτήσεις, να δημιουργούμε συνθήκες για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βέβαια το μέρισμα το οποίο προκύπτει από την επιχειρηματικότητα να γυρίζει πίσω.
0: Έχω δύο ερωτήσεις ακόμη, νομίζω κρίσιμες. Αν μου επιτρέπετε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Καταλαβαίνετε γιατί έχετε ανάλογη εμπειρία από εμφανίσεις τηλεόρασης και στο ραδιόφωνο και θέλω να σας υποβάλω δύο τελευταίες ερωτήσεις για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπορεί.

0: μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Μιλάμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κύριε Παπαθανάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναμονή.
14: Αλλά
13: δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, η πρώτη τελευταία ερώτηση είναι, αφορά τη στεγαστική κρίση, η οποία είναι πανευρωπαϊκού επίπεδου, για να είμαστε σοβαροί και ακριβείς, αλλά σε ό,τι αφορά ειδικά τη χώρα μας, γίνεται μια αναφορά και στο πρόσφατο ECOFIN, αλλά και από το δούνου του, ότι η κρίση αυτή χτυπάει πιο σκληρά τους Έλληνες. Τι κάνουμε επ' αυτού?
14: Ναι, πράγματι είναι πολύ σημαντική το στεγαστικό πρόβλημα. Πολύ σημαντικό, και γι' αυτό βλέπετε και ότι η Ευρώπη πλέον για πρώτη φορά το έβαλε μπροστά στις επιλογές για να μπορέσουμε να ανακατευθύνουμε πόρους. Το κάναμε αυτό. Οι βασικές προτεραιότητες πλέον για την Ευρώπη είναι το στεγαστικό, είναι τα αμυντικά ζητήματα, είναι τα ενεργειακά και είναι και η διαχείριση των υδάτων. Γι' αυτό και
13: και οι στρεβλώσεις, αναφέρεται και στις στρεβλώσεις το ECOFIN σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Φερρυπίν μιλάει για τη δημόσια διοίκηση, για τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο να αποδίδει οι αποφάνσεις της, αλλά είναι και για την οικονομία. Όταν ένας επενδυτής περιμένει 2, 3 ή 4 χρόνια να βγουν κάποιες αποφάσεις, αυτό είναι τροχοπέδι για την οικονομία, λέω.
14: Ναι, βλέπετε, για την δικαιοσύνη, μεταρρύθμιση δικαιοσύνη και η ενσωμάτωση και των ειδηνοδικείων δίνει μια μεγάλη επιτάχυνση. Έχει επιταχυνθεί η απόδοση δικαιοσύνης, πολύ σωστά το λέτε. Αυτό στηρίζει και την οικονομία, στηρίζει και την επιχειρηματικότητα. Αλλά ξέρετε, το θέμα το στεγαστικό, λοιπόν, το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, είμαστε με το σπίτι μου δύο, είναι σε ανοιχτό, θα κλείσει τέλος Αυγούστου. Ναι. Έχουμε πάνω από 14.000 συμπολίτες μας που έχουν κλειδώσει να αγοράσουν σπίτι. Αυτοί οι συμπολίτες μας πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι πλήρωναν για το ενίκιο. Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για να ανοίξουμε κλειστά σπίτια με τίτλο Ανακαινίζω. Πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Το πετύχαμε εμείς. Διαπραγμάτευση και εδώ του Πρωθυπουργού, και πλέον έχουμε πάνω από 50.000 συμπολίτες μας που έχουν λάβει επιλεξιμότητα, 4,5 με 5.000 είναι τα κλειστά σπίτια. Κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα εφαρμοστούν τώρα, δηλαδή ως προς το ποσοστό ιδιοκτησίας, και μάλιστα δεν είναι ευρέως γνωστό ότι μειώνουμε το ποσοστό ιδιοκτησίας το 20% από το 50% για να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια και διπλασιάζουμε την κατανάλωση ρεύματος στα κλειστά σπίτια για να συμπεριληφθούν ακόμα περισσότερα. Θεωρούμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα έως το τέλος Αυγούστου. Από 1η Αυγούστου, 31 Αυγούστου θα είναι μόνο για κλειστά σπίτια. Τέλος Ιουλίου κλείνει για τα ανοιχτά σπίτια. Αναμένεται να έχουμε περίπου 10.000 κλειστά σπίτια. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο έδωσαν περίπου 23.000 σπίτια στις συμπολίτες μας σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Βλέπουμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία έχουν πάρα πολλά σπίτια που έχουν αγοραστεί πλέον από τους συμπολίτες μας και σας λέω ότι τρέχουν αυτή τη στιγμή για το στεγαστικό με την κοινωνική κατοικία, ένα πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει από το νέο ταμείο που σας είπα, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για τη δημιουργία 2.800 κατοικιών που θα απευθυνθούν στους ευάλωτους συμπολίτες μας, αυτούς δηλαδή που δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο.
13: Και κάτι τελευταίο, κύριο Παθανάση.
14: Ένα πρόγραμμα συνολικό ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
13: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο το οποίο έχω αλλιεύσει από το Bloomberg. Είναι πρόσφατο, μέσα στον Ιούνιο. Λέει το εξής: η Ελλάδα ξεχωρίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας. Όντως, η απόδοση της οικονομίας, το επισημαίνουν πολλοί, είναι θετική. Και της πραγματικότητος που βιώνουν τα νοικοκυριά. Πώς εξηγείται αυτό το χάσμα και τι μπορεί να γίνει?
14: Προσέξτε, το θέμα της ακρίβειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το βλέπουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Βέβαια, πληθωριστικά οι αυξήσεις που έγιναν, βλέπετε, και στον κατώτατο μισθό, προφανώς υπερβαίνουν τον σωρευτικό πληθωρισμό, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι οι συμπολίτες μας απαιτούν και έχουν δίκιο να έχουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Γι' αυτό ερχόμαστε, για να καλύψουμε αυτό, το θέμα και το θέμα της ακρίβειας, γιατί ξέρετε, με ένα μαγικό ραβδάκι δεν λύνονται όλα. Καταρχάς, με τη φορολογική μεταρρύθμιση, μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Με την έβρεση εργασίας, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, και με την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πάνω από 600.000 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό έχει και μειωθεί η ανεργία. Επομένως, με τον ανταγωνισμό, με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και κατ' ουσίαν με τη μείωση της ανεργίας, αυτά είναι τα όπλα κατά της ακρίβειας. Μερικώς.
13: Πάντως δεν είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η πολιτική. Δεν ξέρω αν οφείλεται στους πλημελείς ελέγχους ή σε άλλα πιο πυρηνικά στοιχεία, πιο βασικά δηλαδή, που αφορούν την οικονομία.
14: Έλεγχοι γίνονται και μάλιστα με πρόστιμα αρκετά αυστηρά. Όμως θέλω να σας πω ότι είναι μια συνεχής μάχη, αυτή δεν σταματάμε. Καταλαβαίνουμε και κατανοούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας μέσα από την οικονομία και μέσα από τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση των μισθών. Ένα μέρος αυτής της ακρίβειας καλύπτεται και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ξέρετε, κύριε Τριάντη, με ένα μαγικό ραβδί δεν λύνονται όλα, και όταν έρχεται η αντιπολίτευση και ανακοινώνει μέτρα τα οποία δεν είναι κοστολογημένα, δεν είναι αυτή η απάντηση, γιατί την έχουμε πληρώσει ως Ελλάδα. Έχουμε χάσει όταν είχαμε τα προβλήματα οικονομικά, πάνω από 25% του ΑΕΠ της χώρας. Αν θυμάστε καλά ότι συνταξιούχοι, νόμος Κατρούγκαλου, που είχαμε να τα αναιρέσουμε όλα και να τα βελτιώσουμε, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι και είναι στο DNA μας η μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων και αύξηση των μισθών. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών.
13: Πάντως, η σημερινή αντιπολίτευση την εγκαλείται για συγκεκριμένα πεδία, δηλαδή ότι είναι ακοστολόγητα ορισμένα. Σας εγκαλεί και εκείνη ότι το ίδιο κάνατε και εσείς στο παρελθόν. Όμως, έχουμε την ευκαιρία.
14: Τώρα, κύριε Τριάντη, υπάρχουν κανόνες, οι οποίοι κανόνες, αν δεν τηρηθούν, μια χώρα όπως αυτή τη στιγμή, 10 χώρες στην Ευρώπη, μπαίνουν στην ενισχυμένη εποκτεία. Αν μπαίναμε σε ένα τέτοιο καθεστώς, τότε θα είχαμε μεγάλη αύξηση εξυπηρέτησης των χρεών μας και αυτό θα μείωνε τη δυνατότητα του μερίσματος που γυρίζει πίσω στην κοινωνία και στην καθημερινότητα.
13: Σύμφωνοι.
14: Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί.
13: Λοιπόν, Εύχομαι καλό καλοκαίρι και ευελπιστώ ότι μπορούμε να τα ξαναπούμε από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αν έχετε κι εσείς την ίδια διάθεση, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είπε τις απόψεις του για μείζονο σημασία θέματα, όπως είναι τι θα γίνει με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου. Είπε ότι υπάρχουν χρήματα και εξήγησε. Να δούμε πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα, επιμένω. Θα είναι σε διευκολύνσεις μέσω επιδοτήσεων ή θα πάνε στην παραγωγική οικονομία. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για αυτή την εκπομπή και γενικότερα ότι η λύση στα δομικά προβλήματα της οικονομίας είναι η παραγωγική ανάπτυξη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εννοείται ότι το βράδυ είναι ο μεγάλος αγώνας Γαλλίας-Ισπανίας και θα τον παρακολουθήσουμε. Και αύριο η Αργεντινή με τους Εγγλέζους. Εκεί έχει και προϊστορία, είναι τα Φόκλαντς και η γνωστή ιστορία που υπήρχε τότε με τη Θάτσερ που εκστράτευσε κάτω στα Φόκλαντς. Λοιπόν, θα κλείσουμε με κάτι που αφορά τον αείμνηστο Κομπάι Σεγούντο. Είναι ο πρωταγωνιστής σε εκείνο το περίφημο group Buena Vista Social Club και το λέμε αυτό, τον επικαλούμαστε δηλαδή, γιατί πέθανε σαν σήμερα το 2003 ο Κομπάι Σεγούντο. Μέχρι εδώ ήταν. Εσείς θα μείνετε για να ακούσετε τις ειδήσεις από την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και μετά την εκπομπή του Βαγγέλη Περί. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και τα άλλα τα παιδιά. Θα τα πούμε θεοθέλοντος αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της πανελλαδικής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται πορεία προς τη Βουλή με τη συμμετοχή και φοιτητικών συλλόγων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στα Άνω Πατήσια. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του Δήμου Κίμια Λιβερίου στην Εύβοια. Στο σημείο επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Τραγωδία στον Πειραιά. Νεκροί εντοπίστηκαν σε σταθμευμένο όχημα, ένας 28χρονος και μία 24χρονη, μέσα σε γκαράζ επί της οδού Μήλου. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, έφτασαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της θα βρεθεί και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Το email δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό. Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης γνωστοποίησε ότι αναμένονται νέες συλλήψεις στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και του θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν υπό δρακόντια μέτρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθούν. Στη δολοφονία του Θάνου Αξαριάν από τη 17 Νοέμβρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του. Πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία δολοφόνησε έναν φοιτητή. Σήμερα, τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως, η δημοκρατία πάντα νικά, το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή μειώσεις ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η παρέμβαση έγινε πριν τα πράγματα χειροτερέψουν λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο. Στο μεταξύ, νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, με την Τεχεράνη να απαντά με τουλάχιστον έναν βαλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρούζ, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος ινδικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του. Τον Ιρανό πρέσβη εγκάλεσε η Ινδία μετά τις επιθέσεις. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Όπως εξήγησε, είναι σημαντικό να εντοπιστεί επίσης ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 15 άτομα παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το παρόν στους εορτασμούς για την ημέρα της Βαστήλης στο κέντρο του Παρισιού. Πρόκειται για την 10η και τελευταία παρέλαση του Εμμανουέλ Μακρόν ως Προέδρου της Γαλλίας, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη. Δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ αναμένεται να πετάξουν πάνω από τα Ηλίσια πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσαντραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πειραιώς. Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.
4: Τι ωραία ημέρα! Δεν λέω από τις κλιματολογικές συνθήκες που είναι γνωστές. Καλοκαίρι. Αλλά είναι Τρίτη, ρε παιδιά. Η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Αυτό το λέμε για όλες τις μέρες, γιατί ενώ εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπές, κάποιοι άλλοι είναι και κάνουμε βουτιές. Δεν μας πειράζει όμως, το ευχαριστιόμαστε, γουστάρουμε. Και είμαστε εδώ μια πολύ καλή ομάδα. Ο Ρέτσης Παπάς να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη να έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου, τι ηχητικά μας έχει φέρει και σήμερα το κορίτσι. Και ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Έχουμε τα μαγιό έτοιμα, θα φύγουμε. Γιατί έχουμε ησυχάσει. Παλιά είχαμε κάποιες αγωνίες τα καλοκαίρια. Από πολιτικής άποψης, τι θα γίνει, θα έχουμε εκλογές, ποιος θα είναι πρωθυπουργός, πώς θα αντιμετωπίσει τα τραγούδια θέματα. Τώρα όλα πάνε μια χαρά πρίμα. Και ξεκινήσανε από την αδελφή μας, την Κύπρο. Στην Κύπρο, όπως ξέρετε, υπηρετεί το λαό της Κύπρου ο Φιδίας. Ο Φιδίας συναντήθηκε με έναν τον προσεχή Έλληνα πρωθυπουργό, τον Τζίο, και ετοιμάζουν και οι δύο να βοηθήσουν τις χώρες. Να ορθοποδήσουν, είπαμε, έχει ζέστη.
5: Πολλά παιδιά έρχονται σε μένα, right, και λένε, Gio, πώς μπορώ να βγάλω λεφτά. Θέλω να χασλάρω. Και τους λέω, bro, πάνε κάνε delivery. Με γρήγορα λεφτά να βγάλεις, bro. Πώς θα πάω εξηγήσω αυτό ωραία για σένα τώρα. Δεν ξεκινάει, νομίζω, στο να πώς βγάζω λεφτά ή τι κάνω με λεφτά. Ξεκινάει με το τι θες, bro. Τι είναι το όραμά σου. Because I explain it, παιδιά, λέω, φαντάσου τώρα να σε αφήσω στο δάσος, σκοτάδι, και δεν έχεις φακό μαζί σου. Πού πας? Αυτό ζεις τώρα. Άμα βρεις το όραμά σου, το πάθος σου, you gotta try things, you gotta think, you gotta read a book. Νοοτροπία, read a book. Και αυτό, τους λέω, μετά είναι σαν να έχεις φακό μέσα στο δάσος. Ξέρεις που να πας, πώς να πας, everything, you know. It all starts with the όραμα, and the νοοτροπία, and the fearlessness, and the drive, bro.
6: I agree.
5: Thank you, bro.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ήταν μια ιστορική στιγμή αυτή. Μην το περνάτε έτσι επιπόλαια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτός που πάρει σε παλαμάκια και είπε agree ήταν ο Φιδίας. Τα υπόλοιπα ήταν το πολιτικό μανιφέστα του Τζίο. Και οι δύο το έχουν πει. Θα σώζουν τις χώρες τους. Θα γίνουν πρωθυπουργοί. Ενθουσιαστεί ο λαός από τα καλά που θα κάνουν. Κάπως αλλιώς θα λέει ο Μάρκος. Μαζί μας ο Μάρκος Βαβακάρης. Παρακαλώ, έλα. Έλα, συμπατριώτη.

0: τι ακούμε σήμερα. Για βολεμένο κέφι.
1: Γεια σου ρε Μάρκο.
0: Γεια σου και σένα. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους ήχους σου.

0: Ξέρεις ποιος άλλος βάζει υποψηφιότητα για να είναι πρωθυπουργός? Και μια γυναίκα. Άντε πότε θα έχουμε μια γυναίκα πρωθυπουργό? Παλιά λέγαμε για την τώρα. Όχι, δεν έγινε. Η ζωή θα γίνει.
1: Εμείς όμως είμαστε εδώ αναγνωρίζοντας λάθη. Προσωπικά από το καλοκαίρι είχα ξεκαθαρίσει ότι πρέπει την κυρία Κοβέση να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Της ανοίξαμε τα υπουργεία και σήμερα μάλιστα είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεται εδώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα σταματήσετε το χρόνο, δεν γίνεται.
2: Το χρόνο. Λοιπόν,
1: είναι σε παραλήρημα.
2: Πάγωσα το χρόνο. Πάγωσα το
1: παρακαλώ, κάποιος
2: κυρία Πρόεδρε, ακούστε κυρία λίγο. Τον τίτλο του διακοψία παρακαλώ. Τον έχετε κερδίσει. Τι άλλο θέλετε?
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: τον έχετε κερδίσει τον τίτλο του διακοψία του κοινοβουλίου μας. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, ακούστε λίγο. Αφήστε, όταν ομιλείτε εσείς, γιατί δεν σας διακόπτουνε? Ναι, γιατί θέλετε συνέχεια εσείς να το κάνετε? Έχετε το δικαίωμα να πάρετε και μετά το λόγο. Αλλά αυτό που κάνετε, ακούστε λίγο, νομίζω δεν υποβαθμίζει μόνο το επίπεδο. Νομίζω πλέον τίθονται ζητήματα τα οποία πραγματικά ξεπερνούν τον καθένα μας στην προσέγγιση που πρέπει να κάνει. Σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσουν την ομιλία τους όλοι οι ομιλούντες και μετά ο καθένας παίρνει το λόγο. Λοιπόν, είπαμε, σας δίνω τον τίτλο του διακοψία και τον πήρατε, ας μην ξαναδιακόψουμε, για να τον αποσύρω. Λοιπόν, έμα τον κερδίσατε. Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Είστε καλά για την ανησυχία. Είστε καλά.
2: Συνεχίζω. Παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε. Παρακαλώ.
0: Γιατί άσχημος είναι ένας τίτλος στη Βουλή? Διακοψίας, οκ. Okay. Σιγά σιγά ανεβαίνει στα σκαλιά. Ας ακούνε λάθος ο τίτλος εδώ που τα λέμε. Εγώ να ήμουν, θα την έλεγα η γαλιάντρα. Η γαλιάντρα της Βουλής.
3: Πριν να βάλουμε στεφάνι, ίσως.
0: Τι θυμάμαι, ήταν σιγανό ποταμάκι. Έκανε καρδούλες τέτοια.

0: όταν φεύγει ένας άντρας από το σπίτι, κάπου πηγαίνει, έτσι. Και αν πηγαίνει σε ένα άλλο σπίτι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό πως ονομάζεται, μοιχεία ονομάζεται. Μοιχεία.
1: Μια ζωή ευτυχισμένη ζούσα παραπονιασμένη.
0: Και όταν γίνει μοιχεία, ποιος φταίει? Φταίει ο άντρας, αυτό έλειπε. Ήταν οι γαλιάντρες. Να πάρουν τις ευθύνες τους. Το λέει και ένας άνθρωπος εκκλησίας, ο Δοσίθεος.
2: Αν χωρίσω λόγω μοιχείας του συζύγου, μπορώ να ξαναπαντρευτώ?
3: Καλά θα κάνεις να μην ξαναπαντρευτείς. Παρόλο ότι η εκκλησία σου δίνει το δικαίωμα να χωρίσεις, αλλά μην ξαναπαντρευτείς. Έτσι. Αν στον πρώτο γάμο είναι τόσο δύσκολο να σωθεί ο άνθρωπος, στο δεύτερο τι θα είναι? Βουνό ολόκληρο. Αν μπορείς να το συγχωρέσεις, κάτω. Θα βάλεις μια καινούρια αρχή, κάτω. Όπως σε συγχωρεί ο Θεός, θα συγχωρείς και εσύ. Έπεσε. Σήκωσέ τον. Ναι. Βλέπετε, πολλές φορές εγώ στο χωριό μου φορτώναμε, είχαμε τα γαϊδούρια. Πηγαίναμε στα ξύλα και τα φορτώναμε λίγο παραπάνω. Κάποια φορά σκούνταυτε αυτό και έπεφτε. Δεν το αφήναμε πεσμένο, πηγαίναμε, τον βοηθούσαμε από εδώ από εκεί να το σηκώσουμε, να ξέρουμε πού χωρίσει. Κάντε αυτό, ευλογημένοι. Εσύ δεν πέφτεις μήπως σε άλλα? Αυτός έπεσε εδώ.
0: Πολύ λογικός, μπράβο στον πατέρα. Να ενθουσιαστούν 5-6 άνθρωποι, άντρες φαντάζομαι. Πώς εντωμεταξύ πήγε από τις γυναίκες που έχουν υποστεί μοιχεία στα γαϊδούρια, είναι θαύμα. Το βασικό είναι ένα.

0: Τι ωραία ταξιδεύαμε σε εκείνη την ωραία εποχή του ρεμπέτικου με τα κουτσαβάκια και τα υπόλοιπα. Τώρα τα μόνα ταξίδια που κάνουμε είναι να πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Δεν είναι το ίδιο.
1: Είμαι καθώς
0: στο εξωτερικό, παιδιά, είχε ταξιδέψει ο καθώς πρέπει ο Λιάγκας, ο Γιώργος Λιάγκας. Παρέα με τον Κοκλώνη, τότε που έκανε ταξίδια Κοκλώνης, τσάμπα και μετά του δίνανε συνέντευξη. Μας λέει τις εμπειρίες του ο Λιάγκας.
2: Αντί να σε πληρώνουν να τις φας, δηλαδή πληρώνεις εσύ για να τις φας.
3: Εννοείται ότι ο Κοκλώνης μου λέει δεν θα σ' αφήσω έτσι και παρέγγειλε για τους κατσαρίδες. Δεν ξέρω τι θα ποτέ.
4: Τα νάσκελα είναι.
3: Τα νάσκελα οι κατσαρίδες.
4: Με τα πόδια κάτω και τα τρώνε.
5: Παναγία μου. Βγάζεις σαν τη γαρίδα την καθαρίζεις την κατσαρίδα.
3: Όχι, όχι, την τρώω όλη. Πρωτεϊνή είναι καθαρή. Παιδιά, το πιο. Αυτά είναι τα μαξικάρια. Εμείς νομίζουμε μεξικάνικο είναι φαγίτα και τέτοια.
4: Και γκουρμέ. Τα έχουν τοποθετήσει στο πιο ακριβό και τώρα είναι τοποθετημένα.
2: Ο Πάνος έθεσε μια πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί να είναι τόσο ακριβή η κατσαρίδα.
4: Ναι.
2: Καλά, αυτή δεν είναι. Μήπως είναι χρυσή κατσαρίδα.
6: Σπίτι, στο δρόμο κάτω.
4: Δεν είναι αλανιάρα αυτή.
2: Δεν είναι αλανιάρα.
4: Δεν είναι αλανιάρα.
3: Δεν πήγαμε σε ένα βόθρο και πιάσαμε.
4: Όχι, δεν είναι αλανιάρα.
2: Είναι δυνατόν τώρα.
4: Τις μεγαλώνουν για αυτό το λόγο.
7: Ωραία, εσύ δεν έφαγες. Ο Κοκλώνης έφαγε.
3: Ο Κοκλώνης έφαγε. Ο Κοκλώνης θα δοκιμάζει όλα.
5: Άρα η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Νίκος Κοκλώνης έχει φάει κατσαρίδα.
3: Ναι, ο Κοκλώνης έχει φάει κατσαρίδα ξεκάθαρα, παιδιά, μπορώ να το πω. Η πλάκα ποια είναι το μεταξύ, ότι εχθές, άσε δεν το πω τώρα, θα το πω μετά με το μελό, θα βγάλουμε το μελά γιατί έχω τηλεοπτική είδηση που αφορά στο Κοκλώνη.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η κατσαρίδα, λα κουκαράτσα.

0: Ούτε μία κατσαρίδα δεν υπάρχει στο Βόλο. Γιατί? Και το έχει καλό δήμαρχο. Γιατί ο Αχιλλέας Μπέος φροντίζει και διώχνει όλα τα ερπετά, όλα τα ζυζάνια, οτιδήποτε δυσαρεστεί. Τον ίδιο κυρίως. Αλλά πάνω από δήμαρχος είναι ένας πολιτικός άντρας. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε τον Μπέο που δίνει ευχές για τις δύο μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Η μία ευχή είναι για τα Χριστούγεννα και η άλλη ευχή είναι για το Πάσχα. Τα έχουμε βάλει το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, ό,τι ακούτε στην αρχή είναι από τα Χριστούγεννα. Μετά είναι από το Πάσχα. Δεν είναι και πολύ πρωτότυπος.
1: Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας με αυτά που βλέπω καθημερινά που συμβαίνουν στη Βουλή των Ελλήνων. Όχι κωμικά, όχι τραγελαβικά, αυτά τα τραγελαβικά που βλέπω με την αντιπολίτευση. Ντροπή, δεν τρέπεστε ούτε λίγο. Είναι αντιπολίτευση αυτή. Αυτά τα Mickey Mouse της αντιπολίτευσης. Ρε Mickey Mouse, αυτά τα Mickey Mouse. Καρτούνς, τα καρτούνς. Ρε ντροπή σας, ρε είστε μια ντροπή. Κάντε ρε αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Mickey Mouse, Mickey Mouse, καταλάβετε το. Θα επανέλθω σύντομα γιατί έχω πολλά να σας πω.
0: Ξέρουμε τι θα μας πεις. Mickey Mouse, ντροπή. Δεν είναι αντιπολίτευση αυτή.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι πέρα. more.com.artinfo.gr.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λιώνουμε. Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βιοπάλη. Από τα κομμάτια μας δεν είναι τα τσάλι. Αλλά τώρα λιώνουμε εξαιτίας του ήλιου. Εδώ είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Περνάμε ωραία. Μιλάμε. Έχουμε και θέματα που μας απασχολούν. Όπως τι γίνεται με την Παπαγεωργίου. Η Παπαγεωργία, όπως ξέρετε, θα είναι παρουσιάστρια του GNTM και εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχουμε αλλαγές στην προσωπική της ζωή. Δεν θα παντρευτεί ενώ τα είχε ετοιμάσει. Το θέμα είναι ποιον θα παντρευτεί. Και όχι μόνο ποιον θα παντρευτεί, αλλά το ξέρω ότι σας απασχολεί, έχω απάντηση. Αλλά και πώς γνώρισε τον άντρα που θα παντρευτεί. Τον ήξερε και παλιά, μάλλον.
6: Και πάμε στο σκοτεινό σου τώρα, που επίσης δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
7: Ωραία,
6: με τον
7: ναι.
6: Γιάννη.
7: Α, με τον Γιάννη.
6: Δεν έχω καταλάβει.
7: Δεν έχεις καταλάβει.
6: Περίμενε, δεν έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει ότι γνωριζόσασταν στην Αμερική.
7: Όχι, γνωριστήκαμε στο Facebook με τον Γιάννη. Γνωριζόμασταν πριν την Αμερική.
6: Α,
7: ναι.
6: Είδες που δεν το έχω καταλάβει καλά.
8: Μάλλον.
6: Δεν ναι. το έχω καταλάβει. Άρα λοιπόν, γνωριζόσασταν πριν πας Αμερική.
7: Πριν πας στην Αμερική. Ναι.
6: Και στην Αμερική.
7: Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε πριν πάω και στη Γερμανία.
6: Α. Σε τι επίπεδο. Φιλικό.
7: Φιλικό, ναι.
6: Α, φιλικό.
7: Ναι, γνωριστήκαμε σε φιλικό επίπεδο.
6: Ναι.
7: Εμένα μου άρεσε. Στο Γιάννη δεν ήξερα ότι πολύ άρεσα.
6: Δεν άρεσε στο Γιάννη.
7: Δεν του άρεσε η δουλειά μου. Τον άγχωνε πάρα πολύ το γεγονός ότι.
8: Δεν τη βλέπει ποτέ.
7: Αυτό, ναι. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό το σενάριο και δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο ασχολούμαι μαζί του. Θα ήταν πολύ παράλογο.
6: Ναι.
7: Όχι. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του.
6: Τι τύπος κι αυτός ο Γιάννης.
7: Άλλο τύπος.
6: Ναι. Και υπάρχει ένα παρελθόν.
7: Ναι, υπάρχει ένα παρελθόν.
6: Και χωρίζεται.
7: Ναι.
6: Και γυρνάς εσύ Ελλάδα.
7: Ναι.
6: Μετά πώς ξαναβρίσκεστε, εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει.
8: Από το Facebook.
7: Στο δρόμο, όχι.
8: Φαντάζεσαι. Και το παίρνω από την αρχή πάλι. Πάλι από το Facebook.
7: Ξαναπάμε από την αρχή.
8: Πάμε έτσι.
7: Όχι, ήρθαμε ο ένας τον άλλον στον δρόμο. Τον είδα ένα βράδυ. Ήμουνα μαζί με δύο κοπέλες μετά από ένα event κτλ. Τον βλέπω στο απέναντι πεζοδρόμιο στην Πλατεία Κολονακίου. Φωνάζω Γιαννάκη, πού είσαι, τι κάνεις, αυτό θέλω να πούμε τα νέα. Μέσα είπαμε ένα ποτό. Ήρθαμε ένα δεύτερο.
6: Καρμικό το λες κι αυτό
7: ναι.
6: τώρα. Δεν είναι να πεις τώρα.
7: Και ξαναβρεθήκαμε, ναι.
5: Τι ωραία, ωραία ιστορία. Μου θυμίζει τον Καζατζίδη με τη Μαρινέλα. Στο πρώτο στάδιο. Τότε που τραγουδούσαν ότι

0: κι αν η Λεάνα Παπαγεωργίου που ακούσαν προηγουμένως έχει αραβωνιαστεί, η Φέη Σκορδά ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όπως έλεγαν παλιά, στο δελτίο του Σταρ. Και άκου να δεις πώς το καταλάβαμε. Οι συνεργάτες της διαβάζανε ένα περιοδικό. Και τι ήταν αυτό το περιοδικό, δεν θα το πιστέψετε. Είχε ειδήσεις για την πρόβα νηφικού της Φέης.
1: Ρε παιδιά, Κατερινάκη μου.
2: Τι γίνεται αγάπη μου, διαβάζουμε εδώ το
3: Hello. Εδώ Hello.
1: Φέρτο.
2: Το έφερα και σένα το σκουφί.
3: Πρόβα νηφικού. Μπράβο, λέει στα μαγικά χέρια της Ηλίας Κρυθαριώτη. Καλεσμένη δεν θα είναι η Ηλία Κρυθαριώτη, όχι όμως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο 46χρονος παρουσιαστής.
1: Ωραίες φωτογραφίες, παιδιά. Κοιτάξτε το κορίτσι.
3: Το λέει, αλλά θα είναι η Ηλία. Αυτό είναι κάτι σημαντικό.
4: Τι γίνεται, Θεή?
1: Εσείς,
4: ναι, αλλά ξέρεις κάτι, επειδή έχεις ανεβάσει και κάποια stories από τη Σίλια, να δώσουμε μήπως βάση τελικά.
1: Όλα με τη σειρά τους.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Μη πει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είμαστε πάλι. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιο συλλέγει τα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο, τα ξέρετε όλα αυτά. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι εμείς δεν μετράμε όπως οι υπόλοιποι όταν είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, τι μετράνε οι περισσότεροι? Μπάνια, τα οποία αργούν από ό,τι φαίνεται, και παγωτά. Αυτά, δόξα τω Θεώ, τα έχουμε δοκιμάσει. Αλλά όχι πολλά, γιατί εμείς μετράμε πίτες. Δηλαδή, το καλοκαίρι είναι η εποχή που τρως πίτα. Το πρωί ξυπνάς, δεν είναι για πολύ πρωί εδώ που τα λέμε, και τρως κάτι ελαφρύ, μια πιτούλα, και έχουμε τόσες πίτες εδώ. Να φανταστείτε ότι ακόμα και οι τηλεοπτικές εκπομπές ήταν μια εποχή που ασχολήθηκαν μόνο με τις πίτες. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει στην τηλεόραση? Όταν κάνει κάποιος κάτι, το ακολουθούν και το κοπιάρουν και οι υπόλοιποι.
3: Σας άνοιξα τους ορίζοντες για να φτιάξετε πολλές πίτες.
4: Πάμε, θα φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία πίτα χωρίς φύλλο.
3: Άντε τώρα φτιάξε πίτα χωρίς φύλλο και χωρίς χόρτο. Αν δεν κρυώσει, μαντερόπιτα δεν τρώγεται.
5: Θα κάνω πρυπατόπιτα. Πάω να κάνω μακαρονόπιτα.
6: Χορτόπιτες από ό,τι είδα,
7: βέβαια.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν κάνω κασερόπιτα με χορούγο.
9: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε πατατόπιτα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είναι ωραίες οι πίτες εδώ που τα λέμε. Γενικότερα η ελληνική κουζίνα έχει πολλά ωραία πράγματα. Ανοίγεις το ψυγείο και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις.
10: Φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα με ψωμί. Φέτα,
2: φέτα, φέτα. Σαν την ελληνική φέτα, όχι, η φέτα είναι ελληνική. Σαν την ελληνική φέτα, δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτό με το ψωμί, πω πω πω ρε φίλε, τι σπανακόπιτες, τι μου λες, φέτα με ψωμί.

0: και ψωμί.
1: Τι λένε, φέτα ή φετά? Τον Τίμιο Σταυρό. Τον λένε Τίμιο Σταυρό ή Τίμιο Σταύρο? Έχω απορίες. Γι' αυτό πηγαίνω στον τροχό της τύχης που πάντα μου δίνει απαντήσεις σε οποιαδήποτε απορία. Για πέστε μου, είναι η μονή, ας πούμε, του Αγίου Σταυρού ή του Αγίου Σταύρου?
2: Μινιβάν, ναι, με τη μονή Αγίου Σταύρου.
3: Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι η μονή προφανώς είναι Αγίου Σταυρού.
2: Αγίου Σταυρού.
3: Έτσι, προφανώς. Αγίου... Έτσι, είναι μονή.
2: Ναι, Σταυρού, έχετε δίκιο.
3: 500 ευρώ, 500 ευρώ βρήκε τη Λίμνη Βαν. Είναι στην Τουρκία, η Λίμνη Βαν με τη μονή του Αγίου Σταυρού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και το όνομα Σταύρος από πού βγαίνει, ρε έξυπνε Πέτρο? Και αυτό από το Σταυρό. Και αφού το Μητροπάνο, κάνω ερωτήσεις δύσκολες. Και αφού το Μητροπάνο το λένε Δημήτρη, γιατί λένε Σταύρο?

0: Είπαμε ότι είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Το τραγούδι είναι λίγο παλιό, του 1987 από ό,τι βλέπω. Είναι σπουδαία χρονιά το 1987.
1: Ούτε και εσύ μ' αγάπησες.
0: Τι είχε συμβεί το 1987? Πολλοί θα πούνε ότι είχε πάρει η Ελλάδα το Eurobasket. Όχι. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Το έχουν κρύψει. Αλλά εμείς εδώ κάνουμε αποκαλύψεις. Τι έγινε το 1987?
2: Χρονιά του 87. Κάποιος μπήκε ζωντανά στην τηλεόραση, χωρίς να το σταματήσει κανείς. Κάποιοι έβλεπαν απλά το πρόγραμμά τους, μέχρι που η εικόνα κόπηκε. Όχι διαφήμιση, όχι τεχνικό πρόβλημα, αλλά κάτι άλλο. Η οθόνη άρχισε να κάνει glitch. Και τότε εμφανίστηκε κάτι περίεργο. Μια φιγούρα με μάσκα, ακίνητη, αλλά όχι φυσιολογική. Το κεφάλι της κινούταν περίεργα, σαν να μην υπάκουε σε φυσικούς κανόνες, σαν κάτι να ήταν απόκοσμο. Δεν μιλούσε καθαρά. Ήταν σαν να ψιθύριζε ή σαν να κορόιδευε κάποιον που δεν βλέπουμε. Για λίγα δευτερόλεπτα όλοι απλά κοιτούσαν, χωρίς να καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Και τότε η φιγούρα γύρισε και κοίταξε κατευθείαν. Όχι την κάμερα, αλλά σαν να κοίταζε τον τηλεθεατή μέσα στη ψυχή του καθενός. Η μετάδοση κόπηκε απότομα. Το πρόγραμμα συνέχισε σαν να μην έγινε τίποτα. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν ξέρει ποιος το έκανε ή πώς μπήκε. Δεν ήταν απλά μια παραβίαση σήματος. Ήταν κάποιος που ήξερε ακριβώς πώς να μπει και δεν τον βρήκαν ποτέ. Πιστεύεις ότι ήταν φάρσα ή κάτι άλλο?
0: Να σου πω ότι πιστεύω εγώ, πιστεύω ήταν μπουρδα. Δηλαδή, επειδή αυτό που ακούσαμε συνοδεύεται από βιντεάκι, το βιντεάκι έδειχνε το Max Headroom. Ποιος είναι ο Max Headroom? Είναι το πρώτο δημιούργημα του κομπιούτερ. Ένα πρόσωπο, το οποίο δεν ήταν πρόσωπο και μάλλον ελαφρώς άτεχνο, που ήταν ο Max Headroom, αυτό δείχνανε. Ήταν και πρώτο εξώφυλλο του κλικ, από ό,τι θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι. Αλλά μια που μιλήσαμε για την τηλεόραση, την τρομακτική, αυτό με τον άνθρωπο με τη μάσκα, ας θυμηθούμε τι άλλο έδειχνε η τηλεόραση εκείνη την εποχή. Χάρη Κλίν μας βοηθάει.
3: Στις 6 η ώρα θα δούμε τη λάση, αργότερα.

0: Da cane și o degustare n-am.
1: Ei, n-am putea programa, dar voi vin anchetote. Ήτανε η εκπομπή της κυρίας Μυραράκη, Δέσποινα Μυραράκη. Είναι πολύ παλιά στο τηλεοπτικό.

0: Δεν φλερτάρουν περισσότερο οι άντρες τώρα που η εικόνα σου έχει αλλάξει.
1: Α, δεν το ξέρω, αυτοί το ξέρουν.
0: Εσύ δεν ξέρεις αν σε φλερτάρουν.
1: Καλά, εισπράττω φλερτ, ωραίο είναι το φλερτ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Και γιατί να μην εισπράττει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
7: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
6: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
7: Σε περνά στην κορυφή.
6: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
7: Γιατί όποιος γυρίζει...
8: Κερδίζει.
9: Αλφα Radio 989.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είσαι στην παραλία, πίνεις το καφεδάκι σου, ακούς τα κύματα, δεν μπαίνεις μέσα γιατί φοβάσαι τους λαγοκέφαλους, γνωστά όλα αυτά. Θες κάτι να πεις, δεν βρίσκεις με ποιον να μοιραστείς τη σκέψη σου, εδώ είμαστε εμείς. Για σέναν έχουμε φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο ακούει το όνομα 212-212-4800. Έχουμε και ένα email oner@alfaradio989.gr και έχουμε και ένα Viber, 6947-989-989. Και ξέρω ότι διαβάζεις κάτι της, συνήθως αστυνομικά διαβάζεις την παραλία, μετά σε παίρνει ο ύπνος και σου έρχεται το βιβλίο στο κεφάλι. Το μυαλό μας, μια που λέμε για διαβάσματα, πηγαίνει στους μαθητές που τους τρώει το στρες. Τώρα ησυχάζουνε, αλλά πάντοτε το μυαλό των μαθητών είναι στα μαθήματα. Πώς θα γίνεις πανέξυπνος μαθητής να ανταποκρίνεσαι? Έχουμε τη συνταγή, γιατί είναι πολύ χρήσιμη η εκπομπή. Έχουμε την κυρία Σαλακά, που σου λέει ότι προκειμένου να γίνεις καλός μαθητής, πρέπει να λες ότι είσαι πανέξυπνος μαθητής.
2: Είμαι πανέξυπνη μαθήτρια. Αρχαία ιστορία και λατινικά πάω πολύ καλά. Τα διαβάζω, τα ξέρω, γράφω με άνεση, με ευκολία και με μεγάλη χαρά. Είμαι πανέξυπνη μαθήτρια, αρχαία ιστορία και λατινικά, γράφω πολύ καλά.
1: 50 ευρώ. Γενικότερα, ό,τι λέει η κυρία Σαλακά έχει την αξία του. Αλλά ας θυμηθούμε τις ωραίες αυτές τις στιγμές που είμαστε και εμείς μαθητές. Με τους συμμαθητές που κάναμε αστεία.

0: να σου πω ότι σκεφτήκαμε εξαιτίας αυτού του τραγουδίου που παίζει. Να βρούμε νέα παιδιά, μαθητές, και να τους ρωτήσουμε κάτι που έχουμε μεγάλη αγωνία να μάθουμε την απάντησή τους. Παιδιά, εσείς, ποια θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη εποχή για τη χώρα μας, την Ελλάδα μας?
1: Ποια ήταν η καλύτερη περίοδος της Ελλάδας, ο αιώνας του Περικλή ή η εποχή του Πασόκ?
2: Πασόκ.
3: Του Πασόκ.
4: Η εποχή του Πασόκ.
5: Πασόκ.
6: Η εποχή του Πασόκ.
7: Πασόκ.
1: Πασόκ, βαθύ Πασόκ. Η εποχή του Πασόκ πότε ήτανε?
8: Το 1723.
1: Οκ. Okay. Και πόσα χρόνια κράτησε η εποχή του Πασόκ?
8: 30.
1: Ποιος ήταν ο βασικός ηγέτης του Πασόκ?
8: Ο Βασίλειας.
1: Τι έκανε το Πασόκ?
8: Δημοπρασίες.
9: Το Πασόκ σου δίνουνε αρκετά λεφτά και δεν είναι όπως τώρα.
0: Αυτά απαντήσανε τα παιδιά. Τους αρέσουν τα παιχνίδια και εκείνη την εποχή παίζανε στον κάμπο. Τώρα με τα κινητά.

0: Παλιά υπήρχαν κάμποι, υπήρχαν ποτάμια. Τώρα τα ποτάμια έχουν εξεταθεί. Οι κάμποι είναι άδειοι, δεν φυτρώνει τίποτα, έρημος. Πού οφείλεται όλο αυτό? Στην κλιματική αλλαγή, θα πείτε. Άρε κούνια που σας κούναγε. Κυριάκο, για πες τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή.
1: Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι ένα φαινόμενο που γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα εδώ και χιλιετηρίδες. Κατακλυσμοί, σεισμοί, είναι φαινόμενο φυσιολογικό. Από τον 7ο αιώνα μέχρι το 1100 μετά Χριστόν, ξέρετε, η θερμοκρασία πέσε 5 μονάδες, 6 μονάδες. Γι' αυτό είχαμε την κάθοδο των Βίκινγκς προς τα νότια. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Κατέβηκαν προς τα νότια οι Βίκινγκς. Γιατί να κατέβουν από εκεί που ήταν? Γιατί έπεσε πάρα πολύ η θερμοκρασία.
2: Όχι, κατέβηκαν γιατί θέλανε να φάνε.
1: Μπράβο. Λόγω της κλιματικής αλλαγής. Λόγω της αλλαγής που έγινε και την περίοδο. Έχουν γίνει πολλές παρόμοιες αλλαγές. Κοιτάξτε.
2: Έχει τύχει να μελετήσω τους Βίκινγκς, γι' αυτό σας το λέω.
1: Και εγώ τους μελέτησα πολύ. Ναι. Για να το λέω ως ιστορικός το λέω. Δεν το λέω έτσι φαντάστηκα. Λέω ότι έχουν συμβεί και πλημμύρες. Του Δευκαλίωνος, επειδή λατρεύετε την αρχαία Ελλάδα εσείς, του Ογίγου. Κατακλυσμοί που είναι κατηγραμμένοι στην αρχαία ελληνική βιβλιογραφία. Δεν θα πάω στην Παλαιά Διαθήκη και στο Νόητο, τώρα, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να το. Δεν το συμφωνούν σε αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα φυσικό φαινόμενο που υπάρχει, υπάρχει. Να σου το πω διαφορετικά. Κλιματική αλλαγή. Να μην φάμε τίποτα. Ωραία. Να τα καταρχίσουμε όλα. Τι θα τρώμε? Να σου πω εγώ. Το φέρω εδώ μπροστά μου. Ακούστε. Να τα. Ξέρετε τι είναι αυτά?
2: Όχι.
1: Σκουλίκια. Είναι η νέα πρωτεΐνη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι και σπουδαγμένος, το είπε και ο ίδιος, μπράβο του. Αλλά ρε Κυριάκο, δεν λέγεται χιλιετηρίδα. Χιλιετηρίδα είναι η επέτειος. Χιλιετία λέγεται. Και επίσης να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Το έχεις πει εσύ ο ίδιος, βέβαια, το επαναλαμβάνω απλώς. Δεν θα τρώμε μόνο σκουλίκια, θα τρώμε και νυχτερίδες. Θα τρώμε και αράχνες. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Απλά πράγματα. Θα μας κρατάνε συντροφιά. Τα ιδιαστικά πλάσματα.

0: λέει ο Στέλιος αυτό το τραγούδι. Γύρισε κοντά μου. Γιατί που έχει πάει λεγάμενη. Ταξιδάκι γυρά μου. Ναι βέβαια, ταξιδάκι. Και πού τα βρήκε τα λεφτά. Πού τα βρήκε τα λεφτά. Μητσοτάκης αδέρφια, Μητσοτάκης.
1: Εγώ πριν από 30 χρόνια αποφυτώσει στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για έναν νέο άνθρωπο έχει τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο.
2: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω. Θα γράφουν ωραία, τα λέτε κύριε Πρόεδρε. Λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε.
1: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. Τα πήραν οι νέοι και ήταν μια μικρή βοήθεια.
0: Πολύ λογικό, όταν πάρεις 150 ευρώ, πας και κάνεις το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες και σου περισσεύουν κιόλας, έχεις και ρέστα.

Θα σας πάρουμε να φύγετε, να πάτε στη χώρα της ενημέρωσης. Εκεί που μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει χωρίς να ταξιδέψετε. Όσο μακρινό και να είναι το γεγονός, εμείς το έχουμε καταγράψει. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου, εκεί εσύ. Άντε, γεια!

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στη διεύθυνση σύνταξη η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της πανελλαδικής κινητοποίησης της ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση, σε εξέλιξη πορεία προς τη Βουλή με τη συμμετοχή και φοιτητικών συλλόγων. Επιδείνωση της εικόνας της πυρκαγιάς σε αγροτοδιαστική έκταση στην περιοχή Λάτα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ήχησε και εκεί το 112 καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στα Νοπατήσια. Τραγωδία στον Πειραιά. Νεκροί εντοπίστηκαν σε σταθμευμένο όχημα, ένας 28χρονος και μία 24χρονη μέσα σε γκαράζ επί της οδού Μήλου. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό τους. Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον του Βρετανικού δικαστηρίου εντωμεταξύ για το αίτημα έκδοσης της θα βρεθεί και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση. Το email δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Παράλληλα, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι αναμένονται νέες συλλήψεις στην υπόθεση των εμπριστικών υποθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση έφτασαν υποδρακόντια μέτρα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθούν. Στην δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Πριν από 34 χρόνια, τρομοκρατίο δολοφονούσε το φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν, επισημαίνει. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα οι μειώσεις ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, με την Τεχεράνη να απαντά με τουλάχιστον έναν βαλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρούζ, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος ινδικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του και 8 να τραυματιστούν. Τον Ιρανό πρέσβη εγκάλεσε η Ινδία μετά τις επιθέσεις. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 15 άτομα παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το παρόν στους εορτασμούς για την ημέρα της Βαστίλης στο κέντρο του Παρισιού. Πρόκειται για την 10η και τελευταία παρέλαση του Εμμανουέλ Μακρόν ως Πρόεδρου της Γαλλίας, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας. Ξεκινούμε με μια ανίποτη τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος στον Πειραιά, καθώς δύο νέα παιδιά, ένας 28χρονος και μία 24χρονη, βρήκαν φρικτό, σιωπηλό θάνατο μέσα σε ένα κλειστό γκαράζ. Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το πώς ανακαλύφθηκε αυτό το δράμα κόβουν την ανάσα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Ο εφιάλτης λοιπόν ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όταν ο πατέρας του 28χρονου άρχισε να τον αναζητά γεμάτος αγωνία, Λίνα, καθώς ο γιος του δεν είχε επιστρέψει το βράδυ στο σπίτι. Ψάχνοντάς τον, κατέβηκε στο κλειστό γκαράζ της οικογένειας. Στην αρχή, Λίνα, κοιτάζοντας το αυτοκίνητο, δεν αντελήφθηκε το παραμικρό. Τα αφημέ τζάμια του οχήματος δεν του επέτρεψαν να δει το εσωτερικό. Όταν όμως πλησίασε πιο κοντά και προσπάθησε να κοιτάξει καλύτερα μέσα από τα σκούρα κρύσταλλα, αντίκρισε, Ελίνα, το πιο σκληρό θέαμα που μπορεί να ζήσει ένας γονιός. Είδε το γιο του και την 24χρονη κοπέλα του ακίνητους χωρίς τις αισθήσεις τους. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Τα δύο παιδιά κάλεσε την αστυνομία, κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ προσπάθησε και ο ίδιος να τους δώσει τους πρώτες βοήθειες. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν εσπεσμένα στο Τζάνιο. Όμως ήταν πολύ αργά. Οι γιατροί, παρά τις προσπάθειες, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν, απλά διαπίστωσαν απλώς το θάνατό τους. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Λίνα, η εξήγηση του ιατροδικαστή ρίχνει φως στα αίτια της τραγωδίας, πώς επήλθε. Και υποστηρίζει ότι ο θάνατός του, όπως δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις, επήλθε από αναθυμιάσεις. Κανεί και ανοιχτό το air condition. Όμως η πόρτα του γκαράζ ήταν ερμητικά κλειστή, χωρίς καμία διέξοδο του εξαρισμού. Ο μικρός χώρος γεμίσε ταχύτατα με μονοξίδιο του άνθρακα. Το άος μοδητηριώδης αέριο των καυστερίων πέρασε στην καμπίνα του οχήματος μέσω του κλιματισμού. Τα δύο παιδιά, εντελώς ανυποψίαστα, φαίνεται ότι έχασαν σταδιακά τις αισθήσεις τους και έφυγαν στον ύπνο τους χτυπημένα από έναν απόλυτα σιωπηλό δολοφόνο, Λίνα. Τώρα, θα αυτά όλα θα γίνει και νεκροτομή, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν οι πρώτες ενδείξεις του ιατροδικαστή συμβαδίζουν με όλα αυτά και αν ο θάνατος των δύο αυτών παιδιών ήταν ένα τραγικό ατύχημα.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, είναι τραγική η ιστορία αυτή. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν αυτό το συμβάν.
2: Και αυτό είναι και ένα.
1: Ο Θεός να δίνει δύναμη στους γονείς των παιδιών αυτών. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Ναι. Είναι αυτό που είπα από την αρχή. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους πώς έγινε, αν τα πράγματα έγιναν έτσι όπως τα εξηγεί με την πρώτη ματιά, όπως τα είδε ο ιατροδικαστής. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς μπορούν αυτές οι αναθυμιάσεις σε ένα κλειστό χώρο με αναμένη μηχανή του αυτοκινήτου από το air condition να φύγουν έτσι δύο παιδιά μόλις σε αυτή την ηλικία 24 και... Απίστευτη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο συναγερμό που έχει σημάνει και πάλι στην Εύβοια. Καθώς επιδεινώθηκε η κατάσταση με την πυρκαγιά στο Αλιβέρι.
2: Ναι, Ελίνα, μόλις λόγω της κυλίδωσης που έκανε η φωτιά στην περιοχή Λάτα, το πύρινο μέτωπο πήρε νέες διαστάσεις. Για το λόγο αυτό, πριν από λίγο, εστάλει δεύτερο μήνυμα από το 112 με εντολή εκένωσης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε αναφέρουν ότι όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του προφήτη Ηλία καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς το Αλιβέρι και φυσικά να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα απλό προειδοποιητικό μήνυμα για τους κατοίκους της περιοχής. Λόγω λοιπόν της χρησιμότητας της κατάστασης, οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, Λίνα. Αυτή την ώρα δίνουν μάχη στο μέτωπο της πυρκαγιάς 68 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ομάδες πεζοπόρων και της ΕΜΟΔΕ και από αέρος επιχειρούν ασταμάτητα 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, Λίνα. Ενώ φυσικά στο έργο της κατάσβησης βοηθούν δυνάμεις από το Δήμο και Κίμης Αλιβερίου. Τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα περιοριστεί αυτό το πύρινο μέτωπο. Να πάω όμως και στα άλλα μέτωπα που είχαμε από νωρίς το πρωί, που δίνουν μια καλύτερη εικόνα για τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη να πούμε ότι στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης εστάλει και εκεί μήνυμα 112 λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όμως έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα, ενώ η νέα εστία και θεωρούν ότι πολύ σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο, ενώ η νέα εστία που εκδηλώθηκε στις 12:45 σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βυσσίνη του Δήμου Αριανών στη Ροδόπη, εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν αυτή τη φωτιά να την περιορίσουν μόλις 40 λεπτά. Να πούμε ότι σε όλα τα μέτωπα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού έχουν πάει προκειμένου να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια. Για να περάσω λίγο και στην αστική πυρκαγιά που είχαμε εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, πιθανότατα από το χώρο της κουζίνας κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες. 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα κατάφεραν άμεσα να περιορίσουν τη φωτιά, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλα διαμερίσματα. Και όπως μας ανέφεραν οι πυροσβέστες, δεν είχαν κάποιο πρόβλημα με τα άτομα που διέμεναν στην πολυκατοικία. Κατάφεραν όλοι να βγουν έγκαιρα.
1: Μάλιστα. Λίνα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Τώρα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν έφτασαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της θα βρεθεί και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτκου κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Σε 3:30 το πρωί έφτασαν εδώ οι δύο κατηγορούμενοι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ισχυρή αστυνομική δύναμη μέσα έξω από τα δικαστήρια. Θα σας πω ότι υπάρχουν δημιουργίες των ΜΑΤ. Πάνω εδώ στα ανακριτικά υπάρχουν άντρες πάνωπλοι με κουκούλες full face. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του ο πρώτος. Mm-hmm. Ο πιο ψηλός, για να καταλάβετε. Μάλιστα. Από τα πλάνα που έχετε δει.
1: Αυτός είναι ο πλούσιος.
3: Ναι. Ο πιο δεύτερος μπήκε πριν από λίγο. Θα είναι μια μακρά διαδικασία, υπολογίζω τουλάχιστον 4 ώρες ακόμα, γιατί δεν έχουν περάσει από εισαγγελέα. Αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, γιατί τα υπόλοιπα αδικήματα έχουν παραγραφεί, γιατί έχουν περάσει 15 χρόνια. Οι ανθρωποκτονίες όμως, οι δολοφονίες με τις μολότοφ των τριών νεκρών στη Μαρφίν δεν έχουν παραγραφεί. Αυτή είναι η κατηγορία. Οι δικηγόροι δώσαν χθες μια συνέντευξη τύπου, παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία από την υπόθεση. Λένε ότι είναι σκευωρία. Λένε ότι τα στοιχεία είναι ισχνά, ότι δεν υπάρχει ακριβώς στοιχείο, δηλαδή που το ταυτοποιεί εκείνη την ημέρα στον τόπο της τραγωδίας. Και με αυτό το επιχείρημα έχουν μπει, με αυτά τα επιχειρήματα έχουν μπει σήμερα και στις απολογίες. Θα περιμένουμε να πούμε ποια θα είναι η απόφαση των δικαστικών αρχών όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θέλω να σας πω επίσης ότι εδώ είναι συγκεντρωμένη αλληλέγγυη, φωνάζουν συνθήματα συμπαράστασης. Με πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, από τις λίγες φορές που έχουμε δει τόσο μεγάλη αστυνομική δύναμη. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να δούμε και την εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, γιατί και εκεί οι συλληφθέντες έφτασαν υπό δρακόντια μέτρα στο δικαστικό μέγαρο. Έχουμε προκειμένου να απολογηθούν και έχουμε και μία συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που λέει ότι για να φτάσει να ολοκληρωθεί για να, το υλικό και να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια και το επίμαχο email το οποίο απασχολεί εμάς τους δημοσιογράφους και τη δημοσιότητα δεν είναι το μοναδικό αποδεικτικό ούτε το ισχυρό στοιχείο που υπάρχει σε αυτές τις ιστορίες που πραγματευόμαστε το τελευταίο διάστημα.
3: Ελένα, νομίζω ότι έχουμε πει πάρα πολλές φορές οι δυο μας, μέσα από αυτή τη συχνότητα, ότι για να φτάσουμε στα ανακριτικά γραφεία και συλλήψεις πρέπει τα στοιχεία να είναι αρκετά. Βεβαίως οι ανακριτές προφυλακίζονται με ενδείξεις, στα δικαστήρια όμως χρειάζονται αποδείξεις. Mm-hmm. Επομένως, ό,τι πιστήριο υπάρχει θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό και πολύ επαρκές για να μπορέσει να σταθεί μια υπόθεση στο ακροατήριο. Αυτό είναι το δεδομένο. Αυτά ζούμε σε κάθε υπόθεση, είτε μικρή είτε μεγάλη. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα, επειδή λέμε απολογούνται οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης.
1: Της εκτέλεσης ουσιαστικά την έκαψαν ζωντανή, της Βάγιας Νέστορα.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, απολογούνται από το πρωί, αντιμετωπίζουν το μισό ποινικό κώδικα, θέλω να σας πω. Και εκεί υπάρχουν αλληλέγγυοι που τους συμπαραστέκονται. Θα δούμε τι θα πούνε, γιατί εδώ τα πιστήρια σε αυτούς είναι λίγο πιο ισχυρά, θα πω εγώ, βάσει όσων γνωρίζουμε, διότι εδώ από ό,τι μαθαίνω και πληροφορούμε, υπάρχουν κάμερες που έχουν πιάσει συγκεκριμένες κινήσεις και συγκεκριμένα πρόσωπα.
1: Και μάλιστα το ρεπορτάζ λέει ότι μία κάμερα τους έχει καταγεγραμμένους τους δύο, τον έναν και την κοπέλα, από απόσταση 1,5 μέτρου όταν έκαναν κατόπτευση για να δουν ποιες κάμερες ασφαλείας τους καταγράφουν.
3: Ακριβώς. Και όταν λοιπόν έχεις πια, επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει, όταν έχεις πια τέτοια πιστήρια, η συλλήψη είναι μονόδρομος και είναι νομίζω και ένα ισχυρό στοιχείο και για τις ανακριτικές αρχές. Mm-hmm. Και σε δύο πάντως περιπτώσεις κρατήστε αυτό. Η αστυνομία δεν σταματάει σε αυτές τις συλλήψεις.
1: Προχωράει.
3: Διότι έχουν μπει στο κάδρο και άλλα πρόσωπα και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Αθήνα.
1: Άρα θα έχουμε και συνέχεια.
3: Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση.
1: Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Τώρα, στη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάνα από τη 17 Νοέμβρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών, αναφέρθηκε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυμεριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισήμανε: πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε το φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Αλλάζουμε θέμα. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, με συγχωρείτε, υγείας της Στερεάς Ελλάδος, Ανδρέα Τολιά. Όπως εξήγησε, είναι σημαντικό να εντοπιστεί επίσης ο ενδιάμεσος, καθώς και η μονάδα εκτροφής. Υπενθυμίζεται ότι 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 15 παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σημαντικές οι εξελίξεις σε αυτή την περίεργη υπόθεση της σαλμονέλας που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη Λαμία. Οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει μόνο τον προμηθευτή των ύποπτων κοτόπουλων, αλλά πλέον έχουν φτάσει και στη μονάδα εκτροφής από όπου ξεκίνησε η συγκεκριμένη παρτίδα. Εκεί έχουν στραφεί πλέον όλες οι έρευνες με κτηνίατρους και αρμόδιους ελεγκτές να κάνουν εξονυχιστικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί πού και πώς έγινε η μόλυνση και αν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος να έχουν διακινηθεί και άλλες ποσότητες στην αγορά. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι και στα καταστήματα εστίασης που προμηθεύτηκαν το συγκεκριμένο κοτόπουλο. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας εξετάζουν αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες της ύποπτης παρτίδας στα ψυγεία των επιχειρήσεων, ενώ δείγματα από ομά κοτόπουλα έχουν σταλεί για εργαστηριακές αναλύσεις. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση σε όλο το χώρο της εστίασης στη Λαμία. Οι επαγγελματίες που μίλησαν και στο ραδιόφωνο του Αλφα λένε ότι και οι ίδιοι είναι θύματα της υπόθεσης, καθώς όπως λένε προμηθεύτηκαν το κοτόπουλο από νόμιμο δίκτυο διανομής χωρίς να έχουν την παραμικρή ένδειξη ότι ενδέχεται να ήταν ακατάλληλο για κατανάλωση. Στο μεταξύ η εικόνα στο νοσοκομείο της Λαμίας παραμένει επιβεβαρημένη. Αυτή την ώρα, λίγο πριν, μέχρι πριν βγούμε στον αέρα, τα τελευταία στοιχεία λένε ότι 17 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται είτε στην παθολογική κλινική είτε στη βραχία νοσηλεία. Οι περισσότεροι είναι νεαρής ηλικίας, ανάμεσά τους και ένα αγοράκι 8 ετών μαζί με τον πατέρα του, οι οποίοι είχαν καταναλώσει έτοιμο φαγητό και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο μέσα στη μέρα ευτυχώς. Οι νοσηλευόμενοι όμως είναι κι άλλοι, δηλαδή υπάρχουν και δεκάδες ακόμη κάτοικοι της Λαμίας οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα, δηλαδή και πυρετό και μετούς και διάρεια, οι οποίοι δεν έφτασαν στο νοσοκομείο, επικοινώνησαν με ιδιώτες γιατρούς, πήραν οδηγίες και έμειναν στα σπίτια τους. Δηλαδή τα κρούσματα στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα από όσα καταγράφονται επίσημα στις νοσηλίες. Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της κοινής πηγής είναι ότι οι ασθενείς που είχαν προμηθευτεί έτοιμο φαγητό από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα εστίασης. Δηλαδή δεν είναι ότι βρέθηκαν σε ένα μεγάλο τραπέζι όπως έχει γίνει άλλες φορές, σε κάποιο πανηγύρι, σε κάποιο γάμο. Δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και δεν έφαγαν όλοι στο ίδιο κατάστημα. Οπότε φαίνεται ότι κατανάλωσαν κρέας από την ίδια παρτίδα κοτόπουλου που διακινήθηκε σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Τέλος να πούμε ότι ο ΟΔΗ συνεχίζει την επιδημιολογική διερεύνηση. Τα δείγματα θα σταλούν στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για Καλλιέργειες και Ταυτοποίηση του Στελέχους της Σαλμονέλας για να επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η προέλευση της μόλυνσης. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο χρόνος επώσης της σαλμονέλας φτάνει τις 3 έως 4 μέρες. Επομένως, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν νέα περιστατικά από ανθρώπους που έχουν ήδη καταναλώσει το συγκεκριμένο προϊόν. Γι' αυτό το λόγο, η σύσταση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, του κ. Βασιλακόπουλου, είναι σαφής. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, οι κάτοικοι της Λαμίας καλό είναι να αποφύγουν για 2 έως 3 μέρες την κατανάλωση οποιοδήποτε τροφίμου περιέχει κοτόπουλο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το παρόν στους εορτασμούς για την ημέρα της Βαστήλης στο κέντρο του Παρισιού. Πρόκειται για την 10η και τελευταία παρέλαση του Εμμανουέλ Μακρόν ως Πρόεδρου της Γαλλίας, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. 2 ελληνικά μαχητικά Ραφάλ αναμένεται να πετάξουν πάνω από τα Ηλίσια πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδος και Γαλλίας. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ένα μικρό διάλειμμα από την εσωτερική πολιτική σύγκρουση για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται από εχθές στο Παρίσι, μετά τις υπογραφές που έπεσαν για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ο κύριος Μητσοτάκης αναχώρησε απευθείας για την γαλλική πρωτεύουσα, όπου και συμμετείχε στην διάσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, την οποία διοργανώνει ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν σε συνεργασία και με το Ηνωμένο Βασίλειο και με την Γερμανία και με επίτιμο προσκεκλημένο τον κύριο Ζελένσκι, τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, στο Hotel des Invalides. Ο κύριος Μητσοτάκης συμμετείχε και στο τακτικό πρόγραμμα της Συνόδου και στο δείπνο μετά συζύγων, όπου ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων ότι η Ουκρανία θα παραλάβει 16 Ραφάλ από την Γαλλία το επόμενο διάστημα, ενώ παίρνει και άδεια για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών συστημάτων αεράμυνας. Η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι, αντιλαμβανόμενοι ότι ο πόλεμος αυτός δεν τελειώνει ή και να τελειώσει θα χρειαστούν εχέγγυα ασφαλείας για την Ουκρανία το επόμενο διάστημα, αναπτύσσουν συνέργειες στο πεδίο της άμυνας, και η Ελλάδα με την Ουκρανία έχει ενεργή συζήτηση για την ανάπτυξη θαλασσίων drones, σαν αυτό το οποίο βρέθηκε πριν από κάποιους μήνες ανοιχτά της Λευκάδας και το οποίο πολλές φορές χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί για να πλήξουν τον λεγόμενο σκιώδη ρωσικό στόλο. Αυτό όμως είναι μια τεχνολογία που ενδιαφέρει την Ελλάδα. Είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή που εξελίσσεται με την Ουκρανία ως προς το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ντρόουν. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συναντήληψη επί της αρχής από τότε που είχε έρθει ο κύριος Ζελένσκι στην Αθήνα την Άνοιξη, προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή η συνέργεια μεταξύ των δύο αμυντικών βιομηχανιών και να υπάρξει συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόουν. Σήμερα όπως είπες, ο κύριος Μητσοτάκης συμμετέχει στους εορτασμούς για την ημέρα της Βαστήλης. Είναι η μεγάλη εθνική επέτειος της Γαλλίας, 14 Ιουλίου, 14 Ιουλίου. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός στην Place de la Concorde από τον Γάλλο Πρωθυπουργό, τον κύριο Λεκορνή, Γάλλους υπουργούς και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου, την κυρία Μπριζίτ Μακρόν. Τιμώνται όλες οι σημαίες των συμμετεχουσών χωρών. Στο τέλος παρέλασης βεβαίως βγαίνει και η αναμενόμενη οικογενειακή φωτογραφία. Όπως είπες, η Ελλάδα συμμετέχει και με δύο ραφάλ σε σχηματισμούς χωρών που εκπροσωπούνται μέσω των ενόπλων δυνάμεων τους, τιμώντας την επέτειο της γαλλικής δημοκρατίας. Είναι μια επίδειξη και της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Άλλωστε, αν ανατρέξουμε και στο δεύτερο μέρος της σημερινής έρευνας της GPO για το i εφημερίδα, ως προς το με ποια χώρα οι Έλληνες αισθάνονται μεγαλύτερη εγκύτητα, η Γαλλία είναι μακράν πρώτη, μακράν όλων των άλλων χωρών πρώτη. Φαίνεται ότι αυτό το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία έχει περάσει για τα καλά στην ελληνική κοινή γνώμη, και με ένα ποσοστό άνω του 60% η Γαλλία θεωρείται χώρα φίλη, χώρα σύμμαχος. Θυμίζω άλλωστε ότι με τη Γαλλία πρόσφατα ανανεώσαμε και την Ελληνογαλλική Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας, η οποία εμπεριέχει τη ρήτρα κοινής άμυνας, και μετά το πέρας της πενταετίας της ανανέωσης πλέον η συμφωνία θα ισχύει επαόριστον, χωρίς να χρειάζεται να ανανεωθεί περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Για την πιθανότητα προώρων εκλογών το προσεχές φθινόπωρο και όχι τον Ιούνιο του 2027, που λήγει τετραετία, μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Εξέφρασε την προσωπική του άποψη, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η πιθανή πρόωρη προσφυγή στην κάλπη μπορεί να αποτελέσει και θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει.
10: Τώρα, στο τρίτο κομμάτι που μου λέτε, εάν πράγματι είναι προώρες ή δεν είναι προώρες, τυπικά είναι προώρες. Διότι όταν, ας πούμε, είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία, το να γίνει τον Οκτώβριο τυπικά είναι προώρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Από την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι, και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Περνούμε τώρα στις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, το οποίο κατ' ουσίαν θα ξεκλειδώσει την επιστροφή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι είχε διαγραφεί από το Σοκράτη Φάμελο, προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές πλέον, Έφη Μπαρμπάτση, πως παρά την περιδίνηση στην οποία βρίσκεται το πρώην κυβερνητικό κόμμα, είναι αποφασισμένα τα όσα στελέχη απομένουν στους κόλπους του να έχουν μια αυτόνομη κάθοδο και να διεκδικήσουν την επανείσοδό τους στη Βουλή στις προσεχείς εθνικές εκλογές.
11: Και αυτό θα είναι και το κλειδί των εξελίξεων, δηλαδή μέχρι και την συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, έχουμε δει ήδη, έχουν ξεκινήσει παρετήσεις, μέχρι και την αυριανή συνεδρίαση, ή το πολύ μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε τη συνεδρίαση, όπου θα υπάρξει και ψηφοφορία ανάμεσα, όπως όλα δείχνουν, στον Παύλο Πολάκη και στη Ρένα Δούρου για το ποιος θα είναι εκείνος που θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα συνεχιστούν και οι παρετήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών, καθώς δεν πρόκειται να δώσουν το παρόν ούτε αύριο στις διαδικασίες, προφανώς, που έχουμε την εκλογή του γραμματέα, η οποία θα είναι και εκείνη, με την εκλογή του γραμματέα ανήκει ο δρόμος για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη. Άρα ξεκαθαρίζει το ότι ποια θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Ωστόσο, ένας από τους βασικούς λόγους που επί της ουσίας δεν θα έχουμε άμεσα και αύριο τις διαδικασίες για το ποιοι θέτουν υποψηφιότητα και να ξεκινήσουν ψηφοφορίες, είναι επειδή ακριβώς πρέπει να καθαρίσει λίγο το γεγονός ότι ποιοι θα ανεξαρτητοποιηθούν και ποιοι θα παραιτηθούν, ώστε να δούμε και αναπληρωματικούς.
1: Να ξεχωρίσει από το στάρι, πια.
11: Και να δούμε και ποια θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί όπως είναι τώρα, θα είναι μονοψήφιος ο αριθμός. Φαντάζομαι ότι εάν έχουμε παραιτήσεις, θα πάμε σε αναπληρωτές και άρα θέλουν να δουν ποιο θα είναι το τελικό σώμα της,
1: μελών
11: της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε εκείνοι να αποφασίσουν με ποιον θέλουν να οδηγηθούν στις κάλπες, στις εθνικές κάλπες. Τώρα, ο Παύλος Πολάκης σήμερα στη συνέντευξή του στο Μέγκα δήλωσε επί της ουσίας ότι εάν είναι εκείνος που εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα μπορέσει να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Βουλή. Δηλαδή ότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, εγώ πάντα βάζω ψηλά, εγώ πάντα βάζω ψηλά τον πύχη, τον βάζω κοντά στον ουρανό και θέλω να ηγηθώ ένα ΣΥΡΙΖΑ, όχι για να μπούμε ίσα ίσα στη Βουλή, θέλω να ηγηθώ ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα είναι με ένα μεγάλο και αξιοπρεπές ποσοστό. Η θέση του κυρίου Πολάκη και πολλών στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτό, η εικόνα που έχουμε στις δημοσκοπήσεις είναι μια εικόνα, επειδή πολύ απλά υπάρχει ένα θολόν μήνυμα μέχρι τώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβαινε στις εκλογές, επομένως πως κάποιος θα έλεγε ότι μπορώ να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ εάν τώρα που έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και με έναν καινούριο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα τρέξει και τις διαδικασίες μέχρι και τις κάλπες, αυτή η εικόνα μπορεί να αλλάξει. Βέβαια, δεν, το γεγονός ότι χτες είχαμε τις αποχωρήσεις από την πολιτική γραμματεία και της αναπληρώτριας γραμματέα της κυρίας Σαπουνά και άλλων πέντε μελών, και δεν παρέστησαν οι βουλευτές οι οποίοι πίστευαν στο εγχείρημα για συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, παρόλα αυτά παραμένουν κάποιες κόντρες. Δηλαδή, ενώ η μειοψηφία έχει γίνει πλειοψηφία, θα λέγαμε, παραμένουν κάποιες κόντρες, και μάλιστα ο κύριος Πολάκης σχολίασε και την αναφορά του κυρίου Γιαννούλη ότι θα αποχωρήσει αν βγει πρόεδρος ο βουλευτής Χανίων, είτε θα αποχωρήσει από τα ψηφοδέλτια επί της ουσίας, δεν θα θέσει υποψηφιότητα. Ο κύριος Πολάκης ανέβασε τους τόνους και έκανε λόγο για κακομοιριές, και μάλιστα είχαμε και την απάντηση του κυρίου Γιαννούλη, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κακομοιριές είναι να συμμετέχει σε ιρατεία με πρόσωπα που στη συνέχεια να καταγγέλει και να ζητά συγγνώμη για τη στήριξη και την ολόθερμη συμπαράστασή σου. Κακομοιριά είναι να αποτιμάς την πιθανή συνυποψήφιά σου. Αναφέρεται βεβαίως και στην κυρία Ρεναδούρου, αλλά κυρίως στο πρώτο κομμάτι για τον Στέφανο Κασελάκη, που είχε έρθει στο κόμμα με τον
1: και τον είχε στηρίξει ο Παύλος Πολάκης.
11: Ακριβώς, αλλά έδωσε και ο Παύλος Πολάκης τη δική του απάντηση, ούτως ή άλλως είχε απαντήσει για αυτό το. Αλλά και πάλι και σήμερα εκ νέου αναφέρθηκε στο θέμα με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο βεβαίως χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα. Δεν αρνήθηκε ότι τον είχε στηρίξει και ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που είχε κάνει, διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, όπως σας είπα, μίλησε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικός απατεώνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Παύλος Πολάκης ανεβάζει ρυθμούς. Μάλιστα, μπαίνει στη διαδικασία και λέει: βλέπετε κάποιον καλύτερο υποψήφιο από εμένα? Είναι όλο αυτό.
1: Βέβαια, συνήθως έχει... αυτό αφήνεις να το κρίνουν άλλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκτιμάται η αυτοπεποίθησή του, η πολιτική αυτοπεποίθησή του.
11: Προφανώς, επειδή ακριβώς. Θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν και οι ισορροπίες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν θα έχουμε και νέα μέλη, πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι ισορροπίες, γιατί υπάρχουν αρκετά πρόσωπα που είναι θετικά στον Ένι Ρεναδούρου, εκείνη που θα είναι υποψήφια.
1: Οπότε εκεί θα έχουμε άλλη μία εστία σύγκρουσης.
11: Νομίζω ότι δεν θα είναι σε αυτό, ναι, δεν θα είναι σε έναν βαθμό όπως ήταν παραδείγματος χάρη με το Σοκράτη Φάμελο, που ο κύριος Πολάκης τον κατηγορεί ότι δεν γίνεται ένας πρόεδρος κόμματος να στηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Και οφείλω να πω ότι σε αυτό ο Πολάκης είχε 100% με βάση τη λογική δίκιο.
11: Ναι, απλώς ο κύριος Φάμελος επεδίωκε μία.
1: Αλλά το τώρα, το τι επεδίωκε και πώς το επένδυε, το θέμα είναι ότι πήρε στα χέρια του ένα ΣΥΡΙΖΑ στο 10-11% και τον άδειασε τελείως. Έφτασε στο 1,1%
11: είναι
1: και κάτι, μάλιστα τραβηγμένο από τα μαλλιά.
11: Είναι βασική,
1: και
11: το
1: αυτό νομίζω ότι δεν είναι απλώς ένα σημείο κριτικής,
11: ναι,
1: είναι γεγονότα.
11: Δεν είναι, διαφωνώ. Λέω ότι είναι το βασικό σημείο κριτικής, το οποίο του ασκήθηκε και εσωτερικά.
1: Και δικαίως.
11: Βέβαια, τώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπαίνει σε καμία συζήτηση.
1: Είναι αλήθεια, αλλά εκεί οργανωτικά τι γίνεται? Έχουμε κάποια πληροφορία?
11: Οργανωτικά βγήκαν τα 400 συν ένα πρόσωπα που είπαμε του Εθνικού Συμβουλίου. Τρέχουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις, το μιλάμε τώρα, και με τις επαφές των στελεχών με τους πολίτες. Άρα σε επίπεδο οργανωτικό δεν θα δούμε κάτι άλλο. Δηλαδή μετά τις εκλογές ούτως ή άλλως υπάρχει και η Πολιτική Επιτροπή. Υπάρχει, λειτουργεί το κόμμα οργανωτικά. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες βρέθηκε στη Λέσβο, όπου ήταν εκεί και συνομίλησε με τους πολίτες και εξαπέλυσε επίθεση και στην κυβέρνηση, την οποία την κατηγόρησε ότι δεν έχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Άλλωστε, έχουμε καταλάβει ότι η ακρίβεια και η καθημερινότητα θα παίξουν πολύ ψηλά στο δρόμο για τις εκλογές στην ατζέντα. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, είπε ότι δεν είναι ζήτημα αδυναμίας, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίξει την κοινωνία. Και μάλιστα επέριψε στην κυβέρνηση ότι δεν έχει το θάρρος ευθύνης, δεν έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και να στηρίξει την κοινωνία. Γνωρίζουμε όλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι σήμερα την ώρα που μιλάμε, ένας φοιτητής που θέλει να πάει, παραδείγματος χάρη, από τη Μυτιλίνη στην Αθήνα, ποιο είναι το κόστος και πώς μπορεί να ανταποκριθεί και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Νομίζω, λοιπόν, ότι ανεβαίνουν οι ρυθμοί και όσο και αν ατύπως δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, με την έννοια ότι εφόσον ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι πάμε την άνοιξη του 2027, όλα γύρω μας δείχνουν ότι μυρίζει οι εκλογές.
1: Μάλιστα, Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Μένουμε στο θέμα και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη σε τηλεοπτική συνέντευξη για τον κύριο Φάμελο.
12: Περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος, και βασικά περάσαμε το εξής. Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα που κυβέρνησε, όπως λέτε, το οποίο βγαίνει με απόφαση του και λέει θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ φτιάχνω αυτό, έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Εντάξει, αυτό κρίνεται, θα πούμε και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο, αλλά σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Ωραία. Όταν έχεις να σου λέει αυτό το πράγμα.
13: Δικαιωμάτου.
12: Και να σου ανεβάζουν στον εξώστη κτλ. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς, θα στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε.
13: Δηλαδή,
12: είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ.
14: Αλλά αυτή απόφαση με συλλογικότητα και με δημοκρατική.
12: Και με συλλογικότητα. Και με δημοκρατική και με συλλογικότητα και με δημοκρατικότητα και με πλειοψηφία ανατράπηκε και τροποποιήθηκαν τα πράγματα από προχτές και έχουμε μια σειρά πολύ γρήγορων και ραγδαίων εξελίξεων που βάζουν το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα άλλο δρόμο.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τη δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Πολάκης.
12: Όσο αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε καθοριστικό ρόλο από το 4% να γίνει 36% και να κυβερνήσουμε, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι είχε καθοριστικό ρόλο στο 32% του 19 να γίνει 17,8%. Γιατί δεν άσκησε την αντιπολίτευση που του έλεγα εγώ να ασκήσει. Γιατί αποδέχτηκε το αφήγημα της πανδημίας του Μητσοτάκη που οδήγησε σε 36.000 νεκρούς, πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη, και να δένουν τον κόμμα στις πλατείες.
14: Μπορείτε να ξαναβρεθείτε.
12: Γιατί να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά και να το καταδικάσει, από αυτό το πράγμα μόνο χάσαμε 7%.
14: Μπορείτε να ξαναβρεθείτε.
12: Έτσι, δεύτερον, ακούστε με, θα σας πω. Δεύτερον, δεν μπορεί να λες θέλω ενότητα και συνεργασία, να έχεις 32%, έτσι. Ναι. Και να λες θέλω να συνεργαστώ με το Πασόκ, να σου λέει το Πασόκ, όχι εγώ δεν συνεργάζομαι, και εσύ να λες όχι, θα συνεργαστεί την άλλη μέρα. Δεν είναι μπουρδα αυτό.

0: Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο Νίκος Παπάς, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
1: Δεν υπάρχουν αντάρτες. Κοιτάξτε, υπήρχε μια πάρα πολύ καθαρή επιλογή, η οποία δυστυχώς με όρους πολιτικής ασάφειας κρύβονταν από τα μάτια μας τα ίδια. Και η επιλογή ήταν η εξής. Με δεδομένη τη θέση του Αλέξη Τσίπρα, εάν κάποιος ήθελε να συναντηθεί μαζί του, έπρεπε να παραιτηθεί και να διαλέξει τον δρόμο της προσωπικής διαπραγμάτευσης. Είχε κλείσει ο δρόμος της συντεταγμένης συνεργασίας. Το είχε πει ξεκάθαρα. Μοιραία λοιπόν έγιναν όσα έγιναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε μπροστά σε ένα σαφές δίλημα, ή αυτοδιάλυση ή συντεταγμένη πορεία, και επιλέγουμε τη συντεταγμένη πορεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα είναι παρόν. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμά του απαντά στα βασικά κοινωνικά ζητούμενα, απαντά στο ζήτημα της ακρίβειας, της φορολογικής επιβάρυνσης, και πρέπει να είναι δυναμικά παρόν σε όλο τον πολιτικό διάλογο και βεβαίως στην επόμενη Βουλή. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Πιστεύω στο πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς και θεωρώ ότι η συσσωρευμένη ιστορική πείρα είναι αυτή που μπορεί

0: χρηματοδοτήσει μια επανεκκίνηση. Αν η Νέα Αριστερά είχε βάλει ένα στοίχημα, που αυτό ήταν το στοίχημα που βάλαμε τουλάχιστον τον πρώτο αυτόν μήνα μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις πολιτικές μας δυνάμεις και να δείξουμε ότι όχι απλά δεν διαλυόμαστε αλλά ότι συνεχίζουμε, σε κάποιο βαθμό θα μπορούσα να πω ότι αυτό το στοίχημα έχει κερδιθεί. Και σε αυτή τη συγκυρία, όπου η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος είναι κατακερματισμένος, πρέπει να υπάρχει μια δυναμική ανασύνθεσης, μια δυναμική επιπρογραμματικής βάσης, να μπορέσουμε να υπάρξει κοινή δράση, να υπάρχει διάλογος και γιατί όχι να υπάρχει και κοινή πολιτική έκφραση στις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Δηλαδή, εμένα μου έχουν κάνει εντύπωση οι δηλώσεις που ακούγονται τον τελευταίο καιρό από στελέχη της Ελλάς, όπως η συνέντευξη του κυρίου Γαβρόγλου, όπου έλεγε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πλέον είναι μια πραγματικότητα που έχουν αναγνωριστεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και γι' αυτό είναι και περιορισμένες και δυνατότητες μιας κυβέρνησης να κάνει κάτι. Αυτό, κατά την άποψή μου, δεν είναι συμβατό με μια αριστερή πολιτική. Εμείς με τη δική μας την πλευρά συζητάμε αυτή τη στιγμή και με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας και με δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται ευρύτερα στο χώρο της αριστεράς, να μπορέσει να υπάρχει μια ισχυρή αριστερά και στην κοινωνία και στη Βουλή την επόμενη μέρα. Στέκομαι αμήχανα αυτή τη στιγμή απέναντι στις εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, δεν πέφτω και από τα σύννεφα. Νομίζω ότι αυτές οι δυναμικές σημαίνει να τις δούμε πώς θα εξελιχθούν και στη συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένουμε στις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς, γιατί έχουμε μία ακόμη αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερα. Έφη.
11: Καλό μεσημέρι. Και πάλι τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, λοιπόν, επέλεξε ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας μέχρι πριν από λίγη ώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος ούτως ή άλλως ήταν ένα πρόσωπο το οποίο περιμέναμε ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο της εξόδου. Άλλωστε, και οι πληροφορίες ανέφεραν ότι χθες είχε και σύσκεψη με τους συνεργάτες του και με τον. Είχε και σε επαφή με κόσμο που παραδοσιακά τόσα χρόνια στέκονται στο πλευρό του.
10: Το είχε προαναγγείλει, αν δεν κάνω λάθος, Έφη Μπαρμπάτση, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι θα συσκεφτεί με τους συμπαραστάτες του τους πολιτικούς και θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις.

0: Ούτως ή άλλως ο κύριος Παναγιωτόπουλος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έχει πει ότι η λύση θα ήταν μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτό που έμενε να διευθετηθεί ήταν αν θα παρετούνταν ή αν θα επέλεγε τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης. Τελικά λοιπόν ο κύριος Παναγιωτόπουλος ανεξαρτητοποιήθηκε και είναι αυτό που λέγαμε από εχθές, ότι επειδή ακριβώς μετά την παρέτηση του Σοκράτη Κάμελου και κυρίως μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας ότι το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές αυτόνομα, θα έχει δική του αυτόνομη πορεία απέναντι από το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα, έτσι γινόταν πολύ πιο εύκολο στους βουλευτές που σκέφτονταν το τι θα κάνουν και η επιλογή της ανεξαρτητοποίησης. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είναι ότι επειδή ακριβώς η εκλογή τους έγινε το 2023 με τον Αλέξη Τσίπρα να είναι τότε στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή δεν θεωρούν και μάλιστα δεν υπάρχει ότι έχουν προδώσει κάτι ή έχουν προδώσει τις ιδέες, τις αξίες τους, οπότε μπορούν να μείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Έφη, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, τουλάχιστον από πλευράς κοινοβουλευτικής ομάδας, έχεις εικόνα πόσες άλλες αποχωρήσεις πιθανά θα έχουμε?
0: Άλλες 11 θα είναι τουλάχιστον.
1: Άλλες 11. Μιλάμε για πραγματική αποψήλωση δηλαδή.
0: Μα θα φτάσει αυτό που είπαμε, μονοψήφιο ρυθμό.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: 22, φεύγοντας ο κ. Παναγιωτόπουλος πάμε στους 21. Και κυρίως επειδή ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι εξαιρετοποίηση, δεν κατάει και την βουλευτική έδρα, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο αναπληρωματικό. Οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Γιατί είναι, καταρχάς, μην ξεχνάμε, είναι οι 5 βουλευτές που έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, ο κ. Ζαπάρας, ο κ. Μεϊκόπουλος, ο κ. Μαμουλάκης. Είναι βεβαίως μετά θα πάμε να δούμε και την Όλγα Γεροβασίλη, θα δούμε τι θα κάνει και η κ. Πόπη Τσαπανίδου. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα, τα οποία είναι η συντριπτική πλειοψηφία τη κοινοβουλευτική ομάδα, τα οποία ήθελαν να υπάρξει μια σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα και επομένως και διαφωνούσα στην αυτόνομη κάθοδο, την εκλογική αυτόνομη κάθοδο. Επομένως, γι' αυτό τον λόγο μιλάμε για τόσο μεγάλο αριθμό βουλευτών οι οποίοι είτε θα παραιτηθούν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε, Έφη Μπαρμπάτση, γιατί δεν είναι μόνο ο αριθμός των βουλευτών, είναι και ο αριθμός των στελεχών και εκεί γίνεται πραγματικά μακελιό.
0: Έχουν αποχωρήσει, είναι μαζικές οι αποχωρήσεις και σε πολιτική γραμματεία και από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα κόμμα που και γι' αυτό το λόγο και επί Σοκράτη Φάμελου υπήρξε η πλειοψηφία, ήταν δηλαδή η πλειονότητα των μελών και των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και των μελών των συντονιστικών οργάνων, ήθελε να μπορέσει να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο και να είναι μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, γι' αυτό το λόγο σήμερα, η επόμενη μέρα, βρίσκει το κόμμα της Κουμουνδούρου με τόσες πολλές αποχωρήσεις. Είναι στην ουσία μια προδιαγεγραμμένη πορεία.
1: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ για την έγκαιρη και άμεση ενημέρωση. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ένα νέο θέμα έρχεται στο φως της δημοσιότητας με ιδιαίτερη ένταση, καθώς έχουμε φόδους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, η οποία θέλει να εξακριβώσει μία πάτη καρουζέλ με ΦΠΑ, το ύψος της οποίας αγγίζει τα 46,9 εκατομμύρια ευρώ και έχουν ήδη δεσμευτεί ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, μετρητά και κρυπτονομίσματα. Εικάζεται ότι πρόκειται για διεθνές κύκλωμα εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών και άλλων. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Μεγάλη φασαρία για αυτό το θέμα, Σταύρο.
2: Μεγάλο φαγωπότη,
1: και μεγάλο φαγωπότη.
2: Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πλέον έχει και αποδείξεις, γι' αυτό έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις, σε δεσμεύσεις.
1: Αυτό είναι μόνο ελληνικό ή είναι διεθνές?
2: Όχι, είναι ένα διεθνές κύκλωμα. Μιλάμε για μια
1: όπου
2: απάτη,
1: δεν έλειπε και η Ελλάδα είπες, από αυτό, έτσι πάντα μέσα είμαστε σε αυτά.
2: Μιλάμε για μια απάτη εκατομμυρίων, 46,9 εκατομμυρίων
1: αυτά
2: ευρώ.
1: Αυτά τα έχουν μετρήσει τώρα. Δεν ξέρουμε και πόσα έχουν...
2: Έχω να σου πω, ματήσονται. Λοιπόν, έχω να σου πω. Αυτά είναι 46,9 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά σε βάρος και του ελληνικού δημοσίου. Και γιατί λέω κρατήσου, γιατί έχουν εντοπιστεί επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ, πέρα από τα 46,9, ΦΠΑ, που είτε δεν καταβλήθηκε καθόλου, είτε δηλώθηκε ανακριβώς. Το κύκλωμα είχε στήσει όλο αυτό το φαγωπότη από το 2021 μέχρι το 2025. Πώς λειτουργήσε τώρα ο μηχανισμός της απάτης, ένας μηχανισμός, ένα διεθνές δίκτυο, το οποίο εμπλέκει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία και την Τσεχία. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις χώρες. Έγινε όλη η κομπίνα μέσα των διασυνοριακού εμπορίου μικρών ηλεκτρονικών συσκευών. Τι κάνανε? Έστειναν εταιρείες φαντάσματα, μουσαντένιες εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονταν να πουλάνε προϊόντα. Φυσικά δεν απέδιδαν, γιατί ήταν ενδοκοινοτικές οι συναλλαγές φόρο προστιθέμενης αξίας. Αλλά οι εταιρείες οι οποίες και καλά πλήρωναν, ζητούσαν και λάμβαναν παράνομες επιστροφές φόρου. Οι έρευνες εστίασαν σε δύο περιοχές μεγάλες της Ελλάδας, στην Αττική και στην Καστοριά, και κατασχέθηκαν μετρητά περίπου 99.000 ευρώ, τρία πολυτελή αυτοκίνητα, κρυπτονομίσματα 900.000 ευρώ, και την ίδια ώρα εκδόθηκαν διαταγές δέσμευσης για 88 ακίνητα και για έναν πολύ μεγάλο αριθμό τραπεζικών λογαριασμών. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ από αυτά που σου περιγράφω ότι μιλάμε για μια καλωστημένη απάτη, η οποία εντοπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια σε συνεργασία και με τις τοπικές διοκτικές αρχές κατάφερε να στήσει την απόχη για να μπορέσει να τους τριμώξει και να τους εντοπίσει. Φυσικά το κύκλωμα δεν ξέρουμε ακόμη, δεν έχει αποκαλυφθεί στο σύνολό του εάν είχε εμπλέξει και άλλους στα πλοκάμια του και αν είναι και άλλοι οι οποίοι προς το παρόν διαφεύγουν του εντοπισμού, της σύλληψης και των κατασχέσεων. Σημασία έχει ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρόκειται ίσως για την μεγαλύτερη περίπτωση απάτης φόρου προσθέμενης αξίας που εντοπίζεται στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. 46,9 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα 24,2 που πάμε να δούμε αν έχουν δηλωθεί με ακρίβεια ή δεν έχουν δηλωθεί. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική επιτυχία και ταυτόχρονα δείχνει ότι τελικά είτε στήσεις εταιρείες φαντάσματα, είτε νομίζεις ότι έχεις εξαπατήσει το ελληνικό δημόσιο, υπάρχει ένα πιο μεγάλο μάτι τελικά πάνω από τη ΣΑΔΕ, ένα ευρωπαϊκό μάτι πάνω από το ελληνικό, που μπορεί να εντοπίζει και να συλλαμβάνει τέτοιου είδους σημαντικές απάτες.
1: Σταύρο Μονεμβασιώτη, σε ευχαριστώ. Από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή μειώσεις ύψους 10 λεπτών αναλύτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών αναλύτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, όπως γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η παρέμβαση έγινε πριν τα πράγματα χειροτερεύσουν λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο. Στο μεταξύ, νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν τη νύχτα ΗΠΑ εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, με την Τεχεράνη να απαντά με τουλάχιστον ένα βαλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρούς, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος ινδικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του. Τον Ιρανό πρέσβη εγκάλεσε η Ινδία μετά τις επιθέσεις. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα του στενού του Ορμούς και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του στενού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε ωστόσο αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στο Ιράν σε δηλώσεις του στο Βαλγραφείο. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου, στα 84 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 79 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της χώρας. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας ενημερώσει. Κατερίνα.
3: Καλησπέρα, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Και ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, επιχειρούν 80 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, καθώς και με 24 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ από αέρα αυτή την ώρα Λίνα, κυρίες και κύριοι, επιχειρούν 6 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, έναν εκ των οποίων έχει αναλάβει φυσικά το συντονισμό της επιχείρησης. Με ντρόουν επιτήρηση στο πυροσβεστικό σώμα, βλέπουν από το κέντρο επιχειρήσεων τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο την πυρκαγιά που εξελίσσεται στο συγκεκριμένο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, Λίνα, δεν κινδυνεύουν αυτή την ώρα κατοικίες στην περιοχή. Δηλαδή, η πυρκαγιά δεν εκεί. Δεν κατεβαίνει προς κατοικίες, όμως έχουν εκδοθεί 102 μηνύματα το 112. Μάλιστα, στο πρώτο, οι πυροσβέστες για προληπτικούς λόγους έχουν εκενώσει εκεί την ευρύτερη περιοχή, στον προφήτη Ηλία, και λένε οι κάτοικοι να κινηθούν προς το Αλιβέρι. Όμως, μιλώντας μαζί τους, μου είπαν ότι θέλουν για προληπτικό λόγο να εκενωθεί το συγκεκριμένο σημείο. Αλλά θεωρούν ότι θα καταφέρουν με τις τόσο ισχυρές δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Και να πάω τώρα, Λίνα, σε μια άλλη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα στη Θήβα αυτή τη φορά. Και στο ύπατο Θήβα, στη Βιωτία. Σε αυτή την πυρκαγιά επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Όπως με ενημερώνουν και εκεί, κυρίως καίγεται αγροτοβασική έκταση, χωρίς και σε αυτή την περίπτωση να έχουν πρόβλημα κατοικίες. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, βέβαια, έτσι, Λίνα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει περαιτέρω.
1: Ουσιαστικά
3: αυτά είναι τα δύο πύλη.
1: Ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει ομαλή εξέλιξη το φαινόμενο. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Δεν είναι φαινόμενα μόνο της Ελλάδος. Πληροφορούμεθα ότι συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για εμπρισμούς, οι δύο εξ αυτών για τη μεγάλη φωτιά στο Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Γάλλου Υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Τώρα, την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού, όπου συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 γαλλικά μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την ένταξη της χώρας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα των 90 δισεκατομμυρίων. Ευρώ για τις αμυντικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας μέχρι και το 2027. Στους 30 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ της Μπανκόκ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ταϊλάνδης. Περισσότεροι από 70 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους 24 από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους. Πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΕΔΗ είχε ανακοινώσει από το πρωί στάση εργασίας ως τη λήξη του ωραρίου, ενώ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία από τα προπήλαια προς τη Βούλη με τη συμμετοχή και φοιτητικών συλλόγων. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
4: Γενικά, έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφόρες στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πατοθήβα στη Βιωτία. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά καίει μακριά από σπίτια. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και αυτή την ώρα επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 24 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νεότερο μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι του προφήτη Ηλία προκειμένου να εκενώσουν προς το Αλιβέρι. Τραγωδία στον Πειραιά. Νεκροί εντοπίστηκαν σε σταθμευμένο όχημα ένας 28χρονος και μια 24χρονη μέσα σε γκαράζ επί της οδού Μήλου. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΦ στο Τζάνιο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να θυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, έφτασαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση της Μαρφίν. Σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της θα βρεθεί και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Το email δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες, τόνισε στη συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία χάσε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Στη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του. Πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέα Τσουλιά. Όπως εξήγησε, είναι σημαντικό να εντοπιστεί επίσης ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 15 άτομα παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, με την Τεχεράνη να απαντά με τουλάχιστον έναν βαλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρούζ, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος ινδικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του και 8 να τραυματιστούν. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το παρόν σε εορτασμούς για την ημέρα της Βαστήλης στο κέντρο του Παρισιού. Πρόκειται για την 10η και τελευταία παρέλαση του Εμμανουέλ Μακρόν ως Πρόεδρου της Γαλλίας, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 10 απόψε, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Γενικά, έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμου και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 6 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Αλφα 989, Μέλσα Ψαρίδη.
1: Και Δημήτρη Αλφιέρη. Πολύ, πολύ καλησπέρα σε όλους σας.
0: Ζέστη. Εντάξει, υποφερτή.
1: Αν έχει ζέστη, λέει.
0: Έχει.
1: Κάτι δικά μου.
0: Αλλά εντάξει, παιδί μου. Σιγά, δεν έχει καύσωνα. Μια χαρά.
1: Έχει ζέστη πολύ, εντάξει. Πρέπει να είσαι στη δροσιά, πρέπει να είσαι στη σκιά. Να πεις
0: ότι... Με ένα μπουκαλάκι νερό, μια χαρά είναι.
1: Το λες εσύ αυτό, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, το λέω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Το λέω εγώ.
1: Εντάξει, δεκτών.
0: Γιατί πόσο μήνανε, 2,5 εβδομάδες.
1: Τίποτα.
0: 2,5 εβδομάδες.
1: Εντάξει.
0: 2,5 εβδομάδες.
1: Αυτά είναι ανεκτά.
0: Βέβαια, να πούμε για μας.
1: Αντέχεις.
0: Το ίδιο θα είναι και μετά τις 2,5 εβδομάδες.
1: Έλα τώρα, στο δεν
0: τα
1: θέλω.
0: Τα προβλήματα και, αυτό, και τα έχει και το τρέξουμε. Πώς είναι δυνατόν να τρέχουμε τόσο πολύ και να μην χάνουμε και λίγο, μπορείς να μου πεις. Μήπως το άγχος μας ανοίγει την όρεξη.
1: Είναι ο λάθος τρόπος. Δεν έχεις δει ορισμένους που πάνε και κουμπανιούνται στα γυμναστήρια και είναι συνεχώς και αγύμναστους τους λες και παχουλοκόμψους τους λες. Και λες, ρε παιδί μου, τι κάνεις κάθε μέρα στο γυμναστήριο εσύ. Κάτι λάθος.
0: Σίγουρα, κάτι λάθος γίνεται σίγουρα.
1: Ναι, αυτό. Είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Πρέπει να το αλλάξουμε λίγο το mode.
0: Τι να πεις, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για στείλτε μας κανένα μηνυματάκι που είστε, αν έχετε φύγει, αν ετοιμάζετε να φύγετε. Το μου το Σαββατοκύριακο αυτό τώρα που έρχεται θα γίνει της κακομήρας.
1: Είναι τώρα από το Σαββατοκύριακο που θα είναι το πρώτο της πολύ μεγάλης φυγής, να πω.
0: Εντάξει, είναι αυτό το 20 Ιουλίου.
1: Το 20 Ιουλίου είναι σαν να λέμε 1η Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν κάνεις την κράτηση, έχεις το δεδομένο τον Ιούλιο θα έχει καύσωνες.
0: Mm-hmm.
1: Και λες, σας φύγω 20 να γλιτώσω κάτι.
0: 20.
1: 20 είναι ορόσημο που λέμε.
0: 20 μετά, ναι, ναι. Mm? 31 Ιουλίου.
1: Ήδη έχει αδειάσει αρκετά το πράγμα. Βρίσκεις να παρκάρεις σε σημεία
0: αυτό,
1: που φανταζόσουν.
0: Από εκεί το κατα...
1: Είναι βασικό. Βασικό.
0: Τις περίεργες ώρες έχει κίνηση όμως. Δηλαδή, αν βρίσκεις να παρκάρεις. Όλοι πάμε στο ίδιο μέρος. Στον Πειραιά δεν μπορώ να σου πω ότι τραβάμε.
1: Όταν λες το ίδιο μέρος, εσύ εννοείς. Εντάξει, ο Πειραιάς είναι και ένα.
0: Δηλαδή, όλοι ανεβαίνουμε την ίδια ώρα. Όλοι κατεβαίνουμε τον Κηφισό την ίδια ώρα.
1: Ο
0: Κηφισός
1: δεν είναι δρόμος. Ο Κηφισός είναι ένα λάθος. Δεν θα πρέπει να λογίζεται ως δρόμος. Γενικά.
0: Ο Κηφισός είναι, ρε παιδί μου, άμα δεν περάσει, σου λέει θα πάει καλά η μέρα σου.
1: Όχι, τα ανάποδο.
0: Λες και μοιράζουν λεφτά.
1: Ταλαιπωρία μοιράζουν. Ταλαιπωρία, κακές εικόνες, πολλά τροχαία. Πολλά
0: βασανιστείτε!
1: Είναι,
0: βασανιστείτε! Έτσι δεν έλεγε ο Πανταζής.
1: Βασανιστείτε, βασανιστείτε.
0: Βασανιστείτε.
1: Ναι, έτσι έλεγε.
0: Έλα,
1: όχι, εγώ ξέρω τώρα το μήνυμα, το βασανίζομαι.
0: Βασανιστείτε.
1: Είναι μεταγενέστερο λίγο. Τι να πεις. Πρέπει να διασκεδάσεις τη ζέστη. Την ταλαιπωρία.
0: Δύο νέοι άνθρωποι 28 και 27 ετών βρέθηκαν νεκροί στο αυτοκίνητό τους.
1: Τι τραγική ιστορία αυτή, Δημήτρη.
0: Τους βρήκε ο πατέρας του παλικαριού.
1: Από ατύχημα προφανώς. Έτσι δείχνει τα στοιχεία ως τώρα.
0: Ήταν στο αυτοκίνητο, στον γκαράζ. Η μηχανή δούλευε, είχαν και το air condition και μάλλον από
1: ανακύκλωση αναθυμίασης. Από την εξάρτηση.
0: Το γκαράζ ήταν κλειστό. Σου λέω και πάλι η μηχανή δούλευε. Το air condition.
1: Τι τρομερό. Τι τρομερό. Ναι, δύο νέα παιδιά τώρα έτσι για το τίποτα που λέμε.
0: 28-27 ετών. Τραγικό. Πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη οι έρευνες.
1: Εντάξει, το ψάχνουν οι αρχές να δούνε μήπως υπάρχει και κάτι άλλο που δεν έχει ελεγχθεί. Αλλά η πρώτη εικόνα και τα πρώτα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό που είπαμε και εμείς λίγο πριν, Δημήτρη. Ότι προφανώς μάλλον μιλάμε για ένα ατύχημα. Ό,τι και να είναι, φύγαν δύο παιδιά.
0: Πολύ θλιβερό. Πολύ θλιβερό.
1: Θλιβερό, φυσικά θλιβερό.
0: Και αυτό ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί σε πιάνει μια υπνηλία και φεύγεις έτσι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Έχει συμβεί σε
0: πολλούς ανθρώπους. Δεν νιώθεις κάτι, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι να πεις ότι δεν αισθάνομαι καλά, θα βγω έξω.
1: Ναι, ναι, να νιώθεις.
0: Ήταν και η ώρα τώρα περίεργη.
1: Σε έναν ορίζει αυτό το
0: πράγμα. Και λίγο ύπνος.
1: Ναι, ήταν ίσως και περασμένη ώρα αργά και συνηγόρησαν διάφοροι παράγοντες.
0: Κρίμα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ κρίμα.
1: Τι να συζητάμε τώρα.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γαλλία.
1: Ναι, μάλιστα. Για την παρέλαση και για τη σύσκεψη.
0: Στα Παρίσια, κυρία μου.
1: Των προθήμων. Και Ζελένσκι φυσικά παρών.
0: Και τα ελληνικά ραφάλ στους εθέρες εκεί.
1: Ναι.
0: Τους σκίζουν. Στους εθέρες.
1: Με κοιτάζει το μεταξύ. Περιμένει να κάνω κάποια.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Σε τσιγκλάω, αλλά ζει τίποτα. Τσάμπα τα θαλασσιά που φοράς.
1: Καλά, αυτό είναι Summer look. Δεν πρέπει.
0: Γαλάζιο ουρανό.
1: Δεν είναι της αεροπορίας.
0: Τον Παρισίων.
1: Μην κάνετε συνειρμούς. Παρότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα αεροπλάνα όλων των ειδών, αλλά εντάξει. Τα Ραφάλ ειδικά δε. Φωτιές έχουμε πολλές. Ξεκίνησε το πράγμα, παιδιά. Πολύ επικίνδυνα. Έχουμε τώρα η τελευταία που έχει υπόψη μας είναι στο ύπατο της Θήβας. Έχει ήδη 6 αεροπλάνα στον αέρα και επιχειρούν. Και ένα ελικόπτερο, δηλαδή 7 εναέρια μέσα. Συν οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Πολύ πολύ δύσκολα. Νωρίτερα είχαμε και στο Αλιβέρι. Με 2 φορές να έχει το 112 στην περιοχή στην Εύβοια. Και γενικά και ο Γιώργος Τσατραφίλης που θα τον έχουμε κοντά μας αργότερα θα μας πει... Και το λέει μέρες ότι το Μελτέμι, εκτός από λίγη δροσιά το βράδυ, είναι επικίνδυνο όλη την υπόλοιπη μέρα. Γιατί καθιστά πολλά σημεία στο χάρτη της Ελλάδας, κίτρινα, πορτοκαλί και γενικά πολύ δύσκολα που θέλουν πολύ προσοχή. Φαίνεται ότι έχει γίνει η δουλειά που λέμε μαζί με τη ζέστη. Ας τελειώσουν γρήγορα χωρίς μεγάλες απώλειες σε δάσος, σε εκτάσεις και σίγουρα στους ανθρώπους, έτσι. Έχουμε επισκέψεις, Δημήτρη Αλφιέρη. Ή στο στούντιο.
0: Πω, καλά μιλάμε. Ομόρφινε το
2: πλάνο. Έκανε την ομόρφινε. Δεν ομόρφινε γιατί έχει έλξει το ψαρίδι.
0: Ομόρφινε το. Καλά, δεν είπα ήταν άσχημο. Είπα ότι ήταν ομόρφινε.
1: Έγινε πιο.
2: Ήταν απόλυτο.
0: Από το καλό υπάρχει το καλύτερο.
1: Έτσι ήταν απόλυτο, κυρίες και κύριοι.
0: Όπως και από το κακό υπάρχει το χειρότερο. Έτσι είναι, κυρία. Αν δεν κάνουμε τώρα.
2: Ήταν απόλυτο από αυτή τη θεάρα.
0: Δηλαδή είναι διαφορετικά να βλέπει ένα λουλούδι μπροστά σου και διαφορετικά να βλέπει δύο λουλούδια μπροστά σου. Τι είναι πιο ωραίο.
1: Το μπουκέτο.
0: Μην θα μιλήσω πέρα κανένα. Αμέσω τον φάντε, ρε παιδιά.
2: Ξέρει ότι δεν είναι εσένα, ειδικά που σου αγαπάμε και οι δύο πολύ. Καθόλου. Τι είναι αυτά, ντροπή.
0: Να το δείχνετε, ντροπή, παρακαλώ.
2: Ντροπή.
0: Να το δείχνετε. Να το δείχνετε.
2: Μαγκαλιές και φίλοι.
1: Πε μα, ότι έχει φτιάξει.
0: Τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάντω δεν είναι το κλίμα αυτό που έχουμε εμεί. Αγκαλίτσες και φυλάκια. Στο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα δεν είναι αυτό.
0: Να σου πω. Στο σύνολο όλοι τους ή γενικά υπάρχουν κάποιοι που είναι αγκαλίτσα και φυλάκια και κάποιοι άλλοι δεν είναι?
2: Όχι, τίποτα, νομίζω κάτι... δεν ξέρω τι έχουν. Έχει πέσει ο ανάδρομος πάνω τους. Δηλαδή και είναι ακόμη όλοι... και τώρα
1: και
2: μετά
1: πόσο
2: τόσες...
1: καιρό έχει ανάδρομος σε αυτό το
2: μα
1: κόμμα.
2: Μα σου λέω ότι ακόμη και μετά από τόσες αποχωρήσεις από Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή, ανεξαρτητοποίηση, παραιτήσεις βουλευτών. Να τώρα πριν λίγη ώρα είχαμε του κυρίου Παναγιωτόπουλου και πάλι. Δεν σταματάει σε κομματική έτσι ένταση. Έχουμε τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος, ας πούμε, τον Χρήστο Γιαννούλη υπάρχει.
0: Ο
2: οποίος,
0: παιδιά, σήμερα ο Πολάκης μου άρεσε.
1: Σε ποιο κομμάτι ακριβώς μπορείς να ξεχωρίσεις? Είτε το πρέπει και να μιλήσεις στο Μέγκα, έτσι.
0: Στο Μέγκα. Αυτό στον Νικήτα και στην Βελίκα. Αυτό που άκουσα.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εμένα ως ψυχοφόρο, παρότι ξέρεις, ήμουνα και λίγο ψηλό αδιάφορος. Με έκανε να κάτσω να ακούσω και τη συνέχεια τι θέλει να πει ο ποιητής.
2: Είχε μια δυναμική. Θες να πεις. Ήταν μια αρχηγική εμφάνιση. Όντως.
0: Ίσως να ήταν και ο πρώτος που τάχωσε στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Εντάξει, το κάνει καιρό αυτό. Τάχωσε και στο Σοκράτη Φάμελο. Δεν είναι ότι άφησε κάποιον. Με την έννοια ότι και για την κυρία Δούρου, το αν θα είναι συνυποψήφια του, που αυτές είναι οι πληροφορίες. Επί της ουσίας αυτό που είπε είναι ότι δεν βλέπει κάποιον άλλον εκτός πέρα από τον εαυτό του. Δηλαδή ότι εκείνος θα μπορέσει να, και να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ναι. Έτσι και εκλεγεί εκείνος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Και θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ίσα-ίσα όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά θα μπει με μεγάλα ποσοστά. Ενώ εάν εκλεγεί η κυρία Δούρου, θεωρεί ότι δεν θα συμβεί αυτό.
1: Θέλετε επομένως... να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πει, έχουμε συλλέξει δύο κομμάτια. Ένα στο οποίο αναφέρεται στο Σοκράτη Φάμελο, ναι, και ένα στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και μετά να μας εξηγήσει, με την και να μας εξηγήσει μετά η Έφη,
1: ναι,
0: πώς θα βγει πρόεδρος, κατά από ποιες προϋποθέσεις, διαδικασίες. Δεν ξέρω.
2: Ας ναι, ακούσουμε αυτά για να το αναλύσουμε.
1: Ναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε πρώτα ό,τι είπε για το Σοκράτη Φάμελο ο Παύλος Πολάκης.
3: Περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Και βασικά περάσαμε το εξής. Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα, που κυβέρνησε όπως λέτε, το οποίο βγαίνει με απόφαση του και λέει θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έχει μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, εγώ φτιάχνω αυτό, έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Εντάξει, αυτό κρίνεται, θα πούμε και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο, αλλά σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Mm-hmm. Όταν έχεις να σου λέει αυτό το πράγμα.
4: Δικαίωμά του, ναι.
3: Δικαίωμά του. Και να σου ανεβάζουν στον εξώστη κτλ. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς, θα στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε. Δηλαδή, είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αλλά αυτή απόφαση με συλλογικότητα και με δημοκρατική.
3: Και με συλλογικότητα. Και με δημοκρατική και με συλλογικότητα και με δημοκρατικότητα και με πλειοψηφία ανατράπηκε και τροποποιήθηκαν τα πράγματα από προχτές και έχουμε μια σειρά πολύ γρήγορων και ραγδαίων εξελίξεων που βάζουν το ΣΥΡΙΖΑ λίγο, σε ένα άλλο δρόμο.
1: Αυτά.
2: Εντάξει, ακούσαμε στην ουσία και το λόγο που είχε διαγραφεί ο κ. Πολάκης. Ενώ ότι.
0: Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι. Πώς μπορούν να προχωρήσουν μπροστά, δηλαδή με ποιο τρόπο θα βγάλουν πρόεδρο τώρα.
2: Κοίταξε να δεις. Κανονικά, για να έχει πρόεδρο το κόμμα, θα πρέπει να πηγαίναμε σε ένα έκτακτο συνέδριο και να υπήρχε εκλογή από τη βάση. Γιατί αυτό αναφέρει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, επειδή ο χρόνος δεν επιτρέπει αυτές τις κινήσεις, θα πάμε σε εκλογή προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας και βάσει αυτών των δεδομένων που έχουμε μέχρι σήμερα, γιατί έχουν υπάρξει και κάποιες φωνές που μιλούν για συλλογική ηγεσία, κάτι όμως που ούτε η κυρία Δούρου, ούτε ο κύριος Πολάκης το θέλανε. Τι σημαίνει συλλογική ηγεσία? Να έχω έναν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, να κάνω μια εκλογική επιτροπή με έναν άλλον πρόεδρο.
1: Ένα σχήμα.
2: Και αυτός, ναι, και θα είχε και αυτό ένα πρόεδρο και με αυτό να κινηθούμε. Όμως δεν θα δούμε, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, θα δούμε ή τον κύριο Πολάκη ή την κυρία Δούρου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε έναν πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα είναι και αυτός που θα εμφανιστεί στη ΔΕ, θα είναι αυτός που θα ηγείται όλης της προσπάθειας της Κουμουνδούρου.
0: Για θα τον εκλέξουν οι βουλευτές αυτών.
2: Ναι. Θα τον εκλέξουν οι βουλευτές όσοι μείνουν. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ούτως ή άλλως έχουμε δει τις πρώτες παραιτήσεις.
0: Τώρα πόσοι είναι, πόσοι έχουν μείνει?
2: 21 είναι αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτός ο αριθμός θα μειωθεί δραματικά. Θα φτάσουμε 8 με 10 να παραμένουν. Και επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε αν θα είναι όλα ανεξαρτοποίηση παραιτήσεις, δηλαδή έχουμε τον κύριο Καραμέρο και τον κύριο Κεδίκογλου που παραιτήθηκαν, σήμερα ο κύριος Παναγιωτόπουλος ανεξαρτοποιήθηκε και βεβαίως παίζει ρόλο το γεγονός ότι έχει υπάρξει απόφαση πριν η οποία λέει για την αυτόνομη κάθοδο. Επομένως λύνει και λίγο τα χέρια των βουλευτών, μπορούν να ανεξαρτοποιηθούν εφόσον δεν θέλουν να πάνε απέναντι από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, επειδή αύριο που θα έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα εκτός απρόπτου, δηλαδή αύριο έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα που θα εκλέξει γραμματέα ώστε να έρθει και επίσημα, έτσι, διαδικαστικά ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούμε ότι μέσα σε αυτές τις ημέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο πόσοι βουλευτές μένουν και ποιοι μπορεί να είναι και οι αναπληρωματικοί, ώστε να δούμε ποιο θα είναι το σώμα που θα μπει στη διαδικασία της ψηφοφορίας, πόσοι θα είναι αυτοί οι βουλευτές. Έτσι την επόμενη εβδομάδα θα πάμε σε μια συνεδρίαση.
0: Οπότε
2: με την οποία θα υπάρχει εκλογή.
0: Δεν θα έχουν λόγο στην εκλογή.
2: Είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι ότι. Ναι, τα άλλα όργανα είπανε και χθες που είχαμε την πολιτική γραμματεία, επεραβεβαιώθηκε ότι και ο Πολάκης επιστρέφει και ότι και η αυτόνομη κάθοδος θα υπάρξει. Και έτσι είδαμε τη μειοψηφία να γίνεται πλειοψηφία μετά από όλες τις παραιτήσεις. Άρα, επειδή ακριβώς είναι αρμοδιότητα μόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι ότι θα δούμε κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτικής Γραμματείας, θα είναι μόνο οι βουλευτές που θα έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θέλουν να δουν ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ναι. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Και δεν είχαν ούτως ή άλλως κάποια διάθεση οι βουλευτές που είναι έτοιμοι να φύγουν να πάνε σε μια τέτοια διαδικασία ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Άρα θα δούμε εκείνοι να αποφασίσουν αν θα είναι Παύλος Πολάκης ή Ρένα Δούρου. Mm-hmm. Αυτός που θα έχει τα ενία του κόμματος και θα κινηθούμε προς τις κάλπες. Γιατί κακά τα ψέματα δεν προλαβαίνεις να κάνεις κάποια άλλη διαδικασία.
0: Δηλαδή ψηφοδέλτια αυτά όλα θα τα αναλάβει ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Εντάξει, αυτό θα είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Εννοείς το ποια πρόσωπα θα μπουν και τι. Εντάξει, αυτό θα είναι με μια συζήτηση.
0: Δηλαδή, αυτός που είναι ο αρχηγός τέλος πάντων έχει την ευθύνη.
2: Δεν έχει μόνο ο αρχηγός. Δεν είναι τυχαίο που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώ τώρα ότι υπάρχουν συλλογικά όργανα τα οποία αποφασίζουν.
0: Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Φαίνεται ότι θα έχει ρόλο τώρα και ο κύριος Παπάς. Ο Νίκος ο Παπάς.
2: Ναι, είναι στην ουσία τα τρία πρόσωπα. Απλώς ο κ. Παπάς δεν θα κατέβει υποψήφιος. Είναι ο Παύλος Πολάκης, η Ρίνα Δούρου και ο Νίκος Παπάς. Είναι αυτά τα πρόσωπα, η τρόικα που
0: πάει
2: λέγαμε.
0: Πάει για γραμματέας τώρα ο κ. Παπάς.
2: Για την κοινοβουλευτική ομάδα λες. Είναι, ναι. Είναι και αυτό θα είναι σε ψηφοφορία. Θα μπορούσε όμως. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει. Αν δηλαδή το θέλει, θα μπορούσε να συγκεντρώσει έτσι τις ψήφους και την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά όλα εξαρτώνται. Ποιος θα είναι ο πρόεδρος, διότι μην ξεχνάμε ότι είδαμε τον κύριο Γιαννούλη που να λέει ότι αν είναι ο Παύλος Πολάκης, εγώ το φεύγω, εννοούσε ότι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια κτλ. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοια πρόσωπα. Εξαρτάται λοιπόν ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος, για να μην δούμε πάλι κάποια άλλη, έτσι, να μπούμε σε μια άλλη ισοστρέφεια πάλι.
0: Εσύ τώρα,
2: βέβαια, δεν το θέλουν τόσο.
0: Επειδή μιλάς με κόσμο και κοσμάκι, από τις, από αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός προσώπων,
2: ναι,
0: που φαίνεται ότι θα μείνουν και θα ψηφίσουν.
2: Ναι. Ποιον θέλεις να σου απαντήσω, ποιος είναι ποιον.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις. Η μέχρι στιγμής αυτοί που θεωρούμε ότι θα παραμείνουν, δηλαδή οι 7 που είδαμε στην Κεντρική Επιτροπή, που ήταν ο κύριος Παπαϊλίου, δηλαδή ο Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Ελένα Κρήτα, Γιώργος Παπαϊλίου, και ήταν βουλευτές που βρέθηκαν και στην Κεντρική Επιτροπή την πρώτη ημέρα, όπως τη λέγανε, γιατί ήταν η Κεντρική Επιτροπή της μειοψηφίας. Σε αυτούς θα προσθέσουμε τον κύριο Γιαννούλη, 8. Δεν ξέρω αν θα προσθέσουμε το Σωκράτη Φάμελο. Εκτιμώ ότι εφόσον παραιτήθηκε λόγω της αυτόνομης καθόδουλη, του αιτήματος να
0: έρθει. Ναι, είπε θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ όμως.
2: Είπε ότι θα παραμείνει, αλλά το είπε πριν αποφασιστεί ότι θα υπάρχει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει ο Σωκράτης Φάμελος.
1: Ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι θα πάει προς την Αλέξη Τσίπρα, προς Θεού, ούτε καν. Σημαίνει απλώς ότι θα αποχωρήσει και δεν θα βρίσκεται τουλάχιστον, δηλαδή δεν θα δούμε το όνομά του σε κάποιο ψηφοδέλτιο σε αυτές τις εκλογές. Αυτό το περιβάλλον του δηλαδή με πληροφορίες αυτό αναφέρει. Φέρουν τις συζητήσεις που έχουμε με πρόσωπα. Άρα λοιπόν οι βουλευτές που μένουν.
1: Συγγνώμη, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για θυμίσεις, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο από το χρόνο, και να επιστρέψουμε να πούμε και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ευχαριστώ.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Judith, come get your kid.
11: She's not home. Bye-bye.
12: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και μετά τη σύντομη διακοπή επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα του ρεπορτάζ.
2: Έχει μπαρμπάτσι στην παρέα μας.
1: Έτσι, δυναμικά.
2: Έτσι, η οποία ξέρει τι γίνεται και μπροστά τις κουρτίνες και έψω τις κουρτίνες και δεξιά και αριστερά. Και έχει και πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βλέπω ότι...
1: Έχουμε αφήσει όμως κάτι στη μέση, για να μην νομίζεις ότι θα σου το απαντήσω.
2: Θα μου το απαντήσεις. Από ότι από το 0,6-0,7 που ήταν, έχει πάει στο 1,7. Έχει τσιμπήσει μια μονάδουλα.
1: Ξέρετε, κοίταξε, κακά τα ψέματα. Η κριτική που ασκούνταν στο Σοκράτη Φάμελο και πολλά στελέχη, αυτό που λένε αυτή τη στιγμή, ότι πραγματικά δεν ξέρουμε ποια είναι η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, έγκυται στο γεγονός ότι όταν λες ότι ένα κόμμα δεν θα κατέβει στις εκλογές, πόσο άλλο θα πει στη δημοσκοπήση όταν το ψηφίσω. Αντικειμενικά αυτό το ακούω. Δηλαδή, πώς θα πω, ας πούμε, η Έλσα έχει πει δεν θα κατέβω. Πώς θα πω εγώ και εσύ, Δημήτρη μου, ότι στηρίζουμε την Έλσα Ψαρίδη. Σε αυτό το ακούω. Δεν σημαίνει βέβαια ότι μπορεί να δούμε μια δυναμική. Κανείς δεν ξέρει, αλλά λέω ότι ο κύριος Πολάκης περιέγραψε ένα πολύ έτσι, καλό ποσοστό, ισχυρό κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ο χρόνος για να γίνει και όταν έχεις έναν Αλέξη Τσίπρα απέναντί σου έτσι τόσο δυνατό και
2: τώρα
1: δυναμικό.
2: Τώρα η μάχη γίνεται για το 3%, να ξεπεράσουν το 3% να μπουν στη Βουλή.
1: Βέβαια.
3: Ναι, αυτό είναι βασικό παράγοντα.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό.
2: Οπότε
1: γιατί μπορεί
2: να
1: μετά
2: να παίξει με
1: ρόλο. Μπορεί μετά να παίξει ρόλο όταν θα είσαι στη Βουλή. Αν δεν είσαι στη Βουλή, ποιο να σε υπολογίσει.
3: Είναι και ζήτημα επιβίωση του κόμματο, έτσι.
1: Ναι,
3: ξεκάθαρα.
1: Μα αλλιώς, κοίταξε, μέχρι το 2029, όπως έχουμε πει, μέχρι και τις επόμενες ευρωεκλογές, υπάρχει και η χρηματοδότηση και τα χρήματα που, που είχαν λάβει ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε. Οπότε στο κομμάτι αυτό, υπάρχει, θα υπάρχει ροή χρημάτων και θα μπορούν να καλύπτονται και οι εργαζόμενοι και να λειτουργεί το κόμμα τα λειτουργικά έξοδα. Όμως πολιτικά.
3: Δεν εννοούσα επιβίωση οικονομική.
1: Αλλά είναι και αυτό.
3: Γενικότερης.
1: Ναι, απλώς το αναφέρω, γιατί παίζει ρόλο και αυτό σε πολλά κόμματα. Δεν είναι απλό. Αλλά κυρίως καταλαβαίνω, γι' αυτό πήγα να σου πω, την πολιτική τους επιβίωση. Το αν θα υπάρχουν την επόμενη μέρα. Γιατί να μην ξεχνάμε, είδαμε μία Νέα Αριστερά, η οποία είχε 10 υπουργούς, πρώην υπουργούς της κυβέρνησης Τσίπρα, και στις ευρωεκλογές δεν κατάφερε να πιάσει ποσοστό να εκλέξει έναν ευρωβουλευτή. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα του παρελθόντος. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει έτσι μεγάλη προσοχή και να δουν και πώς οργανωτικά θα κινηθούν. Βέβαια, να απαντήσω στο ερώτημα του Δημήτρη, αν ο Παύλος Πολάκης ή η Ρένα Δούρου έχει έτσι πιο μεγάλη επιρροή μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η εικόνα που είχαμε και στην Κεντρική Επιτροπή που ήμασταν του Σαββάτου και ήταν εκεί οι 7 βουλευτές, είναι ότι η Ρένα Δούρου έχει ένα έτσι προβάδισμα, να το πω. Όμως δεν σημαίνει κάτι αυτό μέχρι να φτάσουμε στην ψηφοφορία. Γιατί γίνονται ζυμώσεις, υπάρχουν συζητήσεις,
3: ισορροπίες μπορεί να αλλάξουν.
1: Και βεβαίως και μία απόφαση, γιατί άλλο προφίλ έχεις με τον Παύλο Πολάκη, άλλο προφίλ με τη Ρένα Δούρου.
2: Άρα πρέπει να υπάρξει
1: μία απόφαση.
3: Πώς θα
2: ψηφίσουν οι 20, οι 15 ή οι 10 ή οι 8.
1: Οι 8 με 10 από αυτούς που ξέρουμε τώρα, και μετά από εκεί πέρα, αν έχουμε παρετήσεις, θα πρέπει να ψάξουμε αναπληρωματικούς, οι οποίοι, επειδή πας πολύ πίσω.
2: Γιατί όχι, υπάρχουν... ρωτάω, γιατί μπορεί κάποιοι από τους 20, αν είναι η Δούρου, να παραμείνουν. Αν είναι ο
1: Πολάκης,
2: να παραμείνουν.
1: Εννοώ στο κομμάτι, αυτό θα μπορούσε να συμβεί στους 8 με 10 που λέμε. Ότι και εκεί, όπως ακούσαμε τον κύριο Γιαννούλη που λέει ότι εγώ, αν είναι ο Πολάκης, δεν θα μπω σε ψηφοδέλτια.
3: Να.
1: Αλλά οι υπόλοιποι θα φύγουν γιατί διαφωνούν με το ότι υπάρχει ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα είναι δεδομένο ότι εκείνοι θα φύγουν και κάποιοι από αυτούς η πλειοψηφία θα κινηθεί προς την Ελλάδα.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ο Πολάκης, αν η κυρία Δούρου εκλεγεί πρόεδρος, ή αντίστροφα. Η Δούρου, αν ο Πολάκης εκλέγει πρόεδρος, θα παραμείνουν.
1: Ναι, δεν έχει αφήσει κανείς κάποιο άλλο έτσι υπονοούμενο ή κάποιος που να πει ότι αν
3: δεν είναι
1: εγώ,
3: και κάζος μπέλι.
1: Ναι, δεν είναι έτσι. Και επίσης, κακά τα ψέματα, μαζί ήταν.
2: Μετά
1: και μαζί
2: πάλεψαν και Δούρου...
1: με το να υπάρξει αυτή η αποχώρηση του Σοκράτη Φάμελου και να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Επομένως, δεν θα μπουν στη διαδικασία να τον αποδυναμώσουν.
2: Παπάς και Δούρου είναι δίδυμο.
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή ακριβώς σου λέω ήταν η Τρόικα, όπως το λέγαμε στο ρεπορτάζ, ο κύριος Παπάς διατηρεί καλές σχέσεις και με τον κύριο Πολάκη και με την κυρία Δούρου. Οπότε, όποιος και να είναι, πάλι θα παίζει έναν ρόλο.
2: Όχι, ενώ αν ο Παπάς, παραδείγματος χάρη, επηρεάζει 2-3.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι πως το λες, αλλά δεν θέλει νομίζω να πάρει θέση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι είναι και με τον Παύλο Πολάκη και με την Ρένα Δούρου. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, πέρα από το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε και το εξής, ότι για τους βουλευτές που θα φύγουν, αυτό που καταλαβαίνω από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ότι οι βουλευτές της επαρχίας, της περιφέρειας, θα είναι βουλευτές οι οποίοι θα απορροφηθούν. Διότι είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις και να βρεις. Γιατί μου έλεγαν χαρακτηριστικά πρόσωπα.
2: Για την κυρία Γεωργοβασίλη άκουσα ότι είχε εξασφαλίσει θέση.
1: Τώρα η κυρία Γεωργοβασίλη αντικειμενικά είναι ένα πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Παραμένει κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές έχει μπει μπροστά και όταν ήταν κυβέρνηση και είχε αναλάβει δύσκολα πόστα, δύσκολα υπουργεία. Αλλά και μετά, μην ξεχνάμε, με τον Στέφανο Κασελάκη. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο προφανώς θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο.
3: Να, αλλά το αφήγημα του σχήματος είναι κανείς δεν καβατζώνει θέσεις.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε που θα τη δούμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι η κυρία Γεωργοβασίλη δεν θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια όμως σας λέω και πάλι, οι βουλευτές της επαρχίας θεωρώ ότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Γιατί όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά.
3: Απορρόφησης.
1: Ναι, γιατί όπως μου έλεγαν στην Ελλάς και μου έλεγαν άνθρωποι της Κουμουνδούρου που φτιάχναν τα ψηφοδέλτια και άρα ξέρουν πολύ καλά και την ανθρωπογεωγραφία. Στην Ελλάς υπάρχουν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή που δεν βγήκαν σε ένα νομό, δεν εξελέγησαν και χάνοντας με τους μισούς σταυρούς από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι τώρα και προτίθεται να φύγουν. Mm-hmm. Και επειδή έχουμε καταλάβει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπει λίγο στη διαδικασία του αν κάποιος μου είναι και χρήσιμος, τότε θα μπει στα ψηφοδέλτια, εκτιμώ ότι τα πρόσωπα, δηλαδή μου έλεγαν χαρακτηριστικά, θα βρεις ένα Ζαμπάρα στην Ετωλακαρνανία που είναι και νέος και έχει τρέξει πάρα πολύ γιατί ήταν και στην περιφέρεια παλιά, ήταν έκπληξη όταν βγήκε στην Ετωλακαρνανία απέναντι και στον Βαρεμένο, απέναντι σε ονόματα, Μωραΐτης. Θα βρεις ένα Ζαμπάρα που δεν έχει ας πούμε και το παρελθόν, το βαρύ του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βρεις όμως, μου λέγανε επίσης, έναν Καλαματιανό στην Ηλία, θα βρεις ένα Παναγιωτόπουλο στην Αχαΐα, καλή ώρα. Θα βρεις όπως το Βόλο που είναι ο Μαϊκόπουλος. Δηλαδή μου λέγανε συγκεκριμένα πρόσωπα και ότι
3: από
1: η δυναμική τους
3: που υπάρχει ένδυα
1: και η επιρροή τους κιόλας είναι τόσο δυναμική και εφόσον θέλουν να είναι
2: στο νέο
1: κόμμα και θέλουν να δώσουν τη μάχη, γιατί πιστεύουν ότι η μόνη απάντηση είναι να υπάρξει ξανά κυβερνησιμότητα σε ένα κόμμα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μην είναι πάλι Νέα Δημοκρατία. Άρα εκτιμώ ότι αυτοί με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα μπουν. Τώρα, αν με ρωτάτε αν η κυρία Χτσιόγλου ή η κυρία Νοτοπούλου π.χ. θα είναι πρόσωπα που θα μπορέσουν να είναι σε ψηφοδέλτια, δεν είμαι τόσο σίγουρη. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Μετά, ας πούμε, στην Αττική, γιατί θα δούμε και νέα πρόσωπα. Έχει ούτως ή άλλως ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει, είναι 50 τομεάρχες. Υπάρχουν 400 πρόσωπα Εθνικού Συμβουλίου. Έχει πολλές επιλογές. Στην Αττική είναι αλλιώς τα πράγματα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Νέα Αριστερά κατεβαίνει αυτόνομα κανονικά.
1: Η Νέα Αριστερά αυτό έχει δηλώσει, αλλά θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το ΜΕΡΑ25. Γιατί και εκεί υπάρχουν θέματα. Αν πάνε με το ΜΕΡΑ25, όπως καταλαβαίνουμε ότι ο Γαβρίλης Σακελαρίτης θα το ήθελε, το ΜΕΡΑ25 πάει καλύτερα δημοσκοπικά. Ο Ευκλήρης Τσακαλώτος, ας πούμε, δεν είναι τόσο σύμφωνος και εκεί θα δούμε να υπάρχουν θέματα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν γίνεται αυτή η συζήτηση.
2: Χρονοδιάγραμμα για την εκλογή νέου Προέδρου όσον αφορά το θέμα των βουλευτών, της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Την άλλη εβδομάδα. Την θέλουν.
3: Γιατί χρονικά δεν νομίζω ότι έχουν την πολυτέλεια να το συζητήσουν πολύ για σωστό καιρό, πώς και τι. Πρέπει οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτατα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Ακόμα και αν γίνουν το Μάρτιο του 27, σου λέω εγώ, πρέπει να αναδομηθεί από τις τάχτες σχεδόν ένα κόμμα. Εάν και εφόσον. Οπότε, οποιοδήποτε χρονοτριβή
1: θα κατέβει. Γιατί πρέπει να κάνει και επιτροπή προγράμματος, θα κάνει επιτροπή ψηφοδελτίων. Έχει πάρα πολλά
2: πρέπει να πει τι θα δώσει κι αυτό. Ποια είναι η πολιτική του.
1: Και να δηλώσει το παρόν. Γιατί ο κόσμος μέχρι τώρα ακούγεται ότι δεν θα υπάρχει ψηφοδελτίο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια να δείξεις ότι είσαι εδώ. Και να δείξεις και για ποιο λόγο είσαι εδώ. Δηλαδή ότι δεν σημαίνει ότι πάει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τι εννοώ. Ναι, μεν θα είναι διαφορετικά κόμματα με διαφορετικά ψηφοδέλτια, αλλά δεν σημαίνει ότι μεθαύριο θα έχουν μπει στη Βουλή, δεν θα είναι κόμματα τα οποία κινούνται και έχουν και κοινές αξίες, ιδέες και κινούνται στο ίδιο ιδεολογικό φάσμα. Εννοείται αυτό. Άρα πρέπει να πείσεις για ποιο λόγο κάποιος να μην ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα και να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη. Γιατί όλοι έχουμε ταυτίσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ στο μυαλό μας.
3: Μα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Οπότε.
1: Ο ίδιος και τα στελέχη του.
2: Πάντως, πολλοί ποντάρουν και υποστηρίζουν ότι η αλλαγή του προσώπου θα δώσει μια ανάσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αυτό μένει να το δούμε. Αλλά και πάλι νομίζω ότι αυτά είναι διαδικασίες που δεν πρέπει να τραβήξουν
2: και να
3: πάρα
2: και
3: πολύ.
2: Και ποια πρωτοκλασσάτα στελέχη.
3: Και τους ίδιους, τα ίδια μέλη του κόμματος. Άσε τους υπόλοιπους.
1: Και πρέπει να τελειώσει και η ισοστρέφεια. Δεν γίνεται
3: Τι έλεγες, Δημήτρη, συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Ποια πρωτοκλασσάτα λες.
2: Πρωτοκλασσάτα από τα γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν βγει μπροστά και ίσως να ήθελαν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε.
3: Νομίζω ότι αυτή η συγκυρία δεν είναι και.
1: Εντάξει, είναι κυρίως σου λέω αυτοί οι 7 βουλευτές και κυρίως δηλαδή μιλάμε για αυτά τα πρόσωπα.
2: Γιατί υπήρχαν και γνωστά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχαν εκλεγεί σε βουλευτική, με βουλευτική έδρα, αλλά όμως είχαν μια επιρροή στον κόσμο.
1: Το θέμα είναι αν παρέμειναν ή αν θα παραμείνουν.
2: Αυτό είναι. Έχουν παραμείνει, δεν έχουν. Γιατί και εκεί δηλαδή φαντάζομαι ότι ο νέος πρόεδρος θα χρειαστεί να μετρήσει τα κουκιά του.
1: Φυσικά και θα χρειαστεί. Απλώς επαναλαμβάνω ότι μην ξεχνάμε ποτέ και θεωρώ ότι το παράδειγμα της Νέας Αριστεράς είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή, το οποίο όμως μας δείχνει, με συγχωρείτε, ότι μπορεί και ακόμη και πρώην υπουργοί να μην καταφέρουν να εξασφαλίσουν ένα ποσοστό που να μπουν στην Βουλή. Μην ξεχνάμε πριν και το παράδειγμα της ΛΑΕ. Έχουμε παραδείγματα δηλαδή.
3: Βέβαια, ναι.
1: Που ήταν πολύ πρόσωπα, πολύ γνωστά και.
2: Για το ρεπορτάζ λέει το εξής, ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία αν δεν εξασφαλίσουν θέση ψηφοδέλτια της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ μια βουλευτική έδρα.
1: Αυτή τη στιγμή για την κοινοβουλευτική ομάδα που μιλάμε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει αυτό. Με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει, όμως μπορεί να πατήσει αυτό που σας είπα, που είναι 17 οι βουλευτές της επαρχίας, περιφέρειας, δηλαδή είναι η πλειοψηφία, στο ότι. Έχουν μια δυναμική και πιστεύουν αυτό. Ότι θα, για ποιο λόγο να μην βάλει εκείνους στο ψηφοδέλτιο. Αλλά δεν πρόκειται να δούμε πισωγύρισμα. Δηλαδή η ΕΦΗ να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, να πάει στην Ελλάδα, να μην τη βάλουν στο ψηφοδέλτιο και να ξαγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα το δούμε αυτό. Θα προτιμήσουν
3: να
1: πέφτουν.
3: Αυτό, γιατί,
1: μα δεν ξέρεις, γίνεται να το
3: εξάξεις
1: δούμε.
3: Εξάγει πολύ σημαντικά συμπεράσματα από τέτοιες.
2: Υπάρχουν και άλλα στελέχη όμως που δεν είναι.
3: Δεν τα λες και σοβαρά ως συμπεριφορές αυτά, έτσι.
1: Δεν θα δούμε τέτοιες κινήσεις, όχι. Αλλά υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν στελέχη και πολύ καλά στελέχη και μπορεί να είναι και μέλη πολιτικής γραμματείας και να μην είναι γνωστά ενώ στον ευρύτερο κόσμο και να τα δούμε να ξαναβγαίνουν μπροστά ή να είχαν βγει για λίγο. Ναι, υπάρχουν αυτά τα στελέχη, αλλά αυτή τη στιγμή το βασικό είναι να δούμε ποιος θα είναι πρόεδρος ή πια. Και πώς θα κινηθούν από εκεί και πέρα, γιατί πρέπει να δεις και τι ψηφοδέλτια θα κάνεις. Δεν είναι εύκολη δουλειά.
2: Μου κάνει εντύπωση που το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, δεν ασχολείται καθόλου με τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Ασχολείται μόνο με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, γιατί
3: πιστεύει
2: ότι
3: πιστεύει
2: ότι έχει
3: άλλος.
2: Εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση.
1: Ναι. Εκτιμώ ότι ο λόγος που το κάνει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας είναι γιατί θέλει να επαναφέρει το δίπολο, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, η Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο να οδηγήσει και τον κόσμο στην επιλογή ότι αν θέλετε να φύγει η Νέα Δημοκρατία, η μόνη επιλογή είμαι εγώ.
3: Αυτό συμβαίνει και αντιστρόφως όμως.
1: Ναι.
3: Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ασχοληθεί με το ΣΥΡΙΖΑ για κανένα λόγο.
1: Καλά, με το ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
3: Και με το ΠΑΣΟΚ.
1: Στο βαθμό που ασχολείται με τον Τσίπρα, ναι, συμφωνώ.
3: Ναι, ελαφρώς.
1: Ναι.
3: Και όταν προκαλείται. Αλλιώς δεν. Ο αντίπαλος ένας είναι.
1: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκεί επενδύει ο πρώην Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο, ώστε όταν θα πάμε μετά και σε δεύτερες κάλπες και τα λοιπά, ότι ο κόσμος να ψηφίσει βάσει αυτού. Ότι ή εμένα ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνει και το μόνο που κάνει είναι κάποιες αιχμές και τα λοιπά, έτσι που αφήνει. Αλλά δεν τον βάζει στη συζήτηση καθόλου. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι δεν πρόκειται να ξανακάνει, όπως έχει πει και ο ίδιος και σε διάφορους συνομιλητές του, τα λάθη που κάνει στο παρελθόν. Έκανε ένα κάλεσμα τότε σε όλους και στο Πασό και στο Κουκουέ και παντού και έβρισκε τις πόρτες κλειστές, επέμεινε. Τώρα δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Πάντως, ούτε στελέχη του Πασόκ βλέπουμε να πηγαίνουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει, υπάρχουν στελέχη τα οποία υπάρχουν.
3: Κάποια, αρχικά δηλαδή είχαμε κάποιες μετακινήσεις.
2: Αυτό
3: που
2: βλέπαμε
3: αυτό.
2: Τότε επί ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε όλο το Πασόκ και πήγαινε στο.
1: Όχι, αυτό δεν έχει άλλο.
3: Να ρωτήσω, τι πιστεύετε και οι δυο σας. Δημοσκοπικά, μετά το καλοκαίρι και μετά τον Αύγουστο, ας πούμε, που θεωρητικώς δεν γίνεται τίποτα πολιτικά, λέμε τώρα, φέτος είναι μια άλλη περίπτωση, θεωρείτε ότι θα έχουμε εκπλήξεις.
1: Δηλαδή,
3: αλλαγές σε ποσοστά, σε...
1: Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον θα κατέβει με ψηφοδέλτιο, με έναν τρόπο επηρεάζει τον
3: Αλεξίδη.
1: Δεν γίνεται
3: το
1: να μην το επηρεάζει.
3: Εάν και εφόσον μέχρι τις επόμενες μέρες, ιδανικά, έχουμε καταλήξει σε μια κατάσταση χ στο ΣΥΡΙΖΑ που τον κρατάει στην επιφάνεια, να το πω έτσι.
1: Ναι, με ένα
3: δημοσκοπικά θα το δούμε από Σεπτέμβριο κάπως αυτό να αλλοιώνει λίγο αυτές τις
1: σίγουρες
2: αποτυπωθεί. Βλέπουμε να βουλιάζει η πλεύση ελευθερίας. Έτσι, έχουμε μια καθίζηση των ποσοστών.
3: Και το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού
1: δεν έχει τη δυναμή
3: προοδευτικά. Και το Πασόκ χάνει προοδευτικά. Λίγο χάνει. Δηλαδή δεν έχουμε καμία έτσι.
2: Επειδή πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα ανακοινωθεί και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θα δούμε και από εκεί Βελόπουλο και Λατινοπούλου επίσης να έχουμε μια καθίζηση.
1: Και η Νέα Δημοκρατία θα χάσει κάτι και αυτή από εκεί.
3: Γιατί αυτή η ρευστότητα είναι στην αριστερά και του αριστερά.
1: Απλά περισσότερα, καταλαβαίνω ότι εννοείς περισσότερο.
2: Απομακρύνεται περισσότερο από την αυτοδυναμία.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι έχουν να κάνουν με την επιβίωση. Εντάξει, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά θα είναι, τα ποσοστά όμως σίγουρα θα επηρεάσουν.
2: Η Λατινοπούλου θα έχει να κάνει με την επιβίωσή της.
1: Ναι, ίσως η Λατινοπούλου, ναι. Ίσως ναι. Ναι, ο Βελόπουλος όχι, είναι πολύ ψηλά.
2: Η Νίκη εξαφανίστηκε.
1: Η Νίκη ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή είναι έτσι.
3: Το ΜΕΡΑ25 είναι αλόβητο από όλη αυτή την ιστορία.
1: Αυτό σας είπα πριν.
3: Έχει, ναι, που έχει, ρε παιδί μου, συγγένεια ιδεολογική.
1: Είπα
3: που
1: πριν.
3: Έχει, ναι, που έχει, ρε παιδί μου, συγγένεια ιδεολογική, να πεις.
1: Ναι, μου κάνει και εμένα εντύπωση.

0: μια τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω και κατά πόσο θα μπορούσαν αυτές οι δύο προσωπικότητες
1: οι πληροφορίες
2: να συνεπάρξουν εκ νέου. Ναι.
1: Ετοιμάζονται για εκλογές το Σεπτέμβριο ή πιστεύουν ότι θα τραβήξει ο κ.
0: Εντάξει, ετοιμάζονται για πανενδεχόμενο, προφανώς, και δεν γίνεται κι αλλιώς. Αλλά από την άλλη, εκτιμούν ότι αν δεν γίνει κάτι ακόμη χειρότερο, ενώ ή ακόμη πιο δύσκολο, θα πάμε αρχές του 27, κάπου εκεί υπολογίζουν. Αλλά προφανώς και ετοιμάζονται. Γι' αυτό και ο λόγο δεν πάμε σε συνέδρια, δεν πάμε πουθενά, γιατί δεν γίνεται. Και η Ελλάς, το επιτελείο του Τσίπρα στην Αμαλία, ετοιμάζονται, ακόμη και αν προκηρυχθούν τόσο άμεσα οι εκλογές. Γι' αυτό και βλέπουμε και η κυρία Καριστιανού, παραδείγματος χάρη, θα αρχίσει περιοδίες, θα αρχίσει μια εξωστρέφεια. Θα δούμε δηλαδή να...
2: Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις δεν έχουμε.
0: Όχι, γι' αυτό λέω, επειδή
2: ακόμα
0: αυτή τη στιγμή είδαμε ότι ενώ είχε ξεκινήσει υπήρχαν κάποιες εμφανίσεις. Τώρα για μία περίοδο δεν υπήρχε
2: εδώ
0: τίποτα ακριβώς.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι γιατί θα πάει Καλαμάτα, θα πάει και μετά στο Αγρίνιο. Θα ξεκινήσει πάλι, θα υπάρξει μία έτσι εξωστρέφεια από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, εκεί... Πού απευθύνεται, σε τι ακροατήριο απευθύνεται η κυρία Καριστιανού? Και εκεί έχουμε μπερδευτεί λίγο.
0: Εγώ εκτιμώ ότι σε προοδευτικό δεν μπορεί βάσει των δηλώσεών της και για τις γυναικοκτονίες και για τις αμβλώσεις. Και... Εκτιμώ ότι δεν είναι όπως στην αρχή λέγανε Καριστιανού ή Τσίπρας. Δεν
1: δηλαδή
0: μπορούν να τους βάλουμε μαζί.
2: Όχι.
1: Χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων βλέπουμε ότι τσιμπάει και από αριστερά.
0: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορούσε, διότι ναι μεν είναι προφανώς η τραγωδία των Τεμπών, προφανώς μπορεί να επηρεάζει ακόμη, αλλά εκτιμώ ότι οι δηλώσεις της και θα δούμε και πώς θα, γιατί δεν έχουμε ακούσει και πάρα πολλά, αλλά αυτά που έχουμε ακούσει δεν έχουν το προοδευτικό πρόσημο. Δεν έχουν.
1: Δηλαδή πέρα από το... έχουμε δει να βγαίνουν προς τα έξω και να... εκφράζουν,
0: ναι,
1: την πολιτική.
0: Δεν είναι ακόμη. Ναι, νομίζω ότι πρέπει τώρα να περάσουν και σε μια φάση προετοιμασίας, νομίζω. Πρέπει δηλαδή αυτόν τον καιρό που δεν βλέπαμε και πολλά να είχαν μπει σε μια διαδικασία έτσι να προετοιμαστούν, μια εσωτερική διαδικασία
2: δούμε
0: στο κόμμα. Να δούμε και με τι απόψεις θα έρθουν, βεβαίως. Εννοείται να δούμε.
1: Okay. Εσύ πότε πιστεύεις θα έχουμε εκλογές, Εφή?
0: Εγώ να σου πω κάτι, ξέρεις τι, πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι το 27. Όχι, δεν έχω προφανώς κάποια πληροφόρηση. Εννοώ το προφανώς, το λέω ότι δεν είναι ότι έχω κάποια πληροφόρηση από το Μέγαρο Μαξίμου ή από κάποια κυβερνητικά στελέχη. Γιατί από κυβερνητικά στελέχη έχω αρκετούς βουλευτές οι οποίοι λένε ότι εμείς το τρέχουμε ακόμη και να γίνει το φθινόπωρο. Υπάρχουν αρκετά στελέχη που το λένε. Εγώ έχω μία αίσθηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός και νομίζω και ως άνθρωπος πρέπει να έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Θυμάμαι και από όταν τον κάλυπτα ως Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2012.
2: Ναι, ναι.
1: Παιδάκι τότε, μωρό.
0: Μωρό.
1: Εσύ,
0: ναι.
1: Όχι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Αλλά,
2: ότι αυτό που λέει θέλει να το κάνει,
0: ναι,
2: και να μην
0: ότι
2: αλλάξει.
0: Ανήκει σε αυτό. Δεν,
2: ναι,
0: δηλαδή
2: αυτό
0: βάζει ένα σχέδιο και το είδαμε κιόλας και την πρώτη φορά που έκλεισε την πρώτη τετραετία που ήθελε να κλείσει τετραετία σίγουρα. Είναι ότι ο στόχος που έχει θέλει να επιτύχει το στόχο. Και εφόσον έχει βάλει.
1: Τον πρόεδρο τη Βουλή εχθές στο Άξιον.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Θέλει να τον ακούσουμε, να τον ακούσουν όλοι οι
0: πρόεδροι. Έτοιμοι, πανέτοιμοι πάντα.
1: Έτοιμοι,
0: δεν μπορώ.
1: Άμα τη πει, θα σου έχει βγάλει και ψηφοδέλτια. Άμα. Θα τα έχει έτοιμο.
2: Το δουλεύω λιγάκι αυτό ακόμα. Δεν είμαι έτοιμη. Τον έχουμε. Για να ακούσουμε.
3: Τώρα, στο τρίτο κομμάτι που μου λέτε, εάν πράγματι είναι προώρες ή δεν είναι προώρες, τυπικά είναι προώρες. Διότι όταν ας πούμε είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία, το να γίνουν τον Οκτώβριο τυπικά είναι προώρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μια λογική εκτίμηση, έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι πληροφορία. Είναι και πρόεδρος της Βουλής.
0: Εννοείται.
2: Μέλος του της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και πολύ παλιός στέλεχος και όλα.
1: Ναι.
0: Εκτός από τη θεσμική θέση, μην ξεχνάμε και ποιος είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι όμως από τις εισηγήσεις που ξέρουμε ότι δέχεται.
2: Ναι, δεν είναι πληροφορία αυτό. Δεν είπε, δεν μαρτύρησε κάτι ο κ. Κακλαμάνης. Μην το εκλάβετε έτσι.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι λίγο ο πρόεδρος της Βουλής.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι λίγο να το λέει ο πρόεδρος της Βουλής.
1: Να εκφραστεί όμως και να τοποθετηθεί.
0: Αυτό έχει την αξία του.
1: Θα μπορούσε να πει ότι είναι αποκλειστικό θέμα του Πρωθυπουργού και να το τελείωνε εκεί.
2: Και να λήξει εκεί.
0: Σωστό.
1: Και είπε και μίλησε και για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά. Επίσης. Έτσι. Τα έχει το έχει αυτό το
2: εντάξει τώρα και εσύ μη ζητάς τα
0: μα
2: πάντα.
0: Μα πραγματικά κοίτα.

0: Μα δεν το περίμενα.
1: Είσαι ρε παιδί.
0: Δεν είμαι. Από εσένα δεν το περίμενα.
1: Έχω κάνει αυτό. Εστιάσαμε στο πιο σημαντικό, κύριε Αλφιέρη. Αυτό ήταν το σημαντικό τη συνέντευξη.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, αν κάποιο θέλει να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς την τραυματίζει.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Και είπε βέβαια ότι ήταν σταθεί απέναντί του. Έτσι, ήταν φίλοι, μαζί, έτσι, αλλιώς αλλιώτικα.
1: Εντάξει, δεν αντιμετωπίζουν όλα τα στελέχη το ίδιο. Μόνο εμένα με θέλετε, άλλο όχι νομίζω.
2: Πάντα σε θέλω.
0: Δεν είσαι και για χόρταση, αλλά τέλος πάντων.
2: Εφή Μπαρμπάτση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και για μένα πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
3: Δημήτρη, θέλεις να πάμε σε break?
0: Φύγαμε,
3: αργήσαμε λίγο.
0: Έχουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Έχουμε νέα παράταση σε ισχύ των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, έτσι, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.
9: Αφού δεν έχουν βγει και όλες, δεν έχουν ραντεβού για όλες.
8: Μέχρι
9: η αλήθεια είναι ότι έγινε δουλειά με τα ραντεβού, βέβαια. Αλλά δεν
8: προλαβαίνω. Ναι. 2027.
9: Εσύ έβγαλες καινούργια ταυτότητα, Δημήτρη?
8: Όχι, δεν έχω βγάλει.
9: Αλήθεια?
8: Ναι.
9: Γιατί εγώ έβγαλα. Που να μην έβγαζα. Να κάνω μια καταγγελία τώρα, άσυρα.
8: Να σου πω, φωτογραφία σου βγάλα.
9: Ναι, μου βγάλανε εκεί στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, αυτή την καταγγελία θέλω να κάνω. Συγγνώμη. Εγώ δεν ήθελα να πάω να δώσω, δεν ξέρω πόσο κάνουν οι φωτογραφίσεις, τους πιστοποιημένους φωτογράφους που ανεβαίνουν στα γκάβεν. Ναι, όχι, δεν ήταν τα χρήματα. Λέω τώρα που να τρέχω, ρε παιδί μου, αφού τις βγάζουν εκεί. Μπήκα σε ένα ηλιόλουστο δωμάτιο. Όχι, θα την κάνω την καταγγελία. Μην με κρατάς, Δημήτρη. Ηλιόλουστο μιλάμε το δωμάτιο. Πιο σκούρα φωτογραφία δεν έχεις ξαναδεί. Δηλαδή, πώς λέγαμε παλιά, καμενοφίλ.
8: Τη δείχνουν, σου λες, αρέσει αυτή.
9: Εσένα μπορεί να στη δείχνουν. Εμένα δεν μου την έδειξε κανείς. Εμπιστεύτηκα αυτόν τον κύριο εκεί που δεν ήθελε, ρε παιδί μου. Δεν ήθελε καθόλου.
8: Μου ήταν δάχτυλος.
9: Τι ήτανε?
8: Δάχτυλος αλλού.
9: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά αυτό. Μία ματιά να τη έγινε, να λες.
8: Συγγνώμη, περίμενε, γιατί πήγε μία από τη φωτογράφηση που κάναμε?
9: Δεν τις δέχονται αυτές. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σου πάω, μου πες τώρα, άστο. Αλλά λέω να πάω πίσω.
8: Τι είσαι, μαυρούκα δηλαδή?
9: Είμαι. Μόλις έχω αποφυλακιστεί, έχω οργή για το σύμπαν. Θέλω να σας δείρω όλους. Αυτό λέει η λεζάντα από κάτω. Και φαίνομαι και δεν φαίνομαι. Δηλαδή, φαντάζεσαι ότι είμαι εγώ. Δεν παίρνεις και όρκο. Αυτό.
8: Και εσύ με την πολύ δείχνεις τώρα, δεν πειράζει.
9: Καλά, εννοείται, την έχω κρύψει, έχει πάει στο wallet θα είναι και με... στα απολύτως απαραίτητα.
8: Α, ναι, ανεβαίνει και εκεί στο wallet, σωστό και αυτό.
9: Ναι. Μαζί, όχι. Άγνωστη, της άγνωστης.
8: Γιώργος Αδραφίλια, έχεις βγάλει ταυτότητα καινούργια?
10: Δεν μου δίνεις τη φωτογραφία σου, ρε Έλσα.
9: Καλώς, τι θες?
10: Να τρώνε τα παιδιά το φαγητό τους.
9: Αυτό ναι. Έχει χρησιμότητα. Ναι, Γιώργο μου.
10: Όπως,
9: με χαρά.
10: Όπως το είπες δηλαδή, όπως είπες, αλλά πιστεύεις είσαι υπερβολική. Ένα τέτοιο πρόσωπο, μια τέτοια θεά.
9: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει.
10: Αποκλείεται δηλαδή η φωτογραφία να βγει.
9: Πιστεύω ότι τα παιδιά ούτε το φαγητό θα φάνε. Θα τρομάξουν, θα βάλουν τα κλάματα και θα φύγουν.
8: Ή όχι, ρε Γιώργο.
10: Εννοείται, έχω βγάλει παιδιά.
9: Εσένα είναι φωτεινή.
10: Δεν είχα βγάλει τίποτα. Και με έπιασε ένας ψυχαναγκασμός μία εποχή και έβγαλα διπλώματα, ταυτότητες, όλα τα ήθελα καινούργια.
9: Διαβατήρια τέτοια όλα, ε.
10: Διαβατήρια όλα, τα πάντα, τα πάντα.
8: Εγώ δεν έχω βγάλει τίποτα, παιδιά.
9: Εγώ να σου πω γιατί την έβγαλα. Πρώτα απ' όλα πρέπει.
10: Τρίπτυχο.
9: Τι?
8: Ναι, το τρίπτυχο, το ρζουλί.
10: Απαντάσου και εγώ αυτό είχα συνειδητοποιήσει.
8: Το δίπλωμα.
9: Και εγώ το ροζουλί έχω, δεν τα αλλάζω. Μην τα αλλάξετε.
10: Έχω ένα χρόνο, τα αλλάξω.
9: Δεν θα παιδί μου, κάθε 10 χρόνια θα βγάζει καινούριο δίπλωμα. Αυτό λέγει η ώρα να πάρουμε σύνταξη.
8: Είμαι 50 κιλά. Στην φωτογραφία.
9: Και εγώ 47.
10: Α, για αυτό την κατάσαι.
8: Έχουμε μπει τα μάγουλά μου μέσα.
9: Κολαγόνο φουλ και τέτοια. Αλλάζουμε, δε. Α πούμε, κάτι να
10: θυμίσουμε. Υπάρχει και ένα αριθμό στο εργαλείο.
9: Ο προσωπικό αριθμό. Έχει βγει αυτό.
8: Αυτός έχει βγει αυτό.
9: Αυτομάτω. Αν δεν το.
10: Εγώ δεν το πρόλαβα αυτό. Δεν πρόλαβα δηλαδή να χρειάζεται και ο προσωπικό αριθμό.
8: Πρέπει να ξαναβγάλει τώρα ταυτότητα.
9: Όχι, εγώ νομίζω δεν χρειάζεται.
8: Κάνει λάθο. Πρέπει να ξαναβγάλει. Ένα λόγο που καθυστέρησα να βγάλω ταυτότητα ήταν γιατί έπρεπε μετά να ξαναβγάλω με τον προσωπικό αριθμό.
9: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται.
10: Θα κάνω ρεπορτάζ. Όχι για αυτού που έχουν βγάλει τελευταία.
9: Γιώργο, πάντως, άμα ξαναβγάλει το νου σου στη φωτογραφία, ζήτα να τη δει πριν γίνει το κλικ.
10: Ναι,
8: αφού ξέρει που πάει. Πάει σε αστυνομικό τμήμα δικό του που τον ξέρουν. Του λέει τον καιρό και το βγάζουν όμορφο.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, πραγματικά από του ανθρώπου θα κλείσει το ραντεβού. Φαντάζομαι ο μεγάλο ο γιο έκλεισε τα 12 και δεν έβρισκα στην Αθήνα ραντεβού. Έβρισκα, λέμε, από 2-3 μήνες. Και του έκλεισα στην Κεφαλονιά.
9: Στις διακοπές. Πολλοί κόσμος το έχει κάνει, Γιώργο, αυτό.
10: Που είχε λιγότερη πληρότητα.
9: Ναι, ναι,
10: και
9: ναι.
10: Και βρήκα 11 Αυγούστου, φαντάσου.
9: Εντάξει, καλά είναι. Γενικά βρίσκεις ραντεβού, και όχι άμεσα, αλλά στο δίμηνο θα βρεις.
10: Ναι, όχι στην Αττική. Και στην Αττική δεν έβρισκα στο δίμηνο. Mm-hmm.
9: Πότε δοκίμασες, όχι μόνο βρίσκεις.
10: Δεν βρίσκεις, ενώ στην περιοχή που μένουμε.
9: Εσύ έψαχνες μόνο στη γειτονιά.
8: Αυτός είναι και ο λόγος, νομίζω, εντάξει, που δώσανε παράταση μέχρι τον
9: προφανώς, γιατί είναι υποχρεωτικό να
8: για δεν έχει σου λέει ραντεβού.
9: Εντάξει. Γιώργο, θες να πούμε κάτι για τον καιρό, μήπως.
8: Γιώργο, ο Βάγκος, ο Κεφαλονίτης, ζητάει ανέκδοτο επιγόντος.
10: Είναι ένας που έχει πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά.
9: Ναι.
10: Και έχει βαρθεί τη ζωή του με τόσα λεφτά, με τόσα πλούτη και πάει σε ένα βουνό, ρε παιδί μου, να αυτοκτονήσει. Παίρνει το τζιπ το μεγάλο το πανάκριβο, ανεβαίνει σε ένα λόφο εκεί πέρα, παρκάρει, βγαίνει έξω, είναι έτοιμος να πέσει. Εκεί που πάει να πέσει, λέει, ακούγεται μια φωνή, όπα, τι πας να κάνεις. Είναι ένας βοσκός δίπλα και του λέει, ρε φίλε, τι πάει να κάνεις, δηλαδή τη ζωή σου τώρα, είναι ο άνθρωπος με τόσα λεφτά, τόσο ωραίο παιδί κτλ. Ό,τι να την κάνω τη ζωή τώρα, λέει, ό,τι έχω, τα πάντα έχω, ματαιότητα, δεν θέλω με τίποτα. Ρε φίλε, του λέει, μια που θα πέσεις, δεν μου δίνεις το ρολόι σου, το ρόλερ σου, γιατί έχω 5 παιδιά και δεν έχω
9: διαφήμιση φουλ, πάμε, δώσε. Θα μας πεις και το αυτοκίνητο, τη μάρκα είναι.
10: Λοιπόν. Πρόσεξε. Ακριβώς ρολόι, ναι.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, λέει, άντε πάρτου, λέει, τι να το κάνω τώρα, αφού θα πεθάνω, και πάρτου, πάρτου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι να την κάνω τη ζωή, πάνω να πέσει. Εκεί που πάνω να πέσει, όπου ρε φίλε, λέει, το κουστούμι σου, λέει, είναι πανάκριβο, βλέπω, δεν λέω την εταιρεία, εν πάση περιπτώσει. Έχω να γράψω το γάμο μου, 5 παιδιά έχω, δεν μου το δίνεις και αυτό, ρε παιδί μου, να. Αυτό. Λέει, άντε πάρτου, λέει, πάρτου. Βγάζει το κουστούμι, το δίνει του Βοσκού. Ο Βοσκός χαρούμενος. Τώρα λέει: πέφτω, δεν τώρα έχω πέσει, δεν μπορώ άλλο αυτή τη ζωή. Πάει να πέσει. Όπω λέει, συγγνώμη, λέει. Δεν μου δίνει και τα πιάτα στο κινήτου τώρα που τα κρατά στο χέρι. τέτοια τζιπάρα, λέει. Να, τα παιδιά, τα παιδιά έχω, τα κρίμα δεν είναι. Λέει: πάρτε να το κάνω για τα μάξι. Πάρτε, θα πέσω. Λοιπόν, μην με διακόψει άλλο, θέλω να πέσω, γιατί αυτή η ζωή δεν παλεύεται. Και πάει να πέσει αυτός και του λέει ο Βοσκός, συγγνώμη, λέει, πέφτει να πέσεις, λέει. Δεν κάθεσαι να σου αυτό, να δοκιμάσεις και αυτό. Μια ζωή την έχεις τώρα και εσύ να δοκιμάσεις και αυτό, ρε παιδί μου, να πέσει τσικοτάτος, να σκάει και αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ, έτσι.
9: Ναι, λοιπόν, αλλά δεν τα λέμε αυτά το μεσημέρι στα ραδιόφωνα, Γιώργο.
10: Δεν είπα τίποτα.
9: Πότε όλα τα
10: πες. Λέει, ας κάτσω, λέει. Ας κάτσε, δεν την κάνω τη ζωή τώρα, λέει, ας κάτσε. Κάθεται λοιπόν αυτός, τελειώνει, μπας το ότι είχε μετά από 10-15-20 λεπτά. Σηκώνεται και αυτός, λέει, φέρε γρήγορα το κλειδί του αυτοκινήτου, το κουστούμι και το ρολόι. Λέει, γιατί λοιπόν, τα έδωσε, θα τα ξαναπέρνες τώρα. Αλλού είναι η χάρη της ζωής.
9: Ορίστε, είδε το φάστο άνθρωπο.
10: Λοιπόν, παιδιά.
9: Έχουμε ένα λεπτό.
10: Λοιπόν, θα βρεθούμε στις παρυφές.
8: Εγώ ξέρω, νόμιζα. Δώσ' μου και την ταυτότητα. Μια που θα πέσει, νόμιζα θα κόλλαγε με την ταυτότητα κάτι. Κατάλαβε.
10: Αχ, Χριστέ μου, καλά.
8: Εγώ λοιπόν, αθώα σκεπτόμενος.
10: Λοιπόν, έχουμε τώρα στα Σκαριά έχουμε έναν ιταλικό καύσωνα που θα βρεθούμε πάλι στις παρυφές του εμείς. Δηλαδή θα φτάσουμε τους 38-39 βαθμούς αύριο μεθαύριο στις ευπαθείς στις ζέστη περιοχές, με το Μελτέμι έτσι να έχει ξασθενεί λίγο. Στους 36-37 θα φτάσει η Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Και γενικότερα η εβδομάδα θα περάσει με αρκετή ζέστη, όχι όμως με καύσωνα. Αυτή είναι η εξέλιξη του καιρού, χωρίς κάποιες ακραίες θερμοκρασίες. Υπάρχει μια τάση Κυριακή Δευτέρα να ανέβει λίγο ακόμα, έτσι θα δούμε κανένα σαραντάρι εκεί διασπαρτό την Κυριακή και τη Δευτέρα, αλλά φαίνεται μετά να πέφτει η θερμοκρασία πάλι. Δηλαδή νομίζω ότι θα έχουμε να θα τελειώσουμε.
8: Δηλαδή ο Ιούλιος θα φύγει με
10: μέχρι τις 20-23. Ναι, παιδιά, έτσι φαίνεται.
8: Οι φυσιολογικές για την εποχή δημοκρατίας ποιες είναι, Γιώργο?
10: Τρεις-τέσσερις πάνω είμαστε. Είμαστε τρεις-τέσσερις πάνω. Είμαστε
8: εντάξει, καλά είμαστε.
10: Μπροστές
8: βλέπεις?
10: Όχι. Αστάθεια περιορίζεται.
8: Μελτέμια βλέπεις?
10: Ούτε μελτέμια βλέπω, τα οποία υπάρχουν μελτέμια τώρα, έτσι. Αυτά δεν λέω.
8: Με ένταση εννοώ. Εντάξει, δεν λέω το βοριάδι.
10: Με ένταση όχι. Στα 6-7 μποφόρ.
9: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστούμε
8: πολύ για
9: πολύ.
8: Το ανέκδοτο, καταρχάς.
9: Ναι, για όλα, γενικώς.
10: Πάμε καλά.
9: Πάμε κι εμείς.
8: Λοιπόν, φύγαμε.
9: Δημήτρης Αλφιέρης, κυρίες και κύριοι.
8: Έλτσα Ψαρίδη.
9: Κωνσταντίνος Ρέκα. Μαρία Καραουλάνη. Αφροδίτη Σιμίτη. Dream Team τώρα, συζητάμε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ. Και αμέσως μετά.
8: Φωτεινή Μπιμπιλή. Μην το λύσεις δονισμένοι εδώ στον Α989. Γεια σας και χαρά σας.
9: Γεια χαρά.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, από το Εγάλεο μέχρι τα Σεπόλια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Λυκόβρηση και στο ύψος της Μεταμόρφωσης στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλιμο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ήπατο Θήβα στη Βιωτία. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά καίει μακριά από σπίτια. Την ίδια ώρα, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Προηγουμένως, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να μετακινηθούν από τον προφήτη Ηλία προς το Αλιβέρι. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο στην περιφέρεια Κρήτης καθώς και σε περιοχές των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τραγωδία στον Πειραιά. Νεκροί εντοπίστηκαν σε σταθμευμένο όχημα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη μέσα σε γκαράζ επί της οδού Μήλου. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνι, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, έφτασαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου, για το αίτημα έκδοσής της θα βρεθεί και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση. Ισχνά χαρακτηρίσαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Το email δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Στη δολοφονία του Φάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του. Πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Φάνου Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Όπως εξήγησε, είναι σημαντικό να εντοπιστεί επίσης ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 15 άτομα παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στρατού στο Μπαχρέιν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρούζ, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος συνδικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του και 8 να τραυματιστούν. Τον Ιρανό πρέσβη εγκάλεσε η Ινδία μετά τις επιθέσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το παρόν στους εορτασμούς για την ημέρα της Βαστίλης στο κέντρο του Παρισιού. Πρόκειται για την 10η και τελευταία παρέλαση του Εμμανουέλ Μακρόν ως Προέδρου της Γαλλίας, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ αναμένεται να πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στις Βρυξέλλες, με τις βελγικές αρχές να εκφράζουν φόβους για μεγάλο αριθμό θυμάτων. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, 6 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Στις 10 απόψε, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά, έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρες στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρη ότι ο πιο δημοφιλής και αγαπητός εθνικός ύμνος μετά τον δικό μας τον υπέροχο φυσικά είναι η Μασαλιώτιδα, ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας που πανηγυρίζει και μαζί της πανηγυρίζουμε και εμείς, γιατί σηματοδοτεί πολλά αυτή η μεγάλη ημέρα της δημοκρατίας στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι.

Επέλεξα εθνικό ύμνο με εκτέλεση στο Παναθηναϊκό Στάδιο των Αθηνών με την Νάνα Μούσκουρη που έχει συνδέσει στενά τη Γαλλία και την Ελλάδα στο πολιτισμικό και όχι μόνο επίπεδο.

0: Η Μασαλιώτιδα γράφτηκε τον πολύ μακρινό 1792 και επειδή πρωτακώστηκε ομαδικά από Γάλλους στρατιώτες που επέστρεφαν από μέτωπο από τον πόλεμο της Γαλλίας με την Αυστρία, έτσι σηματοδοτήθηκε. Δεν λέγεται Εθνικός Ύμνος της Γαλλίας, είναι πιο γνωστός παγκοσμίως ως Μασαλιώτιδα. Το σημερινό θέαμα κάτω από την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Επίσης μπορούμε να το συγκρίνουμε ως μέγεθος και ως εικόνα με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που έχει απομείνει από το κομμουνιστικό καθεστώς στη Ρωσία. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη, τεράστια θα σημείωνα διαφορά μεταξύ αυτών των δύο παρελάσεων στρατιωτικών. Δεν υπάρχει καθόλου στη Γαλλία, στο Παρίσι, η αυστηρότητα και αυτό το πολύ βαρύ στρατιωτικό ύφος όσων μετέχουν στην εξέδρα εκεί στο Κρεμλίνο. Και άλλωστε τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι παραπέμπει και σε κάποιες άλλες ενέργειες της Ρωσίας και του Προέδρου της, του Πούτιν, καθόλου αρεστές στην υπόλοιπη Ευρώπη, γενικότερα στο δυτικό κόσμο. Αντιθέτως, για μία ακόμα φορά, επευλήθηκε η χαριτομενιά σε εισαγωγικά του Προέδρου του Γάλλου, του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε όρθιος σε στρατιωτικό τζιπ και μην ξεχνάμε ότι είναι και η τελευταία φορά που παρελάβνει ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ο Εμμανουέλ Μακρόν. Του χρόνου δεν ξέρω αν ανατριχιάζω στην ιδέα θα δούμε γυναίκα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ, γιατί τώρα αυτά έχουν καταρριφθεί οι μύθοι και οι γυναίκες και οι άντρες είναι στρατιωτικοί και με μεγάλες επιτυχίες και γαλόνια. Άρα λοιπόν αποχαιρέτησε ο Μακρόν την προεδρία του, τουλάχιστον σήμερα στη μεγαλειώδη παρέλαση, και ελπίζουμε να έχουμε έτσι ένα επίσης φιλοευρωπαίο, δυτικόφρονα, ευρωπαϊστή κυριολεκτικά πρόεδρο στη Γαλλία και όχι από μινάρια παρελθόντων, τροπιών, επικινδύνων και λοιπόν. Να σημειώσουμε εδώ, ήταν βέβαια και ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τις αντιπροσωπείες υψηλών προσώπων που εκπροσωπούν τις 37 χώρες, τις πρόθυμες χώρες όπως έχουν χαρακτηριστεί, που συνδράμουν στον αγώνα της Ουκρανίας. Αλλά πολύ σημαντικό και έτσι τιμητικό και για την Ελλάδα, ρε αδελφέ, ήταν το γεγονός ότι πέταξαν και δύο ελληνικά ραφάλ στον ουρανό του Παρισιού και σηματοδότησαν την πολύ γνωστή σε όλους μας και αρεστή στους περισσότερους περίφημη Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, που είναι και εν τη πράξη και όχι μόνο για τα λόγια. Καλησπέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή, στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Ρέκα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη, 212-212-4800, 6947-989-989 ο αριθμός Viber και το mail του σταθμού oner@alpharadio989. Βάλε μια καλή επιλογή από την Αφροδίτη για να συνεχίσω μετά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Για το γόνατο,
8: Αρθρολέν.
7: Για τη μέση,
8: Αρθρολέν.
7: Για τις αρθρώσεις,
8: Αρθρολέν.
7: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
8: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, με νέες ενημερώσεις από τη ΔΕΗ, όπου προβάλλει τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Θα έλεγα με τον τίτλο «Αλληλούια», γιατί έχει για τον καταναλωτή πολλά σημαντικά νέα στοιχεία. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και επίσης και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ, ενώ ο καταναλωτής πληρώνει με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο dei.gr και μάθετε περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν από το πρωί ότι πρώτον η νεότερη είδηση είναι ότι προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με θύμα την μητέρα της πολιτεύθυρας στη Θεσσαλονίκη, προφυλακίστηκαν. Εννοείται, αναμενόμενο για μας τους έμπειρους, ότι έξω από το ανακριτικό γραφείο προηγήθηκε, ας πούμε, η συζήτηση με τον ανακριτή. Έξω είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του συστήματος και ο σκοτώνω, εκφράζω οτιδήποτε ποταπό συνέστημα βαράει το μυαλό μου και την καρδιά μου, με μολότοφ, με σφαίρες, με οτιδήποτε, ειδικότερα στο παρελθόν, αλλά και τώρα βλέπουμε τα τραγικά αποτελέσματα. Το ίδιο συνέβη και στα ανακριτικά γραφεία, πάλι είχαν συγκεντρωθεί οι σύντροφοι οι οποίοι φωνάζανε κάτω τα χέρια από τώρα δεν ξέρω τους ήρωες, τους επαναστάτες, τα καλά παιδιά, τους φίλους μας, δεν ξέρω τι ακριβώς. Η ειδοποιώς διαφορά, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτή είναι μια ομάδα περιφερόμενη ηλικιακά ανά δεκαετίες, είναι μια πολύ ελάχιστη μειοψηφία. Το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θυμάται με θλίψη αυτό το τραγικό θύμα της 17 Νοέμβρη, ακριβώς πριν από 34 χρόνια. Ήταν και πάλι Τρίτη 14 Ιουλίου του 1992, όταν ο Θάνος Αξαρλιάν, ένα παιδί 20 χρονών με τη μαμά του, τον μπαμπά του, την οικογένειά του, τις σπουδές του, τα όνειρά του, απλώς κατέβαινε τη λεγόμενη οδό Περικλέους, αλλά έτυχε να είναι ακριβώς το σημείο που έσκασε η ρουκέτα που είχαν προετοιμάσει ο Κουφοντίνας, ο Τζορτζάτος και όλοι αυτοί οι δολοφόνοι της 17 Νοέμβρη επί του αυτοκινήτου του τεθωρακισμένου του τότε Υπουργού Οικονομικών του Γιάννη Παλαιοκρασά. Να θυμηθούμε εμείς που τα ζήσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτά τα τραγικά γεγονότα, ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η κόρη και η γυναίκα του Υπουργού Οικονομικών. Εν πάση περιπτώσει, η ρουκέτα απέτυχε να σκοτώσει 4-5 την οικογένεια Παλαιοκρασά, τον οδηγό, δεν ξέρω κανέναν, ο αστυνομικό συνοδό, και κτύπησε το Θάνο Αξαρλιάν, τον άφησε κυριολεκτικά τα θραύματά της. Τον άφησαν κυριολεκτικά στο δρόμο. Ήταν οι πιο φρικτές στιγμές για τους δεκάδες περαστικούς. 3 η ώρα το μεσημέρι, καταλαβαίνετε, στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, πόσοι άνθρωποι πήγαιναν ή έφευγαν από τις δουλειές τους, πήγαιναν εκεί στα μαγαζιά της περιοχής και είδαν αυτό το τραγικό θέαμα του ξανθούς γουρόμαλου παλικαριού να κοίταται στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι το πιο ανατριχιαστικό από όλα, τότε δεν το ξέραμε, τότε θρυνούσαμε όλοι για αυτή την αχαρακτήριστη παράπλευρη απώλεια, όπως είπε ο Δημήτρης Κουφοντίνας στην απολογία του στο δικαστήριο. Είπε έτσι ένα «όχ αδελφέ μωρέ, εντάξει, ο Θάνος Αξαρλιάν μια παράπλευρη απώλεια ήταν, εμείς πηγαίναμε για τα ιδανικά μας, καταλαβαίνετε, αυτά μας είχαν πει τότε». Το χειρότερο όλων είναι ότι κατά τη διάρκεια της δίκης 17 Νοέμβρη ο Τζορτζάτος, ο συνεργός του Φοντίνα, τους άλλους δολοφόνους δεν τους θυμάμαι, δεν είναι ανάγκη να αναφερθούμε τώρα σε αυτούς, είπε το εξής απολογούμενος για την αποτυχία της ρουκέτας επί της τεθωρακισμένης Μερσεντές του Υπουργού Οικονομικών, του Γιάννη Παλαιοκρασά, ότι αστοχήσαμε εκείνη την ημέρα, γιατί η σύζυγος του σύντροφος του Κουφοντίνα ήθελε να πάει διακοπές, νομίζω στο Αγκίστρι πήγαιναν αυτοί ή στην Αίγινα, τώρα στα Κουφονήσια, σιγά δεν πήγαιναν και στη Μύκονο. Πίεζε πάρα πολύ το Δημήτρη Κουφοντίνα, το σύντροφο της ζωής της, γιατί είχαν και ένα μικρό παιδί και ήθελε να κάνει μπάνια το μικρό παιδί ο Έκτορας, και τον πίεζε πάρα πολύ να φύγουν οπωσδήποτε για διακοπές. Αυτά τα είπε ο ίδιος ο Κουφοντίνας, δεν τα λέω εγώ. Και έτσι κάνα βιαστικά τη συνδερισμολογία της ρουκέτας και επήλθε η παράπλευρη απώλεια του αείμνηστου Θάνου Αξαρλιάν.

0: Είναι μια καμπή της ιστορίας για τους πολλούς, κυρίες και κύριοι, αυτή η δολοφονία του Θάνου Ατσαριάν, αλλά είναι τραγικό να υπάρχουν νέα παιδιά στην ηλικία περίπου του Θάνου Ατσαριάν που τόσα χρόνια μπαίνουν μέσα σε αυτό τον αιματηρό κύκλο της βίας, και το χειρότερο όλων είναι τόσο φανατισμένα που έχετε διαπιστώσει ότι πρώτον ποτέ δεν παραδέχονται ότι έχουν προβεί σε δολοφονική ενέργεια, αλλά το κυριότερο δεν μιλούν, είναι τόσο ποτισμένα από αυτό το μίσος στην κοινωνία, ένα μίσος το οποίο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε εμείς, πόσο μάλλον δεν μπορούν να το εξηγήσουν καν οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι πολιτικοί επιστήμονες. Είναι τόσο βαθιά ποτισμένοι από το μίσος στην κοινωνία που δεν μιλούν, σιωπούν, κουβαλάνε όλη αυτή την άρρωστη ιδεολογία τόσο βαθιά μέσα τους που κυριολεκτικά δεν ανοίγουν ποτέ το στόμα τους. Πάμε λοιπόν, επειδή θα προχωρήσουμε στην επικαιρότητα, στην ενημέρωση για τα 15χρονα από της εταιρείας Πράσινο Λάδι. Το Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι app και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Τραγουδάκι, το τζιγκλάκι και μετά θα μπούμε στην επικαιρότητα με την Τασούλα Παπα-Νικολάου, τη δικαστική συντάκτρια του Αλφα Radio 989, να μας ενημερώσει για τα πυκνά δικαστικά πέριξ αφενός της Θεσσαλονίκης, της δολοφονικής ενέργειας των δύο προφυλακίστηκαν, αλλά και τις απολογίες που συνεχίζονται των δύο οι οποίοι κατηγορούνται για την εγκληματική συμπεριφορά τους για να κάψουν ζωντανούς τα τρία άτομα και το έμβριο στην τραγική εκεί περίπτωση της Μαρφίν.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Τώρα θα σας πω αυτά που είναι ενδιαφέροντα και είναι κυρίως χρήσιμα για σας, αφού ευχαριστήσω τον ακροατή Στρατή από την Κάριστο που στέλνει την καλησπέρα του τονίζοντας ότι μας ακούει καθημερινά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είχα μία ενημέρωση με παραλήπτη τον ΔΔΕ από έναν, εν πάση περιπτώσει, κάτοικο, ο οποίος παρατήρησε και μάλιστα ιδιαίτερα ανήσυχο σε αυτή την περίοδο που ξεσπούν συνέχεια πυρκαγιές, ότι στο κεντρικό πίνακα τον εξωτερικό της εξοχικής του κατοικίας τα κλαδιά από τα δέντρα, τα οποία μεγαλώνουν, είναι σαν τους ανθρώπους και τα δέντρα, είχαν μπλεκτεί κυριολεκτικά με τα καλώδια του ηλεκτροφωτισμού της περιοχής. Πολύ σωστά με ενημέρωσε, μου έδωσε τη διεύθυνση. Παρακάλεσα τη Μαρία Καραουλάνη, βρήκε ποια είναι η υπεύθυνη του ΔΔΕ, ώστε να μπορέσω να προωθήσω αυτή την ενημέρωση καταγγελία από τον πολίτη. Και χθες έστειλα το mail και πρέπει να ήταν γύρω στις 8 το βράδυ. Και σήμερα το πρωί με ειδοποίησε ο άνθρωπος που ήταν παρατηρητικός και μου είπε: «Σε παρακαλώ πολύ, θα πιάσουμε φωτιά», ενημέρωσε τον ΔΔΕ, ότι ήδη είχε αφηχθεί πρωί-πρωί με ειδικά καλαθοφόρα μηχανήματα, με ειδικά πριόνια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μου περιέγραφε εκεί κάτι του τύπου εναερίτες, οι οποίοι δεν έκοψαν βέβαια τα καλώδια οι άνθρωποι, αλλά κλάδεψαν τα κλαδιά σε τέτοιο βαθμό που να περάσουν πολλά χρόνια για να μπορέσει μετά να αγκαλιαστεί το καλώδιο με το πεύκο και τα ξερόκλαδα ή οποιοδήποτε άλλο έφλεκτο δέντρο. Έτσι λοιπόν βρίσκω την ευκαιρία να σας πω ότι οφείλουμε όλοι να είμαστε παρατηρητικοί, όχι αναγκαστικά στις δικές μας περιουσίες, αλλά περνώντας, ρε παιδί μου, με το αυτοκίνητο ή περπατώντας, όταν παρατηρούμε τέτοιου είδους σφιχταγκαλιάσματα ηλεκτρικών καλωδίων του ΔΔΕ με δέντρα, καλό είναι να ειδοποιούμε, και είδατε ότι ανταποκρίθηκαν αμέσως, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή του είδους η κατάσταση έχει πολλάκι στο παρελθόν καταγγελθεί, ότι είναι και η αιτία της έκρηξης πυρκαγιάς και όχι μιας τοπικής μόνο, αλλά και μεγάλων καταστροφικών και ίσως και θανατηφόρων πυρκαγιών. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οφείλουμε να έχουμε όλοι το νου μας. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας για τέτοιου είδους θέματα, για να σας εξυπηρετώ, για να μην μπλέκετε με τη γραφειοκρατία. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα 212-212-4800, 6947-989-989, ο αριθμός Viber, και το email του σταθμού oner@alpharadio989. Πάμε λοιπόν τώρα στα επόμενά μας με την Τασούλα Παπα-Νικολάου, με το φόρτο εργασίας και την ενημέρωση που σίγουρα θα έχει και από τα δικαστικά της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Τασούλα.
2: Καλησπέρα. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα, έξω στα ανακρατικά, για την υπόθεση Μαρθίν, θέλω να σας πω.
1: Μάλιστα. Δεν είσαι δυσυπόστατη. Δεν γίνεται. Γιατί συνέπεσε και δηλαδή σήμερα να είναι και στη Θεσσαλονίκη που είδες, ήδη προφυλακίστηκαν.
2: Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα. Έχουν ολοκληρώσει οι δύο συλληφθέντες, οι δύο 42χρονοι, τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, και τώρα ήδη ο ένας έχει μπει μέσα στο γραφείο του εισαγγελέα και θα ακολουθήσει και ο δεύτερος. Υπολογίζω σε κανένα δύο ώρα να μάθουμε το τι αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές για την ποινική τους μεταχείριση. Σε κάθε περίπτωση αρνούνται τις κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση αφισβητούν το ανώνυμο mail που άνοιξε και την έρευνα, και σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, όπως είπαν χθες στην συνέντευξη τύπου, στάλθηκε στις αρχές τον Απρίλιο του 2026. Αντιμετωπίζουν μια βαρύτατη. Τώρα βλέπω μπαίνει ο δεύτερος μέσα. Σας δίνω και live μετάδοση. μπαίνει ο δεύτερος κατηγορούμενος μέσω εισαγγελέα.
1: Στον εισαγγελέα πια.
2: Ναι, ναι, έχει ολοκληρώσει και ο πρώτος. Άρα η απολογία του πρώτου έχει ολοκληρωθεί και σε επίπεδο εισαγγελέα. Τώρα μπαίνει ο δεύτερος. Λοιπόν, για να συνεχίσω, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Γιατί τώρα φτάσαμε μόνο σε αυτή την κατηγορία, διότι όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή εκρήξεις, εμπρισμούς, όλα αυτά έχουν παραγραφεί. Ο νόμος λέει ότι από την ώρα που γίνεται ένα αδίκημα στα 15 χρόνια, άρα πέρυσι δηλαδή, επί της ουσίας, τα αδικήματα αυτά που δεν επιφέρουν ισόβια ποινή, παραγράφονται. Η ανθρωποκτονία, επειδή είναι για ισόβια, τιμωρείται από τον νόμο, παραγράφεται στα 20 χρόνια. Εδώ είμαστε στα 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Αρνούνται λοιπόν τις κατηγορίες, οι δικηγόροι τους κάνουν λόγο για σκευωρία και για ιχνά στοιχεία μέσα στην μέσα στη δικογραφία. Δεν ξέρω αν ακούτε, έξω από το κτίριο 9 όπου βρίσκομαι υπάρχουν συγκεντρωμένοι άνθρωποι όπου είναι συμπαραστέκοντες στους δύο κατηγορούμενους, φωνάζουν συνθήματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν χειρές αστυνομικές δυνάμεις, εκτός από τους πάνωπλους αστυνομικούς με full face, φανταστείτε, και Αλεξής Φραγιλέκα. Υπάρχουν δημιουργίες πολλές στον ΜΑΤ. Επίσης πρέπει να σας πω ότι και οι δύο κατηγορούμενοι φορούσαν και φορούν Αλεξής Φραγιλέκα και στην αναμονή ήταν έξω και το γραφείο της ανακριτήρας και του εισαγγελέα ήταν πάντα με χειροπέδες και υπήρχε πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη την γύρω τους με αυτούς τους άντρες που σας περιέγραψα της αστυνομίας με full face. Εδώ θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές παράλληλα. Και την υπόθεση αυτή υπάρχει και μια γυναίκα η οποία συνελήφθη στη Βρετανία. Σήμερα πέρασε από βρετανικό δικαστήριο. Είναι η διαδικασία της έκδοσης που ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις, είτε είναι στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Την καλεί ο δικαστής σήμερα και εκεί θα τη ρωτήσει αν συνενεί ή δεν συνενεί να εκδοθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η ίδια θέλει να γυρίσει και μάλιστα τη συνέλαβαν, όπως μας μετέφεραν οι δικηγόροι της, τη στιγμή που επέστρεφε στην Ελλάδα από το αεροδρόμιο. Δηλώνει την αθώα, δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Είναι η μητέρα δύο παιδιών πλέον στη Βρετανία και εργάζεται στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Η υπόθεση Μαρφίν έχει και άλλη συνέχεια, όσο γνωρίζω από την έρευνα. Υπάρχουν άλλοι δύο ύποπτοι, δεν κλείνει δηλαδή εδώ. Νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έρχονται κατηγορούμενοι εδώ στα δικαστήρια για τη Μαρφίν. Αυτή είναι μία υπόθεση. Η δεύτερη υπόθεση που αφορά την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, έχουμε ήδη δύο προφυλακίσεις από τους τρεις. Ο τρίτος έλεγε ότι δεν είμαι εγώ, δεν έχω σχέση με την υπόθεση, είμαι αυτός που έδωσε τα κλειδιά στο διαμέρισμα. Επομένως δεν έχω καμία σχέση, δεν ξέρω ποιος μπήκε μέσα και ποιοι ήταν αυτοί που μπήκαν μέσα. Τα έδωσε δηλαδή σε ένα άλλο πρόσωπο. Δεν είχε σχέση με τους δύο κατηγορούμενους που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Είναι μια τραγωδία. Και ο δρόμος για τη φυλακή νομίζω ότι ήταν και μονόδρομος εδώ, γιατί εδώ υπήρχαν πιο ισχυρά πιστήρια με την έννοια ότι υπήρχαν κάμερες που είχαν πιάσει τους δύο κατηγορούμενους με τα πρόσωπά τους να κυκλοφορούν στην περιοχή πριν από την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση, να φαίνονται λίγα πρόσωπά τους να κάνουν κατόπτευση του χώρου. Είμαστε, ειδικά στην Αθήνα τώρα, είμαστε σε ενεξελίξη να δούμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές πατωμή.
1: Επειδή έχεις μεγάλη εμπειρία, να θυμίσουμε πρώτον, άσχετο από το θέμα της εμπειρίας, ότι βρέθηκε και η ομπρέλα που κρατούσαν όταν έκανα την προηγούμενη μέρα της δολοφονικής επίθεσης στο ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη, στην οικία Νέστορος, κρατούσαν μία
2: ομπρέλα. Θέλουν να τυφλώσουν τις κάμερες επί της ουσίας.
1: Με την ομπρέλα. Ναι, αλλά έλα όμως που βρέθηκε η ομπρέλα στο σπίτι τους.
2: Και όχι μόνο αυτό. Βρέθηκε και υπάρχει και άλλη κάμερα που βλέπετε τα πρόσωπά τους.
1: Κατευθείαν. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία.
2: Τα δικαστήρια αποφασίζουν. Εμείς θα πούμε ότι υπάρχουν πιο ισχυρές αποδείξεις.
1: Εγώ έλεγα για την εμπειρία σου. Ότι και σε άλλες περιπτώσεις βρέθηκαν κατηγορούμενοι ή ύποπτοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων οι οποίοι δεν μετήχαν οι ίδιοι αλλά είχαν πάρει από μία γιαγιά ή ένα θείο τα κλειδιά του διαμερίσματος και εν συνεχεία τα έδωσαν σε κάτι φυλαράκια. Θυμάμαι αντίστοιχη περίπτωση ήταν στους αμπελόκυμους με την τρομακτική έκρηξη που σκοτώθηκε.
2: Ναι, ο άνθρωπος το διαμέρισμα ήταν στο εξωτερικό, να θυμίσω.
1: Αυτός δηλαδή που είχε το διαμέρισμα ήταν στο εξωτερικό, είχε δώσει τα κλειδιά σε ένα φίλο του. Ο φίλος του, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν ο δράστης ή συνεργός. Και εν πάση περιπτώσει θυμάσαι τότε ότι βρέθηκε μπλεγμένος, αλλά μετά απέδειξε ότι δεν είχε σχέση, είχε απλώς δώσει το κλειδί.
2: Ναι, οπότε προσοχή σε όσους μας ακούνε, μην δίνετε τα κλειδιά του σπιτιού σας πουθενά. Ή αν δώσετε, ναι, να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Εννοείται, γιατί βρέθηκε τώρα, δεν ξέρουμε. Και αυτός στη Θεσσαλονίκη, αυτός που λέει ότι εγώ δεν είχα σχέση, εγώ έδωσα τα κλειδιά σε ένα φίλο μου.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και αφέθηκε ελεύθερος τώρα. Δηλαδή, εντάξει, η δικαιοσύνη αντιλαμβάνεται ποιοι έχουν σχέση, ποιοι δεν έχουν, βλέπει τα στοιχεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε το εξής. Επειδή θα επανέλθω στην ιστορία της Μαρφίν. Εδώ με τη Μαρφίν έχουμε περάσει δύο υποθέσεις, δύο δίκες ήδη. Η μία φορά στα στελέχη της Μαρφίν, που έφτασε η υπόθεση μέχρι τον Άριο Πάγο, δύο τελικά καταδικάστηκαν, πλημελήματα, κανείς δεν έγινε φυλακή. Υπήρχε και μία άλλη δεύτερη δίκη.
1: Που θα έπρεπε, θύμισε γιατί τους είχαν εγκλωβισμένους, δεν είχαν πάρει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ούτε ο Βγενόπουλος.
2: Επειδή είναι δημοσιευμένη, αν διαβάσετε. Αν διαβάσετε το σκεπτικό του Αρείου Πάγου, γιατί όταν στο εφετείο καταδικάστηκαν οι δύο, τα δύο στελέχη της Μαρφίν, πήγανε στον Άριο Πάγο για να αναιρεθεί η απόφαση. Ο Άριος Πάγος δεν το έκανε δεκτό και έμεινε η απόφαση του εφετείου. Πλημελήματα, μικρές ποινές, αλλά έμεινε η απαντεδιά. Δεν υπήρχαν κακουργήματα τότε. Εκεί λοιπόν το σκεπτικό του Αρείου Πάγου λέει, δεν είχατε πάρει μέτρα ασφαλείας, δεν είχατε εξόδους κινδύνου. Εγκλωβίσατε τον κόσμο μέσα. Εδώ εξόδους κινδύνου. Εγκλωβίσατε τον κόσμο μέσα. Εδώ, για τους παλιότερους θυμούνται,

0: Και βεβαίως γίνεται μια περιγραφή του πώς προσπάθησαν αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν. Γίνεται συγκεκριμένη περιγραφή που είναι οι νεκροί, πώς κατάφερε ένας υπάλληλος να σπάσει μια πόρτα και να βγουν έξω. Γίνεται, είναι δραματική περιγραφή και σας το λέω γιατί είναι δημοσιευμένη απόφαση από τον Άριο Πάγο, γιατί είναι απόφαση του 2018, όπου εκεί υπάρχει όλη η περιγραφή του τι έγινε βάσει καταθέσεων και στοιχείων, το τι έγινε εκείνες τις δραματικές ώρες. Αυτοί οι άνθρωποι πνίγηκαν από τους καπνούς, προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά και ενώ υπήρχαν οι προειδοποιήσεις και οι ενοχλήσεις, να εκενώσουμε το κατάστημα για να μην κινδυνεύσει κόσμος. Το κατάστημα δεν εκενώθηκε, 27 υπάλληλοι ήταν
1: να
0: μέσα.
1: Να θυμίσουμε και το ακόμα πιο τραγικό και επιβαρυντικό, ότι αμέσως η πυροσβεστική προσέγγισε το σημείο και όλα αυτά τα γκρουπούσκουλα που αποδείχθηκε ότι προχώρησαν σε δολοφονικές ενέργειες, πολλά γκρουπούσκουλα, μέλη των γκρουπούσκουλων, παρεμπόδισαν τα πυροσβεστικά οχήματα να πλησιάσουν το κτίριο, να κατεβάσουν τον κόσμο από τα μπαλκόνια. Το θυμάσαι αυτό?
0: Επειδή εγώ το έχω ζήσει όλο αυτό, είναι μια υπόθεση όπου πραγματικά θυμάμαι λεπτό-λεπτό το τι έγινε εκείνη την ημέρα. Μην ξεχνάς ότι εμείς εκείνη την ημέρα ήμασταν σε απεργία, να θυμίσω, όπως όλοι. Είχε παραλύσει όλο το κράτος και ήταν και δημοσιογράφοι, ήμασταν και δημοσιογράφοι σε απεργία. Και ξαφνικά ειδοποιούμαστε για την φωτιά στη Μαρφίν. Εκεί καταλαβαίνουμε, όταν πια πληροφορούμαστε ότι υπάρχει κόσμος μέσα, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν καλά. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ μάλλον θα θρυνήσουμε νεκρούς. Και δυστυχώς, επειδή το βλέπαμε, έχουμε ζήσει πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις. Όταν είδαμε την εικόνα της Μαρίας Καραγιάννη, αν τη λέω σωστά στο όνομα, της γυναίκας στον μπαλκόνι,
1: της μελαχρινής με τα μακριά μαλλιά, της μαυρισμένης,
0: να σωθεί, αντιλαμβανόμασταν όλοι τι συνέβαινε μέσα. Και η απορία μας βεβαίως ήταν, μα καλά δεν εκένωσαν? Και επειδή ήταν μια μαύρη μέρα εκείνη η μέρα, πραγματικά, μας πληγώνει όλους πάρα πολύ. Χάθηκαν τρεις άνθρωποι, μία ήταν και έγκυος, 4 μηνών. Νομίζω ότι είναι από τις υποθέσεις που μας πληγώνουν πάρα πάρα πολύ.
1: Σε εθνικό επίπεδο. Σε ευχαριστώ. Θα περιμένουμε, αν έχεις οτιδήποτε τα σούλα, σε παρακαλούμε για πλήρη ενημέρωση, γιατί είναι πολύ σοβαρές οι εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
7: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβιτος. more.com.artinfo.gr.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά.

0: φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ωραίο τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συζητούσαμε προηγουμένως, ενθυμούμενη τα Σούλα Παπα-Νικολάου, την προσωπική της εμπειρία από την τραγωδία στη Μαρφίν και με κάθε λεπτομέρεια, όπου την γλίτωσαν πολύ φθηνά βέβαια οι υπεύθυνοι, γιατί ήταν και η νομοθεσία τότε ο λίγο χαλαρή, απλό πλημέλημα. Το γεγονός ότι ενώ είχαν ένα υπέροχο νεοκλασικό ανακαινισμένο κτίριο GG, η τράπεζα Μαρφίν εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν προβλέψει τα αυτονόητα, ακόμα και όχι μόνο για περίπτωση πυρκαγιάς, ακόμα και σεισμού, που δεν είναι κάτι σπάνιο στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπήρχαν οι έξοδοι κινδύνου, το βασικότερο, το σύστημα με τα πολύ δυνατά πυροσβεστικά μηχανήματα, όχι απλούς τους απλούς πυροσβεστήρες. Και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό ότι γενικώς, πολλές φορές παγκοσμίως, δεν υπάρχει το βασικό μυαλό. Γιατί τα συνέδεσαι όλα αυτά, είναι η συγκυρία. Χθες είδαμε αυτά τα τραγικά συμβάντα στην Μπανγκόγκ, στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όπου ξέσπασε μία πυρκαγιά σε μία pub πολύ δημοφιλή. Κάηκαν έως αυτή τη στιγμή 30 κυρίως νεαρής ηλικίας άτομα, μόλις περίπου 2 χρόνια από την ακριβώς αντίστοιχη τραγωδία στο Grand Montana της Ελβετίας, αυτό το πολύ κοσμικό διάσημο θέρετρο, όπου κάηκαν εκεί 40 παιδιά, κυριολεκτικά παιδιά, δηλαδή 18άριδες, 20άριδες, όπου και στα 2 αυτά τραγικά συμβάντα, το ένα κυριολεκτικά στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση, ποιο ήταν το βασικότερο που έγινε κολαστήριο για τους θαμώνες? Ότι και οι 2 πόρτες εξόδου, που κανονικά θεωρούνται οι πόρτες εξόδου, δηλαδή οι πόρτες κινδύνου, βρέθηκαν μετά την τραγωδία και οι 2 κλειδωμένες. Για έναν περίεργο λόγο, ποιος ξέρει γιατί, και δεν ξέρω και τι ποινές θα υποστούν οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων, κλειδώνουν τις εξόδους κινδύνου. Στη Μαρφίν δεν υπήρχαν καν έξοδοι κινδύνου, να τα ξεχωρίσουμε. Αλλά διαπιστώνουμε, γιατί δεν είναι οι μοναδικές τραγωδίες, ούτε αυτή στην Grand Montana, ούτε στην Μπανγκόγκ, είναι σίγουρο ότι θα γίνουν και άλλες στο μέλλον, όπου συνοστίζονται πολλά άτομα και δεν έχει προηγηθεί ο αυστηρότατος έλεγχος των τοπικών αρχών για το αν διαθέτουν τις απαραίτητες εξόδους κινδύνους και όλα τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο η απροσεξία που οδηγεί πολλές φορές σε θάνατο, είναι αυτή η ευκολία για την επιχειρηματικότητα, αλλά ακόμα κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ότι πολλές φορές εμείς κατηγορούμε ότι την ελληνική πολιτεία και την κάθε έκφανση της ελληνικής πολιτείας, ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Βλέπετε λοιπόν και καλά, πες η Ταϊλάνδη, δεν είναι η Ταϊλάνδη αυτό το κράτος που περιμένουμε όλα να λειτουργούν τέλεια. Εδώ σε Κοτζάμ, Ελβετία, που την έχουμε όλοι ως πρότυπο κράτους, ωραία και πλούτου και ορθής διοίκησης και δημοκρατίας, στο πιο ακριβό παγκοσμίως γνωστό θέρετρο στο Grand Montana, χάθηκαν 40 άτομα επειδή ήταν κλειδωμένες οι πόρτες εξόδου του κινδύνου στο μπαρ εκεί, στη δισκοτέκτη ακριβώς ήταν, και επίσης ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πια, στο παρελθόν υπήρχε, είναι ότι όλα αυτά είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά έφλεκτα υλικά. Γιατί σας θυμίζω, στο Grand Montana η μία σερβιτόρα πήρε στον νόμο της μία άλλη σερβιτόρα, η οποία έχει ανάψει κάποια βεγγαλικά
για να μπορέσει να τα πάει έτσι με αυτή την εμφάνιση δίκην ελέφαντα με αναβάτη σε κάποιον εκεί δυστυχή εκ των πραγμάτων, όπως αποδείχθηκε, να γιορτάσει, να ανάψει τα κεριά, να στολίσει δηλαδή τα κεριά των γενεθλίων. Και απλώς εκεί στο Grand Montana δεν έγινε κάτι άλλο, δεν έγινε βραχυκύκλωμα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απλώς ήταν πολύ ψηλή η κοπέλα και η αναβάτης επίσης και κράταγε ψηλά και τα βεγγαλικά τα αναμένα και πήρε φωτιά το ταβάνι, το οποίο ήταν πολύ πλουμιστό και ειδικότερα σε αυτού του είδους τα ηχορυπαντικά μέρη, όπως είναι τα μπαρ και τα pub κλπ. Είναι και με το ηχομονωτικό υλικό, το οποίο καυτή ανάσα άμα έχει ζέστη πολύ και καύσωνα, αυτό να φλέγεται. Οδεύουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τα λέμε σε λίγο.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην ανάδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τα Σεπόλια και λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλιμο. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας Ανακρίτριας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, έφτασαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου, για το αίτημα εκδοσής της θα βρεθεί και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Το email δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Υπατοθήβα στη Βιωτία. Την ίδια ώρα, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Λάτα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοινα. Προηγουμένως, μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να μετακινηθούν από τον προφήτη Ηλία προς το Αλιβέρι. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο στην περιφέρεια Κρήτης καθώς και σε περιοχές των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τραγωδία στον Πειραιά. Νεκροί εντοπίστηκαν σε σταθμευμένο όχημα ένας 28χρονος και μια 24χρονη μέσα σε γκαράζ επί της οδού Μήλου. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Τζάνι όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Στη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του. Πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 21 βουλευτές. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέα Τσουλιά. Όμως εξήγησε, είναι σημαντικό να εντοπιστεί επίσης ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστεντερίτιδας, ενώ 15 άτομα παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν τη νύχτα οι ΗΠΑ εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, με τη Τεχεράνη να απαντά με τουλάχιστον έναν βαλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρούς, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος συνδικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του και 8 να τραυματιστούν. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι το Ισραήλ θα ανταποκριθεί με συντριπτική ισχύει σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του εδάφους του. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το παρόν στους εορτασμούς για την ημέρα της Βαστήλης στο κέντρο του Παρισιού. Πρόκειται για την 10η και τελευταία παρέλαση του Εμμανουέλ Μακρόν ως Προέδρου της Γαλλίας, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο στις Βρυξέλλες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί και ακόμη τέσσερις αγνοούνται. Οι βελγικές αρχές εκφράζουν φόβους για μεγάλο αριθμό θυμάτων. Στις 10 απόψε, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Γενικά, αίθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφόρες στον Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λοιμού και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

0: Αφού πω τις διαφημίσεις, έχω μετά σπαρταριστό δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή. Απίστευτο, είναι τελείως χολιγουντιανό σενάριο, αλλά είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια που υπογράφεται από 4 δημοσιογράφους της παγκοσμίου φήμης εφημερίδας, των The New York Times. 4 δημοσιογράφοι το υπογράφουν. Καταλαβαίνετε τι μήνες, μην πω και χρόνια ρεπορτάζ, έκανα και οι 4, για να καταλήξουν σε αυτό το χολιγουντιανικής εμπνεύσεως σχέδιο που πραγματοποιήθηκε ως ένα μεγάλο βαθμό από τους πράκτορες της Μοσάντ, αριστούργημα. Θα γελάσετε και σε κάποιο σημείο, θα ανατριχιάσετε γενικότερα για το τι σημαίνει κατασκοπία και κυρίως τι σημαίνει Μοσάντ, βέβαια το έχουμε αντιληφθεί. Αφού πρώτα σας υπενθυμίσω ότι με τα φωτοβολταϊκά ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίηση, συντήρηση και ασφάλιση, από τη ΔΕΗ θα πληρώνεται με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειωμένα, θα είναι μειωμένα και εγγυημένα κατά 20% ετησίως τα κόστη της κατανάλωσής σας. Αυτό λοιπόν είναι μία πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ. Γι' αυτό και εσείς ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στο day.gr για να δείτε τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε τώρα για το δημοσίευμα της The New York Times εφημερίδας. Λοιπόν, η Mossad από το 24 είχε καταλάβει ότι ο προηγούμενος πρόεδρος του Ιράν, ένα κακοφορμισμένο, θα τον θυμάστε εκείνο τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, Παναγία με ένα μαυριδερό εκεί που φοράγε κάτι σε στυλ Μάο, σακάκια, τον έβλεπες και έλεγε καλέ αυτός είναι απευθείας ανιψιός του Αλλάχ, έχει κατέβει αυτοπροσώπος, πολύ φανατικός. Αυτός ήταν ο υπέρμαρχος του εξοπλισμού στα πυρηνικά όπλα, πολύ σκληρός εκεί με τις ρωσικές, με τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες, βασανιστής αντιφρονούντων κλπ. Εν πάση περιπτώσει, για κάποιο λόγο τα είχε σπάσει με το ιρανικό καθεστώς το μετέπειτα της δικής του προεδρίας. Το είχαν αντιληφθεί οι Ισραηλοί ακοί της Μοσάντ, οι οποίοι κυκλοφορούν στην Τεχεράνη όπως κυκλοφορούμε εμείς από το Παγκράτη μέχρι την Κυψέλη. Αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Και ακούστε τι στήσανε, κυρίες και κύριοι, η Μοσάντ πάντα αυτά, οι Ισραηλοί. Προσέγγισαν έναν καθηγητή πανεπιστημίου στη Βουδαπέστη και του είπανε σκιάξε ένα σενάριο για να γίνει μια ημερίδα με πανεπιστημιακούς από όλο τον κόσμο για την κλιματική κρίση, σκασίλα του Ιράν τώρα για την κλιματική κρίση εν πάση περιπτώσει, και οπωσδήποτε θα καλέσει στον πρώην πρόεδρο τον Αχμαντινεζάμ, είπαν του καθηγητή. Γίνεται η ημερίδα, του πληρώνουν αεροπορικά εισιτήρια όλα αυτά του Αχμαντινεζάν, πάει εκεί στην Ουγγαρία, τα βρίσκει, συνομιλούν με τους πράκτορες Μοσάντ γιατί τον προετοίμαζαν για να πέσει κάποια στιγμή το καθεστώς του Ιράν και να αναλάβει αυτός, ο οποίος ήταν επίσης θάνατος στο Ισραήλ, αλλά μετά σας λέω κάτι έπαθε και μεταλλάχτηκε. Και εν πάση περιπτώσει τον είχαν από δίπλα. Όταν γίνανε στις 28 Φεβρουαρίου οι εκρήξεις, εκεί που σκοτώθηκε και ο συγχωρημένος εκεί ο Αγιατολάχ και η οικογένειά του, ρίξανε και τέτοιες ρουκέτες και στο σπίτι που κατοικούσε ο Αχμαντινεζάμπ, ο φίλος του σε εισαγωγικά, και εννοείται ότι δεν έπαθε τίποτα. Και μετά εισβάλλουν στη βομβαρδισμένη περιοχή αυτοκίνητα, στην Τεχεράνη τώρα όλα αυτά, έτσι, εν μέσω των εκρήξεων, αρπάζουν τον Αχμαντινεζάν από το σπίτι, η Μοσάντ ήταν αυτή πάντα, τον πάνε σε ένα δικό τους καταφύγιο, μετά δεν ξέρω, δεν γράφει λεπτομέρειες η ανταπόκριση της καθημερινής, γιατί θα είναι πολύ σέλιδο το άρθρο, δεν χώραγε. Την κοπανάει ο Αχμαντινεζάν και εν πάση περιπτώσει τώρα θρυλείται ότι είναι σε καθεστώς κράτηση στο Ιράν, γιατί τα μάθανε μετά οι Ιρανοί, σου λέει. Σκοτώθηκε ο Αγιατολά και η οικογένειά του και ενώ βομβάριζαν το δικό σου σπίτι, εσύ τη γλίτωσες και μετά την ξαναγλίτωσες γιατί κάποιοι ήρθανε και σε πήραν κλπ. Κλπ. Αυτό που είναι ξεκαρδιστικό όμως, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής. Ότι η Μοσάντ, εκεί που οι Μοσαντέοι που είναι στην Τεχεράνη και κάνουν, δεν ξέρω εγώ τι παριστάνουν ακριβώς, μένουν στην Τεχεράνη πάντως και σε άλλες πόλεις του Ιράν, είχα παρατηρήσει ότι ξαφνικά ο πρώην πρόεδρος, ο φανατικός Ισλαμιστής του Ιράν, άλλαξε και φόραγε ευρωπαϊκού τύπου κοστούμια και το κυριότερο οι αθεόφοβοι τι προσέξανε, λέει. Ότι έκανε μπότοξ, γιατί αυτός είχε πολλές ρητίδες, ξαφνικά τον είδαν λίγο συμπαθητικούλη και σου λένε πάει αυτός δυτικοποιήθηκε, δικός μας είναι. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό, βάλε λίγο εκείνο το περσικό που μου αρέσει για να πάμε στην κανονική συνέντευξη πια.
1: Αλφα Radio 989.

Μα να κάνει μπότοξ, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Αλλά ό,τι κάνει η Μοσάντ εδώ που τα λέμε δεν είναι Χόλιγουντ, είναι αλήθεια. Είδανε, λέει, ότι παρατήρησαν ότι φόραγε δυτικότροπα κοστούμια. Φαίνεται και τίποτα, κανένα πόλο, κανένα τέτοιο, ξέρετε, μπλουζάκι φίρμα. Και ότι κάνει μπότοξ.

0: προσγείωση στην πραγματικότητα. Θυμάστε πέρυσι την πολύ επιτυχημένη έτσι πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας να διατίθενται πλέον κατοίκων τα πολύ επίσης πολύ ακριβά αλλά παραπάνω πολύτιμα για τους βαρέους νοσούντες κατοίκων. Και υπάρχει τώρα μία καινούργια ενημέρωση, πρώτα απ' όλα για να δούμε πώς πήγε το πρόγραμμα, γιατί ήδη πέρασε αρκετός καιρός. Θα συνομιλήσουμε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Unilog, που είχε αναλάβει το όλο project, τον κύριο Στέλιο Λιναρδάκη. Καλησπέρα κύριε Λιναρδάκη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Πιπηλή, καλησπέρα στο σταθμό σας και στους συνεργάτες σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Επενθυμίστε μας ακριβώς το περιεχόμενο αυτού του πολύ πρωτοποριακού και επιτυχημένου προγράμματος.
1: Ναι, ήταν όντως ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκή χώρα και παρόλες τις αντιξότητες που αντιμετωπίσαμε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά την έναρξη αυτού, είμαστε σε θέση σήμερα να έχουμε πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα, πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους δικαιούχους, δηλαδή για όσους έλαβαν αυτή την υπηρεσία, όσους επέλεξαν και έλαβαν αυτή την υπηρεσία, και αμέσως μετά για όλους τους εμπλεκομένους φορείς, όπως είναι πρώτα απ' όλα ο οργανισμός ΟΕΟΠΗ, η αναθέτουσα αρχή, όπως είναι τα ιδιωτικά φαρμακεία τα οποία πρόσφατα εντάχθηκαν και αυτά ως ένα πρόσθετο κανάλι διάθεσης και εξυπηρέτησης των δικαιούχων και για το ίδιο το κράτος βέβαια που καταφέρανε να αποσυμφορήσουν αυτές τις ουρές της ντροπής όπως αποκαλούνταν μέχρι και πριν από 1-1,5 χρόνο περίπου και οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι δικαιούχοι να έχουν μια αξιοπρεπή πρόσβαση στη φαρμακευτική τους αγωγή και φροντίδα.
0: Όχι μόνο αξιοπρεπή αλλά και άμεση, με δεδομένο ότι και στη Φολέγανδρο τα παίρνανε κατοίκων.
1: Ακούστε να δείτε, ναι, και στη Φολέγανδρο και σε πολύ πιο προκλητικά σημεία από τη Φολέγανδρο, που πραγματικά έχουμε καταφέρει πάνω απ' όλα με την στήριξη των συνεργατών μας, αυτοί οι οποίοι δηλαδή χτυπούν το κουδούνι, χτυπούν την πόρτα του κάθε δικαιούχου και αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι κατοικούν σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές με αρκετές ιδιαιτερότητες και είναι εντυπωσιακό όλο αυτό που κάνουν γιατί η χώρα μας είναι μια πολύ διάσπαρτη
0: εξαιρετικά δύσκολη χώρα.
1: Είναι πολύ δύσκολη, κυρία Πιπηλή, και νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό για να φανταστούμε λίγο το βαθμό της δυσκολίας. Φανταστείτε ότι η Ελλάδα κατοικείται σε 6.400 σημεία περίπου σε όλη την επικράτεια.
0: 6.400.
1: Ναι, με ένα πληθυσμό 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατοίκους. Με συγχωρείτε. Στα μισά από αυτά, δηλαδή στα 3.143 σημεία, κατοικούν 409.000 κάτοικοι, συμπολίτες μας, τον οποίο ο πληθυσμός σε αυτές τις κοινότητες και στα χωριά είναι μέχρι 300 κατοίκους. Αυτές οι κοινότητες και αυτά τα σημεία, όπου μπορεί ο καθένας μας να φανταστεί πλέον πού βρίσκονται αυτά τα σημεία, αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση και τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη για να πάρουν τη φαρμακευτική τους αγωγή στον χώρο των οποίων κατοικούν μόνιμα ή ακόμη και προσωρινά σε κάποιες περιόδους του χρόνου. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, οι άνθρωποι αυτοί είχαν αντικειμενική δυσκολία προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα σημεία διάθεσης αυτών των φαρμάκων υψηλού κόστους, είτε γιατί δεν ήταν ικανοί, δεν τους το επέτρεπε η υγεία τους, είτε γιατί και αν ακόμα ήταν τεράστια η ταλαιπωρία τους σε ό,τι αφορά το χρόνο, ακόμη και στο κόστος. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έπρεπε να επιβαρυνθούν ένα σημαντικό οικονομικό ποσό, το οποίο για αυτούς είναι ιδιαίτερα σοβαρό, προκειμένου να μπορούν σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, να προσέρχονται σε αυτά τα σημεία διάθεσης των φαρμάκων υψηλού κόστους.
0: Ναι, να προσθέσουμε βέβαια για να το συνειδητοποιήσουν οι ακροατές μας, κύριε Λιναρδάκη, ότι έχουν να αντιμετωπίσουν τα εννιάρια και τα δεκάρια του Αιγαίου και τη βαριά βαριχημονιά και τα χιόνια που αποκλείουν δρόμους και χωριά και πολιτείες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
1: Είναι η διάρκεια του χειμώνα, αλλά ακόμη και το καλοκαίρι. Ξέρετε πόσα νησιά υπάρχουν, πόσοι προορισμοί, όπου η πρόσβαση εκεί είναι πραγματικά ιδιαίτερα περιορισμένη. Και το χειμώνα, εκτός από τον καιρό, ειδικά σε αυτούς τους νησιωτικούς προορισμούς, είναι και η συχνότητα της αυτοπλοείας, η οποία μειώνεται κατακόρυφα, τουλάχιστον τους χειμερινούς μήνες.
0: Εννοείται.
1: Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μειωμένη συχνότητα της ακτοπλοϊκής γραμμής και παράλληλα να έχουμε και κάποια καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν να διεξαχθεί το δρομολόγιο. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί μια πρόσθετη ταλαιπωρία, αλλά πάνω απ' όλα δημιουργεί μια πρόσθετη ανασφάλεια.
0: Εννοείται,
1: που είναι πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια, να είσαι καρκινοπαθής βαριά ή να πάσεις από κάποιο αυτοάνοσο επίσης πολύ βαρύ και να μην έχεις εξασφαλίσει τα φαρμακά σου. Θα μου επιτρέψετε να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ, κύριε Λιναρδάκη, και σε λίγο τα λέμε.
1: Φυσικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
4: Για το γόνατο, Αρθρολέν. Για τη μέση,
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Unilog, τον κύριο Στέλιο Λιναρδάκη, που είχε αναλάβει όλο αυτό το πολύ πρωτοποριακό και επιτυχημένο project της διανομής κυριολεκτικά κατοίκων των υψηλού κόστους φαρμάκων. Σήμερα ποιες είναι οι συνθήκες, κύριε Λιναρδάκη? Έχουν ανοίξει και τα φαρμακεία της γειτονιάς, για μάλιστα με μία αμοιβή νομίζω για κάθε παράδοση φαρμάκου. Δηλαδή αυτός που επιλέγει πάει και στο φαρμακείο αν μπορεί ή έχει φαρμακείο εκεί κοντά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει δυνατότητα για κάποιες θεραπευτικές κατηγορίες δικαιούχων, όχι για όλες αυτές. Είναι περίπου το 30% των συνολικών θεραπευτικών αγωγών που διαθέτονται, διατίθενται μέσω του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Οι δικαιούχοι αυτών των φαρμακευτικών σκευασμάτων έχουν τη δυνατότητα, εκτός από τα υφιστάμενα κανάλια, είτε είναι το φαρμακείο του ΕΟΠΗ είτε οι δομές είτε το κατοίκον, ήδη από το Φεβρουάριο έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να ζητούν να παραλάβουν την φαρμακευτική τους αυτή αγωγή και από το ιδιωτικό φαρμακείο. Υπάρχει μία αμοιβή για αυτή την εκτέλεση της συνταγής που γίνεται από τον ιδιώτη φαρμακοποιό, η οποία ανέρχεται στα 20 ευρώ ένα συνταγή.
0: Λειτουργεί αυτό το σύστημα, έχουν συμφωνήσει οι φαρμακοποιοί?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι έχουν συμφωνήσει με το ότι αποδέχονται όλη αυτή τη διαδικασία για αυτό το κομμάτι το οποίο έχει οριστεί να διακινείται μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Έχουν συμφωνήσει επίσης ότι το δίκτυο διάθεσης, ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει ο ΕΟΠΗ να διατίθενται αυτά τα φάρμακα, είναι ο ίδιος όπως είναι και στο κατοίκον. Σε αυτό το οποίο υπάρχει μία ένσταση είναι για την διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους κατοίκων. Εκεί πράγματι οι φαρμακοποιοί έχουν τις δικές τους αντιρρήσεις και αυτές μάλιστα τις έχουν μετουσιώσει σε μια αίτηση ακύρωσης του προγράμματος κατοίκων, την οποία...
0: Τι λέτε, μισό λεπτό, τι μας λέτε τώρα? ότι αντιδρά ο Σύλλογος των Φαρμακοποιών και θέλει να σταματήσει το πρόγραμμα της διανομής υψηλού κόστους φαρμάκων κατοίκων.
1: Στο κατοίκον, μάλιστα. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν υπάρχει λογική σε αυτό που μου λέτε. Είναι επίσημη η αντίδραση δηλαδή της Ένωσης Φαρμακοποιών?
1: Κοιτάξτε, επισήμως, όπως σας προανέφερα, έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η αίτηση συζητήθηκε στις 2 Ιουνίου, πριν από 1,5 μήνα περίπου. Ναι. Και είμαστε σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το αν θα μπορέσει αυτή η υπηρεσία να συνεχίσει να υπηρετεί τους δικαιούχους με αυτά τα δεδομένα ή θα πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι κάτι βέβαια το οποίο, όπως θα σας πω, δεν μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε διαρκώς να δώσουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία προς τους τελικούς δικαιούχους. Και το λέω αυτό γιατί, διότι ένα χρόνο μετά την συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούμε να το εξετάσουμε πλέον επιχειρηματικά. Και ξέρετε γιατί δεν μπορούμε να το εξετάσουμε επιχειρηματικά? Διότι η επαφή μας με αυτούς τους ανθρώπους και εγώ προσωπικά ακόμη που έχω απευθείας επικοινωνία με κάποιους εξ αυτών μας έχει συγκινήσει τόσο πολύ που έχουμε ξεφύγει από τα όρια, τα αυστηρά επαγγελματικά μας όρια. Έχουμε δει το τι έχουν εισπράξει οι άνθρωποι αυτοί οι δικαιούχοι, ειδικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, τα οποία ειλικρινά σας λέω προσωπικά θα απογοητευτώ πάρα πολύ εάν αναγκαστούμε με οποιοδήποτε τρόπο να σταματήσουμε αυτό το έργο, τουλάχιστον εμείς από την πλευρά μας. Αν παρόλα αυτά υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος ο οποίος θα μπορούσε να συνεχίσει να προσφέρει αυτό το κοινωνικό αγαθό σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες, σε αυτή την ευπαθή κοινωνική ομάδα, εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τα μέγιστα σε ό,τι τυχόν απαιτηθεί. Όμως, επειδή βλέπω όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στον κόσμο ότι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται και με αυτά αποτελέσματα και με έργα τα οποία είναι σε ισχύ, να πηγαίνει η υγεία σε κάθε ευάλωτο ασθενή και όχι να αναγκάζεται ο κάθε ευάλωτος ασθενής να αναζητά τα σημεία στα οποία μπορεί να λάβει την υγεία του ή τη φαρμακευτική του αγωγή, νομίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αναχρονιστικά αλλά προοδευτικά.
0: Μισό λεπτό, να καταλάβω, οι φαρμακοποιοί για ποιο λόγο πάνε να γιατί εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι ειδική, αλλά γιατί πάνε να καταστρέψουν ένα τόσο ευαίσθητο πρόγραμμα με δεδομένο ότι δεν υπάρχει στα άγραφα φαρμακείο? Είπα τώρα τα άγραφα, καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι, βέβαια και κατάλαβα. Και δεν είναι στα άγραφα.
0: Λέω τώρα, καταλαβαίνει ο κόσμος?
1: Ναι, ο κόσμος καταλαβαίνει. Και ειλικρινά υπάρχει μια πρόληψη για την προστασία της δημόσιας υγείας, τουλάχιστον αυτό γνωρίζω, που λέγεται ότι πρέπει το φάρμακο να δίδεται διαχειρός φαρμακοποιού.
0: Ναι, μισό λεπτό. Αν δεν υπάρχει χέρι όμως φαρμακοποιού, πώς θα δίνεται?
1: Προσέξτε, δεν ξέρω αν δεν υπάρχει χέρι. Εγώ ξέρω πώς δίνονται τα φάρμακα γενικότερα σήμερα. Δίνονται διαχειρός φαρμακοποιού, δίνονται διαβοηθών φαρμακοποιού.
0: Από το ίντερνετ κλπ.
1: Κοιτάξτε, από το ίντερνετ κανονικά τα φάρμακα απαγορεύονται. Αν
0: ναι, καλά, εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε.
1: Συνεννοηθήκαμε, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, από εκεί και μετά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, ναι, σωστά είναι, αλλά υπάρχουν τρόποι οι οποίοι μπορούν να υποκαταστήσουν αυτό το τυπικό μέρος. Γιατί για μένα είναι τυπικό, δεν είναι η ουσία. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι η συμβουλή την οποία μπορεί να δώσει ένας φαρμακοποιός, δεν ζούμε στη δεκαετία του 70 ή του 60 που για να έχεις ένα σταθερό τηλέφωνο έπρεπε να έχεις μέσον κάποιο πολιτικό ή να περιμένεις 10 χρόνια. Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που την όποια συμβουλή, πέρα από το ίντερνετ, πέρα από το οτιδήποτε, όλοι μας έχουμε ένα κινητό. Δεν μιλάω για τις σταθερές συσκευές, γιατί και αυτές που τις έχουμε σχεδόν κανένας δεν τις χρησιμοποιεί. Τέλος πάντων, η επικοινωνία πλέον έχει αποκτήσει άλλες ταχύτητες. Έχει μπει σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Νομίζω λοιπόν ότι να σκεφτόμαστε με το πώς μπορούμε να δώσουμε μια πληροφορία επιστημονική διαζώσεις, ενώ μπορούμε να τη δώσουμε απομακρυσμένα. Εδώ παρέχονται υπηρεσίες εργαζόμενοι παρέχουν την εργασία τους με απομακρυσμένη
0: Όχι μόνο, να σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν αποκλείονται, ειδικότερα στο παρελθόν, εγώ ίδια είχα πετάξει με στρατιωτικά αεροπλάνα ως ρεπόρτερ σε αποκλεισμένες περιοχές και τους πετάγαμε φάρμακα από 20 μέτρα που κινείται το ελικόπτερο ή το στρατιωτικό αεροπλάνο και πετάγαμε σε αποκλεισμένα χωριά μεταξύ άλλων τρόφιμα και φάρμακα. Αύριο κυριολεκτικά θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, υπερβολή αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα, με drone, δηλαδή θα μας πετάνε τα τσιγάρα, την πίτσα, θα μας φέρνουν τα drone τα πάντα και εμείς καθόμαστε να γυρίσουμε πίσω. Κύριε Λιναρδάκη, πραγματικά εκπλήσωμε, θα το παρακολουθήσω το θέμα, θα με ενημερώσετε βέβαια, τώρα μου πείτε είναι και η περίοδος των θερινών διακοπών, θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πολύ και είναι εξαιρετικά σοβαρό αυτό που θίξατε το θέμα. Δηλαδή το θεωρώ απαράδεκτο, με δύο λόγια, ομά.
1: Θα προτιμούσα να μην είμαι υποχρεωμένος να θίξω ένα τέτοιο θέμα, αλλά να έλεγα μόνο ότι μέσα σε ένα χρόνο 150.000 δικαιούχοι έλαβαν τα σκευάσματά τους στο σπίτι τους. Αυτό σας μόνο μπορώ να πω και τίποτα άλλο.
0: Εγώ μπορώ να πω και άλλα, αλλά τώρα είναι η ώρα που βάζουμε ένα διαφημιστικό εδώ του σταθμού. Θα συνεχίσω αύριο, γιατί πραγματικά είναι πολύ αγριευτικό αυτό που μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιναρδάκη.
1: Εγώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Έχω ένα μήνυμα από ακροατή από το Γαλλία και μου λέει: κυρία Πιπηλή, έξοδοι κινδύνου στα κλαμπ στην περιοχή Κολονακίου, Πλάκας και λοιπά. Λοιπόν, θα απαντήσω με τον νομό τρόπο που με διακρίνει όταν γνωρίζω κάτι από προσωπική εμπειρία. Δηλαδή δεν λέω λόγια του αέρα. Μόνο στις ταράτσες να πετάξει το drone που έχουν πετάξει και έχουν καταγράψει. Ταράτσες στην περιοχή Πέριξα Ακροπόλεως, το έχω πει και άλλη φορά, όπου έχουν μετατραπεί οι ταράτσες, οι απλές ταράτσες για την μπουγάδα, για τα πλισταριά, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, με κάτι σκαλίτσες που χωράνε μισό άτομο στην άνοδο και κανένα στην κάθοδο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έχουν μετατραπεί σε υπαίθρια μπαρ, δίσκο, ψιλοεστιατόρια, με την πρόφαση όλοι για να απολαύσουμε το ποτό μας και το κάτι της μας, βλέποντας τον Παρθενώνα φωτισμένο. Και επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, έχω πολλές φορές πει βάρδα μη γίνει το παραμικρό, όπου μετά θα είναι υπεύθυνοι όλοι. Όταν λέμε όμως όλοι, όλοι οι κυβερνώντες, όλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, γιατί μετατρέπονται ταράτσες, ειδικά όπου υπάρχουν αρκετά διαμερίσματα σε μικρές πολυκατοικίες, αυτές τις μικρούλες 2-3 ορόφων που είναι στο κέντρο εκεί της Αθήνας, που έχουν ανακαινιστεί πολύ ωραία, είναι η αλήθεια, και έχουν πολλά Airbnb, έχουν μετατρέψει ανεξέλεγκτα τις ταράτσες σε χώρο αναψυχής, όπου όχι πυροσβεστήρα δεν έχουν, το κυριότερο, όχι έξοδο κινδύνου, δεν διαθέτουν κλιμακοστάσιο, το καταλαβαίνετε. Φέρτε στο μυαλό σας πώς ήταν οι μικρές αυτές πολυκατοικίες του 1940-50-60, που ήταν γραφεία, όχι εξόδους κινδύνου δεν έχουν. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μετά θα πάμε έτσι σε μία παρουσίαση του πώς εκτελούνται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα, αλλά θα προηγηθεί ένα μουσικό διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Πάμε στα οικολογικά. Κατά κάποιο τρόπο μας ενδιαφέρει όλους. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ θα προσθέσω την προσωπική μου εμπειρία. Αυτό που κάνει το Πράσινο Λάδι η εταιρεία είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν είναι μόνο ότι ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Πρώτα απ' όλα βουλώνει τις δικές μας αποχετεύσεις στον κλασικό νεροχύτη. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πάει ο υδραυλικός, του λέει ο νοικοκύρης ή η νοικοκυρά, μου έχει βγάλει όλα τα υπολείμματα πάνω και του λέει τα λάδια που τα πετάς, και αυτονόητη απάντηση, που θες να τα πετάξω, στον νεροχύτη. Γι' αυτό του λέει βούλωσε. Άρα λοιπόν είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη πρωτοβουλία. Πάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ανέδειξε, όπως συνηθίζει, ο ειδικός επ' αυτών των θεμάτων, Γιώργος Λιάλος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, κυρίως για θέματα περιβάλλοντος και όχι μόνο, και έχει πολύ ερευνητικό χαρακτήρα το ρεπορτάζ του, δεν είναι δηλαδή μία απλή καταγραφή, όπου μας αποκάλυψε χθες πολύ σημαντικά δεδομένα αναφορικά με αυτό το περίφημο έργο του Ε65. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Φωτεινή. Κοίτα, το καλό του να παρακολουθείς πολλά χρόνια ένα ρεπορτάζ, όπως καλά ξέρεις και εσύ που είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, είναι ότι έχεις παρακολουθήσει τα πράγματα από την αρχή και δεν βλέπεις μόνο το τέλος.
0: Θυμάσαι και την αρχή. Στην Ελλάδα η αρχή διαρκεί πολλά χρόνια και το τέλος έχεις όλο το χρόνο.
1: Θυμόμαστε και την αρχή και τη μέση.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε εδώ, έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Ε65 ήταν ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος ξεκίνησε όπως όλοι οι άλλοι να ενώσει τη Λαμία με την Εγνατία. Ξεκίνησε όπως όλοι οι άλλοι εκεί γύρω στο 2007-2008. Σταμάτησε όπως όλοι οι αυτοκινητόδρομοι το 2010, καθώς ερχόταν τότε η χρεοκοπία καλπάζοντας. Οι τράπεζες το αντιλήφθηκαν γρήγορα, έκαναν διακοπή στις πληρωμές. Το κράτος είχε αρχίσει ήδη και καθυστερούσε τις πληρωμές. Και τέλος πάντων έγινε ένας ολόκληρος αγώνας δρόμου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σωθούν όλοι οι παραχωρημένοι αυτοκινητόδρομοι το 2013 και να ξαναξεκινήσουν και να τελειώσουν. Στον Ε65 υπήρχε η εξής ιδιαιτερότητα. Αποφασίστηκε να κατασκευαστεί, όπως είχε σύμφωνα με την αρχική σύμβαση, μόνο το κεντρικό εύκολο παιδινό κομμάτι, το Ξινιάδα Τρίκαλα, το οποίο είναι περίπου 75 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι κατασκευάστηκε ένας τυφλός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος ξεκινούσε, κανονικά έπρεπε να ξεκινάει από τη Λαμία και να φτάνει στην Εγνατία. Σύμφωνα με τη σύμβαση λοιπόν, το κράτος μπορούσε να αναθέσει στην ίδια κοινοπραξία την κεντρική οδό η οποία έχει ως μέτοχο την Τέρνα. Μπορούσε λοιπόν να τις αναθέσει οποιαδήποτε στιγμή, να κάνει και το νότιο κομμάτι και το βόρειο κομμάτι. Έτσι λοιπόν αρχικά το κράτος ανέθεσε το Λαμία Ξινιάδα στην Τέρνα και το κατασκεύασαν. Παραδόθηκε το κεντρικό κομμάτι, παραδόθηκε το 17, το άλλο παραδόθηκε το 21 και τώρα τελειώνει το βόρειο κομμάτι. Ποια ήταν η διαφορά όμως? Η διαφορά είναι ότι με τη σύμβαση παραχώρησης ουσιαστικά κατασκευάστηκε μόνο το μεσαίο κομμάτι, δηλαδή με την χρηματοδοτική συμμετοχή και του ιδιώτη. Τα άλλα δύο κομμάτια κατασκευάστηκαν ως δημόσια έργα, δηλαδή το κράτος ανέθεσε στην κεντρική οδό και κάλυψε όλα τα έξοδα το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η κεντρική οδός τι είναι?
1: Η κεντρική οδός είναι η κοινοπραξία. Είναι το όνομα της κοινοπραξίας, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι η Τέρνα. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και έπειτα, το νότιο κομμάτι χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και το βόρειο κομμάτι που παραδίδεται την άλλη εβδομάδα σε κυκλοφορία χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι λοιπόν, ένα έργο που ξεκίνησε να κάνει για το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί στη χρηματοδότηση, δηλαδή να κάνει μισό δις ευρώ, έφτασε μόνο η χρηματοδότησή του να κοστίσει 1,5 δις ευρώ, τα τριπλάσια
0: από 500,
1: δηλαδή.
0: Δηλαδή από 500 εκατομμύρια πήγαμε στο 1,5.
1: Πήγαμε στο 1,5. Αν όμως συνυπολογίσουμε και τις αποζημιώσεις που έλαβε ο κατασκευαστής και ο παραχωρησιούχος, και βέβαια και κάποιες επιπρόσθετες εργασίες που αφορούν όμως τον ίδιο δρόμο, την κατασκευή του ίδιου δρόμου, τότε πια πρέπει να προσθέσουμε άλλο μισό δις, πάνω από μισό δις, και έτσι πάμε στα 2,1 δις ευρώ. Δηλαδή, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τελικά, αυτό είναι το δημόσιο συμφέρον, το πόσο κόστησε για το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν για αυτό το δρόμο πληρώσανε πάνω από 2 δις ευρώ.
0: Το οποίο, Γιώργο Λιάλιο, από την εμπειρία σου και την έρευνά σου, πώς δικαιολογείται? Εγώ κάνω μία χαζή ερώτηση. Όταν ξεκινάει ένα έργο, προηγούνται οι περίφημες πολυδάπανες δε μελέτες και οι τεχνικές μελέτες, δεν είναι οι σχεδιαστικές μόνο, όπου εννοείται ότι έχουν πάει γεωλόγοι, σεισμολόγοι, ασφαλτολόγοι, όλα αυτά που ξέρουν και μελετούν πώς είναι η διαμόρφωση του εδάφους, για παράδειγμα, για να μην τους προκύψει κάτι εκ των υστέρων. Τα λέω σωστά μέχρι τώρα και δεν
1: ναι
0: είναι...
1: Και όχι. Ναι και όχι, Φωτεινή μου, γιατί τα έργα αυτά ουσιαστικά γίνανε μελετοκατασκευή, Φωτεινή μου, γιατί τα έργα αυτά ουσιαστικά γίνανε μελετοκατασκευή. Δηλαδή το δημόσιο έκανε προμελέτες

0: από την αρχή όριζαν όλες τις συμβάσεις παραχώρησης, όχι μόνο το Ε65. Όριζαν, για παράδειγμα, ότι σε 1,5 χρόνο πρέπει να ολοκληρωθούν αρχαιολογικά και απαλωτριώσεις. Αυτό δεν έχει, για μιλάμε για εκατοντάδες χιλιόμετρα σε κάθε αυτοκινητόδρομο.
1: Σε 1,5 χρόνο.
0: Σε 1,5 χρόνο. Και ταυτόχρονα να σου θυμίσω ότι συμβάσεις παραχώρησης ήταν η νέα οδός που έφτιαξε την Ιόνια, η Ολυμπία που έφτιαξε το Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα, ο Μωρέας που έφτιαξε το Κόρινθος Τρίπολη Σπάρτη Καλαμάτα, η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου που έφτιαξε το κομμάτι από το Μαλιακό μέχρι το Κλειδί. Όλοι αυτοί έπρεπε σε 1,5 χρόνο να ολοκληρώσουν, να έχουν ολοκληρωθεί απαλωτριώσεις και αρχαιολογικά από το δημόσιο, ώστε να πάρουν καθαρή γη. Προφανώς και αυτός ο όρος δεν τηρήθηκε από πλευράς του δημοσίου και, όπως γίνεται στις συμβάσεις παραχώρησης, άρχισαν να πέφτουν οι ποινικές ρήτρες.
1: Μισό, τώρα μπήκαμε, το κατάλαβα. Να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Περίμενε.
1: Θα τα πούμε μετά, γιατί μπήκε στην ουσία που είναι όλα αυτά που μας ταλανίζουν δεκαετίες τώρα. Ότι δεν είναι συνεπές στο δημόσιο στις υποχρεώσεις του. Από εκεί ξεκινάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
9: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
10: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
11: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
12: Gas or Trash.
8: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
12: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργος Μιλιάλιος συνέχεια. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο κλειδί, γιατί ένα έργο, ο Ε65, που θα ενώσει τελικά τη Λαμία, ολοκληρώνοντας το δρομολόγιο του προς την Εγνατία, από 500 εκατομμύρια που είχε προϋπολογιστεί περίπου το 2007-2008, έφτασε το συνολικό κόστος με απαλωτριώσεις και λοιπά τα 2,1 δις. Για πες, επανάλαβε σε παρακαλώ πολύ, Γιώργο. Το δημόσιο υπέγραψε συμβάσεις που όφιλε εκ των προτέρων, επειδή είναι ακριβώς το ελληνικό δημόσιο, να μην τις υπογράψει. Να πει, παιδιά, εγώ αυτά τους αυστηρούς όρους δεν μπορώ να τους υπογράψω.
0: Να θυμίσω, γιατί... Φωτεινή, επίσης, επειδή αυτά δεν τα έκαναν δύο υπάλληλοι στο Υπουργείο. Το Υπουργείο υπεχοδέ τότε, επειδή οι συμβάσεις αυτές ξεκίνησαν Σουφιάς. Να μελετώνται επί βάσους Παπανδρέου και δημοκρατήθηκαν επί Γιώργου Τουφλιά, λοιπόν, το κράτος είχε σοβαρούς μελετητές για τα χρηματοοικονομικά, είχε την Εθνική Τράπεζα, για τα τεχνικά, είχε διάφορες εταιρείες, ας πούμε, μελετητικές μεγάλες. Υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το μοντέλο των συμβάσεων παραχώρησης είναι ένα μοντέλο το οποίο ίσως να λειτουργούσε καλύτερα άμα δεν είχε πέσει πάνω η οικονομική κρίση. Γιατί η οικονομική κρίση και η πτώχευση της χώρας ήταν η αυτή η οποία οδήγησε στην ουσιαστικά ένα βήμα πριν από τη διάλυση των συμβάσεων με όλη τη χώρα με ανοιχτά εργοτάξια. Από εκεί και έπειτα, το δημόσιο εξ αρχής ανέλαβε υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορούσε να φέρει σε πέρας. Οι συμβάσεις παραχώρησης είναι πολύ αυστηρές, έχουν ποινικές, όχι ποινικές, συγγνώμη, έχουν οικονομικές ρήτρες, έχουν ρήτρες. Οικονομικές ρήτρες, σε κάθε ρήτρα την οποία παραβίαζε το δημόσιο, είτε

0: δεν είχε παραδώσει εγκαίρατη γη, είτε δεν είχε πληρώσει στην ώρα του, δεν είχε καταβάλει μια πληρωμή στην ώρα του, είτε οτιδήποτε από όλα αυτά. Όλα αυτά πηγαίνανε στις διαιτησίες, μαζεύονταν, πηγαίνανε στο διαιτητικό δικαστήριο. Τα διαιτητικά δικαστήρια είναι ένας τρόπος, τέλος πάντων, για να μην καταλήγουν οι διαφωνίες στις παραχωρήσεις στα κανονικά δικαστήρια, στα διοικητικά δικαστήρια. Υπάρχει δηλαδή το διοικητικό, το δικαστήριο αυτό, το διαιτητικό, είναι ένα δικαστήριο στο οποίο συμφωνούν οι δύο πλευρές ότι θα πηγαίνουν οι διαφορές τους. Τα δικαστήρια αυτά είναι 99,9 φορές δικαιώνουν τον ιδιώτη. Το δημόσιο δεν δικαιώνεται σχεδόν ποτέ από τις διαιτησίες αυτές. Οπότε έφτασαν και οι αποζημιώσεις να στοκάρονται. Θα σου πω χαρακτηριστικά το εξής, ότι από το 2007, από τις αποφάσεις που έχω βρει από τη Διάβγεια και από άλλες δημόσιες πηγές, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι κρυφό, μέχρι το 2016 και μέσω των συμφωνιών που έγιναν το 2013 με την επανεκκίνηση των έργων, το 2016 με το Σπίρδι, επί ΣΥΡΙΖΑ κλπ, το δημόσιο κατέβαλε περίπου 56 εκατομμύρια στον παραχωρησίουχο και 157 εκατομμύρια στον κατασκευαστή. Αυτό για το κεντρικό τμήμα. Μετά για το νότιο τμήμα, στο μία ξενιάδα, έδωσε 83 εκατομμύρια ευρώ στον παραχωρησίουχο και άλλα 78 εκατομμύρια ευρώ στον κατασκευαστή. Και στο τελευταίο τμήμα, στα Τρίκαλα Εγνατία, για αποζημιώσεις μιλάμε, το Υπουργείο ενέκρινε 161 εκατομμύρια αποζημίωση στον κατασκευαστή, τα οποία εξοφλήθηκαν μόλις τον προηγούμενο μήνα. Σύνολο 500 τόσα εκατομμύρια ευρώ. Αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό, γιατί διαιωνίζεται. Δεν είναι ότι έχει συμβεί άπαξ και μάλιστα σε εποχές που δεν υπήρχε και η τεχνογνωσία, δεν ήταν τόσο οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο ή σύμβουλοι ειδικοί όσο είναι σήμερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό, Γιώργο Λιαλιό. Γι' αυτό και σε έβγαν.
0: Θα πει κάποιος ότι, κοίτα να δεις, θα μπορούσαμε αλλιώς να έχουμε αυτοκινητόδρομους, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τις συμβάσεις παραχώρησης ανανεώθηκαν και φτιάχτηκαν καινούργια τμήματα σε αυτοκινητόδρομους, τα οποία ήταν τα ίδια από τη δεκαετία του 60. Για να μην μηδενίζουμε, η αλήθεια είναι ότι απέκτησε η Ελλάδα αυτοκινητόδρομους και από εκεί και έπειτα οι κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδας και της Αλλοδαπής που ασχολήθηκαν με τα έργα κάνουν καλά έργα. Για να μην λέμε χαζά, δεν είναι
1: και
0: τα έργα
1: τα οποία συντηρούν, μα δεν λέμε για τις εταιρείες.
0: Θα αρχίσουμε να τα μαζεύουμε και είχαν φυσικά κάθε συμφέρον τα έργα αυτά να είναι καλά, γιατί όπως λες, με τις συμβάσεις παραχώρησης έχουν την ευθύνη τους για 30 χρόνια. Τώρα, από εκεί και έπειτα, αυτή δυστυχώς είναι η ιστορία σε όλα τα δημόσια έργα. Κάτι ξεκινάει να κοστίσει χ και τελικά κοστίζει 2 χ, 3 χ ή στη συγκεκριμένη περίπτωση 4 χ.
1: Είναι πολύ χρήσιμο το πώς εξήγησες ότι αυξάνουν τα κόστη, γιατί πολλοί και με κάποια δείγματα, ειδικά του παρελθόντος, μπορεί να θεωρήσουν ότι μπαίνουν σε κάποιες τσέπες επιτηδίων. Εσύ όμως με διασκρινίζεις ότι όταν το δημόσιο δεν είναι συνεπές ως προς τις ρήτρες που έχει υπογράψει με τις παραχωρησιούχες εταιρείες, είναι με δικαστική απόφαση υποχρεωμένο να πληρώνει αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Αυτό καταλάβαμε.
0: Θα ρωτήσει κάποιος γιατί το δημόσιο δέχτηκε τέτοιους όρους, εφόσον ήξερε ότι θα καταλήγαν στο να καταβάλουν αποζημιώσεις. Είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί εύκολα να απαντηθεί, γιατί προφανώς είναι εύκολο να κουνάμε το δάχτυλο και να αποδίδουμε προθέσεις. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω θεωρίες συνωμοσίας. Να πω ότι θεωρώ ότι το ελληνικό δημόσιο υποεκτίμησε τους κινδύνους και οι οποίοι φυσικά γιγαντώθηκαν λόγω τα προβλήματα λόγω της πτώχευσης της χώρας στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Οπότε ήρθε και έδεσε το γλυκό.
1: Πάντως, επειδή πρέπει να λέμε τα θετικά, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα πλέον διαθέτει πολύ καλύτερα και από την κεντρική Ευρώπη τρόπους στους αυτοκινητοδρόμους μας, γιατί συντηρούνται και πάρα πολύ καλά. Αλλά
0: προφανώς, αν σκεφτούμε ότι δόθηκαν 2 δις ευρώ για τον Ε65, έναν δρόμο με πολύ μικρή κυκλοφορία, ο οποίος εξ αρχής θεωρούνταν ότι θα είναι ελλειμματικός και θα υποστηρίζεται από το κράτος στην κυκλοφορία, και δεν δόθηκαν αντίστοιχα λεφτά για να φτιαχτεί ένας σιδηρόδρομος ποτέ. Κατάλαβε.
1: Πιάσαμε το αγαπημένο μου θέμα.
0: Επενδύσαμε στους αυτοκινητόδρομους διαστημικά ποσά και σχεδόν τίποτα στο σιδηρόδρομο, ο οποίος έμεινε με τις χαράξεις που είχε πριν από 20 χρόνια, με τις υποδομές που είχε πριν από... Τέλος πάντων, ξέρουμε όλοι που είναι η κατάσταση.
1: Και είδαμε και την κατάληξη με την τραγωδία στα Τέμπη, που έχει στοιχήσει διαχρονικά και ιστορικά. Αυτή η έλλειψη Παντελής των τελευταίων δεκαετιών, ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση του πιο δημοφιλούς και πιο οικολογικού και πιο ωραίου μέσου, που παραμένει το τρένο, που έχει και το επιπλέον αβαντάζ ότι το τρένο, όπως συμβαίνει σε και χώρες ιδίως κεντρικής Ευρώπης ή της Βόρειας Ιταλίας για παράδειγμα ή της Ελβετίας, αποτελεί και πόλο έλξης τουριστών, δηλαδή έχει και άλλο πρόσημο επιπλέον, ότι έχει και τουριστική ματιά, δηλαδή έρχεται ο άλλος να δει την Ελλάδα από τρένο και πληρώνει όσο.
0: Αυτά είναι τα... Αυτά είχα να πω.
1: Πολύ ενδιαφέροντα. Πολύ ενδιαφέροντα. Θα σας ξαναπούμε, Γιώργο Λιάδιο, και συγχαρητήρια για την έφεση και την αποτελεσματικότητα στην εξειδικευμένη δουλειά σου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Τελειώσαμε. Βίκτορ Σαμουήλ είναι, όχι Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ναι, έκανα λάθος στις 5. Ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την ακρόαση. 989.

Μου ήρθε ένα μήνυμα και δεν μπορώ να μην το διαβάσω. Εν εξάλλου η ακροάτρια Βίβιαν, ακούγοντας τον κύριο Λιναρδάκη να μας λέει ότι η Ένωση Φαρμακοποιών Ελλάδος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρωθεί αυτό το πολύτιμο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την παράδοση των υψηλού κόστος φαρμάκων κατοίκων, ειδικότερα στην τόσο δύσκολη μορφολογία της Ελλάδος, και μου λέει ντροπή, κάνει και κάτι χαρακτηρισμούς, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να τους μεταφέρει. Ντροπή στους μπιπ φαρμακοποιούς, ντροπή μόνο για να μην χάσουν χρήματα, ντροπή, αλλά μόνο εάν ήταν στη θέση των ασθενών που έχουν ανάγκη την κατοίκον παράδοση των υψηλού κόστος φαρμάκων θα καταλάβουν.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάγη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για την υπόθεση της Μαρφίν έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα. Η πρόθεσή της να επιστρέψει στη χώρα μας είχε ήδη γνωστοποιηθεί μέσω της συνηγόρου της και φέρεται να είχε αποστείλει επιστολή στην οποία υποστήριζε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Προς το παρόν παραμένει υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές. Σε βάρος των δύο 42χρονων συγκατηγορουμένων της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία χάσε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Την ίδια ώρα, ο 24χρονος κατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, τόνισαν οι τοπικές αρχές. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές. Τραγωδία στον Πειραιά. Νεκροί εντοπίστηκαν σε σταθμευμένο όχημα ένας 28χρονος και μια 24χρονη μέσα σε γκαράζ επί της οδού Μήλου. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο, που οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Στη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του. Πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει. Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου την περασμένη εβδομάδα και την ταραχώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιώργος Γαβρίλος ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέου Παναγιωτόπουλου νωρίτερα το μεσημέρι. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά την καταγραφή κρουσμάτων σαλμονέλας στο Δήμο Λαμιαίων. Βασικό εξεταζόμενο ενδεχόμενο είναι η ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή. 12 ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, με την Τεχεράνη να απαντά με τουλάχιστον έναν βαλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν με πυράβλους κρούζ, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος ινδικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του και 8 να τραυματιστούν. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι το Ισραήλ θα ανταποκριθεί με συντριπτική ισχύ σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του εδάφους του. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα να παρελάβουν στα ηλίσια πεδία, με το μήνυμα της ενότητας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας να κυριαρχεί στις φετινές εκδηλώσεις. Το παρόν έδωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10 απόψε ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Για
2: Γενικά, έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφόρες στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρες στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Καλησπέρα, 6 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Radio 98,9, Λαϊκή Απογευματινή, και σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 και έχουμε πάρα πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε. Σήμερα θα μας φάει αρκετό χρόνο. Θα μας φάνε αρκετό χρόνο οι πολιτικές εξελίξεις, γιατί στην περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ είναι ραγδαίες. Θα μου πείτε, κάθε μέρα ραγδαίες έχουν γίνει. Γενικά υπάρχει παλιό καιρός που τραγούδαγε κάποτε και ο... πώς το λέγαμε τον τραγουδιστή? Έχει παλιό το καιρό τη μέρα που σε γνώρισε. Ο Τερζής, μπράβο. Έχει παλιό καιρό παραταμένο. Οπότε, εντάξει, κάπου εκεί γύρω στον Αύγουστο αναμένεται να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Και μπορεί και να βγει κανένα ήλιος, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, είπα για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε και τις αποχωρήσεις του κυρίου Παναγιωτόπουλου και του κυρίου Γαβρίλου. Αν κάτσεις κάτω και βάλεις την αριθμητική, όταν γίνει ψηφοφορία για το νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας ή τη νέα πρόεδρο κτλ., δεν πρέπει να συμμετάσχουν πάνω από 8-9 άτομα. Είναι και μία βουλευτής η οποία δεν πατάει το πόδι της στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγεται ότι έχει κλείσει με το ΠΑΣΟΚ, η ίδια δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Είναι η κυρία Ντίνα Κασιμάτη. Περιμένουμε με αγωνία τη θέση της. Τώρα θα σας πω και μια πολύ ωραία είδηση που έχει πάρει χαμπάρι πολλής κόσμος. Είναι ένα ενδεχόμενο, δεν ξέρουμε, μπορεί να βγει. Πώς θα σας φαινόταν αν έμπαινε στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης? Και δεν είναι καθόλου αστείο αυτό που λέω, γιατί προσέξτε, έχουν αποχωρήσει από το επικρατείας ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου, ο κύριος Αθανέσιος Τσακρής, η κυρία Ζορζέτα Λάλη, συγγνώμη. Επίσης, ο κύριος Όθωνας Ηλιόπουλος από τότε και τα λοιπά. Ποιος άλλος έχει μείνει? Έχει μείνει η κυρία Τζέννη Λιβαδάρου. Μετά είναι, μάλλον είναι μπροστά η κυρία Τσαπανίδου. Είναι η κυρία Τζέννη Λιβαδάρου, η οποία νομίζω ότι δεν θα πήγαινε. Και μετά είναι ο κύριος Κασελάκης. Οπότε, λένε κάποιοι ότι αν... τέλος πάντων, αν εξαρτοποιηθεί οτιδήποτε, παραιτηθεί. Όχι αν εξαρτοποιηθεί, είναι η έδρα κανονική. Αν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου, ο κύριος Κασελάκης μπαίνει στη Βουλή. Εδώ μεταξύ, τώρα για να το μαζέψουμε το πράγμα, μιλάμε για μια μαζική έξοδο από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν ακόμα 13 βουλευτές. Ήταν 22 και 2-24 που αποχώρησαν. 22, αν αποχωρήσουν οι 13, μένουν με 9 βουλευτές, και εκ των οποίων η μία είναι η κυρία Κασιμάτη, όπως είπα. Δηλαδή, 8 πέστε, για να είμαστε σίγουροι. Τώρα αυτοί οι 8 θα κληθούν να διαλέξουν μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κυρίου Πολάκη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι που λένε. Ποιος θα κερδίσει με τους... ποιον θα ψηφίσουν οι 8 βουλευτές. Θα δούμε. Το θέμα είναι ότι με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς αλλάζει τελείως η εικόνα αυτού του κόμματος, το οποίο έχει περάσει τα πάνδυνα όλα τα τελευταία χρόνια. Εδώ ο Βαγγέλης μου στέλνει μια φωτογραφία με τον κύριο Χρυσοχοίδη που έκανε τη δήλωση ότι η αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, και κάποιος του έχει γράψει από κάτω: σε λάθος κόμμα ήρθες Μιχάλη. Το λέγαμε και χθες κάποια στιγμή, παιδιά, θέλω και τα μηνύματα να είναι ευπρεπή. Δεν το λέω τώρα για το Βαγγέλη, γενικότερα το λέω, για να μπορούμε να τα διαβάζουμε. Μηνύματα τα οποία λένε ο Πετρόπουλος ο Μπίξε, δεν το λέω για μένα, δεν με απασχολεί καθόλου. Αλλά όταν τα μηνύματα είναι υβριστικά, είτε προς την κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, στον Τζίπρα, στο Μητσοτάκη, στον Φάμελο, πάει ο Φάμελος τώρα,
Λοιπόν, σε όποιον είναι υβριστικά και τέτοια, δεν θα διαβάζονται. Τελεία, παράγραφος, που λέει και ο Πρωτεντέρης που είμαστε φίλοι. Έτσι θα πάει το πράγμα. Τώρα δεν σας είπα για την κυβέρνηση. Έχουν μαζευτεί πολλά. Πρώτον, ξεκινάω. Ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, ο κύριος Βασίλης Φεύγας, παρέδωσε ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό που έλεγε ότι τι κινήσεις πρέπει να γίνουν εν όψει των εκλογών για να πάει καλύτερα το κόμμα στις εκλογές κτλ. Σταχυλογώντας τώρα από αυτές, τι έλεγε? Έλεγε να υπάρξουν γέφυρες με το Σαμαρά, να καταργηθεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτά ήταν τα δύο βασικά που έλεγε. Έκτοτε αγνοεί τη τύχη του. Δεν έχω ξαναδεί πουθενά, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος εγώ, τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Περνάει λίγο καιρός, έρχεται ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, μόλις προχθές, έκανε δύο δηλώσεις ο κύριος Γεωργιάδης, τελευταίες μέρες. Μία άφησε έτσι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, λέγοντας ότι μάλλον θα πάμε σε δύο κάλπες, οπότε είναι κάπως, δεν το είπε ακριβώς έτσι, αλλά εννοείς ότι ήταν, μπορεί να είναι και λίγο χαλαρή η πρώτη κάλπη, δηλαδή κάποιος στην πρώτη κάλπη, ρε παιδί μου, μπορεί να ψηφίσει και κάτι άλλο, αλλά στη δεύτερη που θα κρίνεται ο σχηματισμός κυβέρνησης, όλοι εδώ. Το οποίο δεν είναι στη γραμμή της κυβέρνησης αυτή. Η κυβέρνηση επιμένει, παιδιά, προσέξτε το νου σας, μία κάλπη υπάρχει, εμείς θέλουμε αυτοδυναμία κτλ. Πάει και αυτό. Έρχεται χθες ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής τώρα και πολύ ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κάνει κάποιες δηλώσεις, οι οποίες λένε, λέει στις δηλώσεις του, πώς θα αξιοποιηθεί ο χρόνος από την κυβέρνηση και ό,τι έχει μπροστά της η Βουλή με τη συνταγματική αναθεώρηση και τις δύο συνεδριάσεις που υπάρχουν, και λέει πολύ σοβαρά ότι ένα πονηρό μυαλό θα σκεφτόταν, εφόσον λήξει η διαδικασία τον Αύγουστο, για θα μπορούσε να πάει και πιο μετά, οπότε η κυβέρνηση έχει λυμμένα τα χέρια και όπως σκέφτεται ένα πονηρό μυαλό, είπε, μπορεί να πάει και σε εκλογές. Είναι, θα έλεγα, ο πρώτος από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και υψηλότατος τέλεχος, το οποίο δεν λέει εμέσως, αφήνει παντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη.

Σε αυτό εδώ να προσθέσω κάτι για το Πασόκ. Λέει, σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής του Πασόκ, είπε στον κύριο Κακλαμάνη, φθινόπωρο χειμώνας ή άνοιξη-καλοκαίρι, ή άνοιξη-καλοκαίρι διαζευτικό, που λένε και στις κολεξιών. Πότε θα γίνουν τελικά οι εκλογές, παραμένει το ερώτημα. Προσέξτε τώρα, βλέπω την κινητικότητα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για παράδειγμα, σήμερα πάει στη Βόρειο Εύβοια, αύριο μάλλον, Τετάρτη, θα πάει στη Βόρειο Εύβοια, θα επισκεφτεί κέντρο και τα λοιπά, ένα κέντρο υγείας και εργοτάξια και όλα αυτά τα πράγματα. Κάθε μέρα κάπου πηγαίνει, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι, θα έλεγα, με το όπλο παραπόδα. Κάνουν και εξορμήσεις στην επαρχία, γυρνάνε σημεία τα οποία είχαν και λίγο ξεχαστεί εδώ που τα λέμε, επισκέπτονται τόπους εργασίας, νοσοκομεία, δεν λέω για τον Άδωνη, ο Άδωνης πάει συχνά ας πούμε, αλλά τσακώνεται εκεί με κάτι νοσοκόμους, γιατρούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι μια ωραία κατάσταση. Διαβάζω ένα σεναριάκι τώρα, ότι υπάρχει μια εξήγηση για την διαφοροποίηση σε εισαγωγικά του Άδωνη Γεωργιάδη όσον αφορά και αυτό που άφησε να νοηθεί, ότι και με το Σαμαρά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ήταν συνέχεια της δεύτερης κάλπης αυτό που είπε, και με το Σαμαρά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης προχθές. Ορισμένοι το ερμηνεύουν ότι αυτό το είπε γιατί έχει ένα σενάριο να καεί ο Νίκος Δένδιας. Ο Γεωργιάδης όμως τι είχε πει, ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον Σαμαρά, αλλά δεν μπαίνει θέμα αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε σήμερα. Έχουμε καλέσει πολύ λίγο. Θα έχουμε τον Τάσο, τον παπά, τον πολύ καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο. Έκανε κάτι διακοπές, έμαθα. Γύρισε και με φοβίζουν κάποιες πληροφορίες που λένε μεταξύ συναδέλφων τώρα. Ακούγονται διάφορα. Α, ορισμένες επιχειρήσεις μέσω μαζικής ενημέρωσης ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους. Παιδιά, 17 Αυγούστου θα είστε όλοι πίσω. Λοιπόν, δεν προσπαθώ τώρα εγώ να... Δεν ούτε σίγουρος είμαι, ούτε ξέρω κάτι παρά μέσα και τα λοιπά. Μην τα παίρνετε τις μετρητής. Λέω τι διαβάζω και τι ακούω και αυτό είναι η δουλειά μας, να μεταφέρουμε και ακόμα και τις δικές μας εντυπώσεις. Υπάρχουν κάποιοι όμως, και δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, που θα θέλανε οι εκλογές να πάνε όσο γίνεται πιο πίσω. Και αν θέλετε να το πάρει το ποτάμι, δεν θα το πάρει ακριβώς, θα πω ότι είναι από την αριστερά. Λοιπόν, όλα τα κυβερνητικά τώρα για τις εκλογές, όλα όσα γίνονται, θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, λίγο πριν τις 7 θα τον έχουμε εδώ. Και βέβαια θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος με τον πόλεμο στο Ιράν. Τώρα, τι πόλεμο στο Ιράν? Δεν έχουμε καταλάβει πότε υπάρχει ανακοχή, πότε έχουν ξεκινήσει βομβαρδισμοί. Το θεωρούμε πια μια φυσιολογική κατάσταση. Τρεις μέρες να υπάρχουν βομβαρδισμοί, τέσσερις μέρες να υπάρχει έτσι μια κατάπαυση του πυρός και κάποια συμφωνία που κρατάει κάποιες λίγες μέρες. Το σίγουρο είναι, όπως το είπε ευθέως και ο Τραμπ, ότι από αυτή την ιστορία βγαίνουν λεφτά. Είτε ο Τραμπ βάζει δασμούς ουσιαστικά και παίρνει χρήματα στα στενά του ορμούς για να παρέχει ασφάλεια, δηλαδή εισπράττει τα ασφάλιστρα που παρέχει ο ίδιος. Πολύ ωραία κατάσταση. Είτε προφανώς σε κάθε επεισόδιο ανεβαίνουν τιμές, καταλαβαίνετε, και εμείς τις βρίσκουμε μπροστά στο σούπερ μάρκετ. Έτσι είναι η παγκοσμιοποίηση και οι γεωπολιτικές συνθήκες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Πετάει μια πεταλούδα στην Αφρική και πέφτει το σύστημα όλο, όπως λέγανε παλιότερα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τις συνεντεύξεις μας να μπούμε έτσι σε μια καθαρό διαδρόμο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε αυτό το σημείο, όπως έχω προαναγγείλει, θα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο από την Εφημερίδα των Συνταχτών, τον Τάσο τον Παπά. Τάσο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έμαθα ότι κάπου έφυγες λίγες μέρες.
10: Έφυγα, ναι. Για λίγες μέρες θα ξαναφύγω.
0: Θα ξαναφύγω. Έτσι, με δόσεις πρέπει να φεύγουμε, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι περίεργες οι εποχές.
10: Αλλά δεν ηρέμησα, γιατί παρακολουθούσα εξ αποστάσεως τις διεργασίες στο πολιτικό παιχνίδι. Και...
0: γι' αυτό πρέπει να φεύγει κάποιος από τις 20 Ιουλίου και μετά, που χαλαρώνουν κάπως τα πράγματα. Ό,τι και να γίνει, κάπου για χαλάρωση υπάρχει.
10: Ναι, γιατί μπαίνεις. Αλλά δεν ξέρω αν αυτή η περίοδος θα είναι χαλαρή.
0: Ναι.
10: Ακόμα και αυτή η περίοδος.
0: Ακόμα και αυτή. Έχεις δίκιο. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θα σου πω τρία γεγονότα. Πρώτον, πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες είχαμε τον κύριο Βασίλη Φεύγα, του στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε ένα υπόμνημα, το πήρε ο Πρωθυπουργός, το δημοσιοποίησε και ο ίδιος, έγινε ένας μικρός χαμός. Έκτοκτε, δεν το θυμάμαι, δεν τον έχω διαβάσει κάπου.
10: Είπαν κάποιοι βουλευτές ότι πρέπει να φύγει από το πόστο που έχει.
0: Ναι,
10: βέβαια. Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Πέτσας ήταν ο ένας, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι, και άλλη μία.
10: Νομίζω ότι έχει γίνει κάποια αντικατάσταση. Πάντως παραμείνει ο κύριος Φεύγας.
0: Σωστό.
10: Σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού, νομίζω είναι η
0: Ακριβώς. Ο τίτλος ο πλήρης είναι αυτός. Δεύτερο τώρα, έχουμε δύο επεισόδια Άνδρων Γεωργιάδη. Στο ένα επεισόδιο λέει, εντάξει τώρα, η δεύτερη κάλπη έχει σημασία και στη δεύτερη κάλπη θα συζητήσουμε και με τον κύριο Σαμαρά, αρκεί να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
10: Να μην βάλει όρο ο κύριος Σαμαράς συμμετέχω σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Μπράβο.
10: Αυτό είναι μαγική εικόνα.
0: Δεν έχει σημασία αν είναι μαγική εικόνα. Έχει σημασία
10: δεν
0: γιατί.
10: Δεν υπάρχει να συμβεί αυτό.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω 95-99%.
10: Δεν θα δικαιωθεί η επιλογή του κύριου Σαμαρά να κάνει δικό του κόμμα.
0: Μα γι' αυτό το κάνει το κόμμα. Για να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, γιατί το κάνει. Το Μητσοτάκη στο χέρι.
10: Βέβαια, στην πρώτη αντίδραση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν λίγο αμήχανος.
0: Ναι.
10: Σήμερα βγήκε και είπε ότι αυτό δεν είναι γραμμή του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
0: Ακριβώς.
10: Αλλά επειδή ξέρουμε και εσύ και εγώ καλά το ρόλο που.
0: Του Αδόνιδος.
10: Που επομίζεται ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Δεν κάνει τίποτα τυχαία.
0: Έτσι.
10: Άλλοτε η σκοπιμότητα είναι προσωπική. Άλλοτε η σκοπιμότητα είναι υπηρετή της. Αποφάσεις ή τις εντολές του προϊσταμένου του, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πετάει κουβέντες στον αέρα χωρίς σχέδιο ο κ. Γεωργιάδης.
0: Ή δοκιμάζει και πράγματα, δοκιμάζει.
10: Δοκιμάζει. Είπαμε και έχουμε πει και την άλλη φορά ότι ο κ. Γεωργιάδης, κατά τη δική μου άποψη, θα είναι οπωσδήποτε υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όταν θα τεθεί θέμα διαδοχής του κ. Μητσοτάκη, όταν και όποτε.
0: Ναι.
10: Όχι για να εκλεγεί πρόεδρος.
0: Να ελέγξει τον επόμενο.
10: Καλά, αλλά για να διαπραγματευτεί με τον επόμενο το ρόλο του.
0: Σωστό.
10: Αυτό έκανε λοιπόν, και το 16 άλλο.
0: Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, το τρίτο επεισόδιο είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος λέει η δεύτερη συναντήριαση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσε να γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά θα γίνει τώρα, και παραδέχεται ότι ένα μυαλό λίγο περίεργο, θα σκεφτόταν ότι πάμε σε εκλογές
10: Σεπτέμβρη-Οκτώβρη,
0: ας πούμε.
10: Ναι. Γραμμάνης και αυτός δεν μιλάει. Ναι. Χωρίς να προσέχει τα λόγια του, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
10: Δεν είναι από αυτούς που τροφοδοτούν την δημόσια συζήτηση με παραπληροφορίες και παραπολιτικά.
0: Τα συμπεράσματα του, εγώ τα συμπεράσματα, κάποιες εκτιμήσεις που κάνω είναι ότι πρώτον προσπαθούν να διαμορφώσουν μια στρατηγική στη Νέα Δημοκρατία. Τι βλέπουμε τελευταίες μέρες, έχει κάποιες επιθέσεις στο Τσίπρα, έτσι, πώς να το πω, που θυμίζουν τα παλιά λίγο.
10: Ναι, είναι πολύ επιθετικές με τοξική ρητορική. Γιατί όταν βγαίνει ο αντιπρόεδρος του κόμματος και υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, και λέει ότι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός μεταπολίτευσης ήταν ο Τσίπρας, και ότι χρηματίστηκε για να περάσει τους ποινικούς κώδικες, αυτό το πράγμα δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Ωστόσο, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι, το αλλάζει λίγο στρατηγική προς τον Τσίπρα. Στην αρχή. Ήταν και περίπου καλοδεχούμενος, γιατί θεωρώ ότι πριν από αρκετό διάστημα
10: πίστευε ότι θα μπορέσει να ξαναστήσει στα πόδια του το αντισύριζα παύλα αντιτσίπρα ρεύμα.
0: Ναι, παράλληλα όμως
10: έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προηγούμενη φάση των πολιτικών αντιπαραθέσεων.
0: Είχε και ένα μάτι προς τον αδύναμο κρίκο που ήταν το Πασόκ.
10: Ναι, μην ξεχνάς ότι η επιθυμία την οποία έχει δηλώσει και δημοσίως ο κ. Μητσοτάκης αλλά και άλλοι υπουργοί, ανάμεσα τους και ο κ. Γεωργιάδης, θα ήταν σε περίπτωση που δεν έχουν αυτοδυναμία. Θα θέλανε να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια να ξαναστήσουν στα πόδια του ένα μοντέλο 12-15 κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Δεν είναι. Αλλά ο κ. Ανδρουλάκης το έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτό, λέγοντας ότι όσο είμαι εγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να γίνει. Δεν συμφωνούν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αυτή την άποψη. Όχι. Είναι κάποια που λένε να δούμε το αποτέλεσμα και μετά ξανασυζητάμε. Έτσι. Εάν πάει το ΠΑΣΟΚ σε μια λογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν βγαίνουν οι αριθμοί, αν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει ενωμένο.
0: Ναι, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι είναι δύσκολο πια να κρατηθεί η ενότητα στο ΠΑΣΟΚ.
10: Όπως έχουν παραδεχτεί και έχει καταγραφεί και στα κομματικά τους ντοκουμέντα, ήταν μοιραίο λάθος η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Έφερε το ΠΑΣΟΚ στο χείλος της καταστροφής, της κοινοβουλευτικής καταστροφής.
0: Ναι.
10: Και να σου πω. Στις εκλογές του 2015 είχε πάρει πόσο, είχε πάρει 4,5.
0: Ναι. Και από τότε, πώς να το πω, με πραγματικούς όρους, δεν έχει σηκώσει κεφάλι. Εντάξει,
10: όχι.
0: Μέχρι το 10, 11, 11,5 εκεί.
10: Εδώ και σε περιοχές που έχει, παραδοσιακά είχε δύναμη. Είδα μια δημοσκόπηση τώρα που έγινε για την εφημερίδα Πελοπόννησος στην Αχαΐα.
0: Ναι.
10: Ξέρεις ποια είναι τα ποσοστά? 21% η Νέα Δημοκρατία, 19% η Ελλάς, 8% το ΠΑΣΟΚ.
0: Α, εκεί είναι.
10: Στην Αχαΐα.
0: Στην Αχαΐα. Τώρα εκεί είναι.
10: Παπανδρεϊκό χειρό, εν πάση
0: περιπτώσει.
10: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την πρωτιά η Νέα Δημοκρατία εκεί, έτσι.
0: Ναι.
10: Και πριν από τη Νέα Δημοκρατία την είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά το λες. Ναι. Δεν ξέρω. Έχεις εκτίμηση, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για εκλογές το φθινόπωρο?
10: Κοίταξε, υπάρχουν σύμβουλοι και συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη που λένε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το φθινόπωρο. Υπάρχουν και αυτοί ανάμεσα του κ. Μητσοτάκη που μέχρι στιγμής λένε πρέπει να είμαστε θεσμικοί και να πάμε εκλογές το 27. Κανονικά σχεδόν με την εκπνοή της θητείας της κυβέρνησης. Όμως αυτό είναι η αρχή, μας λένε. Αλλά στην πολιτική, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, οι αρχές μπορεί να παραβιαστούν εάν το επιβάλλουν οι περιστάσεις.
0: Ναι.
10: Και η περίσταση στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι τώρα τις κερδίζουμε τις εκλογές. Την άνοιξη ουδής μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα τις κερδίσουμε.
0: Ναι, αλλά εγώ το καταλαβαίνω αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Υπάρχει ένα ερώτημα όμως. Υπάρχει, μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι εφικτό στην πρώτη κάλπη είτε ακόμα και το Σεπτέμβριο η Νέα Δημοκρατία να βγάλει κυβέρνηση?
10: Αυτοδυναμία, όχι, σε καμία περίπτωση. Με βάση τις μετρήσεις που ξέρουμε μέχρι τώρα.
0: Στη δεύτερη.
10: Υπάρχει προοπτική συνεργασία με άλλα δεξιά κόμματα. Το κόμμα της κ. Λατινοπούλου και το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Αν βγαίνουν οι αριθμοί. Και ο κ. Μητσοτάκης και οι αρχηγοί αυτών των κομμάτων το έχουν αποκλείσει αυτό. Θα μου πεις τώρα. Ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική. Δεν μπορείς να αποκλείσεις κάτι το οποίο ενδεχομένως οι συνθήκες να το επιβάλλουν. Έτσι δεν είναι? Έχουμε δει στο παρελθόν πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμασταν.
0: Εγώ πάντως.
10: Κυβέρνηση δεξιά-αριστερά. ναι. Με τον κυβέρνηση Ανετάκη, κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Αυτά δεν τα περιμέναμε πριν γίνουν και όμως έγιναν.
0: Και όμως έγιναν, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτήν την ενότητα ότι εφόσον δεν έχεις χειροπιαστό, είναι χειροπιαστό τέλος πάντων ότι ακόμα και στη δεύτερη κάλπη εγώ βγαίνω, δεν το δοκιμάζεις, περιμένεις.
10: Η δεύτερη κάλπη θα παίξει με το δίλημα. Πολιτική σταθερότητα ή χάος.
0: Ναι, άλλο να παίξει με το 29 και άλλο να παίξει με το 32,5.
10: Προφανώς ισχύει και θα έχει και σημασία ποια θα είναι η διαφορά του με το δεύτερο κόμμα. Mm-hmm. Είναι άλλο να είναι η διαφορά σου 10 μονάδες και άλλο να είναι η διαφορά σου 4, 5, 3 μονάδες. Γιατί τότε θα παίζεται και η πρώτη θέση πια. Mm-hmm. Στη μικρή διαφορά. Και φαίνεται ότι η Ελλάς με βάση τις δημοσκοπήσεις έχει κλείσει τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο. Ναι. Είναι αρκετές μετρήσεις που δείχνουν τη διαφορά μονοψήφια, κάτω το 10%.
0: Στο 9 περίπου, ναι. Τάσο, ναι. Δώσε μου 20 δεύτερα για το σήμα, επιστρέφουμε. Okay.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Έξι και 34 πρώτα λεπτά έχουμε τον Τάσο τον Παπά που συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Τάσο, να τα αφήσουμε λίγο, εντάξει, θα δούμε. Κοντός ψαλμός που λένε, θα δούμε εκεί μετά τις 15 Αυγούστου, μην ακούσουμε τίποτα. Αν δεν ακούσουμε...
10: Γιατί υπάρχει αυτή η πτά. Εάν οι εκλογές γίνουν τέλη Σεπτέμβρη, πρέπει να προκηρυχθούν αρχές Σεπτέμβρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
10: Ή τέλη Αυγούστου.
0: Ναι, οπότε αν περάσει ο Αύγουστος, θα λιγοστεύουν οι πιθανότητες. Λέω εγώ.
10: Ναι,
0: αν δεν έχουμε
10: ναι,
0: κάτι
10: ναι.
0: μεταξύ 15-30 Αυγούστου.
10: Δεν υποτιμάς το θέμα των υποκλοπών. Ναι. Μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα αρνητικά για την κυβέρνηση.
0: Να ανασυρθεί η δικογραφία.
10: Και να, την και να συνεχίσει να μιλάει με τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Ντύλια. Και να την υποχρεώσει να αναθεωρήσει την άποψή της, εάν έχει αποφασίσει, να πάει τέλος τετραετίας εκλογές.
0: Ναι.
10: Το θέμα των υποκλοπών θα παίξει καθοριστικό ρόλο, κατά τη γνώμη μου.
0: Να το δούμε, γιατί είναι μια υπόθεση η οποία έχει περάσει από 40 κύματα. Έχει καταφέρει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση να, πώς να το πω, να έχει σταθεροποιήσει και να έχει ένα ανάχωμα, είτε με την δικαστική απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου και τα λοιπά, περί αρχιοθέτησης. Αλλά υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες και συμφωνώ μαζί σου.
10: Βέβαια, είχαμε την παρέμβαση του κύριου Σαμαρά. Είχαμε τις αγωγές από τον κύριο Κεσέ τον 8 που ζητάει 1 εκατομμύριο από τους εμπλεκόμενους, από τους κατηγορούμενους, από τους καταδικαστέντες. Αυτοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο η έφεση να μην ακυρώσει την ποινή του προηγούμενου δικαστηρίου. Έτσι. Οπότε το θέμα είναι ανοιχτό ακόμα και είναι ανοιχτό και είναι πολύ επώδυνο για την κυβέρνηση, γιατί στο θέμα αυτό εμπλέκεται προσωπικά ο Πρωθυπουργός, επειδή είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της Κύπρου.
0: Ναι. Τώρα, θα έλεγα να μιλήσουμε και για λίγο για το τι γίνεται στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Εσύ μπορείς να καταλάβεις. Τον ξέρεις το χώρο. Τον ξέρω και εγώ καλά.
0: Προσπαθώ.
10: Δυσκολεύομαι συνάδελφε να καταλάβω. Δυσκολεύομαι να βγάλω συμπεράσματα. Δυσκολεύομαι να δω τι θα. Να προβλέψω τι θα γίνει, γιατί παίζουμε με τη σοβαρότητά μας τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε, εγώ θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αν εκλεγεί ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας μεταξύ 8 βουλευτών ή 9.
10: Τι ισχύει θα έχει αυτός?
0: Όχι, με συγχωρείς. Ένας εκ των οποίων είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη,
10: η οποία
0: αγνοείται η τύχη.
10: Και πολύ καιρό λέμε ότι φλερτάρει με το Πασόκ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μα δεν πατάει καν. Πώς να σου πω, δεν έχει
10: ούτε
0: επαφή.
10: Ούτε στο Πασόκ πάει όμως ακόμα.
0: Όχι, περιμένει.
10: Προφανώς, γιατί τα ποσοστά δεν είναι και πολύ καλά.
0: Ναι, σωστά.
10: Αλλά εδώ έχουν στο συνασπισμό πρώτον. Πρέπει να βγάλουν γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό να τον βγάλει η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
10: Μετά θα πάνε σε μια διαδικασία κεντρικής επιτροπής. Δεν ξέρω πριν ή μετά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου πρέπει να εκλέξουν γραμματέα.
0: Ναι.
10: Δεν υπάρχει γραμματέας τώρα.
0: Ναι.
10: Ο πρόεδρος, υπάρχει άποψη στον ίδιο που μιλάει για συλλογική ηγεσία. Ο κύριος Πολάκης λέει ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα και πρόεδρος του κόμματος, μέχρι να πάμε σε συνέδριο και εκλογή από τη βάση, κάτι που δεν μπορεί να γίνει στο καλοκαίρι. Η κυρία Δούρου λέει: δεν θα φυγομαχήσω. Ο κ. Πολάκης λέει ότι με μένα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή, με την κυρία Δούρου, παρότι είναι φίλη μου, δεν θα μπει στη Βουλή. Όπως καταλαβαίνει, πρόκειται για ένα χάος.
0: Ναι.
10: Και έχει την πλειοψηφία. Δεν ξέρουμε πόσοι θα φύγουν, πόσοι θα μείνουν. Φεύγουν και ανεξαρτοποιούνται συνεχώς βουλευτές. Μερικοί παραδίδουν τις έδρες, παραιτούνται συνεχώς μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουν παραιτηθεί εδώ και καιρό οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεις τα ποσοστά, είναι 1,6, 0,9, 1,2.
0: Υπάρχει
10: ένα... παραιτηθεί ήδη.
0: Ναι. Υπάρχει ένα σενάριο να δούμε και τον Κασελάκη στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
10: Αν παραιτηθεί η κυρία Πόπη Τσαπανίδου.
0: Μπράβο.
10: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει αυτό.
10: Γιατί δεν θα εκπλαγώ.
0: Θα τα δούμε όλα.
10: Όλα θα τα έχουμε δει.
0: Σωστό.
10: Δεν θα εκπλαγώ καθόλου.
0: Θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι. Εγώ καταλαβαίνω κυρίως τον Παύλο τον Πολάκη, γιατί αν εξαιρέσουμε κάποιες φορές που βγαίνει, πώς να το πω, αδικώντας τον εαυτό του σε κάποιες δηλώσεις, ο Παύλος ο Πολάκης έχει...
10: Είναι την καρδάρα με το γάλα.
0: Ακριβώς. Ο Παύλος ο Πολάκης έχει και πολιτική σκέψη, έχει και θέσεις και θα σου λέγα πολύ τολμηρά εντός εισαγωγικών, δεν μου φαίνεται να διαφέρει η πολιτική Πολάκη όπως την εκφωνεί για το δημόσιο, για τη στρατηγική σημασία, για τις τράπεζες, για μια σειρά θέματα με αντίστοιχες θέσεις, ας πούμε, που έχει η Νέα Αριστερά, η τωρινή Νέα Αριστερά.
10: Έχει και φανατικό κοινό ο κ. Πολάκης.
0: Φυσικά και εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
10: Μπορεί να μην είναι μεγάλο, αλλά είναι υπολογίσιμο. Mm. Και μην ξεχνάς ότι ο κ. Πολάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αντίπαλο το Φάμελο και πήρε πάνω από 40%.
0: Ναι.
10: Και από τότε έλεγε: εγώ είμαι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα μου πεις τώρα ποιος είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ πια. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή με τον Πολάκη, ο Πολάκης θα επιδιώξει μια συνομιλία με τη Νέα Αριστερά και τον κ. Γαβρίλη Σακελαρίδη. Αλλά δεν ξέρω, αυτοί είχαν βάλει παλιότερα, η Νέα Αριστερά θα μου πεις το παλιότερα και το σήμερα έχει ναι. μεγάλη απόσταση.
0: Ναι.
10: Είχαν βάλει θέμα και Πολάκη για να μην συνοηθούν με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τώρα, το είχαν βάλει. Το είχαν βάλει γιατί είχαν τσακωθεί αγρίως στην περίπτωση του Κασελάκη.
10: Έλεγε αποστάτες και ότι κλέψαν τις έδρες.
0: Ναι, ναι, σωστά.
10: Όταν φτιάξαν τη Νέα Αριστερά.
0: Ναι, ναι, και ότι ο Πολάκης, αυτή είναι η αλήθεια, είχε πρημοδοτήσει, θα έλεγα, σκανδαλωδός, να το πω έτσι, τον κύριο Κασελάκη. Έτσι.
10: Ομολογεί ο κύριος Πολάκης σήμερα ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει στην πολιτική του διαδρομή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Τα λάθη είναι για να γίνονται. Δεν ξέρω πόσα είναι πια από αυτά, όμως είναι καθοριστικά.
10: Και να αναγνωρίζονται. Και να αναγνωρίζονται. Αν το αναγνωρίζει το λάθος, υπάρχει πιθανότητα να μην το ξανακάνεις.
0: Ναι. Με τον ίδιο άνθρωπο. Εντάξει.
10: Προφανώς, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλα λάθη μπορείς να κάνεις, να και δοκιμάσεις καινούργια λάθη. Με αυτά, να το κλείσουμε λίγο, Τάσο. Αφήσαμε λίγο έξω το Πασόκ. Τέλος πάντων, δεν μπορώ.
10: Παίζουμε την πρόβλεψή σου για το Μουντιάλ τώρα.
0: Α, πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, θα σου πω. Το σκεφτόμουν να το κρατήσω για τον Τριάντη, γιατί συζητάμε με τον Τριάντη. Κάθε Παρασκευή απόγευμα
10: μάλιστα,
0: κάνουμε
10: μάλιστα,
0: ένα μάζεμα των αγώνων και λέμε για τα επόμενα. Λοιπόν, νομίζω ότι η Γαλλία θα περάσει την Ισπανία. Είναι καλύτερη ομάδα, ειδικά από τη μέση και μπρος και πίσω. Αλλά από τη μέση και μπρος είναι απρόβλεπτη τελείως. Μπορεί να σου βάλουν απίθανο γκολ. Για πρώτη
10: εγώ είμαι
0: φορά...
10: με την Ισπανία και την Αργεντινή.
0: Μπράβο. Για πρώτη φορά. Εγώ ανάποδα. Θα σου πω γιατί. Για πρώτη
10: Α, είσαι με Γαλλία και Αγγλία, ε.
0: Δεν υπήρξα ποτέ. Δεν έχω υποστηρίξει αγγλική ομάδα ούτε στο τάβλι. Δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρό τους. Πρέπει να παραδεχτώ όμως.
10: Παρότι είναι αυτοί που το έφτιαξαν το ποδόσφαιρο, που το γέννησαν.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά κάποιοι άλλοι το εξέλιξαν και βλέπουμε καλύτερο από εκείνο.
10: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Πρέπει να παραδεχτώ όμως πρώτον ότι είναι κατά τη γνώμη μου μέτρια Ισπανία και είναι σχεδόν θα έλεγα 80-85% ο Μέση ότι κάνει. Ένας φοβερός ποδοσφαιριστής 39 χρόνων πια και βλέπω την Αγγλία ενώ έχει μια αφέλεια και τρώει εύκολα γκολ πίσω.
10: Βάζει και εύκολα γκολ μπροστά.
0: Από τη μέση και μπροστά είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ γρήγορη και ικανή.
10: Φαντάζεσαι να δούμε ένα τελικό δηλαδή Γαλλία-Αγγλία.
0: Γαλλία-Αγγλία. Ναι, θα το έλεγα.
10: Δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν νομίζω τέτοια αναμέτρηση.
0: Ωραία θα είναι.
10: Ωραία θα είναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια,
0: βέβαια μπορεί να δούμε και Αργεντινή-Γαλλία, φυσικά.
10: Ναι, βέβαια.
0: Ή να δούμε.
10: Κοίταξε, μέχρι τώρα η Γαλλία έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μέχρι τώρα.
0: Ναι. Ή να δούμε Ισπανία-Αγγλία. Πω, πω, και αυτό θα. Ούτε αυτό έχει ξαναπαιχτεί.
10: Όχι. Όχι. Η Αγγλία έχει, μία φορά πήρε Μουντιάλ, ναι. Παγκόσμιο κύπελλο, το 1966. Όταν έγινε στην έδρα της με εκείνο τον γκολ του Χάρτ, το οποίο ακόμα αμφισβητείται αν μπήκε ή δεν μπήκε.
0: Εγώ κοίταξε να δεις. Συνήθως μ' αρέσουν οι Γάλλοι. Όχι ότι μεγάλωσα, αλλά μ' αρέσουν οι Γάλλοι. Πάντα είχαν μια καλή ομάδα. Δεύτερον, για πάρα πολλά χρόνια ήμουν από την Αργεντινή.
10: Εγώ πάντα με τους Λατινοαμερικάνους είμαι.
0: Ναι.
10: Βραζιλία, ναι. Αργεντινή, Ουρουγουάη.
0: Η απογοήτευσή μου ήταν φέτος η Ουρουγουάη, δυστυχώς. Γιατί μ' άρεσε και ο Μπιέλσα πάρα πολύ, ναι. Αλλά δεν τα έκανε καλά. Λοιπόν, Τάσο, νομίζω το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι το τελευταίο, το Μουντιάλ.
10: Ναι.
0: Έτσι, για να είμαστε και λίγο άνθρωποι, ας πούμε, γιατί δεν γίνεται.
10: Προφανώς.
0: Να ψάχνουμε ποιος αποχωρεί κάθε μέρα το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτό πια είναι.
10: Έχω μπερδευτεί,
0: αστυνομικό δελτίο, ας πούμε. Πότε έγινε αυτό και πότε έγινε εκείνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά.
10: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

12 λεπτά πριν από τις 7 αναζητούμε ακόμα τον κύριο Βασίλη Κονόμου. Μάλλον κάπου θα βρίσκεται και δεν ακούει το τηλέφωνο του. Νομίζω ότι θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εμείς τώρα έλεγα και χθες πραγματικά για την ανάρτηση του Δήμαρχου Άργους, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είχε αυτή την απαράδεκτη στάση όσον αφορά το

0: 20χρονο, ο οποίος ένα παιδί με αυτισμό που δέχτηκε τους πυροβολισμούς και μετά από 24 ώρες που ήταν τελικά νεκρό, τελικά το παιδί κατέληξε. Δεν μπορούσα να καταλάβω πραγματικά τη σκοπιμότητα αυτής της ανάρτησης. Τι πάει να πει δηλαδή, ένα παιδί όταν έχει κάποια προβλήματα πρέπει να μην κυκλοφορεί, μήπως να το πετάξουμε σε κανακιάδα, να μην έτσι... πώς να το πω, διαταράσει την κανονικότητα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε και μετά γι' αυτό, γιατί βρήκαμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη Οικονόμου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Διαβάζω κάποιες δηλώσεις τελευταία και χθες του κύριου Κακλαμάν, του Προέδρου της Βουλής, και παλιότερα πριν 2-3 μέρες του κύριου Γεωργιάδη. Φαίνεται πια να κερδίζει πολύ έδαφος η προσφυγή στις κάλπες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε, κάποιο πρόβλημα είχε το κινητό, δεν ακούσαμε.
1: Διαβάζω και εγώ λέω αυτές τις δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κακλαμάνης μπορεί να το υπονόησε αυτό, ότι μπορεί να ήταν μια καλύτερη λύση, αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι σαφής και θεωρώ ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει, λέω για τον κύριο Κακλαμάνη, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο και υψηλό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είναι και πρόεδρος της Βουλής, το εξήγησε και κοινοβουλευτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό με την δεύτερη συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Φαίνεται δηλαδή σαν να είπε ότι θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα οι διαδικασίες της Βουλής.
1: Περιέγραψε το χρονικό πλαίσιο,
0: ναι,
1: της συνταγματικής αναθεώρησης, mm-hmm, η οποία πραγματικά περί το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβρη. Γιατί να τρέξετε τέλος Αυγούστου να την ολοκληρώσετε? Ναι, υπήρχε και περισσότερος χρόνος, διαβούλευση, όλα αυτά κτλ.
1: Δεν υπάρχει, οι χρόνοι είναι πολύ δεδομένοι, δηλαδή η διαφορά είναι κάποιες ημέρες. Εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι τελειώνει ένα κύκλο με την συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, πάμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και προχωράμε. Αν είναι... Το προχωράμε σημαίνει εκλογές ή προχωράμε και πάμε το Μάρτιο, Απρίλιο του 27, θα το δούμε. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε στο 27.
0: Πιστεύετε ότι θα είναι καλύτερο, γιατί τώρα εντάξει έχετε κάποια θέματα και στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή δεν είναι οι δημοσκοπήσεις που ήταν το 23 για παράδειγμα. Θεωρείτε ότι χρειάζεται λίγο χρόνος να αποδώσουν και τα μέτρα? Το λέω ότι μπαίνω στο σκεπτικό του Πρωθυπουργού για την Άνοιξη.
1: Ο Πρωθυπουργός λειτουργεί με μια θεσμική κανονικότητα, την οποία προσήλωσή του σε αυτή τη θεσμική κανονικότητα εγώ την υποδέχομαι με ευχαρίστηση.
0: Εντάξει, και άλλοι πρωθυπουργοί, θα σας πω κάτι, δεν λέω για τον κύριο Μητσοτάκη, και άλλοι πρωθυπουργοί λέγανε θα εξαντλήσουμε την τετραετία, 4-5 μήνες πριν κάνανε εκλογές. Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, 4-5 μήνες είναι ο Απρίλιος του 27. Μάρτιος, Απρίλιος 27. Οπότε λοιπόν, εκ των πραγμάτων, θεωρώ ότι έχοντας βάλει τα πράγματα σε μια κανονικότητα και έχοντας προγραμματίσει το πότε θα παραδώσει τα έργα. Να είδατε τώρα εδώ, υπεγράφει το μεγάλο έργο για το Σκαραμαγκά. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι το οποίο παρουσιάζουμε και εμφανίζουμε παραδοτέο ή έτοιμο.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει αυτό είναι εκλογές.
1: Το Σκαραμαγκά.
0: Τα έργα γενικά που παρουσιάζονται, που προγραμματίζονται, που παίρνουν δημοσιότητα όλα αυτά κτλ. Μπορεί κάποιος να πει, να, η τελική ευθεία.
1: Ο Σκαραμαγκά, σας θυμίζω ότι ανακοινώθηκε την περίοδο που ήμουν εγώ στο Υπουργείο. Mm-hmm. Και μετά από την ορίμανση αυτού του 1,5 χρόνου που μεσολάβησε, το έργο πλέον υπεγράφει και υπάρχει ανάδοχος. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι πάει βάση του χρονοδιαγράμματος που έχουμε βάλει. Είναι ένα μεγάλο έργο 70 εκατομμυρίων. Θα ανακουφίσει πολύ το κυκλοφοριακό και ειδικά τη Δυτική Αθήνα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν πάει βάση του προγραμματισμού. Έτσι είναι ο Μητσοτάκης. Είναι βάσει ενός προγραμματισμού όλη η διακυβέρνησή του. Και αυτό άλλους τους ευχαριστεί, γιατί είναι, υπάρχει μεθοδικότητα, υπάρχει κανονικότητα, γιατί υπάρχει ένα αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένεις. Άλλους τους ενοχλεί γιατί δεν υπάρχει έκπληξη και το φανταζή αποτέλεσμα ενός μάχου που τραβάει το καπέλο το λαό.
0: Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα. Διαβάζω τις τελευταίες μέρες τις δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και έχουν προηγηθεί και οι δηλώσεις του κυρίου Φεύγα, που φαίνεται αφήνουν ένα ανοιχτό ενδεχόμενο και διαπραγμάτευση με τον κύριο Σαμαρά και πιθανότητα συνεργασίες. Πώς βλέπετε, πώς βλέπετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ας πούμε, στην πρώτη κάλπη?
1: Εγώ νομίζω ότι τώρα δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Πάντα μπαίνει το ερώτημα τι θα κάνετε αν δεν έχετε αυτοδυναμία. Εγώ θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να επιστιάσουμε στην αυτοδυναμία, δηλαδή στο 37%. Mm-hmm. Όπως βλέπετε, όλες οι μετρήσεις τελευταίες βγάζουν μια εκτίμηση ψήφου περί του 30%. Δεν είμαστε μακριά από το στόχο, ούτε και κοντά όμως. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε, να κάνουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί, κυβέρνηση, βουλευτές, στελέχη και βέβαια τα μέλη του κόμματος, τα οποία ξέρουν και από την επαφή που έχουμε, που σε ενδιαφέρει πολύ να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και εκ των πραγμάτων εμείς εκεί είμαστε υποσυλλομένοι. Τώρα να κάνω μια κουβέντα κι εγώ. Αν μου αρέσει να συνεργαστώ με το Σαμαρά αύριο, με το Πασόκ, με τον οποιονδήποτε, και πώς, τι όρους θα έχει με τη συνεργασία και γιατί πρέπει να γίνει έτσι και πρέπει να γίνει αλλιώς. Νομίζω ότι δεν βοηθάει πολύ το πράγμα αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια θα έλεγα τελευταία ερώτηση έτσι για να το κλείσουμε κιόλας, και εσείς πρέπει να έχετε μια πώς να το πω, και μια εναλλακτική στρατηγική, γιατί μπορεί να μην κάτσει η αυτοδυναμία πολύ απλά, ας πούμε.
1: Να το δούμε τότε, να δούμε τι ποσοστό έχουμε πάρει, πώς έχουμε πάει σε εκλογές, ποια είναι τα άλλα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή. Να το δούμε. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν κόμματα με τα οποία μπορείς να κάνεις μια συζήτηση, αλλά όμως εγώ θέλω προτιμώ να προσανατολιστούμε στο στόχο που έχουμε βάλει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου.
1: Και εγώ, κύριε Πετρόπουλο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια.

0: κλεφτήσει.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Βασίλης Οικονόμου. Λέει ότι στρατηγικό στόχος Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Βέβαια, πολύ σωστά, μπορείς όταν δεν έχεις αυτοδυναμία να εξετάσεις συνεργασίες. Θα δούμε. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 7.30 μουσική ανάσα έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς σε πολύ λίγο πάλι μαζί.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στη λεωφορείο Κηφισίας και στα διορεύματα, ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Πυρκαγιά ξέσπασε προλίγου σε αγροτική περιοχή της Περαίας, Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και νέα οχήματα. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης ενισχύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Προειδοποιητικό μήνυμα από τα 112 καλύτους κατοίκους πλησίων της περιοχής Οσίας Ξένης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου βάσει ελληνικού εντάλματος σύλληψης. Η κατηγορούμενη φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Marfin το Μάιο του 2010. Η ίδια υπέγραψε σχετική επιστολή με την οποία δεσμεύεται νομικά και δεν έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την απόφασή της. Προς το παρόν παραμένει η υποκράτηση. Πριν λίγη ώρα προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτι του ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές. Τραγωδία στον Πειραιά. Νεκροί εντοπίστηκαν σε σταθμευμένο όχημα ένας 28χρονος και μια 24χρονη μέσα σε γκαράζ επί της οδού Μήλου. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να θυμιάσει από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Στη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του. Πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου την περασμένη εβδομάδα και την τεραχώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιώργος Γαβρίλος ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου νωρίτερα το μεσημέρι. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά την καταγραφή κρουσμάτων σαλμονέλα στο Δήμο Λαμιαίων. Βασικό εξεταζόμενο ενδεχόμενο είναι η ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή. 12 ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Ότι εγκαταλείπει την επιβολή δασμού 20% προς τις χώρες του κόλπου, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετα, σκοπεύει να συνάψει μεγάλες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, οι οποίες θα δημιουργήσουν στις ΗΠΑ επιπλέον εκατομμύρια καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους Αμερικανούς πολίτες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στην ίδια ανάρτηση, ανέφερε πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα να παρελάβουν στα ηλίσια πεδία. Το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10 απόψε ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γ Γενικά, έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφόρες στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρες στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

0: 7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή μέρος δεύτερον, και θα πάμε να, έτσι, να δούμε όλα αυτά τα περίεργα, τα μυστήρια, τις αλληλοαναιρέσεις, όλα αυτά τα που δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, που βλέπουμε στον πόλεμο με τον Ιράν, και βέβαια τις διαφορετικές θέσεις που ανά ημέρα, ανά κάποιες ώρες εκφωνεί ο κύριος Τραμπ. Για παράδειγμα, λέει, τώρα δεν θα βάλει δασμό 20%, αλλά θα πάει για επενδυτικές συμφωνίες ανάλογο ύψους με τις χώρες του κόλπου. Πραγματικά δεν ξέρω, και γι' αυτό και τον ευχαριστώ πολύ, ενώ βρίσκεται σε ένα νησί του Αιγαίου, τον ανακάλεσα για να μας πει τι γίνεται, τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον Μιχάλη τον Ψήλο. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Αντρία, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Δεν έχουμε βγάλει συμπέρασμα. Μήπως μπορεί να μας βοηθήσεις?
1: Νομίζω ότι...
0: Συγγνώμη, Μιχάλη, να τα βάλουμε. Ναι. Λοιπόν, ποιος ελέγχει τα στενά του Ορμούς πρώτα? Δεύτερον, ναι.
1: Καταρχήν τα ελέγχει το Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Το Ιράν με πυράβλους, με ντρόουν, με νάρκες, είναι ο απόλυτος, θα έλεγα, κυρίαρχος του στενού του Ορμούς. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Την ίδια ώρα βέβαια ελέγχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό είναι εκεί, και αυτό που κάνει, τι είναι, είπε ότι τέλος πάντων θα ελέγχουμε το στενό. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, ό,τι και να γίνει, και θα τα εξηγήσουμε αναλυτικά, η κρίση με το στενό του Ορμούς θα χρειαστεί αρκετούς μήνες, ίσως και χρόνο, για να επιληθεί προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας και της εμπορικής ναυτιλίας. Τώρα, είπες και για τον πρόεδρο Τραμπ. Πραγματικά, είχαμε άλλο ένα επεισόδιο της γνωστής λογικής, σε εισαγωγικά ή όχι, του πρόεδρου Τραμπ. Σήμερα λέω και αύριο ξελέω. Χθες είχε πει, λοιπόν, ότι θα επιβάλλει 20% φόρο σε όλα τα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, για να ρεφάρουν, ας με επιτραπεί αυτή η έκφραση, οι Ηνωμένες Πολιτείες στα έξοδα του πολέμου, mm-hmm, στον κόλπο. Πριν από λίγη ώρα είπε ότι όχι, δεν θα βάλω δασμούς και φόρο 20%, αλλά θα πείσω κάποιες χώρες, δεν τις κατενόμασε, να κάνουν επενδύσεις μεγάλες στις Ηνωμένες Πολιτείες προς όφελος της αμερικανικής οικονομίας.
0: Θέλω εδώ μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για ένα πλοίο που περνάει τα στενά του Ορμούς, όπως μου πες, το Ιράν ελέγχει τα στενά. Πώς ο Τραμπ μπορούσε να βάλει το 20% φόρο στη διέλευση?
1: Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το Ιράν ελέγχει το στενό του Ορμούς με πυράβλους και ντρόουν. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό είναι εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ποιος πλειοκτήτης θα στείλει τα πλοία του να περάσουν από το στενό του Ορμούς, όταν ανά πάσα στιγμή, και το έχει κάνει επανειλημμένα το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, μπορεί να τα πλήξει, να τα βυθίσει, να προκαλέσει μεγάλες ζημιές?
0: Μάλιστα.
1: Φτάσαμε λοιπόν, Αντρέα και φίλες και φίλοι, πάμε για πέμπτο μήνα μετά την έναρξη του πολέμου στον κόλπο, που ουσιαστικά όλη η κόντρα εξελίσσεται στο ποιος ελέγχει το στενό του Ορμούς. Κατάφερε δηλαδή ο Τραμπ με την πολιτική του να κάνει τι? Εκεί που δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα πριν τον πόλεμο με τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, που αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα τουλάχιστον περνούσε το 20% του παγκόσμιου εμπορίου. Κατάφερε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ να μεταφέρει τον πόλεμο στην παγκόσμια οικονομία και στην παγκόσμια ναυτιλία με αυτή την, θα έλεγα, κατά ταπεινή μου γνώμη, αλλοπρόσαλη επίθεσή του εναντίον του καθεστώτος των Μουλάδων.
0: Ξεκινήσαμε από τους Μουλάδες, καταλήξαμε στα στενά του Ορμούς.
1: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είδαμε, Αντρέα και αγαπητοί φίλοι, είδαμε ότι στην κηδεία του Αλί Χαμενεϊ, του εκλειπώντος ανώτατου πνευματικού ηγέτη εδώ και 4 μήνες από την πρώτη μέρα του πολέμου, να συγκεντρώνονται δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι φυσικά δεν πήγαν καταναγκαστικά, δεν τους υποχρέωσε το καθεστώς. Απλώς, τι κατάφεραν οι Αμερικάνοι? Κατάφεραν δυστυχώς και οι Ισραηλινοί με την επίθεση στο Ιράν να συσπυρώσουν τον κόσμο εκεί που ήταν μεγάλη μερίδα των Ιρανών ενάντια στο αυταρχικό καθεστώς των Μουλάδων. Τώρα με τους βομβαρδισμούς συσπυρώθηκαν γύρω από τη σημαία τους, γύρω από αυτό το υπάρχον καθεστώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε ότι οι όποιες λογικές φωνές υπήρχαν στο καθεστώς, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο υπουργός Εξωτερικών, ο Ραμζή, έχουν ουσιαστικά παραμεριστεί και έχουν το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις οι σκληροπυρηνικοί αγεράκια του Ιράν, με ό,τι αυτό σημαίνει για την πρόοδο των εξελίξεων. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα να αναγκάζει τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία, και εκεί που ανακοινώνει δασμούς και φόρους 20% στα διερχόμενα σκάφη, να το παίρνει πίσω, γιατί το είπαν όλοι, ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, αλλά και ο Διεθνής Οργανισμός, Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας, ότι είναι παράνομο, είναι ενάντια σε κάθε λογική δικαίου η επιβολή διοδίων, φόρων δηλαδή, σε διερχόμενα σκάφη.
0: Ναι.
1: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Αυτό που μας ανησυχεί όλους είναι το εξής. Το πετρέλαιο πριν από λίγες εβδομάδες, το Brent, ήταν στα 70 δολάρια το βαρέλι, σχεδόν σε προπολεμικό επίπεδο. Σήμερα είναι στα 87. Έφτασε να φλερτάρει με τα 87 δολάρια, μια αύξηση πάνω από 10%. Και αυτό το πληρώνουμε όλοι εμείς. Δηλαδή την λογική του Τραμπ που λέει εγώ θέλω να ελέγξω το Ιράν, την παγκόσμια ναυτιλία, το στενό του Ορμούς, δυστυχώς δεν το πληρώνουν οι Αμερικανοί τόσο, και αυτοί το πληρώνουν γιατί έχουν ακριβήνει και εκεί τα καύσιμα, όχι όμως όσο η Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι οι πολιτικοί μας, οι ηγέτες, οι πολιτικοί της Ευρώπης αγωνιούν και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Και ξέρετε ποια είναι η λύση? Είδαμε λοιπόν ότι ενώ έχουμε κυρώσεις κατά της Ρωσίας επειδή κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τους τελευταίους 6 μήνες είχαμε ρεκόρ στην εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί έχουμε τρελαθεί όλοι και λέμε καλά, για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο πόλεμος? Για ποιο λόγο τελικά η Ευρώπη λέει, φυσικά και καλά κάνει, δεν συμμετέχει, αλλά θα στείλει ενδεχομένως πλοία να εγγυηθούν την ελεύθερη ναυσιπλοεία εφόσον υπάρξει ειρήνη Ιράν-ΗΠΑ στο στενό του Ορμούς. Μέχρι τώρα τι έχει κάνει η Ευρώπη? Πώς έχει καταφέρει να πιέσει τον Τραμπ? Και το ερώτημα είναι, μπορεί να το κάνει ή τελικά οι Ευρωπαίοι απλά και μόνο, όπως λέει το παλιό τραγούδι, λίγα ψίχουλα αγάπης
0: γυρεύουν
1: από τον πρόεδρο Τραμπ?
0: Σωστό, σωστό. Μιχάλη, μια παρένθεση εδώ. Τα αποθέματα της Βενεζουέλας σε πετρέλαιο αρκούν?
1: Όχι. Καταρχήν η Βενεζουέλα είναι έχει τα μεγαλύτερα μεν αποθέματα πετρελαίου από όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά είναι ένα ιδιαίτερα ιδιόμορφο πετρελαίο, πολύ βαρύ, που χρειάζεται ειδικά διυλιστήρια για να το διυλίσει. Αυτό το είχαν πετύχει οι Κινέζοι όσο καιρό είχαν τον έλεγχο της πολιτικής του Μαδούρο οι Κινέζοι. Τώρα δεν τον έχουν, τώρα οι Αμερικανοί ελέγχουν την Βενεζουέλα, άρα οι Κινέζοι έχουν κλείσει τα διυλιστήρια που είχαν για την διύλυση του βενεζουελάνικου πετρελαίου. Η Αμερική βέβαια, είναι να το πούμε, είναι αυτάρκης σε πετρέλαιο, γιατί έχει το λεγόμενο σχιστολιθικό. Τώρα μπερδεύουμε με τους ακροατές,
0: όχι, όρους,
1: αλλά η Αμερική αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο και η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα πετρελαίου. Μόνο που το πετρέλαιο αυτό της Αμερικής πρέπει επίσης να γίνει αντικείμενο διήλυση σε άλλα διηλυστήρια στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί δεν μπορούν, από ό,τι φαίνεται, έτσι λέγεται, τα τοπικά διηλυστήρια στο Τέξας να το διηλύσουν, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται η Αμερική να εισάγει καύσιμα από το ειδικό της το πετρέλαιο, το οποίο διηλύζεται στο εξωτερικό. Ένας μήλος δηλαδή, ένας μήλος που ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, από την αλλοπρόσαλη λογική του Προέδρου Τραμπ. Φαίνεται ότι τον έπεισε, τον είχε πείσει ο Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ότι μέσα σε 2-3 εβδομάδες θα έχει τελειώσει ο πόλεμος, θα έχει ανατραπεί το καθεστώς των Μουλάδων και θα υπήρχε ένα φιλοδυτικό, φιλελεύθερο καθεστώς. Αυτό δεν συνέβη και τώρα πληρώνουμε την αφροσύνη, την άφρανα πολιτική του Προέδρου Τραμπ που ακολούθησε την γραμμή Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου έχει τους δικούς του βέβαια λόγους, και τώρα που μιλάμε στο Ισραήλ φαίνεται ότι στις εκλογές που θα γίνουν τον 23 Οκτώβριο θα είναι ο μεγάλος ηττημένος, γιατί από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ο πρώην στρατηγός και αρχηγός του επιτελείου, ο Άιζενκοτ, είναι αυτός που προηγείται στις προτιμήσεις ως πιο μετριοπαθής λύση της προτιμήσεις των Ισραηλινών ψηφοφόρων.
0: Θέλω να φύγουμε λίγο από εκεί, αλλά να δούμε μια καινούρια συμμαχία που, όπως καταλαβαίνω εγώ, αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή μας. Αυτή τη συμμαχία μεταξύ Ισραήλ η αποκατάσταση, θα το έλεγα πιο σωστά, Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει συμμαχία Ισραήλ.
0: Όχι, συμμαχία είναι. Όχι, ναι.
1: Ή οποιαδήποτε συμπορευσή ή συνεργασία, όσο υπάρχει στη μία από τις δύο χώρες ένας από τους δύο ηγέτες, δηλαδή είτε ο Νετανιάχου είτε ο Ερντογάν.
0: Νομίζω
1: ότι ο Ερντογάν έχει ισχυροποιήσει τη θέση του. Όταν αποχωρήσει ο Νετανιάχου, πραγματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πιέσουν το Ισραήλ και την Τουρκία να τα βρουν, ας πούμε, η έκφραση. Δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και σαν χώρες. Βλέπουμε ότι η Τουρκία και με την πρόσφατη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα έχει ουσιαστικά εδρεωθεί ως μεγάλη περιφερειακή δύναμη με τη στήριξη της Δύσης και της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το Ισραήλ, μην παραγνωρίζουμε, είναι μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Έχει πολύ καλή συνεργασία, αν όχι συμμαχία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να διαμορφώνονται δύο άξονες στην περιοχή. Από μια μεριά είναι η Τουρκία, είναι η Σαουδική Αραβία και ενδεχομένως και το Πακιστάν, που είναι πυρηνική δύναμη, και από την άλλη το Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι τα αντίπαλα συμφέροντα Τουρκίας-Ισραήλ, δεν θα πάψουν να υπάρχουν, ειδικά στη Συρία. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ξεκινούν πλέον πολλές μεγάλες εταιρείες αλλά και αναλυτές να κάνουν λόγο για τη νέα διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου από τον κόλπο, παρακάμπτοντας δηλαδή το στενό του Ορμούτζ, μέσω της Σαουδικής Αραβίας, της Συρίας, του Ισραήλ, του Λιβάνου κλπ. Βλέπουμε να αυτή τη στιγμή να είναι υποκατασκευή 7-8 μεγάλη αγωγή, ώστε να πάψει η παγκόσμια οικονομία να ουσιαστικά ελέγχεται από το αν είναι ανοιχτά ή όχι τα στενά του Ορμούς, αλλά να μεταφέρεται, λένε ότι μέσα στο, μέχρι το 28 περίπου το 60% του πετρελαίου του κόλπου θα μπορεί να μεταφερθεί μέσω αγωγών χερσαίων από τον κόλπο, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ιράκ, τον Μπαχρέιν προς τη Μεσόγειο θάλασσα. Και εκεί πάλι θα αρχίσουν οι αντιπαλότητες. Θα περάσουν οι αγωγοί από το ελεγχόμενο, από την Τουρκία, ουσιαστικά Συριακό έδαφος, ή από την περιοχή που θέλει το Ισραήλ. Άρα λοιπόν μην γελιόμαστε, ο πόλεμος δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει όσο δυστυχώς η ανθρωπότητα εξαρτάται από τους υδρογονάνθρακες του κόλπου. Και εκεί είναι το τελικό ζητούμενο. Ποιος θα ελέγξει τους υδρογονάνθρακες του κόλπου και πώς αυτοί οι υδρογονάνθρακες θα μεταφερθούν από τον κόλπο προς την δυτική οικονομία, κυρίως στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον καταλάβαμε τι γίνεται, γιατί με τις αντιφατικές δηλώσεις δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Εγώ κρατάω το Ιράν ελέγχει αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούς. Είναι εκεί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που είπε ουσιαστικά ο Τραμπ, τον ακύρωσαν, του είπαν δεν γίνεται να βάλεις 20% δασμούς
1: φόρο.
0: Το γυρνάει τώρα νομίζω για τις εντυπώσεις να μιλάει για επενδύσεις κτλ.
1: Και έχει το θέμα των εκλογών σημαντικό αυτό τη στιγμή ο Τραμπ της 3 Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου. Εάν υπάρχει και υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, κινδυνεύει να χάσει ένα ή και τα δύο σώματα, Βουλή είτε Γερουσία του Κογκρέσου, που αν αυτό γίνει, το έχουμε πει πολλές φορές, ό,τι και να λέει ο Τραμπ θα είναι έρμεο, θα είναι αναγκασμένος τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό να ακούει τι θα θέλει το Κογκρέσο, και το Κογκρέσο, αν είναι αρνητικά διακείμενο προς τον Τραμπ, θα έλεγα ότι θα σφίξει τα χέρια, δεν θα έχει ο Τραμπ το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει στον υπόλοιπο κόσμο και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μέτρο για τόση ώρα να πω κάτι που ήταν λίγο έξω από το θέμα που συζητάγαμε. Δεν υπάρχει πια Συρία. Αυτό έχω καταλάβει εγώ.
1: Δεν υπάρχει πια Συρία.
0: Δεν υπάρχει πια Συρία.
1: Τη Δαμασκό την ελέγχουν οι πρώην τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα, οι οποίοι έχουν βάλει κουστούμι και γραβάτα και δυστυχώς τους έχει αγκαλιάσει η Δύση, ξεχνώντας τις σφαγές που είχαν κάνει στο παρελθόν. Και από την άλλη η Συρία ουσιαστικά έχει τις μειονότητες, έχει τους χριστιανούς που εφίστανται διωγμούς αυτές τις ώρες που μιλάμε από τους τζιχαντιστές, έχει τους αλαουίτες που σφάζονται από τους τζιχαντιστές, έχει τους Κούρδους οι οποίοι δέχονται επιθέσεις συχνά πυκνά από τους τζιχαντιστές, και δυστυχώς η Δύση προσκαλεί τον σημερινό πρόεδρο τον Αλ-Σαρά της Συρίας, με το που κάποτε είχε και το προσωνύμιο Αλ-Τζολάνι, της πρώην μέλος της Αλ-Κάιντα, τον προσκαλεί στη Σύνοδος Κορυφής και όλοι είναι ευχαριστημένοι που έχουν μαζί τους έναν τζιχαντιστή με κουστούμι και γραβάτα, ξεχνώντας τι σήμαινε στο παρελθόν αυτή η στάση του Αλ-Τζολάνι και των τζιχαντιστών που ελέγχουν σήμερα τη Συρία.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα σήμερα, που έκανες τον κόπο να συζητήσουμε. Καλή συνέχεια και στις διακοπές σου και πάρε δυνάμεις, γιατί βλέπω να έχεις πολύ πράγμα και στην επιστροφή σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δυναμή. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 7 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα και είναι αυτό που λέμε επί του πιεστηρίου. Ανεξαρτητοποιήθηκε κι άλλος ένας βουλευτής, ο τρίτος σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του νομού Κορινθίας. Κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής, στο Προεδρείο της Βουλής, αίτηση ανεξαρτητοποίησής του, γνωστοποίηση μάλλον της ανεξαρτητοποίησής του. Όπως είπα, είναι το τρίτος βουλευτής σήμερα που αποχωρεί. Αποχώρησε ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ακολούθησε ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, τώρα ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός. Και πρέπει να σας πω ότι με την αποχώρηση του κυρίου Ψυχογιού, βέβαια θα ακολουθήσουν άλλες, αλλά μιλάω για αυτές τώρα που γίνανε σήμερα, με τις τρεις αυτές που γίνανε, ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει ως τέταρτη δύναμη μέσα στη Βουλή, αφού έχει πλέον 20 βουλευτές και το ΚΚΕ έχει 21. Δεν ξέρω, μέχρι το τέλος εκπομπής μπορεί να έχουν φύγει κανένα δύο ακόμα, τους προλάβουμε μέχρι τις 8 η ώρα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα και τις εξελίξεις, θα κάνουμε και κανένα τηλέφωνο. Θα έχουμε γύρω στις 7.30 να συζητήσουμε με τον κύριο Πάνο Λαμπρινίδη, ο οποίος επίσης, αν δεν κάνω λάθος, παραιτήθηκε, γιατί ήταν στην επικεφαλής νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές. Να συζητήσουμε όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, 7:29 πρώτα λεπτά η ώρα και να σας πω για το πράσινο λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Έχει μια εφαρμογή λοιπόν, το πράσινο λάδι app, και είναι εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου και πλέον είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Προγραμματίστε μια δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας μέσα από την εφαρμογή ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, μια και θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Πάνο Λαμπρινίδη από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να μας πει και αυτός πώς τα βλέπει τα πράγματα. Θέλω να σταθώ σε μια ιδιαίτερη κόντρα που έγινε μεταξύ του βουλευτή του κύριου Παύλου Πολάκη και του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη. Προηγήθηκαν με κάποιες δηλώσεις του ο κύριος Πολάκης μιλώντας για κακομεριές, αλλά βγάζοντας και έτσι ένα, θα λέγα, ένα πρόσωπο που το δείχνει κάποιες φορές αυτό ο κύριος Πολάκης, τεράστιας αυτοπεποίθησης, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, και λέει λοιπόν σε ερώτηση το πρωί, νομίζω στο Μέγκα το είπε, σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πιστεύω η Ρένα Δούρου δεν μπορεί. Εγώ τη στήριξα όταν οι άλλοι όλοι δεν πέρναγαν την περιφέρεια Αττικής, μη τυχόν και ερωθούν. Πέστε μου εσείς τώρα με αυτή τη δήλωση, έχουν μείνει 7 άνθρωποι και ο ένας μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο για τον άλλον. Εκεί παρεμβαίνει ο Γιαννούλης, έτσι. Παρεμβαίνει ο Γιαννούλης και απαντάει στο περί κακομεριάς που έχουν ορισμένοι που δεν μπορούν να ανατάξουν το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα πράγματα, και λέει ότι κακομεριά να συμμετέχει σε ιερατεία με πρόσωπα που στη συνέχεια τα καταγγέλεις και ζητά συγγνώμη για τη στήριξη και την ανώθυμη συμπαραστασή σου και να υποτιμάς την πιθανή συνυποψήφιά σου και να ασχολείσαι με όλα τα άλλα υπόλοιπα εκτός από το πώς θα δημιουργήσεις ένα έμπιστο πολιτικό χώρο. Αυτά τα ωραία ανταλλάσσονται. Και τώρα να δω, δεν ξέρω πώς θα είναι και οι σχέσεις των τριών ανθρώπων αυτών οι οποίοι είχαν συμμαχήσει στο να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος. Παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος. Ωραία. Αποχωρούν και κάποια στελέχη που δεν θέλουν να συνεχίσουν να είναι. Πώς όμως με αυτές τις δηλώσεις αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να συνυπάρχουν την επόμενη μέρα? Λοιπόν, σε αυτό το σημείο και με αυτές τις δηλώσεις που σας διάβασα, να ανοίξουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Πάνο Λαπρινίδη Στάχτο, όπως είναι το πλήρως όνομά του. Δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, και ήταν γραμματέας στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ανδρέα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέω, ήσουν μέχρι πρότινος ή συνεχίζει να είσαι γραμματέας της νεολαία ΣΥΡΙΖΑ?
2: Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε τοποθετηθεί δημόσια. Βγήκαμε μπροστά με μια τολμηρή πρόταση για δημοψήφισμα, να τη συζητήσουμε. Και είπαμε ότι αν δεν εισακουστεί.
0: Μισό λεπτό,
2: αν δεν εισακουστεί.
0: Μ' ακούς λίγο.
2: Θα αποχωρήσουμε.
0: Μ' ακούς λίγο.
2: Φυσικά.
0: Ναι. Ποια πρόταση είναι αυτή για δημοψήφισμα? Δεν την γνωρίζουμε, δηλαδή δεν μάθει ο κόσμος.
2: Ναι. Αρχικά, εμείς θεωρούμε ως νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ως νέοι άνθρωποι, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η χώρα μας, έχει ανάγκη από ένα μεγάλο πολιτικό Big Bang, ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, καθώς η εγχώρια πολιτική σκηνή θα πρέπει να εκφραστεί από δύο μεγάλες αντίπαλες ιδεολογικές, αν θέλετε, παρατάξεις, την αριστερή και τη δεξιά παράταξη. Αυτή την προσπάθεια, με αυτή τη συγκυρία, οι δυνάμεις αριστεράς, όπως είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θεωρούμε ότι οφείλουν να σταθούν σε όποιες των περιστάσεων και να συμβάλλουν στο να μην υπάρχει περαιτέρω πολυδιάσπαση, κατακρεματισμός, αποσυσπήρωση.
0: Και στο διατάφτα τι προτείνετε?
2: Ο χώρος θα έχει μεγάλη ευθύνη, αν υπάρξει πολιτικό κενό και καλυφθεί αυτό το πολιτικό κενό από την ακροδεξιά και από τις αντιπολιτικές δυνάμεις.
0: Ωραία.
2: Θεωρούμε προβληματική επίσης την προσπάθεια επιβολής απόφασεων των μειοψηφιών. Και το μη σεβασμό στις αποφάσεις πλειοψηφίας και της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών, αν θέλετε.
0: Ναι, τώρα μπαίνει στο πρόβλημα το εσωτερικό.
2: Συγγνώμη.
0: Μπαίνει στο πρόβλημα το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αν κατάλαβα καλά.
2: Μπαίνω. Το πρόβλημα νομίζω ότι είναι γενικά του χώρου, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι,
2: κύριε Πετρόπουλε. Εμείς λοιπόν, από του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνουμε το εξής δημόσια, ανοιχτά. Το έχουμε δημοσιεύσει εδώ και κάποιες μέρες. Μετά και από απόφασή μας. Είναι να, στο κομμάτι που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει ένα δημοψήφισμα με βάση και τα άρθρα του καταστατικού 26-27 που ορίζουν τέτοια δημοψηφίσματα των μελών για κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις, όπως είναι, ας πούμε, τι θα γίνει στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Και βάζουμε το εξής ερώτημα. Το έβαλα και χθες στην πολιτιγραμματεία, δεν εισακούστηκε και αποχώρησα από την πολιτιγραμματεία γιατί δεν υπήρχε καν απαρτία και δεν υπήρχε και διάθεση διαλόγου.
0: Mm-hmm.
2: Το ερώτημα λοιπόν θα λέει το εξής. Προτείνουμε να μην κατέλθει στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να στηριχθεί το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη τον Τσίπρα, το οποίο δείχνει κατά τη γνώμη μας ότι συσπηρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και δημοκρατικών πολιτών της πατρίδας μας.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι το πραγματικό διακύβημα για μας, πώς θα υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση και παλστρατιά στο να έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
2: Να έχουμε κυβερνητική αριστερή διέξοδο την επόμενη μέρα.
0: Ωραία. Θα σας έλεγε κάποιος όμως τώρα, εγώ το καταλαβαίνω. Λέτε, ελάτε εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Θα σας έλεγε κάποιος όμως ότι, δηλαδή, και τι προτείνετε, να καταργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ανασταλεί η λειτουργία του, να αφομοιωθεί από την Ελλάς.
2: Με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μετά και την απόφαση 6 Ιουνίου. Μετά και την άρνηση για συντεταγμένη, ας πούμε, προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασία, αν θέλετε, σε κομματικό επίπεδο, σε προγραμματικό επίπεδο δηλαδή, μεταξύ κομματικών χώρων, συλλογικότητων και υπά και μετά και από την άποψη του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος του που λέει ότι εμείς δεν μιλάμε με συντεταγμένες δυνάμεις. Σεβόμενοι αυτή τη συνθήκη, θεωρούμε ότι πρέπει να μην δούμε το δέντρο και να δούμε το δάσος και να καλέσουμε τα μέλη του κόμματος να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια ανεξάρτητα από προσωπικές στρατηγικές, από αν θέλετε από εγωισμούς, από συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, ξεκάθαρα να δείξουμε το σωστό, το παράδειγμα ως νέοι άνθρωποι και ως χώρος που θα λέει ότι εμείς κάνουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές. Και σε ένα μίνιμουμ πολιτικό προγραμματικό πλαίσιο θέλουμε να εκφραστούμε μέσα από αυτή την επιλογή. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος, όσο η αριστερά έχει αργήσει ήδη όλα αυτά τα χρόνια στην κουβέντα που υπήρχε για τις εργασίες των προοδευτικών δυνάμεων, να βρεθούμε προεκπλήξεως, να μας υπερβεί η κατάσταση. Αυτή που δεν προχώρησε η σύνθεση, προχωράει η υπέρβαση. Mm-hmm. Νομίζω ότι.
0: Ωραία.
2: Δυστυχώς,
0: είναι κατανοητό όπως το λέτε. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ωραία, η επόμενη μέρα ποια είναι? Μένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κύριε Πετρόπουλε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής όσο αφορά εμένα και πολλούς συντρόφους μου το έχω συζητήσει. Ναι. Δεν σας κρύβω. Αν δεν υπάρξει μια πολιτική και αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής που έτσι διαφαίνεται, η οποία δεν υπηρετεί τη μεγάλη εικόνα και θέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ περιχαρακωμένο που θα παλεύει για την καταγραφή του και θα αποσυσπηρώνει τον χώρο, ας πούμε, από τον στόχο που είναι να υπάρξει αλλαγή πολιτικής, τότε εμένα αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν με εκφράζει και εμάς. Δεν μας εκφράζει γιατί εμείς πιστεύουμε σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι δύναμη αλλαγής, θα είναι δύναμη ενότητας στο χώρο και την επόμενη μέρα θα βάζει το συλλογικό καλό πάνω από το προσωπικό καλό.
0: Έτσι όπως
2: το λέτε. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ γαλουχηθήκαμε. Αν θέλετε. Να κλείσω. Αν ναι. Θέλετε, η κυβερνός αριστερά είναι ο στόχος. Όχι μάλιστα. Άλλη μια καταγραφή. Ωραία. Δεν θα μπορέσουμε να μείνουμε.
0: Ωραία.
2: Αν δεν περάσει αυτή η άποψη.
0: Ωραία. Άρα μου λέτε ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, την παρέτηση του κυρίου Φάμελου και τις διαδοχικές παρετήσεις, που είδαμε πριν από λίγο ο κύριος Ψυχογιός ανεξαρτητοποιήθηκε ναι. κτλ. Εγώ σας καταλαβαίνω ότι όχι με το ένα πόδι, με το ενάμιση πόδι είσαστε απ' έξω.
2: Σας είπα, είμαι ξεκάθαρος. Τα είπα και χθες στην πολιτική γραμματεία, παρότι δεν υπήρξε απαρτία. Εγώ κατέθεσα την απόφαση της νεολαίας στα μέλη του οργάνου, όσους συμμετείχαν, και το συζήτησα με όλους. Και τους έκανα
0: υπάρχει
2: έκλειση.
0: Πλειοψηφούσα άποψη παρόμοια με τη δικιά σας στην νεολαία?
2: Ναι, είναι απόφαση του οργάνου μας, πονότερο οργάνου, την προηγούμενη Παρασκευή 10 μέρα συνεδρίασε. Η καταγραφή ήταν 4 στα 11 μέλη της γραμματείας και ούτω καθεξής περίπου σε οργανώσεις από την πόλη και αυτό. Το σημαντικό δεν είναι εδώ, με συγχωρείτε, δεν είναι ποια είναι η πλειοψηφία και ποια είναι η πλειοψηφία. Το σημαντικό είναι η πλειοψηφία των μελών, τι θέλει. Δηλαδή, νομίζω ότι τα μέλη του κόμματος, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, έχει πολύ μεγαλύτερο έρητμα, αν θέλετε, αυτή η άποψη. Και γι' αυτό και την καταθέτουμε. Δεν είναι μια άποψη που τη βγάλαμε από το μυαλό μας, ούτε εξυπηρετεί κάποια προσωπική στρατηγική. Είναι ερώτημα και δίλημα και προβληματισμός των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, του ευρύτερου ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουμε εμείς να εκφράσουμε πολιτικά την επόμενη μέρα.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Καταλαβαίνω, υπάρχει πολύ σοβαρή πολιτική διαφωνία. Δεν θέλετε ένα περιχαρακωμένο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Που λέτε. Θα πει κάποιος παρατηρητής, ωραία, επειδή δημιούργησε κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας πριν 1,5-2 μήνες σχεδόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να υπάρχει. Και θα σας το συμπληρώσω το ερώτημα, γιατί ίσως είναι εύκολο έτσι να απαντηθεί. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα της αριστεράς που έχει τόσο μεγάλη πορεία και με αρκετή επιτυχία κάποιες φορές, έγινε κυβέρνηση και το ένα και το άλλο, γιατί να μην υπάρχει και βλέπετε μια συνεργασία σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζεται να κάνετε τώρα συνεργασία.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο. Αρχικά εμείς δεν λέμε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην υπάρχει. Εμείς λέμε να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση και να κάνουμε αυτό το βήμα από μεριάς μας, ώστε να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, τις πολιτικές συνθήκες πανστρατιάς την επόμενη μέρα. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και την ιστορία του. Ξέρετε, είμαι απομαθητής σε αυτό το κόμμα. Και πραγματικά το αγαπώ, το σέβομαι και έχω περάσει και πολύ όμορφες και πολύ άσχημες στιγμές. Αλλά δεν πάβει να το σέβομαι και να το σεβόμαστε όλοι μας. Και οφείλουμε να το σεβόμαστε. Νομίζω ότι, αν θέλετε, η σημερινή κατάσταση δεν σέβεται την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ που εμείς θέλουμε να εκτάσουμε. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ που εμείς ξέρουμε είναι η κυβερνός αριστερά, η δύναμη ανατροπής, η δύναμη ελπίδα. Δεν είναι αυτή η περιχαρακωμένη περιθωριακή αντίληψη που πάει να επικρατήσει. Και προφανώς κανένας δεν θέλει να καταστρέψει και να διαλύσει και δεν μπορεί, αν θέλετε. Όταν αναμετριάσει με ένα τόσο ιστορικό κόμμα της αριστεράς, κανένας δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη και να διαλύσει αυτό το κόμμα ή να του κάνει ζημιά. Γι' αυτό λέμε ότι τα μέλη και η βάση του κόμματος είναι αυτά σε οποία ανήκει το κόμμα, άρα αυτά πρέπει να πάρουν και την κρίσιμη απόφαση του πώς θα προχωρήσει. Ακριβώς γι' αυτό βάλαμε το δημοψήφισμα, επειδή σεβόμαστε το κόμμα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν λέμε ότι κανένας Λαμπρινίδης, κανένας Πετρόπουλος, κυρίμη του λόγου, καμιά Δούρου, κανένας Φάμελος, κανένας Πολάκης, δεν είναι πάνω από το κόμμα. Τα μέλη του κόμματος όμως είναι το κόμμα και αυτά πρέπει να αποφασίσουν. Γι' αυτό το βάλαμε και έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Λαμπρινίδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να ευχηθώ καλό κουράγιο τώρα, γιατί έχετε μπροστά σας πολύ δρόμο. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Τα χαρά να ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, τα ακούσατε, θα τα πούμε και μετά στο κλείσιμό μας. Εμείς θέλουμε μια μουσική ανάσα τώρα εδώ πέρα, έτσι συμφωνήσαμε την Μπόπη. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ρομαντικά.
6: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
7: Τα μάτια.
5: Απρόβλεπτα.
8: Δεν φοράς παντελόνι.
5: Αστεία.
9: Έπρεπε να είχα πιει.
5: Επικά.
10: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
11: Μη κάνω.
5: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 8. Διαβάζω κάποια μηνύματα φίλων που έχουν έρθει πολλά. Εδώ μου λέει ο Τραμπ θέλει τα στενά κλειστά, έχει γράψει ο Γιώργος. Οι Ιρανοί ελέγχουν τα στενά και ο Τραμπ το πετρέλαιο. Ευρώπη και Ινδία και η Ιαπωνία αύξησαν τις παραγγελίες σε πετρέλαιο και αέριο από την Αμερική και η Αμερική ελέγχει τα αποθέματα της Βενεζουέλας. Ο Ηρακλής έχει κάποιες ενστάσεις με έτσι αυτά που λέγαμε με τον Μιχάλη τον Ψήλο. Μου γράφει εδώ, είναι πολύ πρωτότυπη αυτή η λογική να χαρακτηρίζονται ως γεράκια την ηγεσία ενός έθνους το οποίο υπερασπίζεται την ανθική του κυριαρχία απέναντι στην άκρος παρανοϊκή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ηρακλή, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι με πρόσχημα τους μουλάδες και τα λοιπά ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο ακραίοι. Δεν είπαμε ότι είναι ακραίοι όλοι οι πάντες, έτσι, και πιο ματριοπαθείς φωνές πια είναι πίσω. Αυτό είπαμε. Δεν του αρέσει η νεολαία εδώ του Κωνσταντίνου. Ο Στέλιος. Δεν το πρόλαβα να το ρωτήσω αυτό, βρε Στέλιο μου. Η μόνη αξιοπρεπή στάση είναι η δήλωση ότι στηρίζουν τον Τσίπρα και να μην κατέβουν στις εκλογές. Το αντίθετο θα είναι παράλογο και ιδιωτελές, λέει η Βασιλική. Ο Γιάννης, ελάτε στο Σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο για ξέφρενο πάρτι πανηγύρι με τη μοναδική γουρνοπούλα αγάπης, με αγάπη Γιάννης. Γιάννη μου, δεν ξέρω αν θα προλάβω το Σάββατο, αλλά ήταν πολύ καλή ιδέα να έρθουμε μέχρι το Σουλάρι να τα δούμε, να δούμε και το πανηγύρι, να φάμε και τη γουρνοπούλα, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι το Σουλάρι, είναι ψηλά, γιατί ξέρεις τώρα, αν είσαι κάπου παιδινά, έχει πολύ ζέστη γρασία και τα λοιπά και τρως και γουρνοπούλα, μήπως χρειαστείς κανένα εκάβ μετά στις ηλικίες που είμαστε. Ενώ αν είσαι κανένα ορεινό χωριό, έχει δροσούλα,

πεινάς κιόλας ακριβώς, καταλαβες. Ναι, πάει αλλιώς μετά η κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτά είναι παιδιά τα θέματα και τα σημερινά. Έχουμε, ακούσατε για τους προσωρινά κρατούμενους, τους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Είδα και κάποια δημοσιεύματα με κάποιες δηλώσεις των δικηγόρων, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Ή, για να το πω πιο σωστά, είναι πολύ η ταυτοποίηση. Όταν ταυτοποιείται κάποιος, έχει διάφορα στάδια, να το πω έτσι. Υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση, όπου εκεί δεν υπάρχει κανένας συνδυασμός ποιος είναι, τι έχει κάνει κτλ. Από στοιχεία που έχουν βρεθεί και αυτό λέμε έχουν ταυτοποιηθεί. Υπάρχει χαμηλή ταυτοποίηση και μεσαία. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσάγονται αυτοί που έχει στα στοιχεία ότι έχουν έστω και χαμηλή ταυτοποίηση, το οποίο δεν σημαίνει όμως ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τη συγκεκριμένη πράξη. Θα τα δούμε όλα αυτά, είναι μια ιστορία 16 ετών, αλλά αρκεί, πώς το λένε, να είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι προσεκτικοί και τεκμηριωμένοι. Το ίδιο πρέπει να είναι και οι αρχές και οι συνήγοροι και όλοι. Επανέρχεται και λέει στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας το βράδυ, έχει 16 βαθμούς. Κοιμάσαι με κουβερτούλα. Κατάλαβες. Πού να πας τώρα αλλού. Πας εκεί, τελειώνεις. Λοιπόν, και για πρωινό την τρως τη γουρνοπούλα. Άμα έχει 16 βαθμούς, μετά το καφεδάκι, μια γουρνοπούλα, μια μπύρα, είναι μια χαρά.

0: Εκεί που δεν αναφερθήκαμε καθόλου είναι αυτή η τραγωδία στις Βρυξέλλες. Υπάρχει αγωνία, υπάρχουν 6 αγνοούμενοι, υπάρχουν νεκροί. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος ακόμα. Από τη φωτιά που μπήκε σε υποανακαίνιση κτίριο στις Βρυξέλλες, υπάρχει μια ολόκληρη επιχείρηση εδώ και πάρα πολλές ώρες και είναι εξαιρετικά δύσκολη, λένε οι αρχές της Βελγικής πρωτεύουσας, ότι υπάρχει ένας αριθμός απανθρακωμένων σωρών που εντοπίστηκε σε ανελκυστήρα στο σημείο της τραγωδίας, χωρίς να έχει γίνει αναφορά σε, όπως είπα και προηγουμένως, σε σαφή αριθμό. Προσέξτε τώρα γιατί το λέω. Η φωτιά ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος κάνει τις δηλώσεις? Ο Μπρέχτ Στέινμπουργκ, εκπρόσωπος του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή εκεί σε αυτό το δυστύχημα που είχε γίνει, επειδή υπάρχουν εργαζόμενοι, επειδή ήταν μια επιχείρηση και όλα αυτά τα πράγματα, έχει πάει ο εκπρόσωπος του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας. Και μάλιστα είπε ότι 250 εργαζόμενοι απομακρύθηκαν από το σημείο, 2 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα και 6 αγνοούνται. Λοιπόν, πολύ μεγάλο το σοκ στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες με αυτή την ιστορία. Να δούμε και τα αίτια, πώς έγινε αυτό, τα ακριβή αίτια, γιατί μπήκαν σε κίνδυνο πάνω από 300-350 άνθρωποι που εργαζόντουσαν εκεί πέρα και περνάνε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Να ευχηθούμε και τα θύματα να είναι ελάχιστα όσο είναι δυνατόν, γιατί εδώ μιλάμε, οι πληροφορίες μιλάνε και για δεκάδες νεκρούς και απανθρακωμένους. Τραγωδία, κανονική δηλαδή. Τώρα, αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ στις 6:05. Έχω σκεφτεί να έχουμε να έχουμε ένα κεντρικό θέμα, το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και στην Αττική. Τι γίνεται, τι λένε οι επιστήμονες, τι λένε οι ειδικοί, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, ποια έργα πρέπει να γίνουν. Το ψάχνω από σήμερα. Αύριο θα μπορέσουμε να έχουμε και τουλάχιστον έναν άνθρωπο πολύ ειδικό να συζητήσουμε, για να μην περνάμε αυτό τον εφιάλτη που περνάμε στους δρόμους της Αθήνας. Αν και όταν θες να κάνεις μια πολύ μεγάλη παρέμβαση να αλλάξεις την κατάσταση σε αυτή την πρωτεύουσα, θα χρειαστούν και 3, 4 και 5 χρόνια για να αρχίσουν να αποδίδουν σε ένα αρκετά καλό βαθμό τα μέτρα που θα πάρεις, τα έργα που θα κάνεις και πού θα στοχεύεις με όλες αυτές τις παρέμβασεις. 4 λεπτά πριν από τις 8 να σας πω για το Πράσινο Λάδι που συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Η εφαρμογή συλλογή οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εσείς κατεβάζετε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρίσκετε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη, όπως είπαμε, 6 και 5 εδώ πέρα, έρχεται ο Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων των 8. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι της περιοχής Οσίας Ξένης είχαν λάβει μήνυμα από το 112 που τους προειδοποιούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου βάσει ελληνικού εντάλματος σύλληψης. Η κατηγορούμενη φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Marfin το Μάιο του 2010. Η ίδια υπέγραψε σχετική επιστολή με την οποία δεσμεύεται νομικά και δεν έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την απόφασή της. Προς το παρόν όμως παραμένει υποκράτηση. Πριν λίγη ώρα προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, τους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση. Όπου απασχολούνται περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, τόνισαν οι τοπικές αρχές. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ανελκυστήρα καθώς η φωτιά εξαπλώνονταν στο φρεάτιο, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές. Τραγωδία στον Πειραιά. Νεκροί εντοπίστηκαν σε σταθμευμένο όχημα 28χρονος και 24χρονη μέσα σε γκαράζ επί της οδού Μήλου. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο που διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να θυμιάσει από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Στη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του. Πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου την περασμένη εβδομάδα και την ταραχώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου. Σε αυτό το πλαίσιο, την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Προηγουμένως είχαν προηγηθεί οι ανεξαρτητοποιήσεις των Γιώργου Γαβρίλου και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά την καταγραφή κρουσμάτων σαλμονέλα στον Δήμο Λαμιαίων. Βασικό εξεταζόμενο ενδεχόμενο είναι η ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή. 12 ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Σε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου προσανατολίζεται τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας στο σιρτάρι την πρόταση για επιβολή διοδίων 20% στη διέλευση των πλοίων από τα στενά του ορμού, στην οποία είχε ρίξει στο τραπέζι μόλις μία ημέρα νωρίτερα. «Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει οποιοδήποτε να μπορεί να επιβάλλει χρέωση για τη διέλευση από το στενό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επενδύσεις αυτές θα είναι τεράστιες, θα οδηγήσουν στη δημιουργία εκατομμυρίων νέων υψηλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ κατηγόρησε την Ιρανική ηγεσία ότι οδηγεί τη χώρα στην ολοκληρωτική καταστροφή. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα να παρελάβουν στα ελλήσια πεδία με το μήνυμα της ενότητας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας να κυριαρχεί στις φετινές εκδηλώσεις. Το παρόν έδωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10 απόψε ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Γενικά, αίθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφόρες στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμου και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος, Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

0: Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου βάσει ελληνικού εντάλματος σύλληψης. Η κατηγορούμενη φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010. Η ίδια υπέγραψε σχετική επιστολή με την οποία δεσμεύεται νομικά και δεν έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την απόφασή της. Προς το παρόν παραμένει υποκράτηση. Απροφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, τους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια, ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοτάξιο ανακαίνιση στο κέντρο των Βρυξελών, σύμφωνα με το γαλλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο του Βελγίου. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές. Θρίλερ στον Πειραιά, νεκροί εντοπίστηκαν σε σταθμευμένο όχημα. Ένας 28χρονος και μια 24χρονη μέσα σε γκαράζ επί της οδού Μήλου. Τους εντόπισε ο πατέρας του νεαρού, καλώντας αμέσως τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους παρέλαβε δίχως τις αισθήσεις τους και τους μετέφερε στο Τζάνιο νοσοκομείο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να θυμιάσει από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να ρίξουν άπλετο φως πάνω στις ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας. Συνεχίζεται το ντόμινο αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου την περασμένη εβδομάδα και την ταραχώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου. Σε αυτό το πλαίσιο, την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Προηγουμένως, είχαν προηγηθεί ανεξαρτητοποίησεις των Γιώργου Γαβρίλου και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά την καταγραφή κρουσμάτων σαλμονέλα στον Δήμο Λαμιαίων. Βασικό εξεταζόμενο ενδεχόμενο είναι η ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή. 12 ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Σε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου προσανατολίζεται τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας στο σιρτάρι την πρόταση για επιβολή δασμών 20% στη διέλευση των πλοίων από τα στενά του ορμού, την οποία είχε ρίξει στο τραπέζι μόλις μία ημέρα νωρίτερα. «Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει οποιοδήποτε να μπορεί να επιβάλλει χρέωση για τη διέλευση από το στενό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επενδύσεις αυτές θα είναι τεράστιες και θα οδηγήσουν στη δημιουργία εκατομμυρίων νέων υψηλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ κατηγόρησε την Ιρανική ηγεσία ότι οδηγεί τη χώρα στην ολοκληρωτική καταστροφή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αρχίσει την αναδίπλωση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Συρία και να προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με το Άξιος. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα της δημιουργίας ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τουλάχιστον 50 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους σήμερα μετά από την ανατροπή ενός ξύλινου σκάφους με μετανάστες στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Στις 10 απόψε, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, Γαλλία και Ισπανία, διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Πρώτος με το καλύτερο άλμα στα 8,31 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting της Βουδαπέστης, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5,90 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Γενικά, αίθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
2: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι ωραία ημέρα. Δεν λέω από τις κλιματολογικές συνθήκες που είναι γνωστές. Καλοκαίρι. Αλλά είναι Τρίτη, ρε παιδιά. Η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Αυτό το λέμε για όλες τις μέρες, γιατί ενώ εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπές, κάποιοι άλλοι είναι και κάνουμε βουτιές. Δεν μας πειράζει όμως, το ευχαριστιόμαστε, γουστάρουμε και είμαστε εδώ μια πολύ καλή ομάδα. Ο Ρέτσης Παπάς να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη να έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου, τι ηχητικά μας έχει φέρει και σήμερα το κορίτσι. Και ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Έχουμε τα μαγιό έτοιμα, θα φύγουμε, γιατί έχουμε ησυχάσει. Παλιά είχαμε κάποιες αγωνίες τα καλοκαίρια από πολιτικής άποψης. Τι θα γίνει, θα έχουμε εκλογές, ποιος θα είναι πρωθυπουργός, πώς θα αντιμετωπίσει τα τρέχοντα θέματα. Τώρα όλα πάνε μια χαρά πρίμα. Και ξεκινήσανε από την αδελφή μας, την Κύπρο. Στην Κύπρο, όπως ξέρετε, υπηρετεί το λαό της Κύπρου ο Φιδίας. Ο Φιδίας συναντήθηκε με έναν τον προσεχή Έλληνα πρωθυπουργό, τον Τζίο, και ετοιμάζουν και οι δύο να βοηθήσουν τις χώρες. Να ορθοποδήσουν, είπαμε, έχει ζέστη.
3: Πολλά παιδιά έρχονται σε μένα, right, και λένε, Gio, πώς μπορώ να βγάλω λεφτά. Θέλω να χασλάρω. Και τους λέω, bro, πάνε κάνε delivery. Με γρήγορα λεφτά να βγάλεις, bro. Πώς θα το εξηγήσω αυτό ωραία για σένα τώρα. Δεν ξεκινάει, νομίζω, στο να πώς βγάζω λεφτά ή τι κάνω με λεφτά. Ξεκινάει με το τι θες, bro. Τι είναι το όραμά σου. Because I explain it, παιδιά, λέω, φαντάσου τώρα να σε αφήσω στο δάσος, σκοτάδι, και δεν έχεις φακό μαζί σου. Πού πας? Αυτό ζεις τώρα. Άμα βρεις το όραμά σου, το πάθος σου, you gotta try things, you gotta think, you gotta read a book. Νοοτροπία, read a book. Και αυτό, τους λέω, μετά είναι σαν να έχεις φακό μέσα στο δάσος. Ξέρεις που να πας, πώς να πας, everything, you know. It all starts with the όραμα, and the νοοτροπία, and the fearlessness, and the drive, bro.
4: I agree.
3: Thank you, bro.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ήταν μια ιστορική στιγμή αυτή. Μην το περνάτε έτσι επιπόλαια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτός που πάρει σε παλαμάκια και είπε αγκρί ήταν ο Φιδίας. Τα υπόλοιπα ήταν το πολιτικό μανιφέστο του Τζίο. Και οι δύο το έχουν πει. Θα σώζουν τις χώρες τους. Θα γίνουν πρωθυπουργοί. Ενθουσιαστεί ο λαός από τα καλά που θα κάνουν. Κάπως αλλιώς θα λέει ο Μάρκος. Μαζί μας ο Μάρκος Βαβακάρης. Παρακαλώ, έλα. Έλα, συμπατριώτη.

0: ρε, τι ακούμε σήμερα. Για βολεμένο κέφι.
1: Γεια σου ρε Μάρκο.
0: Γεια σου και σένα. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους ήχους σου.

0: Ξέρεις ποιος άλλος βάζει υποψηφιότητα για να γίνει πρωθυπουργός? Και μια γυναίκα. Άντε πότε θα έχουμε μια γυναίκα πρωθυπουργό? Παλιά λέγαμε για την τώρα. Όχι, δεν έγινε. Η ζωή θα γίνει.
1: Εμείς όμως είμαστε εδώ αναγνωρίζοντας λάθη. Προσωπικά από το καλοκαίρι είχα ξεκαθαρίσει ότι πρέπει την κυρία Κοβέση να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Της ανοίξαμε τα Υπουργεία και σήμερα μάλιστα είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεται εδώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα σταματήσετε το χρόνο, δεν γίνεται.
2: Το χρόνο, λοιπόν,
1: είναι σε παραλήρημα.
2: Πάγωσα το χρόνο, πάγωσα το
1: παρακαλώ,
2: χρόνο.
1: Παρακαλώ,
2: κύριε Πρόεδρε, ακούστε λίγο. Τον τίτλο του διακοψία παρακαλώ. Τον έχετε κερδίσει. Τι άλλο θέλετε?
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: τον έχετε κερδίσει τον τίτλο του διακοψία του κοινοβουλίου μας. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, ακούστε λίγο. Αφήστε, όταν ομιλείτε εσείς, γιατί δεν σας διακόπτουνε? Ναι, γιατί θέλετε συνέχεια εσείς να το κάνετε? Έχετε το δικαίωμα να πάρετε και μετά το λόγο. Αλλά αυτό που κάνετε, ακούστε λίγο. Νομίζω, δεν υποβαθμίζει μόνο το επίπεδο. Νομίζω πλέον τίθονται ζητήματα τα οποία πραγματικά ξεπερνούν τον καθένα μας στην προσέγγιση πρέπει να κάνει. Σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσουν την ομιλία τους όλοι οι ομιλούντες και μετά ο καθένας παίρνει το λόγο. Λοιπόν, είπαμε, σας δίνω τον τίτλο του διακοψία και τον πήρατε, ας μην ξαναδιακόψουμε. Για να τον αποσύρω. Λοιπόν. Έμα τον κερδίσατε. Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Είστε καλά για την ανησυχία. Είστε καλά.
2: Συνεχίζω. Κύριε παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε. Παρακαλώ.
0: Γιατί άσχημος είναι ένας τίτλος στη Βουλή? Διακοψίας. Οκ. Okay. Σιγά-σιγά ανεβαίνει στα σκαλιά. Άσε που είναι λάθος ο τίτλος εδώ που τα λέμε. Εγώ να ήμουν θα την έλεγα η γαλιάντρα. Η γαλιάντρα της Βουλής.
3: Πριν να βάλουμε στεφάνι ίσως.
0: Τι θυμάμαι, ήταν σιγανό ποταμάκι. Έκανε καρδούλες τέτοια.

0: όταν φεύγει ένας άντρας από το σπίτι, κάπου πηγαίνει, έτσι. Και αν πηγαίνει σε ένα άλλο σπίτι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό πως ονομάζεται, μοιχεία ονομάζεται. Μοιχεία.
1: Μια ζωή ευτυχισμένη ζούσα παραπονιασμένη.
0: Και όταν γίνει η μοιχεία, ποιος φταίει? Φταίει ο άντρας, αυτό έλειπε. Φταίνε οι γαλιάντρες. Να πάρουν τις ευθύνες τους. Το λέει και ένας άνθρωπος εκκλησίας, ο Δοσίθεος.
2: Αν χωρίσω λόγω μοιχείας του συζύγου, μπορώ να ξαναπαντρευτώ?
3: Καλά θα κάνεις να μην ξαναπαντρευτείς. Παρόλο ότι η εκκλησία σου δίνει το δικαίωμα να χωρίσεις, αλλά μην ξαναπαντρευτείς. Έτσι. Αν στον πρώτο γάμο είναι τόσο δύσκολο να σωθεί ο άνθρωπος, στο δεύτερο τι θα είναι? Βουνό ολόκληρο. Αν μπορείς να το συγχωρέσεις, κάτω. Να βάλεις μια καινούρια αρχή, κάτω. Όπως σε συγχωρεί ο Θεός, να συγχωρείς και εσύ. Έπεσε. Σήκωσέ τον. Βλέπετε, πολλές φορές εγώ στο χωριό μου φορτώναμε, είχαμε τα γαϊδούρια. Πηγαίναμε στα ξύλα και τα φορτώμε λίγο παραπάνω. Κάποια φορά σκούνταυτε αυτό και έπεφτε. Δεν το αφήναμε πεσμένο, πηγαίναμε, τον βοηθούσαμε από εδώ από εκεί να το σηκώσουμε, να ξαναπροχωρήσει. Κάντε αυτό, ευλογημένοι. Εσύ δεν πέφτεις μήπως σε άλλα? Αυτός έπεσε εδώ.
0: Πολύ λογικός, μπράβο στον πατέρα. Να ενθουσιαστούν 5-6 άνθρωποι, άντρες φαντάζομαι. Πώς εντωμεταξύ πήγε από τις γυναίκες που έχουν υποστεί μοιχεία στα γαϊδούρια, είναι θαύμα. Το βασικό είναι ένα.

0: Τι ωραία ταξιδεύαμε σε εκείνη την ωραία εποχή του ρεμπέτικου με τα κουτσαβάκια και τα υπόλοιπα. Τώρα τα μόνα ταξίδια που κάνουμε είναι να πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Δεν είναι το ίδιο.
1: Είμαι καθώς
0: στο εξωτερικό, παιδιά, είχε ταξιδέψει ο καθώς πρέπει ο Λιάγκας, ο Γιώργος Λιάγκας. Παρέα με τον Κοκλώνη, τότε που έκανε ταξίδια Κοκλώνης, τσάμπα, και μετά του δίναν συνέντευξη. Μας λέει τις εμπειρίες του, ο Λιάγκας.
2: Αντί να σε πληρώνουν να τις φας, δηλαδή πληρώνεις εσύ για να τις φας.
3: Εννοείται ότι ο Κοκλώνης μου λέει δεν θα σ' αφήσω έτσι και πάρε και είναι για τους κατσαρίδες. Δεν ξέρω τι θα ποτέ.
4: Τα νάσκελα είναι.
3: Τα νάσκελα οι κατσαρίδες.
4: Με τα πόδια κάτω και τα τρώνε.
5: Παναγία μου. Βγάζεις σαν τη γαρίδα την καθαρίζεις την κατσαρίδα.
3: Όχι, όχι, την τρώω όλη. Πρωτεϊνή είναι καθαρή. Παιδιά, το πιο. Αυτά είναι τα μαξικάρια. Εμείς νομίζουμε ότι μεξικάνικο είναι φακίτας και τέτοια.
4: Και γκουρμέ. Τα έχουν τοποθετήσει στο πιο ακριβώς και τώρα δεν πήγε. Δηλαδή είναι τοποθετημένα.
2: Ο Πάνος έθεσε μια πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί να είναι τόσο ακριβή η κατσαρίδα.
4: Ναι.
2: Μήπως είναι χρυσή κατσαρίδα
4: σπίτι στο δρόμο κάτω.
3: Δεν είναι αλανιάρα αυτή.
4: Δεν είναι αλανιάρα.
3: Δεν είναι αλανιάρα. Δεν πήγαμε σε ένα βόθρο και πιάσαμε.
4: Όχι, δεν είναι αλανιάρα.
2: Είναι δυνατόν τώρα.
4: Τις μεγαλώνουνε για αυτό το λόγο.
6: Ωραία, εσύ δεν έφαγες. Ο Κοκλώνης έφαγε.
3: Ο Κοκλώνης έφαγε. Ο Κοκλώνης θα δοκιμάζει όλα.
5: Άρα η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Νίκος Κοκλώνης έχει φάει κατσαρίδα.
3: Ναι, ο Κοκλώνης έχει φάει κατσαρίδα ξεκάθαρα, παιδιά, μπορώ να το πω. Η πλάκα ποια είναι το μεταξύ. Ότι εχθές, άσε δεν το πω τώρα, θα το πω μετά με το μελό. Θα βγάλουμε το μελάκι γιατί έχω τηλεοπτική είδηση που αφορά στο Κοκλώνη.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η κατσαρίδα, λα κουκαράτσα. Και που έχει και περίεργες συνήθειες. Ελπίζω να τις καταλαβαίνετε. Τι ορχήστρες έχουμε φέρει σήμερα. Από το Μέχικο κατευθείαν.

0: Ούτε μία κατσαρίδα δεν υπάρχει στο Βόλο. Γιατί? Γιατί έχει καλό δήμαρχο. Γιατί ο Αχιλλέας Μπέος φροντίζει και διώχνει όλα τα ερπετά, όλα τα ζυζάνια, οτιδήποτε δυσαρεστεί. Τον ίδιο κυρίως. Αλλά πάνω από δήμαρχος είναι ένας πολιτικός άντρας. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε τον Μπέο που δίνει ευχές για τις δύο μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Η μία ευχή είναι για τα Χριστούγεννα και η άλλη ευχή είναι για το Πάσχα. Τα έχουμε βάλει το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, ό,τι ακούτε στην αρχή είναι από τα Χριστούγεννα. Μετά είναι από το Πάσχα. Δεν είναι και πολύ πρωτότυπος.
1: Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας με αυτά που βλέπω καθημερινά που συμβαίνουν στη Βουλή των Ελλήνων. Όχι κομικά, όχι τραγελαβικά, αυτά τα τραγελαβικά που βλέπω με την αντιπολίτευση. Ντροπή, δεν τρέπεστε ρε λίγο. Είναι αντιπολίτευση αυτή. Αυτά τα Mickey Mouse της αντιπολίτευσης. Ρε Mickey Mouse, αυτά τα Mickey Mouse. Καρτούνς, τα καρτούνς. Ρε ντροπή σας, ρε είστε μια ντροπή. Κάντε ρε αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Mickey Mouse, Mickey Mouse, καταλάβετε το. Θα επανέλθω σύντομα γιατί έχω πολλά να σας πω.
0: Ξέρουμε τι θα μας πεις. Mickey Mouse, ντροπή. Δεν είναι αντιπολίτευση αυτή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λιώνουμε. Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βιοπάλη. Από τα κομμάτια μας δεν είναι τα τσάλι. Αλλά τώρα λιώνουμε εξαιτίας του ήλιου. Εδώ είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Περνάμε ωραία. Μιλάμε. Έχουμε και θέματα που μας απασχολούν. Όπως τι γίνεται με την Παπαγεωργίου. Η Παπαγεωργία, όπως ξέρετε, θα είναι παρουσιάστρια του GNTM. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχουμε αλλαγές στην προσωπική της ζωή. Δεν θα παντρευτεί ενώ τα έχει ετοιμάσει. Το θέμα είναι ποιον θα παντρευτεί. Και όχι μόνο ποιον θα παντρευτεί. Αλλά το ξέρω ότι σας απασχολεί. Έχω απάντηση. Αλλά και πώς γνώρισε τον άντρα που θα παντρευτεί. Τον ήξερε και παλιά μάλλον.
3: Και πάμε στο σκοτεινό σου τώρα, που επίσης δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
4: Ωραία,
3: με τον
4: ναι.
3: Γιάννη.
4: Α, με τον Γιάννη.
3: Δεν έχω καταλάβει.
4: Δεν έχεις καταλάβει.
3: Περίμενε, δεν έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει ότι γνωριζόσασταν στην Αμερική.
4: Όχι, γνωριστήκαμε στο Facebook με τον Γιάννη. Γνωριζόμασταν πριν την Αμερική.
3: Α,
4: ναι.
3: Είδες που δεν το έχω καταλάβει καλά.
5: Μάλλον.
3: Δεν ναι. το έχω καταλάβει. Άρα λοιπόν, γνωριζόσασταν πριν πας Αμερική.
4: Πριν πας στην Αμερική. Ναι.
3: Και στην Αμερική.
4: Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε πριν πάω και στη Γερμανία.
3: Α. Σε τι επίπεδο? Φιλικό.
4: Φιλικό, ναι.
3: Α, φιλικό.
4: Ναι, γνωριστήκαμε σε φιλικό επίπεδο.
3: Ναι.
4: Εμένα μου άρεσε. Στο Γιάννη δεν ήξερα ότι πολύ άρεσα.
3: Δεν άρεσε στο Γιάννη?
4: Δεν του άρεσε η δουλειά μου. Τον άγχωνε πάρα πολύ το γεγονός ότι...
5: Δεν τη βλέπει ποτέ.
4: Αυτό, ναι. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό το σενάριο και δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο ασχολούμαι μαζί του. Αυτό είναι πολύ παράλογο.
3: Ναι.
4: Όχι. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του.
3: Τι τύπος κι αυτός ο Γιάννης.
4: Άλλο τύπος.
3: Ναι. Και υπάρχει ένα παρελθόν.
4: Ναι, υπάρχει ένα παρελθόν.
3: Και χωρίζεται.
4: Ναι.
3: Και γυρνάς εσύ Ελλάδα.
4: Ναι.
3: Μετά πώς ξαναβρίσκεστε, εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει.
5: Από το Facebook.
4: Στον δρόμο, όχι.
5: Σας φαντάζεσαι. Και το παίρνω από την αρχή πάλι. Πάλι από το Facebook.
4: Τώρα πάμε από την αρχή.
5: Πάμε έτσι.
4: Όχι, ήρθαμε ο ένας τον άλλον στον δρόμο. Τον είδα ένα βράδυ, ήμουνα μαζί με δύο κοπέλες μετά από ένα event κτλ. Τον βλέπω στο απέναντι πεζοδρόμιο στην Πλατεία Κολονακίου. Φωνάζω, Γιαννάκη, πού είσαι, τι κάνεις, αυτό θέλω να πούμε τα νέα μας. Είπαμε ένα ποτό. Ήρθαμε ένα δεύτερο.
3: Καρμικό το λες κι αυτό
4: ναι.
3: τώρα. Δεν είναι να πεις τώρα.
4: Και ξαναβρεθήκαμε, ναι.
2: Τι ωραία, ωραία ιστορία. Μου θυμίζει τον Καζατζίδη με τη Μαρινέλα. Στο πρώτο στάδιο. Τότε που τραγουδούσαν ότι...

0: Κι αν η Λεάνα Παπαγεωργίου που ακούσαν προηγουμένως έχει αραβωνιαστεί, η Φέη Σκορδά ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όπως έλεγαν παλιά, στο δελτίο του Σταρ. Και άκου αδείς πως το καταλάβαμε. Οι συνεργάτες της διαβάζαν ένα περιοδικό. Και τι ήταν αυτό το περιοδικό, δεν θα το πιστέψετε. Είχε ειδήσεις για την πρόβα νηφικού της Φέης.
1: Τι κάνετε ρε παιδιά, Κατερινάκι μου.
2: Τι γίνεται αγάπη μου, διαβάζουμε εδώ το
3: hello. Εδώ hello.
1: Φέρτο.
2: Το έφερα και σένα το σκουφί.
3: Πρόβα νηφικού. Μπράβο, λέει στα μαγικά χέρια της Ηλίας Κρυθαριώτη. Καλεσμένη δεν θα είναι η Ηλία Κρυθαριώτη, όχι όμως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο 46χρονος παρουσιαστής.
4: Τι γίνεται, Θεή?
1: Καλά, εσείς πώς?
4: Ναι, αλλά ξέρετε, επειδή έχεις ανεβάσει και κάποια stories από τη Σίλια, να δώσουμε μήπως βάση τελικά.
1: Όλα με τη σειρά τους.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε πάλι. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιο συλλέγει τα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Τα ξέρετε όλα αυτά. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι εμείς δεν μετράμε όπως οι υπόλοιποι όταν είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, τι μετράνε οι περισσότεροι? Μπάνια, τα οποία αργούν από ό,τι φαίνεται, και παγωτά. Αυτά, δόξα τω Θεώ, τα έχουμε δοκιμάσει. Αλλά όχι πολλά, γιατί εμείς μετράμε πίτες. Δηλαδή, το καλοκαίρι είναι η εποχή που τρως πίτα. Το πρωί ξυπνάς, δεν είναι για πολύ πρωί εδώ που τα λέμε, και τρως κάτι ελαφρύ, μια πιτούλα, και έχουμε τόσες πίτες εδώ. Να φανταστείτε ότι ακόμα και οι τηλεοπτικές εκπομπές ήταν μια εποχή που ασχολήθηκαν μόνο με τις πίτες. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει στην τηλεόραση? Όταν κάνει κάποιος κάτι, το ακολουθούν και το κοπιάρουν και οι υπόλοιποι.
3: Σας άνοιξα τους ορίζοντες για να φτιάξετε πολλές πίτες.
4: Πάμε, θα φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία πίτα χωρίς φύλλο.
5: Άντε τώρα φτιάξε πίτα χωρίς φύλλο και χωρίς χόρτο. Αν δεν κρυώσει, μα εντερόπιτα δεν τρώγεται.
6: Θα κάνω πρυπατόπιτα. Πάω να κάνω μακαρονόπιτα.
7: Χορτόπιτες από ό,τι είδα, ε.
8: Βέβαια. Κασερόπιτα.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν κάνουμε κασερόπιτα με χορού.
10: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε πατατόπιτα.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είναι ωραίες οι πίτες εδώ που τα λέμε. Γενικότερα η ελληνική κουζίνα έχει πολλά ωραία πράγματα. Ανοίγεις το ψυγείο και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις.
12: Φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα με ψωμί. Φέτα,
2: φέτα, φέτα. Σαν την ελληνική φέτα, όχι, η φέτα είναι ελληνική. Σαν την ελληνική φέτα, δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτό με το ψωμί, πω πω πω ρε φίλε, τι σπανακόπιτες, τι μου λες. Φέτα με ψωμί.

0: ψωμί.
1: Τι λένε, φέτα ή φετά? Τον Τίμιο Σταυρό. Τον λένε Τίμιο Σταυρό ή Τίμιο Σταύρο? Έχω απορίες. Γι' αυτό πηγαίνω στον τροχό της τύχης που πάντα μου δίνει απαντήσεις σε οποιαδήποτε απορία. Για πέστε μου, είναι η μονή, ας πούμε, του Αγίου Σταυρού ή του Αγίου Σταύρου?
2: Είναι βαν, ναι, με τη μονή Αγίου Σταύρου.
3: Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι η μονή προφανώς είναι Αγίου Σταυρού.
2: Αγίου Σταυρού.
3: Έτσι, προφανώς. Έτσι, είναι μονή.
2: Ναι, Σταυρού, έχετε δίκιο.
3: 500 ευρώ. 500 ευρώ. Βρήκε τη λίμνη Βαν. Είναι στην Τουρκία. Η λίμνη Βαν με τη μονή του Αγίου Σταυρού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και το όνομα Σταύρος από πού βγαίνει, ρε έξυπνε Πέτρο? Και αυτό από το Σταυρό. Και αφού το Μητροπάνο, κάνω ερωτήσεις δύσκολες. Και αφού το Μητροπάνο το λένε Δημήτρη, γιατί λένε Σταύρο?

0: άστρα.
1: Είπαμε ότι είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Το τραγούδι είναι λίγο παλιό, του 1987 από ό,τι βλέπω. Είναι σπουδαία χρονιά το 1987.
0: Ούτε και εσύ μ' αγάπησες.
1: Τι είχε συμβεί το 1987? Πολλοί θα πούνε ότι είχε πάρει η Ελλάδα το Eurobasket. Όχι. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Το έχουν κρύψει. Αλλά εμείς εδώ κάνουμε αποκαλύψεις. Τι έγινε το 1987?
2: Χρονιά του 87. Κάποιος μπήκε ζωντανά στην τηλεόραση, χωρίς να το σταματήσει κανείς. Κάποιοι έβλεπαν απλά το πρόγραμμά τους μέχρι που η εικόνα κόπηκε. Όχι διαφήμιση, όχι τεχνικό πρόβλημα, αλλά κάτι άλλο. Η οθόνη άρχισε να κάνει glitch. Και τότε εμφανίστηκε κάτι περίεργο. Μια φιγούρα με μάσκα, ακίνητη, αλλά όχι φυσιολογική. Το κεφάλι της κινούταν περίεργα, σαν να μην υπάκουε σε φυσικούς κανόνες, σαν κάτι να ήταν απόκοσμο. Δεν μιλούσε καθαρά. Ήταν σαν να ψιθύριζε ή σαν να κορόιδευε κάποιον που δεν βλέπουμε. Για λίγα δευτερόλεπτα όλοι απλά κοιτούσαν, χωρίς να καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Και τότε η φιγούρα γύρισε και κοίταξε κατευθείαν. Όχι την κάμερα, αλλά σαν να κοίταζε τον τηλεθεατή μέσα στη ψυχή του καθενός. Η μετάδοση κόπηκε απότομα. Το πρόγραμμα συνέχισε σαν να μην έγινε τίποτα. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν ξέρει ποιος το έκανε ή πώς μπήκε. Δεν ήταν απλά μια παραβίαση σήματος. Ήταν κάποιος που ήξερε ακριβώς πώς να μπει και δεν τον βρήκαν ποτέ. Πιστεύεις ότι ήταν φάρσα ή κάτι άλλο?
1: Να σου πω ότι πιστεύω εγώ, πιστεύω ήταν μπουρδα. Δηλαδή, επειδή αυτό που ακούσαμε συνοδεύεται από βιντεάκι. Το βιντεάκι έδειχνε το Max Headroom. Ποιος είναι ο Max Headroom? Είναι το πρώτο δημιούργημα του κομπιούτερ. Ένα πρόσωπο, το οποίο δεν ήταν πρόσωπο και μάλλον ελαφρώς άτεχνο, που ήταν ο Max Headroom, αυτό δείχνανε. Ήταν και πρώτο εξώφυλλο του κλικ, από ό,τι θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι. Αλλά μια που μιλήσαμε για την τηλεόραση, την τρομακτική, αυτό με τον άνθρωπο με τη μάσκα, ας θυμηθούμε τι άλλο έδειχνε τηλεόραση εκείνη την εποχή. Χάρη Κλίν μας βοηθάει.

0: κάνεις ό,τι γουστάρεις να μου.
1: Ένα από τα προγράμματα που έβγαιναν και τότε ήταν η εκπομπή της κυρίας Μυραράκη, Δέσποινα Μυραράκη. Είναι πολύ παλιά στο τηλεβιζιόν.
0: Χώρες και χώρες, και τούτο εδώ το πραγματάκι δεν έλειπε από κανέναν.
1: Γεννούσε χώρες και χώρες και έφερνε χαλιά τα οποία τα πουλούσε στην τηλεόραση. Εξακολουθεί βεβαίως να βρίσκεται στην τηλεόραση. Υπάρχει μια διαφορά. Έχει κερδίσει, δεν το συζητάμε σε δημοτικότητα, αλλά έχει χάσει σε κιλά.
2: Αν βλέπεις αυτή τη στιγμή έτσι, από το Σεπτέμβριο που κάπως τα κιλά μου παγιώθηκα, να το πω έτσι, κάνω πάρα πολύ γυμναστική. Δηλαδή, αν έχω μαζέψει και με βλέπεις αδύνατη, που εντάξει, θα σου πω, όταν βλέπεις μια τέτοια γυναίκα, ναι, γιατί να με σηκωθώ.
3: Δείξτε τι ολόκληρη, μια χαρά.
2: Ναι, για δεν κατάλαβα. Μόνη μου δεν το έχω πετύχει. Μόνη δεν το έχω, πετύχει. Δεν το οφείλω σε κανέναν. Ναι. Με την επιμονή μου και με την δύναμη.
3: Σε φλερτάρουν περισσότερο οι άντρες τώρα που η εικόνα σου έχει αλλάξει.
2: Α, δεν εσύ. Το ξέρω, αυτοί το ξέρουν.
3: Εσύ δεν ξέρεις αν σε φλερτάρουν.
2: Καλά, εισπράττω φλερτ, ωραίο είναι το φλερτ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και γιατί να μην εισπράττει.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είσαι στην παραλία, πίνεις το καφεδάκι σου, ακούς τα κύματα, δεν μπαίνεις μέσα γιατί φοβάσαι τους λαγοκέφαλους, γνωστά όλα αυτά. Θες κάτι να πεις, δεν βρίσκεις με ποιον να μοιραστείς τη σκέψη σου, εδώ είμαστε εμείς. Για σέναν έχουμε φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο ακούει το όνομα 212-212-4800. Έχουμε και ένα email oner@alfaradio989.gr και έχουμε και ένα Viber, 6947-989-989. Και ξέρω ότι διαβάζεις κάτι της, συνήθως αστυνομικά διαβάζεις την παραλία, μετά σε παίρνει ο ύπνος και σου έρχεται το βιβλίο στο κεφάλι. Το μυαλό μας, μια που λέμε για διαβάσματα, πηγαίνει στους μαθητές που τους τρώει το στρες. Τώρα ησυχάζουνε, αλλά πάντοτε το μυαλό των μαθητών είναι στα μαθήματα. Πώς θα γίνεις πανέξυπνος.

γενικότερα, ό,τι λέει η κυρία Σαλακά έχει την αξία του. Αλλά ας θυμηθούμε τις ωραίες αυτές τις στιγμές που είμαστε και εμείς μαθητές. Με τους συμμαθητές που κάναμε αστεία.

0: που να σου πω ότι σκεφτήκαμε εξαιτίας αυτού του τραγουδίου που παίζει. Να βρούμε νέα παιδιά, μαθητές, και να τους ρωτήσουμε κάτι που έχουμε μεγάλη αγωνία να μάθουμε την απάντησή τους. Παιδιά, εσείς, ποια θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη εποχή για τη χώρα μας, την Ελλάδα μας?
1: Ποια ήταν η καλύτερη περίοδος της Ελλάδας, ο αιώνας του Περικλή ή η εποχή του Πασόκ?
2: Πασόκ.
3: Πασόκ.
4: Η εποχή του Πασόκ.
5: Πασόκ.
6: Η εποχή του Πασόκ.
5: Πασόκ.
1: Πασόκ, ε. Βαθύ Πασόκ. Η εποχή του Πασόκ πότε ήτανε?
7: Το 1723.
1: Οκ. Okay. Και πόσα χρόνια κράτησε η εποχή του Πασόκ?
7: 30.
1: Ποιος ήταν ο βασικός ηγέτης του Πασόκ?
7: Ο Βασιλιάς.
1: Τι έκανε το Πασόκ?
7: Δημοπρασίες.
6: Το Πασόκ σου δίνει αρκετά λεφτά και δεν είναι όπως τώρα.
0: Αυτά απαντήσανε τα παιδιά. Τους αρέσουν τα παιχνίδια και εκείνη την εποχή παίζανε στον κάμπο. Τώρα με τα κινητά.

0: Παλιά υπήρχαν κάμποι, υπήρχαν ποτάμια. Τώρα τα ποτάμια έχουν ξεραθεί. Οι κάμποι είναι άδειοι, δεν φυτρώνει τίποτα, έρημος. Πού οφείλεται όλο αυτό? Στην κλιματική αλλαγή, θα πείτε. Άρε κούνια που σας κούναγε. Κυριάκο, για πες τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή.
1: Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι ένα φαινόμενο που γίνεται ατακτά χρονικά διαστήματα εδώ και χιλιετηρίδες. Κατακλυσμοί, σεισμοί, είναι φαινόμενο φυσιολογικό. Από τον 7ο αιώνα μέχρι το 1100 μετά Χριστόν, ξέρετε, η θερμοκρασία πέσε 5 μονάδες, 6 μονάδες. Γι' αυτό είχαμε την κάθοδο των Βίκινγκς προς τα νότια. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Κατέβηκαν προς τα νότια οι Βίκινγκς. Γιατί να κατέβουν από εκεί που ήταν? Γιατί έπεσε πάρα πολύ η θερμοκρασία.
2: Όχι, κατέβηκαν γιατί θέλανε να φάνε.
1: Μπράβο. Λόγω της κλιματικής αλλαγής. Λόγω της αλλαγής που έγινε και την περίοδο. Έχουν γίνει πολλές παρόμοιες αλλαγές. Κοιτάξτε.
2: Έχει τύχει να μελετήσω τους Βίκινγκς, γι' αυτό σας το λέω.
1: Και εγώ τους μελέτησα πολύ. Ναι. Για να το λέω ως ιστορικός το λέω, το λέω έτσι φαντάστηκα. Λέω ότι έχουν συμβεί και πλημμύρες. Του Δευκαλίωνος, επειδή λατρεύετε την αρχαία Ελλάδα εσείς, του Ογίγου. Κατακλυσμοί που είναι κατηγραμμένοι στην αρχαία ελληνική βιβλιογραφία. Δεν θα πάω στην Παλαιά Διαθήκη στο Νόητο, τώρα, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να το, δεν το συμφωνούν σε αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα φυσικό φαινόμενο που υπάρχει, υπάρχει. Να σου το πω διαφορετικά. Κλιματική αλλαγή. Να μην φάμε τίποτα. Ωραία. Να τα καταρχήσουμε όλα. Τι θα τρώμε? Να σου πω εγώ. Το φέρω εδώ μπροστά μου. Ακούστε. Να τα. Ξέρετε τι είναι αυτά?
2: Όχι.
1: Σκουλίκια. Είναι νέα πρωτεΐνη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι και σπουδαγμένος, το είπε και ο ίδιος, μπράβο του. Αλλά ρε Συγκυριάκο, δεν λέγεται χιλιετηρίδα.

Χιλιετηρίδανε η επέτειος, χιλιετία λέγεται. Και επίσης να συμπληρώσω και κάτι άλλο, το έχεις πει εσύ ο ίδιος βέβαια, το επαναλαμβάνω απλώς. Δεν θα τρώμε μόνο σκουλίκια, θα τρώμε και νυχτερίδες, θα τρώμε και αράχνες, γιατί αυτό είναι το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Απλά πράγματα. Θα μας κρατάνε συντροφιά. Αυτά τα ιδιαστικά πλάσματα.

0: λέει ο Στέλιος σε αυτό το τραγούδι. Γύρισε κοντά μου. Γιατί που έχει πάει λεγάμενη. Ταξιδάκι γυρά μου. Ναι βέβαια, ταξιδάκι. Και πού τα βρήκε τα λεφτά. Πού τα βρήκε τα λεφτά. Μητσοτάκης αδέρφια, Μητσοτάκης.
1: Εγώ πριν από 30 χρόνια αποφυτώ στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
2: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω, θα γράφουν όλα, τα λέτε κύριε Πρόεδρε, λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε
1: ταξίδια. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν για δράσεις ταξιδιών και πολιτισμού, τα πήραν οι νέοι και ήταν μια μικρή βοήθεια.
0: Πολύ λογικό, όταν πάρεις 150 ευρώ, πας και κάνεις το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες και σου περισσεύουν κιόλας, έχεις και ρέστα.

Θα σας πάρουμε να φύγετε, να πάτε στη χώρα της ενημέρωσης. Εκεί που μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει χωρίς να ταξιδέψετε. Όσο μακρινό και να είναι το γεγονός, εμείς το έχουμε καταγράψει. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, Αλφα Radio 99. Λίνα Κλήτου, εκεί εσύ. Άντε, γεια!

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Too much money, too much power.
2: So guess what happens next?
3: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
4: I want this guy to go down now.
5: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
3: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
6: Who put you up to this?
7: NYPD! Hands up!
8: Let's go.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Easy's.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

currents of emotion

Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.